δεν είναι αξιολογική, αλλά είναι λειτουργική. Όπως μνημονεύεις πρώτα τον επίσκοπο, μετά τον πρεσβύτερο, μετά τον διάκονο, μετά τον ψάλτη, μετά τον αναγνώστη και μετά τον περιεστώτα λαό, σε μια λειτουργική ιεράρχηση. Αυτά τα έχει εξηγήσει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος προσπαθεί να μας δείξει πώς η επίγεια αυτή ιεραρχία είναι αντίτυπο μιας ουράνιας ιεραρχίας. Στο θέμα θα επανέλθω όταν αργότερα μιλήσουμε για τη θεολογία της εικόνας και θα δούμε εκεί πώς και γιατί ορίζονται οι θέσεις των αγιογραφικών παραστάσεων και των εικόνων μέσα σε ένα ναό. Δεύτερο. Ένα άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να θίξω σε σχέση με τους Αγίους μας είναι το θέμα της βιώσεως της παρουσίας του Χριστού από τους Αγίους, προσεγγίζοντάς το από μια διαφορετική γωνία, εκ του αντιθέτου θα έλεγα, δηλαδή εκ του τρόπου που προβάλλεται μια τέτοια βίωση στους λεγόμενους μυστικείς της Δυτικής Εκκλησίας. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ενστάσεις, κυρίως ανθρώπων που λειτουργούν στη διανόηση του τόπου μας, να μας προβάλλουν τη ζωή τέτοιων μυστικών της Δυτικής Εκκλησίας, με μία τάση να δείχνουν ότι περισσότερο τους σέβονται. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τις περιπτώσεις της Αγίας Τερέζας της Άβυλα και του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε αυτό το άγαλμα της Αγίας Τερέζας που βρίσκεται στη Ρώμη, στο οποίο φαίνεται πως ο γλύπτης, ο Μπερλίνης στην περίπτωσή μας, είδε την Αγία σαν μια γυναίκα που είναι σε ερωτική έκσταση με τον αγαπημένο της. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που παραδίδεται ο Ορθόδοξος Άγιος στον Ιμφίο Χριστό και στο βίωμα της Αγίας Τερέζας για τον αγαπημένο της? Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει ο μεγάλος αγαπημένος, αλλά ο τρόπος που βιώνει τη σχέση με αυτόν τον αγαπημένο η Αγία Τερέζα ή ένας Ορθόδοξος Άγιος είναι εντελώς διαφορετικός. Γι' αυτό ακριβώς είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι καλύτερα να μην μιλάμε για συναισθήματα και έβαλα στη θέση τους τα αισθήματα. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Δεν εξετάζουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα αισθήματα της Αγίας Τερέζας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι σχέση είχε με τον Ιμφίο της. Αυτό που μπορούμε να εξετάσουμε είναι το πώς κατανοήθηκαν, πώς διαβάστηκαν και πώς παρουσιάστηκαν αυτά τα αισθήματα ή τα συναισθήματα, αν θέλετε, με βάση μία παράδοση, τη δική της παράδοση. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι διαφορετικό από τη δική μας παράδοση. Η δική μας παράδοση δεν θα δεχόταν, παραδείγματος χάρη, μια τέτοια συναισθηματική οδό ενθεώσεως, σαν αυτή που μας παρουσιάζουν οι περιγραφές των συναισθημάτων της Αγίας Τερέζας. Στη δική μας νηπτική παράδοση, αυτό που επιδιώκει ο ασκούμενος είναι να απαλλαγεί από τα διαβλητά του πάθη, να θεραπευτεί, να θεραπεύσει την εαυτού φύση και να αναδυθεί η καταφύσιν πραγματικότητά του. Αυτή είναι όλη η άσκησή του. Η ίδια η άσκησή του δεν έχει καμία αυταξία, εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις, όπου η ίδια η άσκηση έχει την αξία της και την αντίστοιχη αξιομισθία της. Στην Αγία Τερέζα ιδιαίτερη αξία αποκτούν τα συναισθήματα, το πάθος της, το μαρτύριό της, τα βέλη που αισθάνεται, η καύση που αισθάνεται από τον θείο της έρωτα. Σε μας διαφοροποιούνται εντελώς τα πράγματα. Τα έχει αυτά ξεκαθαρίσει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος και αυτή είναι η λεπτή διάκρισή μας από τους λεγόμενους μυστικούς της Δύσεως, την Τερέζα της Άβυλα ή και του Ιωάννη του Σταυρού. Είναι εντελώς διαφορετική η έννοια της μυστικής εμπειρίας σε μας από ότι είναι στη δυτική παράδοση και ας μείνουμε εδώ. Αυτό το σχόλιο σταματήσουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα, τρίτο, που θα ήθελα να εξηγήσω για να συμπληρώσω όσα είπα στην περασμένη εκπομπή για τους Αγίους, είναι η σημασία των επιθέτων που δίνουμε στους Αγίους, Όσιος, Μάρτυρας, Ιερομάρτυρας κλπ.
Τα επίθετα αυτά δεν είναι αξιολογικά, δεν αναξιολογούν δηλαδή την αγιότητα, αλλά είναι προσδιοριστικά, προσδιορίζουν δηλαδή τον τρόπο ή τον δρόμο που οδήγησε στην αγιότητα. Έχουν επομένως παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η αγιότητα είναι μια κατάσταση ζωής, μια κατάσταση της υπάρξεως, και είναι σημαντικό, πέραν της χάρης που αναβλύζει από την αγιότητα, να γνωρίζουμε το δρόμο ή τους δρόμους που οδήγησαν σε αυτήν. Μάρτυρας είναι αυτός που μαρτύρησε και πέθανε στο μαρτύριο. Αν ήταν ιερωμένος, τον λέμε ιερομάρτυρα. Ομολογητής είναι αυτός που βασανίστηκε, ομολόγησε την πίστη του όταν βασανιζόταν, αλλά δεν πέθανε από το μαρτύριο. Όσιος είναι αυτός που τελείωσε τη ζωή του ειρηνικά και μαρτύρησε, αλλά εδώ το μαρτύρησε το λέω με την έννοια, έγινε μάρτυρας του λόγου του Χριστού, δια της ασκήσεως. Και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με το θέμα των Αγίων, που αναφέρεται στη δύναμη που φέρουν τα Άγια Λείψανα. Τα Άγια Λείψανα φέρουν δυνάμεις της θεότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα επικαλεστώ ένα επεισόδιο που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, τη θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας. Εκεί έχουμε την περίπτωση της πλήρους παρετήσεως. Γιατί θεραπεύεται αυτή η γυναίκα? Παραδίδεται στο άγγιγμα. Δεν είναι απλώς η πίστη ως μια αφηρημένη συναισθηματική ή διανοητική φόρτιση που αφορά τη δική της διάθεση και μόνο. Αγγίζει τον Ιησού και παραδίδεται σε αυτό το άγγιγμα. Το άγγιγμα είναι μια συγκεκριμένη κίνηση μέσω της οποίας η γυναίκα θέλει να συνάψει, και συνάπτει ασφαλώς, μια σχέση με τον Ιησού, και μέσω αυτής της κίνησης παραδίδεται σε αυτή τη σχέση. Ότι συνάπτεται αυτή η σχέση και ότι λειτουργεί και από τις δυο μεριές μας το βεβαιώνει η φράση του Χριστού «Έγνων δύναμην εξελθούσαν απεμού». Κατάλαβα ότι μια δύναμης έφυγε από μένα. Επομένως, λειτουργεί μια αλληλοπεριχώρηση ενεργειών. Η γυναίκα στέλνει στο Χριστό τη δική της κτιστή ενέργεια ως λαχτάρα και πίστη, και δέχεται την άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Το θέμα επομένως είναι η σχέση του ανθρώπου ως κτιστού όντος με τον Χριστό, που δια της θεότητάς του παρέχει τις άκτιστες ενέργειες οι οποίες διαποτίζουν τον άνθρωπο και θεραπεύουν τη φύση του. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες παραμένουν στα Ιερά Λείψανα μετά την εκδημία των Αγίων, ώστε να μπορεί να πει ένας πιστός που με πίστη προσέρχεται να προσκυνήσει «Έγνων δύναμην εξελθούσαν από αυτού», από του Ιερού Λείψανου.

Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αναφέρεται στο λαό του Θεού. Και όταν λέω στον λαό του Θεού εννοώ τον κλήρο και τον λαό που στέκεται κάτω από τη ζώνη των Αγίων στο δάπεδο της Εκκλησίας. Μιλώ για κλήρο και λαό γιατί στη δική μας παράδοση δεν ξεχωρίζουμε τον κλήρο από τον λαό. Κλήρος και λαός από κοινού αποτελούν αυτό που ονομάζουμε λαό του Θεού. Η διάκριση κλήρου και λαού έχει να κάνει με τη λειτουργική θέση ή τον λειτουργικό ρόλο που έχουν αυτά τα δύο μέρη του λαού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μέσα από αυτό το σώμα των κληρικών που προέρχονται τα πρόσωπα που πραγματοποιούν μέσα στην ιστορία την παρουσία του Χριστού κατά τη Θεία Ευχαριστία. Αυτός ο διακριτός και ιδιαίτερα σημαίνων ρόλος των κληρικών μέσα στη Θεία Ευχαριστία και μόνον αυτός μας κάνει να διαχωρίζουμε κάπως τον κλήρο από τον υπόλοιπο λαό. Χωρίς τη Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και δεν έχει νόημα να υπάρχει ο κλήρος. Βέβαια, για λόγους πρακτικούς, για λόγους οργάνωσης του καθημερινού μας βίου, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που προείστανται στην Κυριακάτικη Σύναξη, στη λειτουργική μας σύναξη, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι πήραν και μια διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία μας. Αυτή η θέση όμως δεν είναι θέση ουσίας από πλευράς εκκλησιαστικής. Είναι θέση τιμής ή, αν θέλετε, θέση κοινωνικής λειτουργίας, η οποία όμως δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες θέσεις, όπως παραδείγματος χάρη του δάσκαλου, του δικαστή και άλλων. Φαίνεται πως μέσα από την ιστορική τους πείρα οι κοινωνίες διαπίστωσαν την ανάγκη κάποιων ρόλων όπως αυτός του παπά ή του γέροντα, αλλά όλα αυτά έπονται, δεν λένε απολύτως τίποτα όταν σταθούμε ενώπιον του μυστηρίου της παρουσίας του Χριστού. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι είναι αυτός ο λαός του Θεού και τι εκπροσωπεί, θα σας μιλήσω πρώτα για την ιεροσύνη, μετά θα πω λίγα γενικά για τον λαό του Θεού και μετά θα μιλήσω για τη Θεία Ευχαριστία. Η ιεροσύνη εμφανίζεται σε όλες τις θρησκείες. Η χριστιανική ιεροσύνη προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Θεωρούμε δηλαδή την ιεροσύνη στον Ισραήλ ως προτύπωση της δικής μας ιεροσύνης. Πάντως, η ιεροσύνη όπως εμφανίζεται στην Εκκλησία του Χριστού έχει διαφορές από την ιεροσύνη όλων των άλλων θρησκειών. Καταρχάς δεν αποτελεί ή, αν θέλετε, δεν αποτελούσε μια τάξη, μια κάστα, ένα επάγγελμα. Και ασφαλώς δεν ήταν μια βιοποριστική ασχολία. Εκείνο που δημιούργησε την ανάγκη μιας χριστιανικής ιεροσύνης ήταν η απέτηση της Εκκλησίας ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια να πραγματοποιηθεί η Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αυτή η Βασιλεία του Θεού φανερωνόταν γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Στο κοινό αυτό τραπέζι είχαμε την ανάγκη ενός προεστώτος. Όχι για να τακτοποιεί τα πρακτικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των διακόνων που εξελέγησαν για να υπηρετούν στην οργάνωση των κοινών γευμάτων, αλλά γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να εικονίζεται η παρουσία του ενός, του πραγματικού προεστώτος της ευχαριστιακής κοινότητας, δηλαδή του Χριστού. Είναι, βλέπετε, η ίδια η αισθητή ανθρώπινη φύση που μας κάνει να έχουμε ανάγκη και από αισθητές εικόνες. Έτσι, ο αόρατος Χριστός πρέπει να ψηλαφείται αισθητά ως παρόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική μας παράδοση, από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία, τα πάντα λειτουργούν εικονολογικά. Είναι αναφορές ως πρόστι. Ο Χριστός εικονίζεται ως παρόν με την παρουσία του προεστώτος. Ο προεστός εικονίζει τον Χριστό. Στα πρώτα αποστολικά χρόνια αυτός ο προεστός ήταν ο πιο κοντινός του Χριστού, ο Απόστολος, ο μαθητής του. Και τη θέση του κάθε Απόστολος την είχε κατ' εντολήν του ίδιου του Χριστού, που κατέστησε τους μαθητές του διαχειριστές της Θείας Χάρης με ειδική ευλογία,
σφραγίζοντας την αποστολή τους με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα την μεγάλη της Πεντηκοστής. Όταν μεγάλωσαν οι κοινότητες, απλώθηκαν οι μικρές εκκλησίες, δεν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μοιραστούν στην έστω και μικρή οικουμένη της εποχής. Όρισαν τότε τους δικούς τους μαθητές, τους εντολοδόχους τους, και τους έδιναν αυτήν την εξουσιοδότηση. «Εσύ θα είσαι στη θέση μου, στο πόδι μου, θα κάνεις αυτά που κάνω εγώ». Η εγκαθίδρυση ενός πιστού ως Προέδρου της Ευχαριστιακής Συνάξεως γινόταν με χειροτονία. Οι Απόστολοι, καθένας Απόστολος, μετέδιδαν τη χάρη της ιεροσύνης στον διάδοχό τους ή στον εκλεκτό της Συνάξεως. Και έτσι προεστός γινόταν όποιος είχε την εξουσιοδότηση και τη χειροτονία από έναν μαθητή του Χριστού. Σιγά σιγά η γενιά των Αποστόλων έφυγε και έμεινε η γενιά των μαθητών των Αποστόλων, που και αυτοί αργότερα εξουσιοδότησαν και χειροτώνησαν δικούς τους μαθητές να πάρουν τη θέση τους και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια διαδοχή, την οποία ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή, γιατί διατηρείται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ανάγεται δηλαδή στους Αποστόλους.

0: Αυτός που προείσταται στο ευχαρισιακό τραπέζι επισκοπεί. Είναι ο προεστός που επισκοπεί την κοινότητα, τον συναγμένο λαό. Έχει τρόπον τεινά στην αγκαλιά του όλη την κοινότητα. Γι' αυτό τον ονομάζουμε επίσκοπο. Επίσης τον ονομάζουμε και πρεσβύτερο, γιατί η πρακτική έδειχνε ότι ήταν συνήθως μεγάλης ηλικίας. Ήταν ο πρεσβύτερος της κοινότητας, ο σοφός γέροντας, αν θέλετε, της κοινότητας. Κατά τον 1ο και 2ο αιώνα, επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι πρόσωπα που σχεδόν ταυτίζονται. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά η Εκκλησία άρχισε να έχει την ανάγκη μιας οργάνωσης. Παραδείγματος χάρη, οι χριστιανοί μιας πόλεως, ας πούμε της Κορίνθου, δεν μπορούν πλέον να συνάζονται όλοι μαζί και μοιράζονται σε μικρές κοινότητες. Αλλά η κάθε κοινότητα εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στο όνομα του κοινού επισκόπου της πόλεως. Γι' αυτό ο επίσκοπος δίνει εντολή σε κάποιους από τους πρεσβυτέρους που τον πλαισιώνουν, στους διδασκάλους δηλαδή της κοινότητας, να τον αντικαθιστούν στις κατατόπου συνάξεις. Έτσι όλες οι συνάξεις όλων των επιμέρους κοινοτήτων μιας τοπικής εκκλησίας γίνονται στο όνομα του κοινού τους επισκόπου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται οι δύο λεγόμενοι βαθμοί της ιεροσύνης, του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, ή τρεις αν προσθέσουμε και τον βαθμό του διακόνου, ή τέσσερις αν προσθέσουμε την ιδιαίτερη ιεροσύνη που φέρουν όλοι οι λαϊκοί δια του βαπτίσματός τους. Κατ' ουσίαν όμως ο βαθμός της ιεροσύνης είναι ένας, ο βαθμός του επισκόπου. Ο επίσκοπος δορυφορείται από τους πρεσβυτέρους που στο όνομά του πάντα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βοηθείται από τους διακόνους, τους υπηρέτες θα μπορούσαμε να πούμε του ναού, οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πρακτικά θέματα οργανώσεως μιας λειτουργικής συνάξεως, καθώς και την εκπροσώπηση του λαού κατά την τέλεση της ανέμακτης θυσίας. Κάποιος θα φροντίσει για το ψωμί, κάποιος για το κρασί, τα δώρα της εκκλησίας, κάποιος πρέπει να τα μαζέψει, να τα φυλάξει, κάποιος πρέπει να τα μοιράσει, να δώσει τα περισσεύματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάποιος πρέπει να πάει το σώμα του Χριστού σε έναν άρρωστο κτλ. Αυτοί είναι οι διάκονοι, αυτοί που διακονούν την κοινότητα. Οι πρεσβύτεροι, οι γνωστοί μας παπάδες, είναι αυτοί που τελούν το μυστήριο της ευχαριστίας όταν απουσιάζει ο επίσκοπος ή όταν ο επίσκοπος είναι σε άλλη ευχαριστιακή σύναξη. Έτσι διαμορφώνονται οι βαθμοί ή σωστότερα οι λειτουργικές βαθμίδες της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, ο λαϊκός. Πέρα από αυτούς τους βαθμούς θα έχετε ασφαλώς ακούσει και πολλούς άλλους τίτλους. Μιλάμε για Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη, Χορεπίσκοπο, είναι αρχαίος θεσμός που υπάρχει ακόμα στην Κύπρο. Μιλάμε για Ιερέα, Αρχιμανδρίτη, Ιερομόναχο, Πρωτοπρεσβύτερο, Οικονόμο και επίσης μιλάμε και για Αρχιδιάκονο. Όμως όλα αυτά είναι ονομασίες δευτερεύουσες, ονομασίες θα μπορούσαμε να πούμε λειτουργικής τάξεως ή τιμητικής τάξεως. Από την αρχή της ζωής της η Εκκλησία αρχίζει να οργανώνεται σε ένα σύστημα το οποίο ονομάζουμε συνοδικό. Το σύστημα αυτό βοηθάει να διαφυλαχτεί η ενότητα της Εκκλησίας γύρω από τον ένα επίσκοπο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλοί που τονίζουν καλοπροαίρετα τη δημοκρατικότητα του συνοδικού αυτού συστήματος που διατηρείται στη δομή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε αντεπαραβολή παραδείγματος χάρη προς τον συγκεντρωτισμό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αν και μια τέτοια αντιπαραβολή μπορεί να είναι βάσιμη ιστορικά, εν τούτης η διάκριση αυτή τις περισσότερες φορές μάλλον συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τη λογική του συνοδικού συστήματος. Και αυτό γιατί εισάγει στη συζήτηση άλλα κριτήρια πολιτικής ή κοινωνιολογικής φύσεως, ξένα προς τα κριτήρια της Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε δύο λόγια σχετικά με το ποια είναι η εκκλησιολογική βάση του συνοδικού συστήματος. Εκείνο που πρέπει καταρχήν να έχουμε υπόψη μας, εφόσον μιλάμε για την οργάνωση της Εκκλησίας, είναι τούτο. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε θεία ευχαριστία σε μία ενορία είναι όλη η Εκκλησία. Κατ' επέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην οικουμένη άπασα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτή. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό το ένα συγκεκριμένο ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή, δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής Εκκλησίας, αλλά η κάθε μία συνιστά την Εκκλησία στο σύνολό της. Και αυτό γιατί σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός, όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθολοκληρία σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα κι αν οι συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή κι όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοποι. Αναφέρομαι στην περίπτωση του λεγόμενου συλλήτουργου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σχηματική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλον. Οι κύκλοι αυτοί είναι επάλληλοι ή ομόκεντροι. Ακόμα και αν αυτό δεν μας είναι τώρα απολύτως σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και ίσως κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι σημαίνει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα εκκλησιολογικά δεδομένα, η Εκκλησία αντιμετώπισε την ανάγκη της οργάνωσής της με την παράλληλη λειτουργία ξεχωριστών ευχαριστιακών κοινοτήτων, που η διοικητική τους διάρθρωση μπορούσε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας, στην κοσμική δηλαδή διαίρεση του χώρου. Όπως γνωρίζετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που από τον 4ο αιώνα αρχίζει να γίνεται χριστιανική, ήταν διαιρεμένη σε μεγάλες διοικητικές επαρχίες. Αντιστοίχως χωρίστηκε και η Εκκλησία σε ανάλογες εκκλησιαστικές επαρχίες, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων και αργότερα της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι μεγάλες διοικητικές επαρχίες της Εκκλησίας ονομάστηκαν Πατριαρχία. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα τέσσερα πρεσβυγενή πατριαρχία, που έγιναν πέντε όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το σχίσμα, τα πατριαρχία ξαναέγιναν τέσσερα, γιατί έμεινε εκτός το πατριαρχείο της Παλαιάς Ρώμης. Οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες πήραν θέση μεταξύ τους κατά τα πρεσβεία τιμής, ίσως και με κάποια ιστορικά στοιχεία. Επικεφαλής στέθηκε ο Πατριάρχης της Πρωτεύουσας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά τέθηκε ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας ως δεύτερος κατά την τάξη, μετά ο Πατριάρχης της Αντιόχειας και μετά ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων. Αλλά αυτά τα πρεσβεία τιμής δεν σημαίνουν τίποτα ως προς την αξία των προσώπων που εκφράζουν το αξίωμα του Πατριάρχη. Όταν συσκέπτονταν και συναποφάσιζαν οι τέσσερις αυτοί πατριάρχες μαζί με άλλους επισκόπους, ο καθένας τους είχε δικαίωμα μιας και μόνο ψήφου. Ακόμα και όταν η Εκκλησία ήταν ενωμένη με την Εκκλησία της Ρώμης, οπότε προείδρευε των συναντήσεων ο επίσκοπος Ρώμης ως πρόεδρος της πρεσβυτέρας Εκκλησίας, ακόμα και τότε ο Πάπας της Ρώμης είχε μία και μόνο ψήφο, όπως και οι άλλοι πατριάρχες και οι άλλοι επίσκοποι, ακόμα και της πιο μικρής επαρχίας. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι ο κάθε ένας ήταν όλη η Εκκλησία. Δεν ήταν κομμάτια της Εκκλησίας μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αυτός ο συνοδικός θεσμός διαφύλαξε την Εκκλησία από τη διαίρεση, αν και αργότερα άλλοι παράγοντες και κυρίως η αίρεση οδήγησαν σε διαιρέσεις. Αργότερα δημιουργήθηκαν και άλλες μεγάλες εκκλησιαστικές επαρχίες, όταν εξαπλώθηκε ο χριστιανισμός ή όταν υποδουλώθηκε η αυτοκρατορία. Σήμερα πλέον υπάρχουν πολλά πατριαρχία, όπως της Μόσχας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Σερβίας κλπ. Και σήμερα όμως, όταν τα πολλά αυτά πατριαρχία συνάζονται σε μία σύνοδο, οι πατριάρχες μαζί με τους άλλους επισκόπους αποφασίζουν με μία ψήφο ο καθένας. Από τις μεγάλες αυτές διοικητικές επαρχίες προέκυψαν ως μικρότερα τμήματά τους οι Μητροπόλεις, δηλαδή οι πόλεις μητέρες, με επικεφαλής τον επίσκοπο, ο οποίος προείδρευε των υπόλοιπων επισκόπων που περιέβαλαν τη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μπορούσε να συνάζει όλους τους υπόλοιπους επισκόπους της επαρχίας του όταν υπήρχε κάποιο θέμα προς εξέταση. Όλοι οι επίσκοποι της επαρχίας συνάζονταν στον τόπο της Μητροπόλεως και εκεί συζητούσαν τα θέματα που αφορούσαν όλη την επαρχία. Σήμερα στην Ελλάδα το σύστημα αυτό των Μητροπόλεων έχει αλλοιωθεί, αφού με την ουσιαστική κατάργηση των επισκοπών και την ανάδειξή τους σε Μητροπόλεις έχει χαθεί ο πρωτογενής συνοδικός χαρακτήρας. Όλες οι επισκοπές είναι Μητροπόλεις, ενώ κανένας Μητροπολίτης δεν έχει επισκόπους κάτω από τη διοικητική του ευθύνη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το συνοδικό σύστημα για το οποίο μιλάγαμε προηγουμένως, αν και έλαβε την τελική του μορφή από τον 3ο αιώνα και μετά, είναι θεμελιωμένο ως πρακτική στους αποστολικούς χρόνους. Το 48 μετά Χριστόν, όταν προέκυψε το πρώτο μεγάλο θέμα με το πρόβλημα της στάσης που έπρεπε να τηρήσει η Εκκλησία απέναντι στον Ιουδαϊσμό, η Εκκλησία το αντιμετώπισε μέσω της κοινής διάσκεψης των επισκόπων εκείνης της εποχής, δηλαδή των μαθητών του Χριστού, των Αποστόλων. Έτσι εμφανίστηκε η πρακτική της Συνόδου, όταν συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι για πρώτη φορά προκειμένου να εξετάσουν το πρόβλημα που τους απασχολούσε. Το συζήτησαν και έβγαλαν μια κοινή απόφαση. Η απόφαση έπρεπε να προκύψει πανψηφή, όπως λέμε, επειδή ακριβώς κάθε ένας είναι όλη η Εκκλησία. Αυτή η πανψηφία υπήρξε πράγματι στην πρώτη σύνοδο και η Εκκλησία προσπάθησε να την εξασφαλίσει και στις μετέπειτα σύνοδους. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που διατυπώνεται η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου και ο οποίος δηλώνει το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα των επισκόπων και ο λαός του Θεού, αυτό που λέμε Εκκλησία. Η πρώτη αυτή απόφαση άρχιζε ως εξής: «Έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημίν». Έτσι αποφασίσαμε το Άγιο Πνεύμα και εμείς. Σημειώστε ότι η κοινή απόφαση δεν σήμαινε και εξ αρχής ομοφωνία. Προηγουμένως είχε προηγηθεί διάλογος, είχαν τεθεί διαφορετικά θέματα, είχαν υποστηριχθεί διαφορετικές θέσεις και κάποια στιγμή ομοφώνησαν και έβγαλαν την απόφαση. Μάλιστα στην πρώτη αυτή αποστολική σύνοδο η διαμάχη ήταν μεταξύ κορυφαίων προσώπων, μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ωστόσο ποτέ κανείς στην Εκκλησία δεν είπε ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Αυτό το είπαν κάποιοι σύγχρονοι προντεστάντες θεολόγοι, αλλά ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι πατέρες μας δεν είπαν ότι πέρασε η γραμμή του Παύλου. Μίλησαν για την αλήθεια. Εκείνο που έκρινε την απόφαση ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξετάζουμε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό, μάλλον υποτύπων παρενθέσεως, θα εξηγήσω γιατί οι ιερείς είναι μόνον άνδρες και δεν είναι και γυναίκες. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί τελευταία, ιδίως από τις ξένες εκκλησίες. Δεν υπάρχει συνάντηση με ετεροδόξους που να μην τεθεί αυτό το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Το ερώτημα θα ήταν όντως πολύ σοβαρό εάν η ιεροσύνη ήταν ένα επάγγελμα, μία τάξη, μία κάστα. Τέτοια ήταν παραδείγματος χάρη στους Ιουδαίους η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες, από που προέρχονταν οι ιερείς. Εάν λοιπόν η ιεροσύνη ήταν μία ιδιότητα, τότε το ερώτημα θα ήταν πράγματι πολύ σοβαρό. Γιατί όχι και η γυναίκα? Δεν υπάρχει δογματικός λόγος που να μην επιτρέπει στη γυναίκα να είναι ιερέας, και αν το εξετάσουμε ιστορικά ή ανθρωπολογικά, επίσης δεν υπάρχει λόγος να μην είναι η γυναίκα ιερέας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, στην Εκκλησία μας υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι μόνο στην Ορθόδοξη παράδοση υπάρχει αυτή η παράμετρος. Δεν την βρίσκω σε άλλες χριστιανικές ομολογίες. Είναι η παράμετρος της εικονολογικής αντιλήψεως του κόσμου. Η Ορθόδοξη παράδοση αντιλαμβάνεται τον κόσμο εικονολογικά. Σε αυτήν την εικονολογία το ζητούμενο είναι να πραγματοποιήσουμε το δείπνο της Βασιλείας. Κάθε Θεία Ευχαριστία είναι το δείπνο της Βασιλείας. Μάλιστα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού, η Ευχαριστία είναι ένα γαμήλιο δείπνο. Πρόκειται δηλαδή για φανέρωση ερωτικής σχέσης, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Ας θυμηθούμε ότι οι προφήτες, χρησιμοποιώντας το ρήμα «γιγνώσκω», μιλούσαν για σχέση ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό και πολλές από τις παραβολές του Κυρίου περί της Βασιλείας του Θεού αναφέρονται σε ένα γαμήλιο δείπνο. Σας θυμίζω τα δύο λεγόμενα αποκαλυπτικά βιβλία, εκ των οποίων το ένα θέτει το ερώτημα και το άλλο δίνει την απάντηση περί του γάμου του νυμφίου με την νύμφη. Το ερώτημα τίθεται από το «Άσμα ασμάτων», βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου η ένωση φαίνεται να μην τελείται, να εμποδίζεται. Υπάρχουν οι οικοί, υπάρχουν οι φρουροί, υπάρχουν τα τείχη, υπάρχουν τα εμπόδια. Ο έρωτας όμως είναι μεγάλος. Η λαχτάρα του νυμφίου και της νύμφης να ενωθούν είναι μεγάλη. Το «Άσμα ασμάτων» μιλά κατ' ουσίαν για την ιστορία της συναγωγής που αναμένει τον Μεσσία. Το άλλο βιβλίο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Η Αποκάλυψη μας μιλά επίσης για τον έρωτα του νυμφίου και της νύμφης, που σαφώς αντιστοιχούν στο Χριστό και την Εκκλησία. Εκεί το δείπνο συντελείται, παρά τις αντιξοότητες, παρά τις εχθρότητες και παρά τους πολέμους. Τελικά η νύμφη παρουσιάζεται ενώπιον του νυμφίου και τελείται ο γάμος. Η κάθε Θεία Ευχαριστία είναι η τέλεση ενός τέτοιου γάμου. Είναι ανάγκη σε αυτόν τον γάμο να φανερωθούν και να λειτουργήσουν οι ρόλοι. Τη θέση του νυμφίου την αναλαμβάνει ο ιερέας. Αυτός είναι ο Χριστός, ο εις τόπον και τύπον Χριστού. Η γυναίκα και μαζί της όλος ο υπόλοιπος λαός αναλαμβάνουν το ρόλο της νύμφης ως εκκλησία. Η εκκλησία είναι θηλυκού γένους. Όταν μιλάμε για γάμο ή για ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, αναγόμαστε στην αρχιετυπική ζεύξη άρενος και θήλεως, σε αυτό το προαιώνιο μυστήριο. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία ο κλήρος, ο επίσκοπος, ήταν πάντα άνδρας, γιατί έπρεπε να δηλώσει την παρουσία του Χριστού και τη σχέση του με την ανθρωπότητα και την κτήση, με την ύμφη Εκκλησία. Μόνο λοιπόν αν δούμε την Εκκλησία με τον τρόπο αυτό, δηλαδή εικονολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ο ιερέας πρέπει να είναι άνδρας. Να εξηγήσω όμως περισσότερο τι εννοούμε όταν λέμε εικονολογικά. Η εικονολογική διάσταση της Εκκλησίας αποσαφηνίζεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία αποτελούν εικόνα ενός πρωτοτύπου. Η Εκκλησία μας παρέχει μια εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή των όντων, τα οποία δεν γίνονται αλλιώς κατανοητά ή μεθεκτά, παρά μόνο μέσω μιας εικόνας τους. Έχουμε ανάγκη από μια εικόνα για να τα ψηλαφίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα γνωρίσουμε και να ενωθούμε μαζί τους. Εδώ μιλάμε για την εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, δηλαδή Χριστού και πιστών.

Ας περάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος. Για να καταλάβουμε τι είναι ο επίσκοπος, δηλαδή τι είναι η ιεροσύνη, τι σημαίνει κλήρος και τι σημαίνει λαός, πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι είναι αυτό που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία. Κάθε Κυριακή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, κατ' ουσίαν πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία για να τελέσουμε την πράξη που μας παρέδωσε ο Χριστός να επαναλαμβάνουμε, μια πράξη που την επετέλεσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο ως μια ευχαριστία προς τον Πατέρα και την διευκρίνησε με την λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, όπως αυτή είναι κατατεθειμένη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η διαφορά της Θείας Ευχαριστίας από τον μυστικό δείπνο είναι ότι εντωμεταξύ έχει μεσολαβήσει η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία όλες οι προσευχές απευθύνονται προς τον Πατέρα, δεν απευθύνονται προς τον Υιό, αφού ο Υιός είναι που ανάγει τη δημιουργία στον Πατέρα. Μάλιστα, η μόνη προσευχή που είναι προς τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία, γι' αυτό και είναι σε ενικό αριθμό, είναι η προσευχή του ιερέα κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, με την οποία ζητάει από τον Χριστό τη δύναμη να τελέσει την ευχαριστία εν ονόματι του. Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία? Η απάντηση είναι ότι στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται ο Χριστός. Δεν προσευχόμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν είμαστε εμείς. Η Εκκλησία δεν έχει εγώ. Ταυτότητα της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται προς τον Πατέρα. Αλλά αυτός ο Χριστός που προσεύχεται είναι σεσαρκωμένος Χριστός. Ο Χριστός έχει γίνει πραγματικά άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Έχει πραγματικά ανθρώπινη φύση και μάλιστα ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή στο πρόσωπό του υπάρχει ολόκληρη φύση του καθενός μας. Ο Χριστός είναι συγχρόνος και ο καθένας μας. Είμαστε όλοι μας. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που προσεύχεται προς τον Πατέρα ανάγει αυτήν την ανθρώπινη φύση και ό,τι η ανθρώπινη φύση και ό,τι συνακολουθεί την ανθρώπινη φύση, δηλαδή όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία, προς τον Πατέρα. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του Χριστού προς τον Πατέρα. Όμως, ο Χριστός είναι αόρατος. Ορατός είναι αυτός που βρίσκεται στον τόπο του Χριστού και είναι ο τύπος του Χριστού. Ή, κατά την έκφραση που βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, τον 2ο αιώνα, ο εις τόπον και τύπον Χριστού ευρισκόμενος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος προσεύχεται εν ονόματι του συναγμένου λαού, δεν προσεύχεται ως άνθρωπος, προσεύχεται ως Χριστός. Αυτό υπογραμμίζει όταν στην αρχή της ευχαριστιακής προσευχής ξεκινάει με τη φράση «Σύ ή ο προσφέρον και ο προσφερόμενος». «Εσύ, ο Χριστός, είσαι αυτός που προσφέρεις και αυτός που προσφέρεσαι». «Ο προσφέρον, αυτός που προσφέρει τα δώρα, είσαι εσύ, ο Χριστός». «Και επειδή είσαι εσύ, ο Χριστός, μπορώ εγώ να προσφέρω ως Χριστός». Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Στη Θεία Ευχαριστία, και τονίζω ότι δεν μιλάω για άλλες ακολουθίες ή για άλλες προσευχές, η προσευχή είναι αναγωγή του κτιστού στο άκτιστο. Την αναγωγή την κάνει το άκτιστο, δεν την κάνει το κτιστό. Την κάνει ο Υιός, ο σεσαρκωμένος Υιός, ο ενανθρωπίσας Υιός. Αυτός ο Υιός, δια του Επισκόπου, προσφέρει την κτήση, σύμπασα την κτήση, στον Πατέρα. Προσφέρει την κτήση, δηλαδή προσφέρει όλους μας, προσφέρει τη σάρκα του, τον εαυτό του, ψωμί και κρασί, όπως έχει ορίσει ο ίδιος ο Υιός. Τα προσφέρει όλα στον Πατέρα και έτσι πραγματοποιείται αυτό που λέμε Δευτέρα Παρουσία, αυτό που λέμε Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέμε γαμήλιο δείπνο της Δευτέρας Παρουσίας, αυτό που λέμε γάμι του Βασιλέως, όπως το έχει προδιατυπώσει ο ίδιος ο Χριστός στις παραβολές του ή στις εικόνες που έχει στη διδασκαλία του.
Πώς πραγματοποιούνται όλα αυτά? Ο πατέρας στέλνει πίσω αυτά τα δώρα που του προσφέρει ο Υιός και έτσι ενώνει σύμπασα την κτήση με τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Θεώνεται η κτήση δια των δώρων αυτών των συγκεκριμένων. Αυτό δηλώνεται ρητά στη Θεία Λειτουργία. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, δηλαδή τα προσκομισθέντα και αρχιασθέντα τίμια δώρα, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή μία πέμψης και μία αντικατάπεμψης. Την πέμψη την κάνει ο Υιός προς τον Πατέρα. Την αντικατάπεμψη την κάνει ο Πατέρας προς τον Υιό. Αλλά ο Υιός είναι εσαρκωμένος και ο Πατέρας αντικαταπέμπει τα δώρα σε αυτό που είναι ο Υιός, δηλαδή στον άνθρωπο, δηλαδή στον καθένα μας. Και γι' αυτό όταν τρώμε από το καθαγιασμένο αυτό ψωμί και πίνουμε από το καθαγιασμένο αυτό κρασί, μιλάμε για κοινωνία. Όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε κοινωνία θεώσεως. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή θείον σώμα. Μπορεί να εκπέσουμε αυτής της θεώσεως μόλις φύγουμε από το τραπέζι της ευχαριστίας. Μπορεί να λαχταρίσουμε να ξαναπάμε σε αυτήν την κοινωνία θεώσεως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά αυτή η θέωση πραγματοποιείται. Μέσα σε αυτήν την ευχαριστία είμαστε όλοι Άγιοι. Τα Άγια δώρα μεταδίδονται σε Αγίους. Είμαστε όλοι Άγιοι γιατί είναι Άγιος αυτός που τα προσφέρει, παίρνοντάς τα από εμάς και δίδοντάς τα πάλι σε εμάς.

Ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, ένας από εμάς. Αλλά αυτό που πέτυχε δεν το πέτυχε ο ίδιος. Του χαρίστηκε δια της κενώσεως της θεότητος. Είναι ο άνθρωπος που λέγεται Εμμανουήλ, αλλά που είναι ενωμένος με τον Υιό του Πατρός. Θα μπορούσε να πει κανείς, αφού ένας μέσα στην ιστορία το πέτυχε, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αυτή η διατύπωση είναι λογική, στέκεται. Πράγματι, μπορώ να το πετύχω κι εγώ. Αν κατορθώσω όχι να φτάσω εγώ να ενωθώ με τη θεότητα, αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου να αποδεχθεί αυτή την κένωση. Να επαναληφθεί δηλαδή το μυστήριο της γεννήσεως εντός μου. Η πείρα των πατέρων μας λέει τα εξής. Πρώτα-πρώτα, να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική. Αυτή είναι η πρώτη πράξη μας. Για να ενταχθούμε σε αυτήν την προοπτική, ας ξεχάσουμε την πρώτη μας γέννηση και ας ξαναγεννηθούμε δεύτερη φορά. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού με τον Νικόδημο. «Εάν δε γεννηθείς για δεύτερη φορά, άνωθεν», του λέει. Βαπτιζόμαστε λοιπόν. Σφραγιζόμαστε δια της βαπτίσεως. Εντασσόμαστε σε μία νέα προοπτική. Μπορούμε να πούμε ότι εντασσόμαστε σε μία νέα κοινωνία, σε μία νέα αδελφότητα, σε μία νέα κοινότητα. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μία νέα προοπτική. Η πρώτη προοπτική ήταν προοπτική θανάτου. Μας γέννησε η μάνα μας για να πεθάνουμε. Η δεύτερη προοπτική είναι προοπτική ζωής. Μας γεννάει η Εκκλησία για να ζήσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πρώτη κίνηση, να βαπτιστούμε. Βαπτιζόμενοι, εντασσόμαστε σε αυτήν την προοπτική και μαζί με όσους άλλους έχουν βαφτιστεί φτιάχνουμε μία κοινότητα. Αυτή η κοινότητα αποτελεί ένα σώμα. Αυτό το σώμα συνάζεται σε ένα όνομα, σε μία αναφορά. Δεν συνάζεται τυχαίως. Ούτε για να... δεν συναζόμαστε επίσης για να κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Συνάζεται ενωνόματι. Ενωνόματι του Χριστού. Έτσι αυτό το σώμα γίνεται σώμα Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα του. Ο Χριστός είναι η κεφαλή αυτού του σώματος, αλλά χωρίς το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα μου πείτε ίσως ότι είμαστε ανάξιοι να αποτελέσουμε το σώμα του Χριστού. Θα απαντούσα ότι εμείς ίσως πράγματι είμαστε ανάξιοι. Υπάρχει όμως το σώμα των Αγίων. Και ο Χριστός βρίσκεται πάντα επικεφαλής ενός σώματος Αγίων. Γι' αυτό η αγιότητα, η παρουσία των Αγίων μέσα στην ιστορία, δεν είναι θέμα απλώς τιμής μερικών ηρωικών προσώπων, μερικών καλών και αγαθών και εναρέτων προσώπων. Είναι ζήτημα δικαιώσεως της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρώπινη ιστορία είναι δικαιωμένη επειδή υπάρχει το σώμα των Αγίων, ξεκινώντας από την Παναγία και περνώντας στους άλλους Αγίους. Με αυτό το σώμα ο Χριστός είναι παρόν και στην Ευχαριστιακή Σύναξη. Στη Θεία Ευχαριστία προσεύχεται βέβαια ο Υιός προς τον Πατέρα Του, αλλά δεν προσεύχεται μόνος Του. Προσεύχεται ως κεφαλή ενός σώματος, ενός σώματος ανθρώπων που γεννήθηκαν από εμάς τους ανθρώπους και βρίσκονται σε μια οδηπορία προς τη θέωση, μια διηνεκή σχέση με το άκτιστο, με τον Θεό. Αυτή είναι η Άγιοι. Επειδή υπάρχει αυτό το σώμα των Αγίων, μας χαρίζεται το να είμαστε Άγιοι και εμείς. Ενωνόμαστε και εμείς στο σώμα αυτών των Αγίων. Μπορεί όχι εις το διηνεκές, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην κατάσταση αυτής της αγιότητας. Αν λοιπόν οι πατέρες μας λένε ότι η Θεία Ευχαριστία ή, αν θέλετε, η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δεν το λένε με ηθική διάσταση. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο αθανασίας, δηλαδή φάρμακο ζωής αιωνίου, χωρίς θάνατο, γιατί μας καθιστά Αγίους εκείνη τη στιγμή. Μας καθιστά Αγίους υπαρξιακά. Η ύπαρξή μας, η φύση μας θεραπεύεται. Συντελείται μια αλλίωση της ίδιας της φύσεως του ανθρώπου. Μπορεί να μην την αντέχουμε αυτήν την καλή αλλίωση όπως τη λένε οι πατέρε.

φεύγοντας από τη Θεία Ευχαριστία, η φύση ξαναεπαναστατεί και επαναλαμβάνεται το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Ξανά ορεγόμαστε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε με τον Θεό, αλλά θέλουμε να είμαστε με τον Θεό με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτονομημένη αντίληψη περί ζωής. Πασχίζουμε να κάνουμε το καλό όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Κατ' ουσίαν πασχίζουμε να κρατήσουμε το εγώ μας. Εκείνο που ακόμα δεν έχουμε επιτύχει είναι να χαθούμε, να πεθάνουμε, να τα χάσουμε όλα. Αφού όλα μας χαρίζονται, δηλαδή η αγιότητα και η θέωση, δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε όλα να τα χάσουμε. Μπορούμε, αλλά δεν μας αφήνει η φύση μας να τα χάσουμε. Και τα κρατάμε. Κρατάμε το εγώ μας. Μέχρι κάποια στιγμή μέσα σε αυτήν την εκκλησιαστική κοινότητα να συμβεί κάτι, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό, μια οδύνη, ένα σταυρός, μια χαρά, που θα μας δημιουργήσει τη ρογμή. Και από τη ρογμή αυτή αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε από το εγώ μας, μέχρι να καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε, να το χάσουμε εντελώς. Αν δεν χάσεις την ψυχή σου, δηλαδή αν δεν πεθάνεις, δεν πρόκειται να ζήσεις, λέει ο Χριστός. Για να κερδίσεις την ψυχή σου πρέπει να την χάσεις, πρέπει να την σκοτώσεις. Θέλω να πω με αυτά ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κανένα καθήκον δεν μας καλεί να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αμαρτία να μην πηγαίνεις στην Εκκλησία την Κυριακή. Κανείς δεν πρόκειται να σε τιμωρήσει. Απλώς είναι θάνατος να μην πηγαίνεις εκεί, αφού μόνον εκεί μπορείς να υπάρξεις, εκεί μόνον μπορείς να ζήσεις. Ένα ερώτημα είναι το πώς μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τη Θεία Ευχαριστία. Είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά είναι άλλο θέμα. Πριν από αυτό θα έλεγα ότι αρκεί να φτάσουμε στη Θεία Ευχαριστία. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ακόμα κι αν δεν είμαστε σε θέση να κατανοούσαμε τα τελούμενα και συντελούμενα. Σημασία έχει να είμαστε εκεί. Εκεί η φύση θεραπεύεται. Ακόμα κι αν κουρασμένη, μας πάρει ο ύπνος. Εκεί η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ενεργεί δια της χάριτος τη μεταμορφωτική αλλαγή. Και βέβαια εκεί βιώνουμε αυτή την εκ πρώτης όψεως τραγική ή χαροποιό κατάσταση, αυτή την συνεχή εναλλαγή. Φεύγουμε από τη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που χάσαμε. Περιμένουμε να πάμε στη Θεία Ευχαριστία λαχταρώντας αυτό που θα βρούμε. Μέσα σε αυτή την εναλλαγή, από Κυριακή σε Κυριακή, από ευχαριστιακό τραπέζι σε ευχαριστιακό τραπέζι, παίζεται ουσιαστικά η ζωή μας, και αυτό είναι ασφαλώς ένα σταυρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εμείς ρίχνουμε μια ματιά στο Ευαγγέλιο μονάχα την παραμονή των αγορεύσεών μας. Έτσι, για να κάνουμε εντύπωση με τη γνωριμία μας με ένα έργο. Με ένα έργο που, όσο να πεις, είναι αρκετά πρωτότυπο, που μπορεί να μας χρησιμέψει για κάποιο εφέ, όσο θα χρειαστεί. Όλα κατά τις ανάγκες μας. Μα ο Χριστός ίσα ίσα δεν προστάζει να κάνουμε έτσι, μα να φυλαγόμαστε να μην κάνουμε έτσι, γιατί μονάχα ο κακός κόσμος κάνει έτσι. Εμείς πρέπει να συγχωρούμε, γιατί αυτό ακριβώς μας δίδαξε ο Θεός. Και όχι ότι είναι πρόληψη να απαγορεύουμε στα παιδιά μας να σκοτώνουν τον πατέρα τους. Και ας μην αρχίσουμε να διορθώνουμε από το βήμα της αλήθειας και των υγιών αντιλήψεων το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Θεού μας, που ο συνήγορος καταδέχεται μονάχα να τον ονομάζει σταυρωμένο φιλάνθρωπο, σε αντίθεση με όλη την Ορθόδοξη Ρωσία που τον επικαλείται «Σι ή ο Θεός ημών». Εδώ ο πρόεδρος επενεύει και συγκράτησε τον παρασυρώμενο ρήτορα, παρακαλώντας τον να μην υπερβάλλει, να μένει στα πρέποντα όρια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως κάνουν συνήθως δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις οι πρόεδροι. Μα και η αίθουσα ήταν ανήσυχη. Το κοινό αδειμονούσε, αναφωνούσε μάλιστα από αγανάκτηση. Ο Φιεντουκόβιτς ούτε αντίπε καν. Ανέβηκε στο βήμα μονάχα για να προφέρει με τόνο προσβεβλημένο και με το χέρι στην καρδιά μερικές λέξεις γεμάτες αξιοπρέπεια. Ελαφρά μονάχα και ηρωνικά αναφέρθηκε στα μυθιστορήματα και στην ψυχολογία, και σε ένα σημείο βρήκε την ευκαιρία να εξακοντήσει εναντίον του εισαγγελέα. «Ο Ζεφ, θυμώνεις, θα πει λοιπόν πως έχεις άδικο». Πράγμα που έκανε πολλούς να γελάσουν, γιατί ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς κάθε άλλο παρά έμοιαζε με δία. Ύστερα στην κατηγορία πως θα είχα επιτρέπει στη νέα γενιά να σκοτώνει τους πατεράδες της, ο Φιεντουκόβιτς με βαθιά αξιοπρέπεια παρατήρησε πως ούτε θα αντιλέξει καν. Όσο για το ψεύτικο ομοίωμα του Χριστού και το ότι απαξίωσε να ονομάσει το Χριστό Θεό και τον ονόμασε μονάχα σταυρωμένο φιλάνθρωπο, πράγμα που είναι αντίθετο, λέει, με την Ορθοδοξία και δεν μπορούσε να λεχθεί από το βήμα της αληθείας και των υγιών αντιλήψεων, ο Φιεντουκόβιτς έκανε υπαινιγμό για τη διαβολή και για το ότι όταν ετοιμάζονταν να έρθει εδώ υπολόγιζε τουλάχιστον πως το εδώ βήμα είναι ασφαλισμένο από κατηγορίες επικίνδυνες για το άτομό μου σαν πολίτου και πιστού υπηκόου. Μα σε αυτά τα λόγια ο πρόεδρος τον διέκοψε και ο Φιεντουκόβιτς, κάνοντας μια υπόκληση, τελείωσε την απάντησή του συνοδευόμενος από τη γενική επιδοκιμασία της αίθουσας. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς, κατά τη γνώμη των κυριών, είχε εκμηδενιστεί για πάντα. Ύστερα από αυτό δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο. Ο Μίτια σηκώθηκε, μα είπε λίγα. Ήταν τρομερά κουρασμένος και σωματικά και ψυχικά. Το ύφος της ανεξαρτησίας και της δύναμης που με αυτό εμφανίστηκε το πρωί στην αίθουσα είχε σχεδόν εξαφανιστεί, σαν να είχε ζήσει τούτη τη μέρα κάτι εξαιρετικά σπουδαίο που τον δίδαξε και τον σοφρόνησε για όλη του τη ζωή. Κάτι που δεν το καταλάβαινε πρώτα. Η φωνή του είχε αδυνατήσει. Δεν φώναζε πια. Δεν έκανε τίποτα. Στα λόγια του ακούστηκε κάτι καινούριο, υποταγμένο,
ιτημένο και γεμάτο κατανόηση. Τι να πω, κύριε Ένορκη, τι να πω. Η μέρα της κρίσης έφτασε για μένα. Ακούω την δεξιάν του κυρίου απάνω μου. Ήρθε το τέλος της άσωτης ζωής μου. Μα σαν να εξομολογούμε στο Θεό, σας λέω και σας. Για το αίμα του πατέρα μου, όχι, όχι, δεν είμαι ένοχος. Για τελευταία φορά το ξαναλέω, δεν σκότωσα εγώ, δεν τον σκότωσα εγώ. Ήμουν άσωτος, μα αγαπούσα το καλό. Κάθε στιγμή προσπαθούσα να διορθωθώ, μα ζούσα σαν άγριο θηρίο. Ευχαριστώ τον εισαγγελέα. Αποκάλυψε πολλά πράγματα για τον εαυτό μου που δεν τα ήξερα κι εγώ. Μα δεν είναι αλήθεια πως σκότωσα τον πατέρα μου. Έκανε λάθος ο εισαγγελέας. Ευχαριστώ και το συνήγορο. Έκλαιγα καθώς τον άκουγα. Μα δεν είναι αλήθεια. Όχι, δεν σκότωσα τον πατέρα. Ούτε και να το υποθέσει καν δεν θα έπρεπε. Μα τους γιατρούς μην τους πιστεύετε. Έχω τα λογικά μου. Μονάχα η ψυχή μου είναι βαριά. Αν με λυπηθείτε, αν με αφήσετε, θα προσευχηθώ και για σας. Θα γίνω καλύτερος. Δίνω το λόγο μου μπροστά στο Θεό. Τον δίνω. Κι αν με καταδικάσετε, θα σπάσω μονάχος μου το σπαθί μου και θα φιλήσω τα κομμάτια του. Μα λυπηθείτε με. Μη με στερήσετε από το Θεό μου. Ξέρω τον εαυτό μου. Θα επαναστατήσω. Βαριά είναι η ψυχή μου. Κύριοι, λυπηθείτε με. Σοριάστηκε σχεδόν στη θέση που κάθονταν. Η φωνή του έσπασε, ειδικά στην τελευταία φράση. Ύστερα, το δικαστήριο άρχισε να ετοιμάζει τα ζητήματα. Μα δεν θα τα περιγράψω όλα με λεπτομέρειες. Τέλος, οι ένορκοι σηκώθηκαν για να βγουν και να συσκεφτούν. Ο πρόεδρος ήταν πολύ κουρασμένος και γι' αυτό τους είπε ένα πολύ ισχνό παρενετικό λογίδριο. «Να είστε αμερόληπτοι. Μην παρασυρθείτε από τα ωραία λόγια της υπεράσπισης. Μα ζυγίστε. Θυμηθείτε πως έχετε να εκτελέσετε ένα σπουδαίο καθήκον». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι ένορκοι αποσύρθηκαν και έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Μπορούσε να σηκωθεί κανείς να πάει μία βόλτα, να ανταλλάξει τις εντυπώσεις που είχαν μαζευτεί μέσα του, να πάρει ένα μεζέ από ένα μπουφέ. Ήταν πολύ αργά, κάπου μία μετά τα μεσάνυχτα. Μα κανένας δεν έφευγε. Τα νεύρα όλων ήταν τόσο τεταμένα και σε τέτοια κατάσταση που κανένας δεν είχε τη διάθεση να αναπαυθεί. Όλοι περιμένανε με σφιγμένη καρδιά. Αν και, για να λέμε την αλήθεια, όχι και όλοι. Οι κυρίες ήταν απλώς σε ιστερική ανυπομονησία, μα με ήσυχη την καρδιά τους. «Η αθώωση είναι σίγουρη», λέγανε. Όλες τους ετοιμάζονταν για την εντυπωσιακή στιγμή του γενικού ενθουσιασμού. «Παραδέχομαι πως και ανάμεσα στους άντρες της αίθουσας πολλοί ήταν βέβαιοι για την αθώωση. Μερικοί χαίρονταν, άλλοι στραβομουτσούνιαζαν και άλλοι είχαν κατεβάσει τα μούτρα τους. Δεν τη θέλανε την αθώωση. Ο ίδιος ο Φετιουκόβιτς ήταν σταθερά πεπισμένος για την επιτυχία. Τον είχαν τριγυρίσει, δέχονταν συγχαρητήρια. «Υπάρχουν», είπε σε μια ομάδα, όπως λέγανε σήμερα, «υπάρχουν κάποια αόρατα νήματα που δένουν το συνήγορο με τους ενόρκους. Τα προαισθάνεται κανείς, ειδικά την ώρα της αγόρευσης. Ακόμα κι εγώ τα ένιωσα. Σήμερα υπάρχουν.
Είναι εδώ. Η νίκη είναι δική μας. Να είστε σίγουροι. Να δούμε όμως οι μουζίκοι μας τι θα πουν. Πρόφερε ένας συνοφριωμένος κύριος, πλησιάζοντας σε μια ομάδα. Μα δεν είναι δά μονάχα μουζίκοι. Είναι και τέσσερις υπάλληλοι. Ναι, είναι και οι υπάλληλοι, πρόφερε ένα μέλος του επαρχιακού συμβουλίου. Σίγουρα θα τον αθωώσουν, σίγουρα, ακούστηκε μια κατηγορηματική φωνή. Θα ήταν ντροπή, έσχος, να μην τον αθώσουν, αναφώνησε ο υπάλληλος. Ασκότωσε. Μα υπάρχουν πατεράδες και πατεράδες. Και επιτέλους βρίσκονταν σε μια τέτοια παραφορά. Πραγματικά μπορεί έτσι στην τύχη να κούνησε το γουδοχέρι και εκείνος να σοριάστηκε. Είναι άσχημο μονάχα που μπλέξαν εδώ πέρα το λακέ. Αυτό είναι απλώς ένα αστείο επεισόδιο. Εγώ στη θέση του συνηγόρου θα τους το έλεγα καθαρά και ξάστερα. Σκότωσε, μα δεν είναι ένοχος. Και άντε μου από εδώ. Μα αυτό έκανε. Μονάχα που δεν μίλησε έτσι. Κύριοι, ας παραδεχτούμε πως τα είπε όμορφα. Όμως δεν μπορεί ο καθένας να σπάει το κεφάλι του πατέρα του με βαρύδια. Αλλιώς πού θα φτάσουμε, πού θα πάει η κοινωνία μας. Μα εκείνη τη στιγμή ακούστηκε το κουδούνι. Οι ένορκοι συσκέφτονταν μία ώρα ακριβώς. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Βαθιά σιωπή επικράτησε. Μόλις ξανακάθισε το ακροατήριο. Θυμάμαι πως οι ένορκοι μπήκαν στην αίθουσα. Θυμάμαι μονάχα την απάντηση στο πρώτο και σπουδαιότερο ζήτημα. Δηλαδή, σκότωσε με σκοπό τη ληστεία, προμελετημένα. Το κείμενο δεν το θυμάμαι ακριβώς. Όλα νεκρώθηκαν. Ο προϊστάμενος των ενόρκων, εκείνος ο υπάλληλος που ήταν ο μικρότερος από όλους, δυνατά και καθαρά, μέσα στην νεκρική σιγή της αίθουσας, πρόφερε. Ναι, ένοχος. Και ύστερα, σε όλα τα ζητήματα, ακολουθούσε το ίδιο. Ένοχος, είναι ένοχος, ένοχος, ένοχος. Και αυτό χωρίς την παραμικρή επίοικια. Αυτό πια κανένας δεν το περίμενε. Για την επίοικια τουλάχιστον όλοι ήταν βέβαιοι. Η νεκρική σιγή της αίθουσας δεν διακόπτονταν. Λες και όλοι είχαν πετρώσει κυριολεκτικά. Και αυτοί που διψούσαν την καταδίκη και αυτοί που θέλανε την αθώωση, όλοι σιωπούσαν. Όμως αυτό μονάχα τις πρώτες στιγμές. Ύστερα έγινε τρομερό πανδαιμόνιο. Από τους άντρες πολλοί ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένοι. Μερικοί τρίβανε τα χέρια τους, μην κρύβοντας καν τη χαρά τους. Οι δυσαρεστημένοι ήταν σαν καταβεβλημένοι. Υψώνανε τους ώμους τους, ψιθύριζαν, μα σαν να μην καταλάβαιναν τίποτα ακόμα. Όσο για τις κυρίες μας, ο Θεέ μου, τι έγινε. Νόμιζα πως θα σηκώσουν επανάσταση. Στην αρχή, σαν να μην πίστευαν στα αυτιά τους. Και ξαφνικά, σε όλη την αίθουσα, ακούστηκαν φωνές. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι πάλι αυτό. Σηκώθηκαν από τις θέσεις τους. Φαίνεται πως νόμιζαν ότι μπορεί να τα αλλάξει κανείς όλα και να τα μεταβάλει. Αυτή τη στιγμή σηκώθηκε ξαφνικά ο Μύτια και με μια σπαρακτική κραυγή φώναξε. Άπλωσε τα χέρια του μπροστά του. «Ορκίζομαι στο Θεό και στην κρίση του, πως για το αίμα του πατέρα μου είμαι αθώος. Κάτια, σε συγχωρώ. Αδέρφια, φίλοι, λυπηθείτε με». Δεν μπόρεσε να τελειώσει και ξέσπασε σε γοερά αναφιλητά. Θα έλεγε κανείς πως μονομιάς η φωνή του είχε αλλάξει,
πως δεν ήταν πια η δική του. Από πάνω από τη γαλαρία, στην πιο πίσω γωνιά, αντίχησε μια διαπεραστική γυναικεία κραυγή. Ήταν η Κρούσεκνα. Είχε παρακαλέσει κάποιον και την αφήσανε να ξαναμπεί στην αίθουσα προτού αρχίσουν οι αγορεύσεις. Το Μίτια τον παρέλαβε η Φρουρά. Η ανάγνωση της απόφασης είχε αναβληθεί για την άλλη μέρα. Όλη η αίθουσα σηκώθηκε μέσα σε ταραχή. Μα εγώ πια δεν περίμενα και δεν άκουσα. Θυμάμαι μονάχα μερικές αναφωνήσεις στο κατόφλι, έξω στην έξοδο. 20 χρονάκια στο ορυχείο μου μυρίζει εδώ. Όχι, σίγουρα λιγότερα. Ναι, η μουζίκη μας το δείξανε και τον αποτελείωσαν για τα καλά των Μητιά.

Την πέμπτη μέρα, μετά τη δίκη του Μίτια, πολύ νωρίς το πρωί, πριν από τις 9, ήρθε στις Κατερίνας Ιβάνοβνας ο Αλιώσα, για να συνονοηθεί μαζί της τελειωτικά για μια σπουδαία και για τους δυο τους υπόθεση και να της δώσει ένα μήνυμα. Κάθονταν και μιλούσε μαζί του, στο ίδιο εκείνο δωμάτιο όπου είχε δεχτεί κάποτε την Κρούσεκνα. Δίπλα, στο άλλο δωμάτιο, κοίτονταν με πυρετό και έχοντας χάσει τις αισθήσεις του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αμέσως μετά τη σκηνή εκείνη στο δικαστήριο, διέταξε να μεταφέρουν τον άρρωστο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε χάσει τις αισθήσεις του, στο σπίτι της, περιφρονώντας τα μελλοντικά κουτσομπολιά για την αναπόφευκτη καταλαλιά της κοινωνίας μας. Η μια από τις δυο συγγένισές της που ζούσανε σπίτι της έφυγε αμέσως μετά τη σκηνή στο δικαστήριο για τη Μόσχα. Η άλλη έμεινε. Μα κι αν φεύγανε και οι δύο, η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα άλλαζε την απόφασή της και θα έμενε να περιποιείται τον άρρωστο και να κάθεται στο προσκέφαλό του μέρα-νύχτα. Οι γιατροί που έμειναν, αν και δίνανε κουράγιο στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και στον Αλιώσα, ωστόσο ήταν φανερό πως δεν μπορούσαν ακόμα να δώσουν μεγάλες ελπίδες. Ο Αλιώσα επισκέπτονταν τον αδερφό του δύο φορές τη μέρα. Μα αυτή τη φορά είχε μια ιδιαίτερη, πολύ περίπλοκη αποστολή και προαισθάνονταν πόσο δύσκολο θα του ήταν να ανοίξει κουβέντα για αυτήν. Μα ωστόσο βιάζονταν πολύ. Είχε κι άλλη μια δουλειά σε άλλο μέρος το ίδιο πρωί και έπρεπε να βιαστεί. Ήταν πια ένα τέταρτο που μιλούσαν. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα ήταν χλωμή, πολύ κουρασμένη και ταυτόχρονα σε εξαιρετικά αρρωστιάρικη ταραχή. Προαισθάνονταν για ποιο λόγο ανάμεσα στα άλλα είχε έρθει τώρα ο Αλιώσα. Για την απόφασή του μην ανησυχείτε, πρόφερε με σταθερή επιμονή στον Αλιώσα. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, θα πρέπει να προτιμήσει αυτή τη λύση. Πρέπει να αποδράσει. Αυτός ο δυστυχισμένος, αυτός ο ήρωας της τιμής και της συνείδησης, όχι εκείνος, όχι ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, μα εκείνος που κοίταται πίσω από αυτή την πόρτα και που θυσιάστηκε για τον αδερφό του, πρόσθεσε η Κάτια και τα μάτια της αστράψανε. Από καιρό πια μου ανακοίνωσε όλο αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Ξέρετε, είχε κιόλας ορισμένες επαφές. Σας έχω πει κάποια πράγματα. Βλέπετε, αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στον τρίτο σταθμό. Εκεί που θα κάνει η ομάδα των καταδίκων πηγαίνοντας για τη Σιβηρία. Αυτό εννοώ. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε καιρό ακόμα. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είχε πάει κιόλας στον προϊστάμενο του τρίτου σταθμού. Μονάχα που δεν ξέρουμε ποιος θα διοικεί τη συνοδεία. Αυτό δεν μπορεί να το μάθει κανείς από πριν. Αύριο ίσως να σας δείξω με λεπτομέρειες όλο το σχέδιο που μου άφησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Την παραμονή της δίκης εννοώ, αν τυχόν και γίνονταν τίποτα. Αυτό έγινε εκείνο το βράδυ, όταν, θυμάστε, μας βρήκατε μαλωμένους. Αυτός κατέβαινε ακόμα τις σκάλες και εγώ βλέποντάς σας τον ανάγκασα να γυρίσει. Θυμάστε? Πείτε μου, θυμάστε? Ξέρετε γιατί μαλώσαμε τότε? Όχι, δεν ξέρω, είπε ο Αλιώσα. Βέβαια, τότε σας το έκρυψε. Να, ακριβώς γι' αυτό το σχέδιο της απόδρασης. Τρεις μέρες πριν μου είχε πει όλα τα σπουδαιότερα. Από τότε αρχίσαμε να μαλώνουμε και όλες τις τρεις μέρες μαλώναμε συνέχεια. Μαλώσαμε επειδή μου είπε πως στην περίπτωση που ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς θα καταδικαστεί, θα το σκάσει στο εξωτερικό με εκείνο το γίνεο. Τότε εγώ μάνιασα, έγινα έξαλλη ξαφνικά.
Δεν θα σας πω το γιατί, ούτε και η ίδια δεν ξέρω το γιατί. Ω, βέβαια, για εκείνο το γίνεο, για εκείνο το γίνεο μάνιασα. Τότε και ακριβώς επειδή και αυτή θα το σκάσει στο εξωτερικό μαζί με τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αναφώνησε ξαφνικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα με τρεμάμενα από την οργή χείλη. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μόλις είδε πόσο πολύ θύμωσα, γι' αυτό το γίνεο δηλαδή, νόμισε αμέσως πως τη ζηλεύω για τον Δημήτρη και πως κατά συνέπεια εξακολουθώ ακόμα να αγαπάω τον Δημήτρη. Τότε έγινε ο πρώτος μας καυγάς. Εξηγήσεις δεν θέλησα να δώσω. Δεν θέλησα να ζητήσω συγχώρεση. Δεν μπορούσα. Μου φάνηκε βαρύ πως ένας τέτοιος άνθρωπος μπόρεσε να με υποπτευθεί πως αγαπούσα όπως και πρώτα αυτόν. Αυτόν τον... Και αυτό τη στιγμή που εγώ η ίδια καιρό πριν από αυτό του το είχα πει καθαρά πως δεν αγαπάω τον Δημήτρη, μα αγαπάω μονάχα αυτόν. Από κακία μονάχα θύμωσα γι' αυτό το γίνεο. Ύστερα από τρεις μέρες, εκείνο το βράδυ που ήρθατε εσείς, μου έφερε ένα σφραγισμένο φάκελο για να τον ξεσφραγίσω αμέσως αν του συμβεί τίποτα. Προέβλεπε αυτήν την αρρώστια του. Μου αποκάλυψε πως στο φάκελο είναι οι λεπτομέρειες της απόδρασης και πως σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που θα πεθάνει ή θα αρρωστήσει επικίνδυνα, τότε εγώ μόνη μου θα πρέπει να σώσω το Μύτια. Τότε μου άφησε και λεφτά, σχεδόν 10.000, εκείνα τα ίδια που ανέφερε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Μου έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ζηλεύοντάς με ακόμα και όντας ακόμα βέβαιος πως αγαπάω το Μύτια, δεν εγκατέλειψε ωστόσο τη σκέψη να σώσει τον αδερφό του και εμπιστεύονταν σε μένα την ίδια την υπόθεση της σωτηρίας. Ω, αυτό θα πει θυσία. Όχι, εσείς δεν θα καταλάβετε μια τέτοια αυτοθυσία σε όλη της την πληρότητα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Είχα σκοπό να πέσω ευλαβικά μπροστά στα πόδια του, μα μόλις σκέφτηκα ξαφνικά πως αυτός θα το αποδώσει αποκλειστικά στη χαρά μου που θα σωθεί ο Μύτια, και αυτός το δίχως άλλο αυτό θα σκεφτότανε. Τόσο πολύ νευρίασα, νευρίασα και μόνο για τη δυνατότητα μιας τέτοιας άδικης σκέψης από μέρους του, που πάλι έγινα έξω φρενών και αντί να του φιλήσω τα πόδια, του έκανα και πάλι σκηνή. Ω, είμαι δυστυχισμένη. Τέτοιος είναι ο χαρακτήρας μου. Τρομερός, δυστυχισμένος χαρακτήρας. Για όλα, αιτία είναι η λύσα μου. Εγώ προετοίμασα αυτή την καταραμένη σκηνή στο δικαστήριο. Θέλησε να μου αποδείξει πως είναι ευγενικός και πως αν τον αγαπώ, αγαπώ και τον αδερφό του. Όμως αυτός παρόλα αυτά δεν θα καταστρέψει τον αδερφό του από μίσος και ζήλια. Να λοιπόν που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Εγώ είμαι η αιτία. Εγώ φταίω για όλα. Ποτέ ως τα τότε δεν είχε κάνει τέτοιες ομολογίες στον Αλιώσα, και αυτός αισθάνθηκε πως η Κάτια βρίσκεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου, όταν και η πιο περήφανη καρδιά με πόνο συντρίβει την περηφάνεια της και πέφτει νικημένη από την οδύνη. Ο Αλιώσα ήξερε κι άλλη μια τρομερή αιτία της τωρινής της αγωνίας, όσο κι αν του την έκρυβε όλες αυτές τις μέρες μετά την καταδίκη του Μύτια. Μα θα του ήταν για κάποιο λόγο υπερβολικά μεγάλος πόνος αν αυτή λύγιζε τόσο ώστε να αρχίσει να του μιλάει η ίδια γι' αυτό. Τώρα, τούτη τη στιγμή και για αυτήν την αιτία. Υπέφερε για την προδοσία. Για την προδοσία στο δικαστήριο, μπροστά σε όλους.
και ο άλλος θα προαισθάνονταν πως η συνείδησή της τη σπρώχνει να αυτοκατηγορηθεί μπροστά του. Ίσα ίσα μπροστά στον αλλιώσα, με δάκρυα, με ουρλιαχτά, με ιστερισμούς. Τίποτα, τίποτα γι' αυτόν μη φοβάστε, είπε με πείσμα και απότομα, και άρχισε πάλι κάτια. Όλα του είναι για μια στιγμή. Εγώ τον ξέρω, εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά αυτή την καρδιά. Να είστε βέβαιος πως θα δεχτεί να αποδράσει. Και το σπουδαιότερο, δεν είναι βιαστικό ακόμα. Θα έχει καιρό να το σκεφτεί. Έχει καιρό να αποφασίσει. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, ως τα τότε, θα έχει γίνει καλά και θα τα κανονίσει όλα ο ίδιος, έτσι που εγώ δεν θα έχω να κάνω τίποτα. Μην ανησυχείτε, θα δεχτεί να αποδράσει. Μα είναι σύμφωνος κιόλας. Μήπως τάχα μπορεί να αφήσει το γυναιό του? Αν πάει στο κάτεργο, δεν θα την αφήσουν μαζί του. Πώς λοιπόν να μην αποδράσει? Αυτός, το σπουδαιότερο, φοβάται εσάς. Φοβάται πως δεν θα εγκρίνετε την απόδραση από ηθική πλευρά. Αλλά εσείς θα πρέπει να του το επιτρέψετε μεγαλόψυχα. Σώπασε και χαμογέλασε ειρωνικά. Εγώ γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα, για να μου υποσχεθείτε πως θα τον πείσετε. Ή μήπως κατά τη γνώμη σας το να αποδράσει θα είναι ανέντιμο και όχι ηρωικό? Όχι χριστιανικό, μήπως? Όχι, δεν είναι τίποτα. Θα του τα πω όλα, τράβλησε ο Αλιώσα. Ζητάει να πάτε να τον δείτε σήμερα, εξακόντησε ξαφνικά, κοιτάζοντας την σταθερά στα μάτια. Αυτή ανασκύρτησε και έκανε μια κίνηση προς τα πίσω. Εμένα? Μα μήπως τάχα είναι δυνατόν αυτό? Είπε χλωμιάζοντας. Είναι δυνατόν και πρέπει να γίνει, επέμενε ζωηρά ο Αλιώσα. Του χρειάζεστε πολύ, τώρα ειδικά. Δεν θα άρχιζα να σας μιλάω γι' αυτό. Δεν θέλω να σας βασανίσω. Είναι άρρωστος, είναι σαν τρελός. Όλο εσάς ζητάει. Δεν έχει την αξίωση να πάτε σε αυτόν. Μα έστω να φανείτε μονάχα στο κατόφλι. Του συνέβησαν πολλά από εκείνη τη μέρα. Καταλαβαίνει πόσο άμετρα είναι ένοχος απέναντί σας. Δεν θέλει τη συγγνώμη σας. Είμαι ασυγχώρητος, λέει. Είμαι ασυγχώρητος. Μα μονάχα να φανείτε στο κατόφλι. Εσείς, τώρα ξαφνικά, τράβλησε η Κάτια. Όλες τις μέρες προαισθανόμουν πως θα έρθετε με αυτό. Εγώ το ήξερα. Το ήξερα πως θα με φωνάξει. Αυτό είναι αδύνατον. Ας είναι αδύνατον, μα κάντε το. Θυμηθείτε πως είναι η πρώτη φορά που νιώθει πραγματικά πόσο σας πρόσβαλε. Πρώτη φορά στη ζωή του. Ποτέ ως τα τώρα δεν το αισθάνθηκε. Ποτέ τόσο βαθιά. Λέει, αν αρνηθεί να έρθει, τότε εγώ σε όλη μου τη ζωή θα είμαι δυστυχισμένος. Για μια στιγμή μπορείτε να έρθετε. Για μια στιγμή. Αν δεν έρθετε ως τη νύχτα, θα τον πιάσει παράκρουση. Δεν σας λέω ψέματα. Λυπηθείτε τον. Εμένα να λυπηθείτε, είπε η Κάτια. Ώστε λοιπόν θα έρθετε, πρόφερε σταθερά ο Αλιώσα, βλέποντας τα δάκρυά του. Θα πάω και θα του πω τώρα αμέσως πως θα έρθετε. Η φωνή της έσπασε. Ανέπνεε δύσκολα. Ο Αλιώσα σηκώθηκε να φύγει. Και αν συναντηθώ με κανέναν, πρόφερε ξαφνικά. Γι' αυτό πρέπει να έρθετε τώρα. Για να μην συναντηθείτε εκεί με κανέναν. Κανένας δεν θα είναι. Σίγουρα σας το λέω. Θα σας περιμένουμε. Συμπέρανε επίμονα και βγήκε από το δωμάτιο.

Βιάστηκε να πάει στο νοσοκομείο όπου βρίσκονταν τώρα ο Μίτια. Την επόμενη της απόφασης του δικαστηρίου αρρώστησε από νευρικό πυρετό και τον μετέφεραν στο δημοτικό νοσοκομείο, στο τμήμα των καταδίκων. Ο γιατρός τοποθέτησε το Μίτια όχι μαζί με τους καταδίκους, μα χωριστά, στο ίδιο εκείνο δωματιάκι που ήταν πρώτα ο Σμερνιακόφ. Αυτές τις μέρες επισκέφθηκαν το Μίτια μονάχα ο Αλιώσα και η Γκρούσεκνα. Προσπάθησε δύο φορές να τον δει και ο Ρακίτιν, αλλά ο Μίτια δεν τον δέχτηκε. Ο Αλιώσα τον βρήκε να κάθεται στο κρεβάτι με τα ρούχα του νοσοκομείου, έχοντας πυρετό, με το κεφάλι τυλιγμένο με μια πετσέτα βρεγμένη με νερό και ξύδι. Κοίταξε με ένα αόρατο βλέμμα τον Αλιώσα την ώρα που μπήκε. Μα στο βλέμμα του σαν να φάνηκε ωστόσο κάποιος φόβος. Γενικά από τη μέρα της δίκης ο Μίτια φαίνονταν απορροφημένος. Μερικές φορές σώπαινε. Σώπαινε μισή ώρα ολόκληρη. Έλεγε κανείς πως κάτι σκεφτότανε, δύσκολα και βασανιστικά, ξεχνώντας εκείνον που ήταν μπροστά του. Και όταν έβγαινε από τη συλλογή του και άρχιζε να μιλάει, τότε άρχιζε να κουβεντιάζει κάπως αναπάντεχα και οπωσδήποτε όχι για εκείνο που πραγματικά έπρεπε να μιλήσει. Μερικές φορές κοίταζε με πόνο τον αδερφό του. Με την Γκρούσεκνα φαίνονταν να νιώθει πιο άνετα. Με τον Αλιώσα δεν ένιωθε και τόσο. Η αλήθεια είναι πως μαζί της σχεδόν δεν μίλαγε καθόλου. Μα μόλις έμπαινε, το πρόσωπό του φωτίζονταν από χαρά. Ο Αλιώσα κάθισε σιωπηλός κοντά του, στο κρεβάτι. Αυτή τη φορά περίμενε με ταραχή τον Αλιώσα, μα δεν τόλμησε να ρωτήσει τίποτα. Θεωρούσε αδύνατον να δεχτεί η Κάτια να έρθει και ταυτόχρονα αισθάνονταν πως αν δεν έρθει θα γίνει κάτι που δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ο Αλιώσα καταλάβαινε τα συναισθήματά του. «Ο Τρίφωνας, ξέρεις», άρχισε να λέει σπασμωδικά ο Μίτια, «λένε πως ξύλωσε όλο το χάνι του. Βγάζει τα σανίδια του πατώματος, ξεκαρφώνει τους τοίχους, όλη τη γαλαρία τη διέλυσε, όλο και ψάχνει για θησαυρό, για εκείνα τα 1500 ρούβλια που είπε ο εισαγγελέας πως τα έκρυψα εκεί πέρα. Μόλις γύρισε», λέει, «άρχισε αμέσως να ψάχνει. Καλά να πάθει ο λοποδίτης. Μου τα διηγήθηκε χθες ο φύλακας. Είναι από εκεί, ξέρεις. Άκου», πρόφερε ο Αλιώσα. «Αυτή θα έρθει, μα δεν ξέρω πότε. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί μία από αυτές τις μέρες. Αυτό δεν το ξέρω, μα θα έρθει. Θα έρθει, αυτό είναι σίγουρο». Ο Μίτια ανασκύρτησε. Κάτι θέλησε να πει, μα σώπασε. Η είδηση επέδρασε τρομερά επάνω του. Ήταν φανερό πως θα το θέλε βασανιστικά να μάθει τις λεπτομέρειες της κουβέντας. Μα πως φοβάται από την άλλη, πως φοβάται να ρωτήσει. Κάτι σκληρό και περιφρονητικό από την Κάτια θα του ήταν σαν μαχαιριά αυτή τη στιγμή. Να τι είπε μέσα σ' όλα τα άλλα. Να ησυχάσω το δίχως άλλο. Να ησυχάσει η συνείδησή μου. Πρέπει να μου μιλήσει για την απόδραση. Κι αν ακόμα δεν γίνει καλά ως τα τότε ο Ιβάν, τότε αυτή η ίδια θα αναλάβει τη δουλειά. Αυτό μου το πες πια, παρατήρησε σκεφτικά ο Μίτια. Και εσύ το μετέδωσες στην Γκρούσεκνα, παρατήρησε ο Αλιώσα. Ναι, παραδέχτηκε ο Μίτια. Αυτή δεν θα έρθει σήμερα το πρωί. Κοίταξε δειλά τον αδερφό του. Θα έρθει μονάχα το βράδυ. Μόλις της είπα εχθές πως ενεργεί η Κάτια. Δεν μου είπε τίποτα. Μα τα χείλη της στράβωσαν. Ψιθύρισε μονάχα. Άστινε. Κατάλαβε πως είναι κάτι σπουδαίο. Δεν τόλμησα να τη δοκιμάσω περισσότερο. Το καταλαβαίνει, μου φαίνεται, ότι εκείνη αγαπάει όχι εμένα, μα τον Ιβάν.
«Έτσι είναι τάχα», του ξέφυγε του Αλιώσα. «Ίσως και να μην είναι έτσι. Μονάχα τώρα το πρωί δεν θα έρθει», βιάστηκε να ξαναπεί ο Μύτια. «Της ανέθεσα μια δουλειά. Άκου, άκου αδερφέ μου, ο Ιβάν όλους θα τους ξεπεράσει. Αυτός είναι να ζήσει και όχι εμείς. Θα γίνει καλά, το ξέρω, θα γίνει καλά. Φαντάσου η Κάτια, αν και τρέμει γι' αυτόν, σχεδόν δεν αμφιβάλλει πως θα γίνει καλά», είπε ο Αλιώσα. «Θα πει λοιπόν πως είναι βέβαιη ότι θα πεθάνει. Από το φόβο της είναι σίγουρη πως θα γίνει καλά. Ο αδερφός μας έχει δυνατή κράση και εγώ το ελπίζω πολύ πως θα γίνει καλά», παρατήρησε ανήσυχα ο Αλιώσα. «Ναι, θα γίνει καλά. Μα εκείνη είναι βέβαιη πως θα πεθάνει. Υποφέρει πολύ, ξέρεις». Έγινε σιωπή. Τον Μύτια τον βασάνιζε κάτι πολύ σπουδαίο. «Αλιώσα, Αλιώσα, αγαπάω τρομερά την Κρούσεκνα», πρόφερε ξάφνου με τρεμάμενη φωνή. Γέμισε το πρόσωπό του δάκρυα. «Δεν θα την αφήσουν να έρθει μαζί σου», βρήκε αμέσως ευκαιρία να το πει ο Αλιώσα. «Και να τι ήθελα να σου πω ακόμα», συνέχισε με κάποια παλώμενη φωνή ο Μύτια. «Αν αρχίσουν να με χτυπάνε στο δρόμο ή εκεί, τότε εγώ δεν θα τους αφήσω. Θα σκοτώσω και θα με του φεκίσουν. Κι είναι 20 χρόνια αυτά. 20 χρόνια, Αλιώσα. Από εδώ και όλα αρχίζουν να μου μιλάνε με το «σι». Οι φύλακες όλο με το «σι» μου μιλάνε. Σήμερα όλη τη νύχτα εξέταζα τον εαυτό μου. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Δεν έχω τη δύναμη να το δεχτώ. Ήθελα να τραγουδήσω ύμνο και δεν μπορώ να καταπιώ. Δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το «σι» του φύλακα. Για την Κρούσεκνα όλα θα τα υπόφερα. Όλα. Εκτός από το ξύλο, για να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Όμως αυτήν δεν θα την αφήσουν να έρθει εκεί. Δεν θα την αφήσουν, Αλιώσα.

αλλιώσα. Χαμογέλασε αχνά. Άκουσε, αδερφέ μου. Άκουσε μια για πάντα. Θα σου πω τι σκέφτομαι για αυτό το ζήτημα. Και το ξέρεις εσύ πως δεν θα σου πω ψέματα. Άκουσέ με λοιπόν. Δεν είσαι έτοιμος και δεν είναι για σένα ένας τέτοιος σταυρός. Και όχι μονάχα αυτό. Και ούτε σου χρειάζεται. Έτσι ανέτοιμος που είσαι, ένας τέτοιος σταυρός είναι πολύ βαρύς για σένα. Αν είχες σκοτώσει τον πατέρα, θα λυπόμουνα που θέλεις να αποφύγεις το σταυρό σου. Μα είσαι αθώος και ένας τέτοιος σταυρός είναι πάρα πολύ για σένα. Ήθελες με το μαρτύριο να αναγεννήσεις μέσα σου έναν άλλον άνθρωπο. Για μένα φτάνει να θυμάσαι μοναχά, να το θυμάσαι πάντοτε, σε όλη σου τη ζωή, και όπου κι αν δραπετεύσεις αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι αρκετό για σένα. Το ότι δεν δέχτηκες το μεγάλο μαρτύριο του Σταυρού θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο βαθιά το χρέος σου. Και η αδιάκοπη συνέστηση αυτού του χρέους από εδώ και μπρος, σε όλη σου τη ζωή, θα σε βοηθήσει περισσότερο να αναγεννηθείς. Γιατί εκεί δεν θα μπορέσεις να τα υποφέρεις και θα αγανακτήσεις και ίσως και στα αλήθεια να πεις στο τέλος: «Έχουμε εξοφλήσει πια». Ο δικηγόρος αυτή την περίπτωση είπε την αλήθεια. Τα βαριά φορτία δεν είναι για όλες τις πλάτες. Να τη σκέφτομαι. Αν σου χρειάζεται τόσο πολύ να το μάθεις, αν για την απόδρασή σου θα είχαν να δώσουν λόγο άλλοι αξιωματικοί, στρατιώτες, τότε εγώ δεν θα σου επέτρεπα να αποδράσεις, χαμογέλασε ο Αλιώσα. Μα λένε και βεβαιώνουν, ο ίδιος ο διοικητής του σταθμού, αυτός το έλεγε στον Ιβάν, πως με λίγη καπατσοσύνη δεν πρόκειται να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις και πως μπορεί να ξεμπερδέψει κανείς με μικροπράγματα. Βέβαια, το να δωροδοκεί κανείς δεν είναι τίμιο, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση. Μα εγώ πια για κανέναν λόγο δεν θα καταπιαστώ να κρίνω. Και αυτό γιατί αν ο Ιβάν και η Κάτια μου εμπιστεύονταν λόγου χάρη αυτή τη δουλειά, θα πήγαινα και θα τους εξαγόραζα. Οφείλω να σου το ομολογήσω αυτό. Και γι' αυτό δεν μπορώ να γίνω κριτή σου, για το πώς θα φερθείς εσύ δηλαδή. Μα ξέρε πως ποτέ δεν θα σε καταδικάσω. Μα και θα ήταν παράξενο να γινόμουν κριτή σου σε αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, τώρα φαίνεται πως τα εξέτασα όλα. Ναι, μα εγώ θα καταδικάσω τον εαυτό μου, αναφώνησε ο Μύτια. Θα αποδράσω. Αυτό και χωρίς εσένα θα

Θα πει λοιπόν πως τον αλλιώσα μου, τον έπιασα επ' αυτό φόρο να είναι ισουητής. Σου αξίζει να σε φιλήσω ύστερα από αυτό. Να, άκου λοιπόν τώρα, άκου και το άλλο. Θα σου ανοίξω και το άλλο μισό της ψυχής μου. Να τη σκέφτηκα και αποφάσισα. Κι αν ακόμα δραπετεύσω, και με λεφτά ακόμα, και με διαβατήριο για την Αμερική, και τότε μου δίνει κουράγιο η σκέψη πως δεν θα αποδράσω για να βρω τη χαρά, την ευτυχία, μα πραγματικά για να βρω άλλο κάτεργο, χειρότερο ίσως από αυτό. Χειρότερο, Αλεξέη, χειρότερο. Αλήθεια σου το λέω. Αυτήν την Αμερική που ο διάβολος να την πάρει, από τώρα δεν τη χωνεύω. Ας είναι η Γκρούσεκνα μαζί μου. Μα κοίτα την, μοιάζει με Αμερικάνα. Είναι Ρωσίδα, Ρωσίδα όλη, ως το μεδούλι Ρωσίδα. Θα νοσταλγήσει τη μητρική της γη, κι εγώ θα τη βλέπω διαρκώς να υποφέρει εξαιτίας μου, βαστάζοντας έναν τέτοιο σταυρό. Και σε τι έφτεξε? Μα εγώ τάχα θα μπορώ να υποφέρω εκείνους εκεί τους βρωμιάριδες. Κι ας είναι ίσως όλοι τους, ως τον τελευταίο, καλύτεροι από μένα. Τη μισώ αυτή την Αμερική, τη μισώ από τώρα κιόλας. Κι ας είναι όλοι τους εκεί ασύγκριτη μηχανική ή ό,τι άλλο τέλος πάντων βγάζει, δεν είναι δικοί μου άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι της δικιάς μου ψυχής, το καταλαβαίνεις? Τη Ρωσία την αγαπώ, Αλεξέη. Το Ρώσο Θεό αγαπάω, κι ας είμαι ο ίδιος παλιάνθρωπος. Θα ψοφήσω εκεί κάτω, θα ψοφήσω, αναφώνησε. Και ξάφνου τα μάτια του λάμψανε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Πρόσωπο με πρόσωπο με το δολοφόνο. Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα. Και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα. Γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλήσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μουγκούς να μιλάνε. Και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύλα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άντρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πρισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη. Είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύνεργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι η ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη», του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τούτη τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία.
Έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. «Πόσων χρονών είσαι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. Κάνοντας αυτή την ερώτηση, ο καθηγητής Ανδρέας Κρυμπάν μοιάζει να αποφεύγει με τρόπο το ουσιώδες. Κι όμως, αγγίζει την καρδιά του προβλήματος. Ρωτά τον φυλακισμένο την ηλικία του για να τον τοποθετήσει από την αρχή στην αληθινή του πατρίδα, στον πραγματικό του χώρο, την νεότητα. «Είμαι 23, κύριε». Έτσι παίρνει κουράγιο, ανακοινώνοντας την ηλικία του επαναπατρίζεται στη χώρα του, την νεότητα. Νιώθει ασφάλεια. Είναι σαν στο σπίτι του. «Από πού κατάγεσαι?» «Από το βορρά, κύριε. Γεννήθηκα στα βουνά, αλλά μένω στην πόλη». «Ποιο είναι το όνομά σου?» «Ονομάζομαι Ρολάνδος Πανσέλινος, κύριε». «Είναι πολύ όμορφο όνομα», λέει ο κυβερνήτης. «Ξέρεις τι σημαίνει Πανσέλινος?» «Είναι κύριο όνομα, κύριε. Είναι το επίθετό μου». «Πανσέλινος, αγόρι μου, σημαίνει στα ελληνικά το γεμάτο φεγγάρι. Σίγουρα κοιτάζοντας τα ξανθά μαλλιά σας, που είναι σαν το φεγγάρι, οι άνθρωποι σας έδωσαν το επίθετο Πανσέλινος, δηλαδή άνθρωπος με χρυσαφιά μαλλιά σαν το γεμάτο φεγγάρι. Δεν το ήξερες?» «Το ήξερα, κύριε». «Ξέρεις λοιπόν ελληνικά?» «Μέσες άκρες, κύριε». «Ποιο είναι το επάγγελμά σου?» «Είμαι βοηθός λογιστής στην Εθνική Τράπεζα, κύριε, εκεί όπου με συνέλαβαν». «Και πριν που εργαζόσουν?» «Ήμουν βοηθός λογιστής σε μια άλλη τράπεζα, την Εμπορική». «Πόσο καιρό έμεινες εκεί?» «Μόνο ένα μήνα, κύριε». «Και πριν?» «Ήμουν στην Τράπεζα Βιομηχανίας». «Σου αρέσουν οι τράπεζες, βλέπω, αλλά δεν μένεις πολύ σε καμία. Μένεις στην καθεμιά τόσο όσο χρειάζεται για να μαζέψεις πληροφορίες και μετά ξαναγυρνάς τη νύχτα μαζί με τους συνενόχους σου για να παραβιάσεις τις πόρτες και τα χρηματοκιβώτια και να ξαφρίσεις τα λεφτά». Ο κακοποιός σωπαίνει. «Ομολογείς λοιπόν πως η ανάληψη υπηρεσίας στις τράπεζες δεν είχε άλλο σκοπό από την συγκέντρωση πληροφοριών για λογαριασμό της πείρας σου, των ληστών και φωνιάδων?» «Δεν ομολογώ τίποτα τέτοιο, κύριε». «Αλλά ούτε και το αρνείσαι, έτσι δεν είναι?» «Όχι, κύριε, δεν το αρνούμε. Από την ώρα που με συλλάβανε, έτσι και αρνηθώ κάτι με χτυπούν. Δυνατά. Μέχρι αίματος. Δεν αρνούμε πια τίποτα. Έτσι γλιτώνω τα χτυπήματα. Γλιτώνω τις πληγές». «Τι έκανε σήμερα το πρωί ώρα 5 στο κτίριο της τράπεζας?» Ο κρατούμενος σωπαίνει. «Δεν απαντάς?» Σιωπή. «Πού έβαλες τα κλειδιά με τα οποία μπήκες στο κτίριο όταν οι χωροφύλακες έριξαν κατά πάνω σου και σε τραυμάτισαν?» «Δεν έχω κλειδιά, κύριε». «Πώς μπήκες στην τράπεζα χωρίς κλειδιά?» «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε». «Η καγγελόπορτα ήταν ανοιχτή? Η πόρτα της εισόδου που ζυγίζει περισσότερο από τόνο και είναι θωρακισμένη ήταν και αυτή ανοιχτή? Όλες οι πόρτες σύμφωνα με τα λεγόμενά σου ήταν ανοιχτές? Δεν είχες παρά να τις πρόξεις και να μπεις, έτσι?» «Ναι, κύριε». «Άκουσε, αγόρι μου. Σε λυπόμουν. Αλλά βλέπω πως με κοροϊδεύεις. Πώς θέλεις να μη σε χτυπήσουν και να μη σε ποδοπατήσουν οι αστυνομικοί όταν τους λες ιστορίες για να τους πάρει ο ύπνος?» «Δεν λέω ψέματα, κύριε». «Τολμάς να επαναλάβεις πως οι πόρτες της Εθνικής Τράπεζας ήταν ορθάνυχτες? Εδώ και 3 εβδομάδες, από τότε που εσύ και η συνένοχή σου τρομοκρατείτε την πόλη, κάθε τράπεζα φρουρείται νύχτα μέρα σαν φρούριο που είναι σε κατάσταση πολιορκίας. Κάθε νύχτα όλοι οι αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή γύρω από τις τράπεζες. Ανέκαθεν οι τράπεζες κλείνουν και ασφαλίζονται σαν κάστρα. Ακόμα και ποντίκι είναι δύσκολο να τρυπώσει μέσα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν αγνοεί. Και έρχεσαι εσύ τώρα να μας πεις πως η μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης έμενε τη νύχτα με τις πόρτες ορθάνυχτες? Αν θες να λες ψέματα, αγόρι μου, βρες τουλάχιστον ψέματα που να έχουν αληθοφάνεια. Μην χρεώνεσαι ψέματα που κάνουν έξαλλο και τον πιο υπομονετικό άνθρωπο. Τα ψέματά σου είναι προκλητικά.
αν και κυβερνήτης, είμαι κατά της βίας, των βασανιστηρίων και των ανακρίσεων. Ακόμα και όταν πρόκειται για εγκληματίες, για φωνιάδες. Αλλά στη δική σου περίπτωση, δεν δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι αστυνομικοί χάνουν την ψυχραιμία τους, φτάνουν σε υπερβολές και σε τσακίζουν στο ξύλο. Λογικέψου και ομολόγησε πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε την τράπεζα σήμερα το πρωί. Δεν έχω κλειδιά, κύριε, σας απάντησα κιόλας. Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Χάνετε τον καιρό σας, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Πρέπει να μας αφήσετε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξέρουμε. Σε μία ή δύο το πολύ ώρες θα πάψει να λέει παραμύθια. Θα μας τα πει όλα. Όλα. Έτσι θα είναι πιο ελαφρύς κρεμασμένος. Ο καθένας ό,τι σπέρνει θερίζει, νεαρέ μου, λέει ο κυβερνήτης. Σε λυπάμαι με την καρδιά μου. Αλλά εσύ αποφασίζεις για την τύχη σου μιλώντας απερίσκεπτα. Γιατί βλάπτεις τον εαυτό σου από μόνος σου? Τι θα κερδίσεις με ένα τέτοιο φέρσιμο? Θέλει να κερδίσει χρόνο, κύριε κυβερνήτη, λέει ο αρχηγός αστυνομίας. Τέτοιοι τύποι είναι πανούργοι. Πάντα κάτι σχεδιάζουν. Ξέρει ότι η συνένοχή του, αν μιλήσει πολύ γρήγορα, θα τον σκοτώσουν. Θέλει να κερδίσει μερικές ώρες ακόμα για να προλάβουν οι άλλοι να φτάσουν στην κρυψώνα τους και να κρύψουν τα κλεμμένα. Αλλά δεν θα τους περάσει. Θα τους προφτάσουμε. Πριν από το μεσημέρι, ο άνθρωπος θα έχει μιλήσει. Και αν τους πάσουμε τα κόκαλα, δεν θα το κάνουμε γιατί οι αστυνομικοί είναι σαδιστές και φέρονται σαθηρία, αλλά γιατί λέει συνέχεια ψέματα για να σώσει τους συνεργούς του και τα κλεμμένα. Ο δερμάτινος χιτώνας του θα ρηχτεί στην πυρά. Θα τον γδάρουμε ζωντανό. Θα τον ψήσουμε σε σιγανή φωτιά, χωρίς διακοπή. Και στο τέλος θα μας πει την αλήθεια, όπως τη λένε όλοι όσοι έρχονται εδώ. Μίλα, καημένο παιδί, παρακαλάει ο κυβερνήτης. Πες την αλήθεια, είναι για το καλό σου. Αλλιώτικα θα σε φάνε, μίλα. Οι πόρτες της τράπεζας ήταν ανοιχτές, κύριε, λέει ο κακοποιός. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρτε τον γρήγορα από εδώ, διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Καθαρίστε το πάτωμα από αυτό το σκουπίδι. Μόλις παίρνουν τον γκάγκστερ, ο κυβερνήτης σηκώνεται και φεύγει. Είναι αναστατωμένος, οργισμένος. Πρόκειται για τρομερή αποτυχία. Θα προτιμούσε να μην έχει δει του φωνιά. Έχει μόνο μια έγνοια: να εγκαταλείψει όσο πιο γρήγορα γίνεται το αρχηγείο. Ας κάνουν οι αστυνομικοί τη δουλειά τους. Οι αστυνομικοί ξέρουν να μιλάνε στους φωνιάδες και τους εγκληματίες. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ούτε καν για τους πολύγλωσσους που μιλάνε όλες τις γλώσσες. Να μιλάς στους δολοφόνους και στους ληστές είναι αληθινά πράγμα δύσκολο. Ακόμα και ο φιλεύσπλαχνος Θεός δεν καταλαβαίνει το ιδίωμά τους. Ο Θεός τους έκλεισε στην κόλαση, για πάντα. Τι περισσότερο και καλύτερο από το Θεό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ένας κυβερνήτης?

Έρευνα της αστυνομίας στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Διέταξα έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία του γκάγκστερ, λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, περνώντας από τον κυβερνήτη κατά τις 6 ώρα. Κύκλωσα τη συνοικία. Θα πάω κι εγώ αυτοπροσώπως να διευθύνω επιτόπου την επιχείρηση. Στο μεταξύ θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες από όλους τους υπαλλήλους που τον γνώριζαν. Έστειλα τη φωτογραφία του στις εφημερίδες. Θα προλάβω τους συνεργούς του προτού εγκαταλείψουν την πόλη και θάψουν στη γη τη λία τους. Η οικογένειά του, οι γείτονες, οι φίλοι του, το σπίτι του, ακόμα και τα προσωπικά του αντικείμενα θα μας πούν πολύ περισσότερα γι' αυτόν από ότι ο ίδιος. Καμιά φορά τα πράγματα μιλούν περισσότερο και καλύτερα από τους ανθρώπους. Και υπολογίζουμε πολύ στη γυναίκα του. Είναι λοιπόν παντρεμένος? Είναι παντρεμένος με την κόρη του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Το σπίτι του βρίσκεται σε ένα μάλλον ύποπτο καμπαρέ που το λένε το τέταρτο της Ελλήνης, σε ένα από τα πιο βρώμικα προάστια, σχεδόν έξω από την πόλη. Εκεί ελπίζω να βρω και τα κλεμμένα εκατομμύρια. Να τα βρω κρυμμένα κάτω από τα βαρέλια στην κάβα του πανδοχείου. Αισιοδοξώ να σας ανακοινώσω πριν από το μεσημέρι, κύριε κυβερνήτα, την ανακάλυψη του θησαυρού και τη σύλληψη των μελών της πείρας. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ή 6. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν φεύγει από το κυβερνείο μέσα σε μια ωραία μαύρη λιμουζίνα. Την ίδια ώρα, μεγάλα φορτηγά με στρατιώτες και αστυνομικούς κυκλώνουν το προάστιο που έμενε ο Ρολάνδος Πανσέλινος. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της πόλης. Μόλις έχει ξημερώσει, τα φορτηγά της αστυνομίας μπαίνουν στο προάστιο. Οι εργάτες που περνούν βαδίζοντας πάνω στους χωματόδρομους, αγοροξυπνημένοι ακόμη, κοιτάζουν αδιάφορα τα φορτηγά της αστυνομίας που φτάνουν σε παράταξη και σταματούν μπροστά και γύρω από το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης. Αυτό που κάνει εντύπωση στους ανθρώπους είναι η σπουδαιότητα της επιχείρησης. Τόσους στρατιωτικούς και οχήματα δεν βλέπουν παρά μόνο στις παρελάσεις την ημέρα της Εθνικής Γιορτής. Δεν μοιάζει μια από τις συνηθισμένες εφόδους της αστυνομίας στη συνοικία. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι στο κέντρο του προαστίου. Έχει πορτόφυλλα από άσπρο ξύλο, μια σανιδένια βεράντα και στέγη από λεπτές, κατραμωμένες ξανίδες. Το καμπαρέ είναι ακόμα κλειστό. Δεν έχει τακτικές ώρες λειτουργίας. Ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τους πελάτες. Ο Κυριχριστάκης Κυριάκ, το αφεντικό του καμπαρέ, τους περιμένει μέρα και νύχτα. Ανοίγει πριν φτάσουν οι πελάτες. Παραφυλάει χωρίς ανάπαυλα τον ερχομό τους, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Τίποτα δεν δίνει στον Κυριχριστάκη μεγαλύτερη χαρά από την παρουσία ενός πελάτη στο μαγαζί του. Τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες, όπως υποδέχεται κανείς τα αδέλφια του. Ανάβει τη μεγάλη λάμπα πετρελαίου. Υπηρετεί τον πελάτη όπως υπηρετούμε τους βασιλιάδες με μεγάλους στεμενάδες. Το δυστύχημα είναι πως η συνοικία όπου βρίσκεται το καμπαρέ είναι πολύ φτωχική. Οι πελάτες δεν μπορούν να έρθουν όπως θα το θέλαν, γιατί τους λείπουν τα χρήματα. Ο Κυριχριστάκης δεν κάνει ποτέ πίστοση. Όμως μεγαλύτερος εχθρός από τη φτώχεια, εχθρός τρομερός του καμπαρέ και του Κυριχριστάκη, είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι ένας αναμφισβήτητος ανταγωνιστής. Ο ύπνος που σηκώνει τους πελάτες από το μπαρ. Συχνά ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν την ανάγκη του ύπνου και θα μπορούν να μένουν όλη νύχτα στο καμπαρέ του. Το προάστιο, που λέγεται και αυτό τέταρτο της Ελλήνης, βρίσκεται στη νότια πλευρά των συνόρων της πόλης. Η πόλη είναι στα βόρεια. Στα νότια υπάρχει μια τεράστια άδεια έκταση σειρματοπλεγμένη για χρήση του στρατού, όπου η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά και που ανήκει στη βιομηχανία πυρομαχικών. Το στρατιωτικό εργοστάσιο πυρομαχικών, τριγυρισμένο από ψηλούς τείχους σαν φυλακή, απέχει 2 χιλιόμετρα νότια από το καμπαρέ. Εδώ κατασκευάζουν πυρίτιδα, φυσίγγια, βόμβες, χειροβομβίδες και άλλα εκρηκτικά. Οι κάτοικοι του τέταρτου της Ελλήνης δουλεύουν, δουλεύανε και θα δουλεύουν όλοι στο εργοστάσιο πυρομαχικών. Εξαρτάται μόνο από την ηλικία τους. Είναι μια δουλειά που οι φτωχοί την έχουν σε υπόλοιψη, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα αφεντικά, ο στρατός πληρώνει τακτικά και χορηγεί συντάξεις όταν γεράσει κανείς και δεν μπορεί πια να φτιάχνει φυσίγγια. Κι ύστερα είναι σταθερή δουλειά.
Δεν υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή εκρηκτικών. Οι εργάτες δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Όταν τελειώνουν τη δουλειά, περνούν από το καμπαρέ, αλλά δεν μένουν πολύ. Επειδή νιστάζουν. Είναι πάντα κουρασμένοι. Όταν κανείς φτιάχνει όλη μέρα φυσίγγια, χειροβομβίδες, βόμβες, εκρηκτικά, δεν μπορεί να μείνει πολλή ώρα στο καμπαρέ. Πρέπει να πάει να πλαγιάσει. Και οι άνθρωποι βγαίνουν θλιμμένοι από το καμπαρέ, όπου υπάρχει ωραίος φωτισμός και μεγάλα άσπρα ξύλινα τραπέζια, για να πάνε να πλαγιάσουν στα χαμόσπιτά τους με τα σανίδια και τα χωματένια πατώματα, όπως είναι όλες οι τρόγλες των παραπηγμάτων. Γι' αυτό τον λόγο ο κ. Χριστάκης μισεί τον ύπνο των πελατών του και αυτού του ίδιου. Ένας δραστήριος άνθρωπος, αν και αυτόν, όσο κοιμάται δεν κερδίζει τίποτε, ούτε παντάρα. Οι ώρες του ύπνου είναι ώρες χαμένες από τη ζωή του. Τούτο το πρωινό, οι εργάτες βλέπουν την αστυνομία να κυκλώνει το καμπαρέ του κ. Χριστάκη, σαν να πρόκειται να το πολιορκήσει. Οι στρατιώτες φορούν τα τσαλένια κράνη τους και κρατούν πολυβόλα. Ετοιμάζονται για την έφοδο. Οι άνθρωποι της συνοικίας χαμογελούν. Είναι βέβαιοι πως η αστυνομία γυρεύει πλαστά χαρτονομίσματα ή κλεμμένα αντικείμενα. Ίσως πάλι να μην είναι πάρα μια υπόθεση κλεπταποδοχής, μια υπόθεση για λεφτά. Το αφεντικό του καμπαρέ είναι άνθρωπος που αγαπάει το χρήμα, αλλά όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός το έχει για μοναδική και αποκλειστική του αγάπη, απροσμέτρητη, όπως κάθε αληθινή αγάπη. Αγνοεί και υποτιμά ό,τι δεν είναι χρήμα στη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό και κάτω από τη γη. Στα όνειρά του ονειρεύεται λεφτά. Το καμπαρέ του είναι μέσω κατασκευής χρημάτων. Τα δυο του χέρια του τα δώσε ο Θεός για να μαζεύει τα λεφτά, να στηβάζει λεφτά στο ταμείο. Ο κ. Χριστάκης έτρωγε πάντα με αηδία και αποστροφή. Γιατί να τρως σημαίνει να ξοδεύεις χρήμα. Να πίνεις σημαίνει να πετάς το χρήμα στο λαιμό σου και στην κοιλιά σου. Οι χαρές και οι λύπες υπάρχουν πάντα για τον κ. Χριστάκη σε σχέση με το χρήμα. Αν η αστυνομία κυκλώνει το καμπαρέ του πρωί-πρωί, δεν μπορεί παρά να πρόκειται για κάποια βρώμικη υπόθεση για τα ψωρολεφτά. Γι' αυτό οι άνθρωποι χαμογελούν και προσπερνάνε. Ο κ. Χριστάκης είναι χείρος. Έχει έρθει από την Πίνδο. Είναι ένας άντρακλας ψηλός, καλοκαμωμένος, με δυνατή κορμοστασιά. Είναι ολιγαρκής. Πολύ μετρημένος σε όλα, σχεδόν ασκητικός, έξυπνος, αδαΐς και ρεαλιστής. Ένας άνθρωπος σαν τους βράχους στα βουνά της γενέτειράς του. Ακούγοντας τα αυτοκίνητα να σταματάνε μπροστά στο καμπαρέ, ο κ. Χριστάκης σηκώνεται από το κρεβάτι του με τα βρώμικα σεντόνια πολυνάρια, τα τραχιά σαν το δέρμα του. Φοράει το σακάκι του από χοντρό μάλινο ύφασμα, με τον κλειστό γιακά σαν στρατιωτικός επενδυτής. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια από ξύλο ελάτου για να ανοίξει, χωρίς βιασύνη. Με άργητα μεγαλοπρέπειας και αντριοσύνης. Έχει καταλάβει πως κάτι τον θέλει η αστυνομία, αλλά ο κ. Χριστάκης δεν είναι σαν την καλαμιά στον άνεμο, είναι βράχος. Καθώς ο κ. Χριστάκης ανοίγει την πόρτα του καμπαρέ, φτάνει με φόρμα και σταματάει μπροστά στο τέταρτο της Σελήνης η μαύρη λιμουζίνα του αρχηγού της αστυνομίας. Ο κ. Χριστάκης βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον τρομερό συνταγματάρχη Αβρίλιο Πρετοριάν. Δεν υποχωρεί. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα αφήσει να τον τρομάξουν. Μπορεί να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο οποιονδήποτε. Δέχεται χωρίς να δείξει αδυναμία την αναμέτρηση με τον τρομερό αρχηγό της αστυνομίας, όπως δέχεται αν χρειαστεί την αναμέτρηση με τους ληστές των αυτοκινητόδρομων, τις αρκούδες, τους λύκους, το διάβολο ή τους αγγέλους του ουρανού. Είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει το κάθε τι. Υπάρχει, και αυτό σημαίνει πως πρέπει να δεχτεί να αντιμετωπίσει κάθε δύσκολη περίσταση που θα τύχει στη ζωή του. Αλλά όπως και να είναι, βλέποντας μπροστά του πρωί-πρωί αυτοπροσώπο στον αρχηγό της αστυνομίας, ταράζεται. Είναι σαν να δέχεται ένα οδυνηρό και απροσδόκητο χτύπημα ανάμεσα στα μάτια. Κατάμουτρα. Δεν παραπατάει. Αντικρίζει με σταθερή ματιά τον αρχηγό. Προσπαθεί στα γρήγορα να μαντέψει την κατηγορία. Αλλά για μεγάλη του λύπη, τίποτε δεν μπορεί να διαβάσει πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη Πρετοριάν. Στέκει σαν αναλφάβητος μπροστά σε ανοιχτό βιβλίο. Το πρόσωπο του αρχηγού της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη βιβλίο γραμμένο σε ξένη γλώσσα. Ο αρχηγός είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος.
προέρχεται από άλλη κοινωνική τάξη, από έναν κόσμο που είναι γι' αυτόν πιο μακρινός από τους πλανήτες του στερεώματος. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Χριστάκης πρέπει να μάθει, και μάλιστα σύντομα, τι γυρεύει η αστυνομία στο σπίτι του. Και καθώς δεν μπορεί να διαβάσει τίποτε πάνω στο πρόσωπο του συνταγματάρχη, κοιτάζει τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες που στέκουν ολόγυρα. Είναι πάνω από 12. Τον κατασκοπεύουν. Αλλά ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ δεν μπορεί να διαβάσει τις προθέσεις της αστυνομίας στα πρόσωπά τους. Αυτό τον κάνει να χάσει το κέφι του. Έχει συνειδήσει να μαντεύει τις σκέψεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων από μακριά. Εδώ και 30 περίπου χρόνια, καθισμένος πίσω από το ταμείο, παρατηρεί τους ανθρώπους. Ξέρει τα πάντα για τους ανθρώπους. Εκεί στο ταμείο του μπορεί να διακρίνει από μακριά πόσα λεφτά έχει κάθε πελάτης πάνω του. Μπορεί να μετρήσει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα μέσα από το ύφασμα των ρούχων και το δέρμα των πορτοφολιών. Και αυτό γιατί κάθε άνθρωπος κινείται, μιλάει, ακούει με τέτοιο τρόπο που από τις χειρονομίες του και τη στάση του φαίνεται τι έχει στην τσέπη του. Ακόμα και με κλειστά μάτια, μόνο από τον τόνο της φωνής ο κ. Χριστάκης είναι ικανός να καταλάβει τι λεφτά έχει ο πελάτης. Αυτός που έχει 1000 φράγκα παραγγέλνει το ποτό του με εντελώς άλλο τρόπο από τον πελάτη με τις 10.000. Ποτέ δεν έπεσε έξω. Ακόμα και με τα αυτιά βουλωμένα θα το καταλάβαινε από τον τρόπο που κρατούν το κεφάλι, από τον τρόπο που ανοίγουν την πόρτα, από τον τρόπο που κάθονται και ανάβουν τσιγάρο. Αυτή η επιστήμη είναι μέρος της δουλειάς του ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να διαβάσει τίποτα στο πρόσωπο και στις χειρονομίες του αρχηγού της αστυνομίας. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν είναι πολύ διαφορετικός τύπος από εκείνους του τέταρτου της Ελλήνης. Είναι ξένο είδος για το προάστιο. Ακόμα και όταν κανείς γνωρίζει καλά όλα τα φυτά που έχει στον κήπο του, όταν του φέρουν ένα λουλούδι τροπικό ή ανταρκτικό, δεν θα ξέρει να το ονομάσει. Μπορεί να ξέρουμε πολύ καλά οτιδήποτε βρίσκεται πάνω στη γη, αλλά μόνο πάνω στη γη τη δική μας, τη γη στην οποία ζούμε, όχι στις άλλες. Ο αρχηγός της αστυνομίας είναι για τον κ. Χριστάκη ένας άνθρωπος από άλλη γη, με άγνωστη συμπεριφορά, παράξενη, ξένη. Για τους ανθρώπους του τετάρτου της Ελλήνης είναι κάποιος που έρχεται από άλλο πλανήτη, άλλης κοινωνικής τάξης και επίπεδου. Ένας άνθρωπος που τρώει άλλα φαγητά, μιλάει με άλλες λέξεις, φοράει άλλα ρούχα και ζει σε διαφορετικά σπίτια. Ακόμα και όταν μιλούν με αριθμούς, οι άνθρωποι του είδους του συνταγματάρχη Πρετοριάν εννοούν άλλα πράγματα από ότι οι άνθρωποι του τέταρτου της Ελλήνης. Γιατί για εκείνους 1000 φράγκα δεν είναι σπουδαίο ποσό, ενώ για τούτους εδώ είναι πολλά λεφτά. «Τι με θέλετε?» ρωτάει ο κ. Χριστάκης. «Γιατί έρχεστε να ταράξετε τον ύπνο μου τόσο πρωί, κύριε Πρετοριάν, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας?» Μην ξέροντας τις προθέσεις του αρχηγού, ο κ. Χριστάκης σκέφτεται πως ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσει είναι να τον προκαλέσει, να του κάνει πρώτος επίθεση. Γι' αυτό και τα λόγια του είναι επιθετικά. Αφού μίλησε, περιμένει την αντεπίθεση. Η μάχη άρχισε. Αν ο κ. Χριστάκης ήταν ερπετό, στη θέα του αρχηγού θα σερνόταν στη γη. Αν ήταν λαγός ή κουνέλι, θα λάκιζε βλέποντάς τον. Αλλά είναι άντρας. Άντρας από την Πίνδο. Δέχεται τον αγώνα. Οποιονδήποτε αγώνα. Και είναι αυτός που τον αρχίζει και περιμένει αντεπίθεση. Δεν αναρωτιέται αν θα είναι νικητής ή νικημένος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο αγωνιστής μια έγνοια έχει μονάχα. Να αντέξει τα χτυπήματα που δεν μπορεί να αποφύγει και να καταφέρει ακόμη δυνατότερα. Στην Πίνδο, κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άλλους ανθρώπους, με τα άγρια ζώα, με το διάβολο και με τους αγγέλους, αλλά χωρίς να υποχωρήσει ποτέ, όπως κάνει τώρα και ο κ. Χριστάκης. «Απαντήστε μου, κύριε αρχηγέ, τι ζητάτε από μένα? Γιατί κυκλώνετε το σπίτι μου με τους χωροφύλακες και με σηκώνετε από το κρεβάτι μου?» «Δεν ήρθαμε για εσάς εδώ, κύριε Χριστάκη. Ήρθαμε για τον γαμπρό σου, τον άντρα της κόρης σου.» «Για τον Πανσέλινο?» ρωτά ο κ. Χριστάκης. «Για τον γαμπρό μου τον Πανσέλινο ήρθατε εδώ με τόσα καμιόνια γεμάτα αστυνομικούς, λες και θα πάρετε το κάστρο? Όλα αυτά για τον Πανσέλινο?»
Ο Κυρχριστάκης ξεσπάει σε ένα 38 γέλιο, όμοιο με τους παφλασμούς του καταράχτη. Ένα γέλιο καθάριο, τρομερό, σαν να ακούσε κρίξεις μπαρουτιού. Αντυχεί σαν τα χτυπήματα τσικουριού πάνω σε βράχο από γρανίτη. Φέρατε λοιπόν το βαρύ πυροβολικό για να κυνηγήσετε λαγό, συνταγματάρχα μου. Κυνηγάτε σπουργίτια με κανόνια? Είναι η καινούργια τακτική της αστυνομίας? Γελάει και προσθέτει. Πρώτη μου φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δικαίωμά σας όμως. Αν θέλετε με κανόνια να κυνηγήσετε λαγό, είναι στο χέρι σας. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει. Μπορείτε και βομβαρδιστικά να στείλετε για να κυνηγήσουν κουνούπια. Έχετε κάθε δικαίωμα.

Ο κ. Χριστάκης δεν μπορεί να κρατήσει τα γέλια του. Είναι στα κέφια του, σε μεγάλα κέφια. Γιατί όλα ξαναμπήκαν στη θέση τους. Γι' αυτόν είναι καθησυχαστικό να βλέπει ανθρώπους να ρίχνουν τα στρώματα στη φωτιά με τη σκέψη πως αν λείψουν τα στρώματα θα εκλείψει και η μοιχεία. Ή να βλέπει να φτάνουν καμιόνια φορτωμένα αστυνομικούς για να πιάσουν ένα γόρι που κρέμασε ένα κονσερβοκούτι στην ουρά μιας γάτας. Όσο πιο μεγάλη είναι η ανοησία, τόσο μεγαλύτερη σιγουριά νιώθει ο κ. Χριστάκης. Όσο πιο μεγάλη είναι η βλακεία των ανθρώπων, τόσο πιο φυσιολογικά κυλά η ζωή. Νιώθει σιγουριά. Αφού ο κόσμος είναι ανόητος, καλά πάμε. Η ανησυχία και η αγωνία θα γεννηθούν μέσα του και θα αρχίσουν να τον βασανίζουν τη μέρα που οι αστυνομικοί θα δώσουν σημεία εξυπνάδας. Τότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, ξεσπάσματα, ριζικές αλλαγές. Αλλά όσο η βλακεία είναι παρούσα, μπορεί κανείς να κοιμάται σαν αρνή. Θα τον αφήσουν ήσυχο. «Περάστε του τις χειροπέδες», διατάζει ο συνταγματάρχης. Ο κ. Χριστάκης χάνει το χρώμα του, αλλά μένει ασάλευτος. Ατενίζει ίσια μπροστά του, στο κατόφλι του καμπαρέ του. «Για μένα λοιπόν ήρθατε με ενισχύσεις», λέει. «Μου είπατε ψέματα μιλώντας για τον Πανσέλινο». «Βέβαια, έπρεπε να αμφιβάλλω. Αν ήταν για τον Πανσέλινο, δεν θα ερχόσασταν ούτε με δύο άντρες». «Για τον Πανσέλινο ήρθαμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Και κατά δεύτερο λόγο για εσάς που είστε ασφαλώς συνένοχος του. Συνένοχος του γαμπρού σας». «Εγώ συνένοχος του Πανσέλινου», φωνάζει ο κ. Χριστάκης. Και ξαναβάζει τα γέλια. Ξεχνάει τις χειροπέδες. Είναι καθησυχασμένος παρά τη σύλληψή του. Η βλακεία των αστυνομικών ξεπερνάει τα όρια. Κατηγορούν αυτόν τον κ. Χριστάκη, το αφεντικό του καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, για συνένοχο του Πανσέλινου. Είναι το αποκορύφωμα της βλακείας. Είναι τόσο απίθανο όσο να θέλει κανείς να αναζωπυρώσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό. Αυτό το χωρατό είναι τόσο όμορφο που διασκεδάζει τη στενοχώρια της σύλληψης. «Είπατε πως ο Πανσέλινος είναι συνένοχός μου και εγώ συνένοχος του Πανσέλινου. Σας αξίζει το ανώτερο παράσημο αφού φανταστήκατε τέτοιο πράγμα. Μπορείτε να με του φεκίσετε. Θα πεθάνω ήσυχος, γιατί τόση χοντρή βλακεία δεν θα έβλεπα ακόμα κι αν ζούσε 1.000.000 χρόνια. Εμπρός, του φεκίστε με». «Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για εσάς, κ. Χριστάκη», λέει ο συνταγματάρχης. «Έχετε άδικο να τα παίρνετε έτσι αψήφιστα. Παίζετε με την κρεμάλα. Εξαιτίας του Πανσέλινου». Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, ο γαμπρός σας, πιάστηκε σήμερα το πρωί κατά τις 5 παυτοφόρο. Αυτός είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Αυτός για τον οποίο όλος ο κόσμος μιλάει εδώ και 3 εβδομάδες. «Ε, όχι», λέει ο κ. Χριστάκης. «Πάει πολύ αυτό. Πάει πολύ». «Κ. Χριστάκη, παρακαλώ, απαντήστε μου. Πού κρύβει ο γαμπρός σας τα κλεμμένα? Γνωρίζετε τους συνεργούς του? Αν μιλήσετε, ίσως γλιτώσετε την κρεμάλα. Αν σοπάσετε, θα έχετε την ίδια τύχη με τον γαμπρό σας. Θα σας κρεμάσουν». «Ο Πανσέλινος ληστής και φωνιάς», λέει ο κ. Χριστάκης. «Είναι στα πρόθυρα να λιποθυμήσει. Σαν γυναίκα. Τέτοιο ταρακούνημα δεν το έχει ξαναπάθει. Αν αληθεύει πως ο γαμπρός του σκότωσε τους νυχτοφύλακες και διέραξε τα χρηματοκιβώτια, είναι εκατομμυριούχος. Και αυτός ο κ. Χριστάκης δεν πήρε μυρωδιά. Μα αυτό σημαίνει πως είναι νεκρός. Νεκρός χωρίς να το ξέρει. Αυτός που μπορεί να υπολογίσει, χωρίς ποτέ να πέσει έξω, το ποσό που περιέχουν οι τσέπες των πελατών του μέσα από τα ρούχα, τις γούνες, τα πορτοφόλια, αν έζησε δίπλα σε αμύθιτα ποσά μαζεμένα από το γαμπρό του χωρίς να μαντέψει τίποτα, δεν μπορεί να είναι ζωντανός. Έχει πεθάνει. Γιατί γι' αυτόν ζω σημαίνει ανακαλύπτω το χρήμα εκεί που κρύβεται και το φέρνω σε μένα». «Δεν έχω ιδέα, κύριε αρχηγέ. Ποτέ δεν είχα φιλικές σχέσεις με τον γαμπρό μου. Για μένα ήταν ένα πράγμα του σπιτιού, ένα πράγμα αγορασμένο. Η κόρη μου ήταν της παντριάς και εγώ της αγόρασα ένα γαμπρό, όπως της αγόρασα φορέματα, παπούτσια, πανοφόρια. Αυτό είναι όλο. Τίποτα περισσότερο». «Πάρτε τον και κάντε τον να μιλήσει», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Πρέπει να μας πει που κρύβουν τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνένοχοι
Και ό,τι άλλο ξέρει. Τα πάντα. Και το σπουδαιότερο, να μιλήσει γρήγορα. Γιατί σκοπεύω να βρω τα κλεμμένα και να πιάσω ολόκληρη τη σπήρα μέσα στη μέρα. Πηγαίνετε.

0: Όλοι οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Ενώ ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βρίσκεται στο τέταρτο της Σελήνης, στο αρχηγείο της αστυνομίας, ο συνταγματάρχης Μπαλτάγ, δεξί χέρι του αρχηγού, ανακρίνει ξανά τον Πανσέλινο. «Από πότε είσαι παντρεμένος, Πανσέλινε?» «Εδώ και 2 χρόνια, κύριε». «Τι έλεγε η γυναίκα σου όταν έβγαινε τη νύχτα να ληστέψεις στις τράπεζες?» «Κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι, έτσι δεν είναι? Μη μας πεις πως δεν είχε ιδέα».
1: «Δεν έβγαινα ποτέ τη νύχτα, κύριε. Έβγαινα πολύ νωρίς το πρωί».
0: «Σύμφωνοι. Έβγαινε στις 4 ή στις 5 το πρωί. Η γυναίκα σου δεν σε ρώταγε ποτέ που πας ξημερώματα?»
1: «Όχι, κύριε. Δεν με ρώτησε ποτέ. Το πρωί που έφευγα κοιμόταν».
0: «Δεν ξύπνησε ποτέ, είτε από περιέργεια είτε από ζήλια, να σε ρωτήσει για πού το έβαζες μέσα στη νύχτα, πολύ πριν σηκωθείς για να πας στη δουλειά σου?»
1: «Όχι, κύριε», απαντά ο Πανσέλινος με θλίψη και μελαγχολία. Γιατί στα αλήθεια η γυναίκα του ποτέ δεν ξύπνησε για να τον ρωτήσει οτιδήποτε. Ποτέ.
0: «Όλες οι γυναίκες είναι ζηλιάρες και περίεργες. Πανσέλινε, θες να πεις πως η δικιά σου δεν είναι?»
1: «Οι γυναίκες δεν είναι ποτέ ζηλιάρες το πρωί, κύριε».
0: «Τι θες να πεις?»
1: «Το ξέρουν όλοι, κύριε. Αν ο άντρας βγαίνει το βράδυ, νωρίς ή αργά ή το απόγευμα, η γυναίκα του μπορεί να τον ζηλεύει και να τον υποψιάζεται. Είναι φυσικό. Ακόμα και οι πιο αδιάφορες γυναίκες γίνονται τότε περίεργες και καχύποπτες. Αλλά αν ο άντρας αφήνει το κρεβάτι του και φεύγει ξημερώματα, η γυναίκα του δεν ζηλεύει. Όχι. Μάλλον τον εμπιστεύεται περισσότερο. Δεν ξυπνάει. Ο ύπνος της γίνεται πιο βαθύς. Γιατί νιώθει καθησυχασμένη. Ξέρει πως ο άντρας της πάει για δουλειά. Γι' αυτό η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε ποτέ όταν σηκωνόμουν και έφευγα τα χαράματα».
0: «Έστω», απαντά ο αστυνόμος. «Δεν έχει τύχει να επαληθεύσω κάτι τέτοιο. Μπορεί να λες αλήθεια. Ας περάσουμε σε άλλο θέμα. Τι έχεις κάνει το ξέρουμε. Εσύ όμως επιμένεις να μας λες παραμύθια. Δεν θα σε αφήσω να βγεις ζωντανός από εδώ αν δεν απαντήσεις με ειλικρίνεια στην ερώτηση. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες της τράπεζας?»
1: «Οι πόρτες ήταν ανοιχτές, κύριε. Το είπα κιόλας».
0: «Δεν θες να μου πεις?»
1: «Δεν έχω κλειδιά, κύριε. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές».
0: «Φέρτε μου τον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας. Αυτόν που θα δολοφονούσες απόψε. Θα σας φέρουμε σε αντιπαράσταση». Φέρνουν τον νυχτοφύλακα. Ο Πανσέλινος τον κοιτάζει με μάτια πληγωμένου και παγιδευμένου ζώου. Ο νυχτοφύλακας τον κοιτάζει κι αυτός με αγωνία και πόνο. «Το όνομά σου?» λέει ο αστυνόμος.
1: «Λέγομαι Μοχάμεντ Αλή», απαντάει ο φύλακας. «Είναι γέρος, μικρός όμως, αδύναμος και πολύ φτωχικά ντυμένος. Το σώμα του λίγο διαφέρει από το σώμα μικρού παιδιού. Είναι πολύ μελαμψός. Παρά το ισχνό του πρόσωπο, η μύτη του, τα χείλη, το οβάλ της μορφής του δείχνουν άνθρωπο από σώη. Ανήκει σε μια από τις φυλές που υπήρξαν κυρίαρχες και που εξουσίασαν όλους τους λαούς που συνάντησαν στο διάβα της ιστορίας, υποτάσσοντάς τους με φωτιά και τσεκούρι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεντ είναι φτωχοντυμένος. Είναι κακοζωισμένος, αλλά κρατάει ακόμα μερικά σημάδια από την ευγένεια των περασμένων χρόνων. Οι προγονείς του υπήρξαν κοσμοκράτορες. Ο μικρός κόσμος στον οποίο ανήκει ο Μοχάμεντ Αλή φέρει ακόμη τα σημάδια του αρχαίου μεγαλείου. Ξαναβρίσκουμε κάτι από τη μεγαλοπρέπεια του άρχοντα στις χειρονομίες, στις λέξεις και στις συνήθειες των χωρικών της Ισπανίας, του Μαγκρέμπ και ορισμένων χωρών της Ασίας.
0: «Είσαι Τούρκος?» «Αποκρίσου».
1: Ο Μοχάμεντ διστάζει. Θα έλεγε κανείς πως ντρέπεται να το ομολογήσει. Μοιάζει σαν ένα θρύψαλο από πολύτιμο βάζο που σπάσε. Είναι ένα κομμάτι του. Μια αντάβγη αυτού του πολύτιμου βάζου. Η απέραντη αυτοκρατορία του δεν υπάρχει πια. Οι συμπατριώτες του είναι σκορπισμένοι σε 3 υπήρους. Ακριβώς σαν τα θρύψαλα ενός σπασμένου βάζου.
0: «Είμαι μουσουλμάνος, κύριε», απαντά ο Μοχάμεντ Αλή.
1: Και προσθέτει, λες και θέλει να δικαιολογηθεί, «όλοι οι νυχτοφύλακες της πόλης είναι Τούρκοι».
0: Ο αστυνόμος Μπαλτάν ξαφνιάζεται. Δεν το ξέρε.
1: Συλλογίζεται μήπως υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην εθνικότητα των νυχτοφυλάκων και την αλυσίδα των δολοφονιών. Αλλά διώχνει μια τέτοια υπόθεση. Οι νυχτοφύλακες δολοφονήθηκαν εξαιτίας της δουλειάς τους και όχι εξαιτίας της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους. Πώς γίνεται και όλοι εσείς οι νυχτοφύλακες είστε Τούρκοι? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Όχι, κύριε, απαντάει ο Μοχάμεντ Αλί. Εμείς οι Τούρκοι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πιάνουμε δουλειά όπου βρούμε. Και βρίσκουμε μόνο δουλειές που οι άλλοι, οι πιο τυχεροί, δεν τις καταδέχονται. Σας προτιμούν όμως εσάς τους Τούρκους για νυχτοφύλακες. Γιατί? Δεν ξέρω, κύριε. Λένε πως όλοι οι βοσκοί της Αμερικής είναι Βάσκοι. Εδώ οι νυχτοφύλακες είναι Τούρκοι. Δεν ξέρουμε γιατί. Ίσως γιατί είμαστε πρόσωπα εμπιστοσύνης. Αν μας εμπιστευτούν το σπίτι του αφέντη και μας πούν να το φυλάξουμε καλά, θα το κάνουμε με τίμημα ακόμα και τη ζωή μας. Είναι παράδοση αιώνων. Οι φύλακες των χαρεμιών και των παλατιών του Σουλτάνου κοιμούνταν στο κατόφλι της πόρτας και όποιος έμπαινε ή έβγαινε έπρεπε να περάσει πάνω από το κορμί του Τούρκου φύλακα κάθε φορά. Είμαστε πιο πιστοί και από τα σκυλιά. Ίσως γι' αυτό μας εμπιστεύονται τη φροντίδα της φύλαξης των τραπεζών, των καταθέσεων, των σπιτιών. Γνωρίζεις μήπως το ληστή που πιάσαμε? Όχι, κύριε, απαντά ο Μοχάμεντ, κοιτάζοντας κρυφά και με αγωνία τον αλυσοδεμένο άντρα με τα αίματα. Αυτός είναι που θα σε σκότωνε απόψε, όπως σκότωσε και τους τέσσερις άλλους νυχτοφύλακες. Ήσουν τυχερός. Το ξέρεις δα. Αν η αστυνομία δεν τον έπιανε έγκαιρα, τώρα θα ήσουν στο νεκροτομείο μαζί με τους άλλους συναδέλφους σου. Τούρκοι ήταν οι τέσσερις σκοτωμένοι? Ναι, Τούρκοι. Τους ήξερες? Ναι, κύριε. Γνωριζόμαστε όλοι. Είμαστε μια πολύ μικρή παροικία. Οι νεκροί ήταν φίλοι. Δύο ήταν συγγενείς μου, ξαδέρφια μου. Αυτός τους σκότωσε. Τα ξαδέρφια και τους φίλους σου. Και αυτός μπήκε σήμερα το πρωί στην τράπεζα για να σκοτώσει και σένα με τη σειρά σου. Ο Μοχάμεντ ακούει, προσεκτικά, συγκινημένος, αλλά καθόλου φοβισμένος. Πώς γίνεται και δεν τον γνωρίζεις? Ο ληστής είναι υπάλληλος της τράπεζας εδώ και δύο μήνες. Θα έπρεπε να τον γνωρίζεις. Μπορεί να είναι υπάλληλος της τράπεζας, αλλά δεν τον γνωρίζω. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δουλεύουν τη μέρα και εγώ είμαι φύλακας τη νύχτα. Όταν οι υπάλληλοι φτάνουν στο γραφείο, εγώ δεν είμαι πια εκεί. Έτσι δεν βλέπω ποτέ τους κυρίους που εργάζονται στην τράπεζά μας. Ποτέ. Εκτός από τον ταμεία. Οι υπάλληλοι αρχίζουν τη δουλειά τους όταν η δουλειά του νυχτοφύλακα έχει τελειώσει. Εργάζεστε λοιπόν στον ίδιο τόπο και δεν συναντιέστε ποτέ, λέει ο αστυνόμος. Είστε σαν το φεγγάρι με τον ήλιο που δεν συναντιούνται ποτέ, αν και κάνουν την ίδια διαδρομή στον ουρανό. Τώρα πες μου κάτι, Μοχάμεντ. Ο κακοποιός ισχυρίζεται πως ερχόταν συχνά στην τράπεζα το πρωί πριν ακόμα ανοίξουν τα γραφεία. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι ψέμα, κύριε. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μπει στο κτίριο της τράπεζας πριν έρθει ο επιστάτης. Δουλειά μου είναι να μην αφήνω να περνάει κανένας, ούτε και ο γενικός διευθυντής ακόμα, αν ήθελε να μπει πριν από την κανονισμένη ώρα. Είναι δυνατόν να μπει κάποιος στην τράπεζα χωρίς να τον δεις? Αδύνατον, κύριε. Την μέρα που συλλάβαμε το δράστη, τον είδες να μπαίνει? Δεν τον είδα, κύριε. Και δεν μπήκε μόνος του. Όλα τα καλώδια του συστήματος συναγερμού ήταν κομμένα. Κάποιος συνεργός του έφτασε πριν από αυτόν και κατέριψε το σύστημα ασφαλείας και συναγερμού. Γι' αυτό δεν τον είδα. Γιατί μόλις αγγίξει κανείς την κυρία είσοδο, οι σιρήνες αρχίζουν να ουρλιάζουν. Οι ληστές σήμερα το πρωί πριν μπουν μέσα τις αχρίστευσαν. Δεν ξέρω πώς. Κάτι τέτοιο μόνο από μέσα μπορεί να γίνει. Ο δολοφόνος ισχυρίζει.

Ο ίδιος έλεγχα κάθε τρεις ώρες όλες τις πόρτες. Ήταν καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες. Κανείς δεν μπορούσε ούτε να μπει, ούτε να βγει. «Πανσέλινε, ποιος σου άνοιξε τις πόρτες για να μπει στην τράπεζα?» ρωτάει ο αστυνόμος. «Δεν ξέρω, κύριε. Έτσι τις βρήκα». «Επιμένεις να λες πως έρχεσαι συχνά στο γραφείο σου το πρωί μεταξύ 4 και 5 για να προετοιμάσεις τις εξετάσεις σου και πως κάθε φορά βρίσκεις τις πόρτες ανοιχτές?» «Ναι, κύριε». Ο Πανσέλινος είναι κάτοχρος. Έχει φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τα ψέματά του. «Αφού μελετάς την τράπεζα, μπορείς να μας δείξεις τα τετράδια σου και τα βιβλία σου, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείς τετράδια και βιβλία και θα πρέπει να είναι στο γραφείο σου, δεν είναι έτσι?» Ο Πανσέλινος σωπαίνει. «Δεν θες να απαντήσεις?» Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια. Δεν απαντά. «Η δικιά σου γνώμη, Μοχάμεντ, είναι πως κάποιος άλλος κακοποιός μπήκε στην τράπεζα πριν από τον Πανσέλινο?» «Αυτό δεν λες?» «Δεν βρήκαμε κανέναν. Παρόλο που ψάξαμε όλη την τράπεζα, τη χτενίσαμε.» «Πού είναι ο δεύτερος κακοποιός?» «Δεν ξέρω, κύριε. Αλλά είναι βέβαιο πως έχει συνεργάτες, τουλάχιστον έναν. Η δουλειά έγινε ομαδικά. Δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Αυτός εκεί έχει συνεργάτες. Και τα κλειδιά τα έχουν εκείνοι. Τα έχει ο αρχηγός τους. Συλλάβατε τον Πανσέλινο. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτόν τον συλλάβατε γιατί τον είδαν οι σκοποί της στέγης. Αλλά εκείνοι που δεν τους είδαν οι σκοποί της στέγης είναι οι πιο σπουδαίοι του κόλπου. Συμβαίνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει στη ζωή, κύριε. Τα πράγματα που βλέπουμε είναι μικρής σπουδαιότητας. Μολονότι σπαταλάμε όλο μας το χρόνο μόνο για αυτά. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι τα σπουδαία». «Αρκετά», λέει ο αστυνόμος Μπαλτάκ. «Μπορείς να φύγεις, Μοχάμεντ Αλή. Αν σε χρειαστώ θα σε ειδοποιήσω». Ο αστυνόμος απευθύνεται στον Πανσέλινο. «Εξακολουθείς να μη θέλεις να πεις τίποτε?» Ο Πανσέλινος σωπαίνει. «Κάντε τον να μιλήσει με το ζόρι, πάρτε τον. Στο τέλος θα μας πει ό,τι ξέρει. Γιατί τα παραμύθια που μας είπε μέχρι τώρα δεν τα πιστεύει ούτε και ο ίδιος. Αρχίστε ανάκριση».

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εγώ δε εκοιμήθην κύμνος εξιέρθην ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσει με απομυριά ο τραγού των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστε Κύριος όσμο ο Θεός μου, ότι ζει επάδεξας πάντα, όσο χρόντας ματίως οδόντας αμαρτωλών συνέδειψας. Του Κυρίου σωτηρία και πτωλώσει ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην κύμνος εξιέρθην ο Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσει η λέξη μου, μη δε τη οργή σου παιδεύση μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγισά μου και επιστρέψε με τη χείρα σου. Ού καίσθηνε η ασθενή αργή μου προσώπη τη οργή σου, ού καίσθηνε η ειρήνη εν σωστέ μου προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περίεν την κεφαλή μου, ή φορτίον βαρύ, βαρύθησε επ' εμέ. Προσώσαν και εσάψαν οι μόλοπε μου προσώπη τη αφροσύνη μου. Ετελεπόρησε και τεκάφουν στο τέλο όλη την ημέρα σου τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι η ψώη μου εμπλήσαν εμπεγμάτων και ού καίσθηνε η ασθενή αργή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ασφόδρα, οριόμενο από συναγμό τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπικρίβει. Η καρδία με τα άκρη κατελειπέει με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντίες μήκησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου ακρόθυν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούντες βυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου και ως άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γινόμενοι ως οι άνθρωπος σου κακών και ούκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι πισή Κύριε ήρπισά σας ακούσει ο Κύριος Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και αν το σαλευθύνε πόδος μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλεγδόν μου ενώπιον μου σε διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και μη ρημνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περ εμέ και εμπληθήθησε μισούντες με αδίκως. Για να τα αποδότης με κακά διαγαθών εν διαβολών μου με κατεδίκον αγαθοσύνη. Μην καταλήψουμε Κύριο Θεός μου όπως της απ' εμού πρόσχερη στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλήψουμε Κύριο Θεός μου, όπως είσαι απ' εμού πρόσκυπτη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρο θρίζω, εδίψε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξη μου, εν γη ερήμου και αβάτου και εν ίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθυνση του, ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωά, στα χείλη με επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου την τρόματή σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπλιστή η ψυχή μου, εχείλη γαλιάωσεν εις το στόμα μου. Η εμνημόνη σου επί της ρομνής με, της όθρης σε μελέτουν εσέ, ότι εγινείς βοηθός μου και της κέρδη ρίγων σου αγαλιάς μου. Εκολή ψυχή μου που σε μου δε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτοί οι δεείς μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθερη στα κατώτατες γης, παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έζονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομοίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα ελαλούντων άδικα, εν της όρθρης σε μελέτουν εσέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτη ρίγων σου αγαλιάσου με κολλή ψυχή μου πίσω εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έξω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έξω στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν εναντίον σου. Εισελθέ του ενώπιον σου προσευχή μου κλείνον το όσιο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσολογήστην μετά το καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθεύοντας εν τάφου όνου και μνήσεις έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτων σκοτεινής και νησκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμός σου και πάντας με το ρυθμό σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθντό μου θέλημαι αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμουν ο θαλμί μου στένεσαι αναπτωχίας. Εκεί έκρυξα προς Κύριε μου. Όλην την ημέρα διεπέτασα προς ετας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρία να στήσεις και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήστε έτης εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκρυξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι ατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και κόπησε ο κοινότητός μου. Υψωθίζεται ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσκομαι άμα. Εμάκαινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτήν εναντίον σου. Εισαλθέ του ενώπιον σου προσευχή μου κλείνω το όσο τη δύση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία των νιώμενων πάστα νόσου, το λειτουργούμενο εχθρά ζωή του, φρόντο εν ελέη και εκτεριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να ακαινιστήσει το εσαϊτού νιώτη σου. Ποιόν η λοιμοσύνη σου, Κύριο, και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Ικτήριμον και λίμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ού και στέλο οργιστήσει το Ιουδαίο στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σανομία σημών επίση μην ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδο και νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέει από δεσμόνε μάκρυν εφημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Τι αυτό έγνω το πλάσμα να εμνήσει ότι ηχούσε μεν. Άνθρωπο, ω ή χόρτωσε η μέρα αυτού, ω ή άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιήσιων τη φυλάω τη διαθήκη αυτού, και με μνημένε των εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάστη δύναμη αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριον. Κύριε, εισάξον τους προσευχής μου ενώτησε τη δύση με τη αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στεν οποίον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός της ψυχή μου ταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων μελέτησεν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων, διεπέδρασα προσέτας γύρες μου ψυχή μου γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνεις σου νησλάκων. Κουστόν ποιήσω με το πρωτολαιό σου επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν υπορεύσου με την προσέ ήρα την ψυχή μου. Αξιλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, του ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρού μου και απολύς πάντα σκύβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έξω στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκοπού ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικών των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Λεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμάλωτων. Κυρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Πάντων
2: των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Και εν ειρήνη του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αη.

αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων, βυθόλοι στένουσαν απολίας πανάμωμε και εν ώρα με τη φοβερά του θανάτου, σι εξάρπασον κατηγορούντων δαιμόνων και

της Οικουμένης των όντως εν της Αγίης Θαυματουργών της Λέσβου Απασισόντα Μέγα Φρουρών των Μυθύμνης γενόμενων προστάτη

εκ θέντα συν τες ανωδυνάμεση και της αρχαγγέλης και πάση της ασωμάτης υπέρ ημών δυσόπια κατά πάστος δουν έιμοι πρώτου τέλος διόρθωσιν και ηλας

Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδωθεί υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινός και τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινός και ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς. Άρατε τον σιγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινός την καρδία, και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο χάρης Υιός μου Χριστός και το φορτίον μου

Εγαλαιό σου και κατά το πλήθο του νυχτυρμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω με από τι ονομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισών με. Ό,τι την ονομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία είμαι ενώπιο με στη γεπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονήρων ενώπιον σε ποιήσα όπω αν δικαιωθήσει τι λόγε σου και νικήσει το κρυνεστέ σε. Η δουγάρ αν ονομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει σε μη μήτρη μου. Η δουγάρ αλήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζ μη σώπου και καθαριστήσω με πλυνή με και υπερχιών ελευκανθίσομαι. Ακουτίζει μια γαλήση και εύρωση, να γαλιάζω το στέρι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν είναι μία Θεό και πνεύμα ευθέ εγέννησον τη εκάτη μου. Μία απορρίψει με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το άγιον, μία τον έλυσε απ' εμού. Απόδοση με την αγκαλίαση του στήριου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξουν όμω τα σοδού σου και σε βίση επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, αστησία του κάνω λόγω αυτοματού και ευδοκίσει. Εσύ το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου ξεδονώσει. Αγάθινο κύριε, τη ευδοκία τη Ιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκή τη Ιαν δικαιοσύνη αναφορά και λόγω αυτόματα. Τότε ανήσυ, έβη το θυσιαστήριό σου μόσου.

0: όνομα Ιησού,
1: επιστρέψε τον κόσμο σου νεραίοι και εκτιμείς,
0: ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και καταπέμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και αη Παρθενού Μαρίας, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, θυσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων του Χριστού Μαρτύρων, Ναζαρίου και Κερβασίου, του Οσίου και Θεοφορού Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, και του Εναγίης Πατρός ημών Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, τον και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευωμέν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρματιλά τη Φαραώ ευήθησε τερατουργός από τέμωσα η χειράδο σταυροτύπος. Λήξασα και διελούσα θάλασσα αν Ισραήλ δε φυγάδα. Πεζόν οδύ την διέσουσε εν άσμα το Θεό αναμέλποντα. Υπεραγία Θεοτόκια εσώσον ημάς δια παντός της λυπηρής κρατούμενος ο δυστυχέστατος και τλυπαθής όντως και αχρίος δούλος σου εισέ προστρέχω σώσουμε Παναγία Παρθένε και το δεινόν ελευθέρωσον είναι σε υμνό την πανύμνητον. Υπεραγία Θεοτόκια εσώσον ημάς επισκοπή σου ταχυνή επίξυψε νυν με τον δίλεον το χαλεπό ζώφο των αμέτρων θλίψεων ή όλου συνεχόμενων και ανάσων μόνη κατεραγμένων βοήθεια κλίνη συμφορών κατακείμενων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς χαράς μου σοι την θρηνοδούσαν πλήρωσον καρδίαν δέσποινα ή την χαράν πάση της πιστής πηγάσα το παραδόξο το όκο σου εκδισοπούσα πάσαν πικρίαν των περιστάσεων των χυμαζουσών με τον άθλιον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς όλων εν σοι αναζωή των άνθρωπων νεκρών γενόμενων ότι ζωή όντω χορηγό πανάχρηστε όλο με ενδυσάμενο διασπλάχνε ελαίο βρωτό ατρέπτο γινόμενο μήνα όπερ ή προσαρχώσιο. Άγιε του Θεού πρέσβερημον, απείρο σου έρωτη επιγωμένο η γνάτια τα σαν αγωνίσματα εγκομιά σε νυνή. Συν μη άνωθεν κατάπτωσον πλουσίω βοήθεια άγιε του ανυμνήσεα. Άγιε του Θεού πρέσβερημον, Θεό ανατέθηκα ω όλων σε αυτόν Παναίδημε, εκβρέφου και άπασαν κόσμο τερπνότητα, καταλέλειπα και τρίβο του κυρίου, σταυρών ανελόμενο χαίρον διήνη σα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, απάυτο δοξάζομεν τον σε δοξάσαντα κύριον, ει λέσβο το βλάστημα ότε σε άπαντε παραμύθιον, και κτίμεθα και μόνον δινήσει τριχόμενη και πειρασμή φοβερή. Και νύν και έξω στην αιώνα μην, Χριστή με πάνω με την προστασία σου δέσποινα, παντία κακώσεω του πρωτοκτόνου εχθρού, όπω χαίρονται στα σαν εφημούμεν, παράδοξα θαύματα μόνοι θεώνυφε. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημά, ουρανία αψίδο οροφουργέ κύριε, και τη Εκκλησία δομή του ορσή με στερέωσον, εν τη αγάπη τη ή των εφετών η ακρότη, των πιστών το στήριγμα μόνοι φιλάνθρωπε. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημά, υποσχέπην τη θεία και κρατεία δέσποινα, σου Θεό κοιήτερ προστρέχον είναι ο πανάθλιο πα με λίτρο σε θλίψεω νόσου και βλάβη. Πάση περιστάσεω, πάση οργή και ποινή. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς των παθών μου των σάλων και χαλεπών κλείδωνα και τρικυμιώντα σε φόδου κόπασον δέσποινα. Σίγαρο μου κάπημα, σύ και προστάτηση υπάρχει, σύ και καταφύγιον, σύ και ζωή θησαυρό. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, όλο ω εν το σκότι των δυσχερών πάναγνε, όλο εν το βάθι υπάρχου των παραπτώσεων, όλο κρατούμενο υπαμετρήτων κινδύνων, όλοι εξετούμε σου την χάριν δέσποινα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ναυαγούντα με σώσον το χαλεπό κλείδωνη, των αλλεπαλλήλων κινδύνων Θεοχαρίδε και προς ακύματων και γαλινότατων όρμων τη θερμή πρεσβεία σου νυν με οδήγησον. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, από πλήθους θεσμάτων ο δυστυχής δούλος σου, πλήθη περιπίπτω αμέτρων θλίψεων, πάναυνεών ελευθέρωσον και προσλημμένα χαράσμε, θα τον καθοδήγησον Θεομακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, νόσους και πάθη, εξιάται ποικίλε εκάστοτε, εις επτή σου κεφαλή δεδοξασμένε, Ιγνάτιε, δύο ασπαζόμενοι ταύτην γεραίρομε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, απαραλλάκτος εφημήν, άλλος όφης Αντώνιος, επεσχάτων των καιρών ερημικής, αλωνίσμασιν, οσίων γάρ έπλησας, μονάσας έπηξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σύμφωνον εν ο χρεωστικός υπάντες προσάγομεν, ιεράρχα του Χριστού ον περ εξού απελάβομεν, χαρίτων και άπαση ταύτας κηρύττωμεν, και νυν και έξω στον αιώνα μην, η τη θερμή σου βοηθεία θαρούντες πανάχραντε, προσφεύγομεν ιδού οι αμαρτίες υπεύθυνοι. Πάση σου κολάσιος ημάς εκλήτρωσε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Παναγία σε χράντη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: Συ ο Θεός ημών και σε την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

0: Ελίλη θα σε εκπαρθένου, ου πρέσβη σου κάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος εσαρκωμένος και έζας όλων με τον άνθρωπον διοκραυγάσου, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου, κατήργηστα σαρκάς του δεινού πολεμήτουρος, εν ξύλο υψούμενος και την άραν εξήφανα εξηφάνισας, όθεν σε δοξάζομεν, η δια σου σωσμένη μόνο Κύριε. Δόξα σου Θεός ημών, δόξα σου, εφίπλωσο εν σταυρό και συνέστηλεν ήλιος, φως θεωρήσεσαι, όροι και πέτρες ισχύστησαν, και το καταπέδεσμα αυτό του ναού διεράγει παντοδύναμε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, νεκρούμενοι των εχθρών παντελώς ενεκρώσατε. Σιδηρόξε όμενοι της δερματίνης νεκρόσεως, πάθος εξεδίσαστε, μάρτυρες θείοι και δόξαν ενεδίσαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, διέκοψαν κεφαλά στην εκστάση οι μάρτυρες, πονηρό δυνάμεων τα σκεφαλά εκθεμνόμενοι και την διαμένουσαν εκκληρονόμησαν δόξαν αγαλώμενοι. Ελαγία Θεοτό και σώσιν ημάς. Ανέτειλεν εγκαστρό σου πατρό το απάβλημα, Χριστό και φώτη την οικουμένη σταυρούμενο, κόρια πυρόγαμε και των δημόνων το σκότο εξηφάνισε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, σταγόνα μη κατανοίξεω όμβρισον δέσποινα, εξαίρουσα άπαντα των τη καρδία μου κάψωνα και τη διανία μου τα σφαλερά ενθυμίσει αναστέλουσα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, ρομφέα με ειδονή των πληγέντα και κείμενων, δραματίαν άκραντε μη υπερίδησα, αλλά ίασε λόγχη και το αίματι. Σταυροθέντος Υιού σου και Θεού ημών, Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς, λουτίσα δεσποτεία να πας της κτήσεως, δεινός με το γεύσεντα χάρτος θείας εκτήρησον, όπως μεγαλύνωσε ως αγαθή μου μπροστά την παναμόμητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μόνη πιστών, όφθης μπροστά της ασάλευτος, τον απάντο μόνη απετάξασα, δημιουργώνεται και λυτρωτήν μόνη, τες δε δεινές με δονούμενον περιστάσεσιν, εκτήρησον και σώσον, Παναγία Παρθένε θλιβωμένον, ετοίμη βοήθεια, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νίξ με πολλών οδυνηρών κατεκάλυψε, των απάντων δούλων σου εκτρότατων, αλυτοφώς τέξασα σαρκή και την οικουμένη θεοπρεπώς καταλάμψασα, ανάτιλον μη φάος, θυμηδίας, Παρθένε όπως πίστη και πόθο δοξάουσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο ποιητής πάντων κτισμάτων και Κύριος εγκαστρός σου πάναγνε σε σάρκωτε, όλος βρωτός αληθός φανής, όλος κατ' ουσίαν Θεός υπάρχουν αθάνατος, αυτόν ουν εκδυσόπη από πάσης με νόσου και κινδύνου ριστίνε των δούλων σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέφος δεινών τρικυμιών εκταράτημε και ποικίλων συφορών το πέλαγος καταποντίζει τον δυστυχή, πρόφθασον Παρθένε αναγαγήν και διάσον το τάλανή με δούσα αντιλήψιος χείρα, το την σύνεξη τούντη βοήθεια. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπερημών, ιερεύστον εν το κόσμο, ιερότατος γέγουνας και θεοπρόβλητος, εις αρχιερεύσε χρημάτσας, πρακτικοτάτος σου λόγο δίκην σάλπιγκος, ανεκήρυξας το του Χριστού Ευαγγέλιου. Άγιε του Θεού πρεσβεριμών, ο πατήρος ως τρισμάκαρ ότεσι, έξω γέγονας κόσμου και διήγες, υπερ τα ορώμενα ήλεξαν, εμβλαβηθήσου των τρόπων σχέσης φύσεως, εαυτόν γαρσιών επνεύματι έταξεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιοπνεύματι, νέων άλλων σε θηβαίων Παύλων πάντες κηρύττωμεν, ζηλωτήν Ηλίαν Ιωάννη πρόδρομον, άματε σάβων ευθύμιων μέγαν και μακάρων και διδάσκαλων, άλλων ημίν χρηματίσαντα. Και νύν και έξω στον αιώνα μην, δυνατή η πρεσβεία προς τον Κύριον Πάναγνε, τούτον όν δυσόπη ήλιον γενέστε της δούλης σου, της ουδεμίαν ελπίδα πλην σου, έχουσι του την κόλαση διεκφυγήν την αιώνιον. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας, Χριστέ ο Θεός δια σου γαρδέσποτα, την προς τον αρχήφο τον Πατέρα σου, εκνικτός αγνωσίες προς αγαγίνες χήκαμε. Δόξε σου Θεός ημών, δόξε σου, η κρύο βαγής, τα της γης θεμέλια εσάλευσας και ελόγχη νητόμενος, εχθρών των αρχαίκακων κατέσφαξας και κρουνούς σωτηρίες πάση Χριστέ επίγασας. Δόξε σου Θεός ημών, δόξε σου, μη φέρον οράν ον εν χερσί διέμπλασας πλανόμενον, τα σχήρας εξέντινας λόγια επί ξύλου θανατούμενος, και ζώσας τούτον ξύλο ποτέ τεθνίξαντα. Άγιο του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνοι, φίλοι Θεού, οι θερμοί ανθρώπων, αντιλήπτορες τα άνθη, τα τίμια, τα περηφανή σκεύη του πνεύματος, η σοφία τροφόροι αξίως μακαρίζονται. Άγιο του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνοι, νομίμως αθλών ο χορός ο Άγιος, τον σώνα αθλητών αλόμους κατήσχυνε, μόνο ενωμοδότα τη δυνάμη σου, και τελέσσας των δρόμων μαρτυρικός κατέστεται, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Οράθης αγνή με τα τόκον άφθορος, Θεός γαρ εξού ετέχθιος άνθρωπος, ον κατανοήσεσα σταυρούμενον, την των σπλάχνων οδύν μη φέρουσα ολόλυζες, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, οδόν της ζωής η τεκούσα άχραντε οδήγησον οδόν εις ευθεία με, νύνης ανωδίαστε και βάραθρα χαλεπών συμπτωμάτων αλόγως κρυμνιζόμενον, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είναι ατί με απόσα από του προσώπου σου το φως του άδειτον, και κάλυψέ με το αλότριο σκότος το δίλιο. Αλλά επίστρεψον και προς το φως των εντολών σου τα σοδούς μου κατεύθυνον. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσεν ημάς. Θεοτόκε Παρθένε πάντων πεπτοκότων ετήμη ανόρθωσης πρόφθασον και ρίση της παρούς με ζάλης ως έσπρονος. Ότι σε και μόνην ο δυστυχής επικαλούμε προστασίαν και σκέπη και κάψιμα. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσεν ημάς. Επί σύ Παναγία πάσαν την ελπίδα μου τίθιμη. Σώσο με από πάσης βλάβης και από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Από πάσης νόσου και συμφοράς θανατηφόρου. Από πάσης οργής και κακώσεως. Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσεν ημάς. Ολικό σου την θεία σκέπη εξητό. Παναγία ο δούλος σου. Τες του βίου ζάλες και τες λήψες ειν ήμι κλονούμενον. Μη παρήθες ειν με ως αγαθή Θεοκήτωρ. Αλλά σπεύσον ήκτηρε και σώσο με. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Ιδού υπανέντιμος ημέρα και εφρόσινος επέστη ημίν του ποιμενάρχου. Εν ηγηθόμεν είναι αλλά λάξομεν ιγνάτη πρόφθασον θερμός. Ημάς εγκλητρούμενος πάσης νόσου και θλίψεως. Υπέρ Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Γενναίο φρονήματι πίνεγκας θαυμάσιε φοράς εναντίας των αρχόντων. Κατά καιρούς οι επαναστάντων πικρός. Ου γαρδίκιν ήτης εκ Θεού μάλλον δε δια άγνοια πραωτάτην συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Απάρας Ιγνάτη εις Κωνσταντίνου ένεκεν. Ανάγκησον έκτισας μονόν σου. Εκεί διέλεμψας εμφανέστατα ως άλλος της ήλιος λαμπρός και τη ταπεινότατος αρακενδύτης διέτριψας. Και νυν και έξον στον αιώνα μην. Ονέτεκες άφθρον αν εμφανδρός θεών ημών του κόσμου. Παντός τη σωτηρίαν τούτων δυσόπι υπεραπάντων βρωτών. Όπως πάσιν ήλιος φανεί εν ώρα της κρίσεως. Φιλανθρώπος ως εσπλαχνών.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Σαν τη λάθος όσον ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαφράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αρινούς και πάσαν την ζωή ημών Χρήστο το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Συ Χαρία ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπτον εν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θησαυρών πολίτε μόνο θαυματουργούσαν τους πλουτούντας δούλους σου κάρεν πανίερον την συν ιεροφάντορ Ιγνάτη ασπαζομένους ταύτην ημάς διαφύλατε.
0: Ημάς διαφύλατε.
2: Προσελθόντες εν θάδε με τευλαβίες βρωτιά πάντες αυτόχθονες. Ελπίδε, σύ και επίλυδες, ακούσαμε τα της αρετής γενναία άθλα και κατορθώματα Ιγνατίου του Πανί, του Πάνι, του εν μεθύμνης βλαστήσαντος και ταύτην για αρχιερατικός τιμής αντώστε και κοσμήσαντος το καθεαυτό βίοντε και τρόπον αρετής πρακτικοτά το παραδείγματιν και μυροβλή του εν εσχάτης ημίν αναδειχθέντος με τα θάνατον Αγίου και τούτον έκαστος ανεφημούντος προς τον δοξάσαντα αυτών Θεών εκβοήσομεν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής ως αγαθός και παντοδύναμος Ιγνατίου του σου θεράποντος πρεσβείες πάσης βλάβης ημάς διαφύλατε.
0: Ημάς διαφύλατε.
2: Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του νέου Αρχιεπισκόπου Μεθύμνης του Θαυματουργού, έπαινον άδο ιερό Ιγνατίο ανθών εσ αΐ της άπασιν αρήγη. Τη αυτή μέρα, μνήμη του των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου Γερβασίου Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους τρεις άμα, Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος, συν τρισή Ναζάριος τμήθη δεκάτη γε τετάρτη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Σουπατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Απήλθε Κοσμάς ένθα πάσα τερπνώτης, μέλη λοιπόν τέρποντα εν την Εκκλησία. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμάρτυρος Σιλβανού, μετήλθεν αχήν Σιλβανού το μόν ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μεύς πλάνης. Και αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου, το πυρ υπελθόν εν θέον ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πυρς βενή της συνδέου. οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξεφυτιλιούτε. Ίνιγκε διπλή μαρτύρων Ικάς, ξύφος Αίγυπτος ους Ίνιγκε και Παλαιστίνη. Μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Παρασκευήν ως σκεύος εκλελεγμένων, Χριστός τίθηση εν ταμείο του πόλου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.

0: παράγοντες, των θείων, αγίων, αχράντων, θανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εδυσάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Σε την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Κύριε Πατέρα, Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντα σε Κυρία και αγιάζοντα επί σε πεπιθώτα, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φυλάξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού σαν τη δόξα σου, η θεϊκή σου δυνάμει και η μη εγκαταλείπηση μα του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τι Εκκλησίε σου, τη ιερεύση, τη άρχου σου ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Κυρίου και ελέους έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αθμητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των ενασκήσει και αθρηστή αλαμψάντων, των Αναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος και Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μεσταγωγήν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων του Χριστού Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Αναγίης Πατέρων ημών Κοσμά Επισκόπου Μαϊουμά του Ποιητού και Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης και της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Παρασκευής της Επιβατινής. Μόν και την ειρήνη επετελέσαμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάστη εφλέξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη, είναι 14 του μηνός Οκτωβρίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Χριστοφόρου Σοφρονίου «Το εισοδικό της Αγίας Σοφίας», εκδόσεις «Δόμος». Στις 11, η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30, η ιστορία μας. Η ιστορία των νεωτέρων χρόνων στα Επτάνησα με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ελιά που ευδοκιμεί και γιατί, κλίμα, ποικιλίες, έδαφος» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ελιά. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων «Άσμα κενών» με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 η Εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Γενική αναφορά στο σίτο και το ψωμί» στη Λαογραφία και ειδικές αναφορές στο ψωμί και στο σιτάρι στην αρχαιότητα με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στον σίτο και τον άρτο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του «Αποδείπνου». 9.30 αναγνώσματα. Η Κατερίνα Κρυβοπούλου διαβάζει το βιβλίο «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός, το πρόβλημα μιας υπαρξιακής επιλογής» του Ιωάννη Κορναράκη, εκδόσεις Κυριακίδη. Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Κοβόστη.

Σήμερα, 14 του μηνός Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Επίσης, τη μνήμη του Οσίου Κοσμά, Επισκόπου Μαϊουμάτου Ποιητού, του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού και των Αγίων 39 μαρτύρων από την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη που μαρτύρησαν μαζί του, του Αγίου Πέτρου, τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας, του Οσίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Μητροπολίτου Μυθύμνης, του Οσίου Γερβασίου του Καρακαλινού του Διαχριστών Σαλού και την μνήμη του Αγίου Νικολάου, ο οποίος ήταν πρίγκιπα του Τσέρνιγκοφ και μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων.

Άγιος Ναζάριος έζησε στα χρόνια του Νέρονα μεταξύ 54 και 68 στη Ρώμη. Ήταν γόνος οικογένειας πλουσίων και ευγενών Ρωμαίων. Ο πατέρας του, ο Αφρικανός, και η μητέρα του, η Περπέτουα, είχαν οδηγηθεί στην αληθινή πίστη από τον Άγιο Απόστολο Πέτρο και ο Ναζάριος βαπτίστηκε από τον πρώτο επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Λίνο. Όταν έφτασε στην ηλικία των 20 ετών, ο Ναζάριος εγκατέλειψε τη Ρώμη για να διατρέξει τις πόλεις της Ιταλίας και να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Έφερε έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη και τους βάπτισε. 10 χρόνια αργότερα, περνώντας από την πόλη της Πλακεντίας, σημερινή πια Τσέντζα, γνώρισε τον Άγιο Γερβάσιο και τον Άγιο Προτάσιο, οι οποίοι βρίσκονταν στη φυλακή κατόπιν διαταγής του ηγεμόνα Ανουλίου και των οποίων η φήμη ως θαυματουργών και θαραλέων Αποστόλων του Χριστού είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ιταλία. Αφού αντάλλαξαν τίμιο σπασμό, προέτρεψαν αλλήλου στην οδό του Μαρτυρίου. Ο ηγεμόνας όμως πληροφορήθηκε την παρουσία του Ναζαρίου και διέταξε να μαστιγωθεί και να εκδιωχθεί από την πόλη. Ο Άγιος Ναζάριος κατευθύνθηκε τότε προς τη Γαλατεία. Όταν έφτασε στην πόλη Σιμιές κοντά στη Νίκαια, οδήγησε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην πίστη του Χριστού. Η σύζυγος ενός προύχοντα της πόλης πλησίασε τον Άγιο, έχοντας στην αγκαλιά της τον τρίχρονο γιο της. Απέθεσε το παιδί στα πόδια του Αγίου και του είπε: «Λάβε με τα σου το πεδίον να σε ακολουθεί όπου υπάγεις, για να αξιωθεί και αυτό της ουρανίου αγαλιάσεως». Ο Ναζάριος δέχθηκε το παιδί με χαρά, το βάπτισε δίνοντάς του το όνομα Κέλσιος και ξεκίνησε μαζί του για να διαδώσει το Ευαγγέλιο σε άλλες περιοχές της Γαλατείας. Του συνέλαβε ο ηγεμόνας Δινόβαος και όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητά του, ο Άγιος Ναζάριος απάντησε: «Ρωμαίος ημί το γένος, χριστιανός όμως υπάρχω και τον εσταυρωμένο λατρεύω». Ο θηριόγνωμος ηγεμόνας έπιασε το παιδί και το έδιρε ανελέητα. Ο Κέλσιος όμως ψέλησε με φρόνηση γενναίου ανδρός: «Ο Θεός ον λατρεύω κρινήσε άδικε δικαστά ως κριτής δικαιότατος». Ο Ναζάριος και ο Κέλσιος κατόρθωσαν ωστόσο να ελευθερωθούν χάρη στην υποστήριξη της συζύγου του ηγεμόνα, η οποία είχε δει ένα φοβερό όραμα για αυτούς. Κατευθύνθηκαν προς τα Τρέβυρα, σημερινή Τρίερ, κηρύττοντας παντού το Χριστό και καταφρονώντας τα είδωλα, γεγονός που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψή τους. Τους οδήγησαν στη Ρώμη με εντολή του Νέρονα και αφού τους ανέκριναν, τους έριξαν σε μια λίμνη. Διασώθηκαν όμως και μπόρεσαν να συνεχίσουν το ιεραποστολικό τους έργο από πόλη σε πόλη, φτάνοντας μέχρι το Μιλάνο. Εκεί ξαναβρήκαν τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο, οι οποίοι προετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την εσχάτη δοκιμασία του μαρτυρίου. Όλοι ήταν γεμάτοι χαρά μπροστά στην προοπτική να συναθλήσουν και να συναντήσουν τον Κύριο, κοινωνή γενόμενη του σωτηρίου πάθους του. Και ο μικρός Κέλσιος δεν υπολοιπόνταν σε ετοιμότητα να υποστεί κάθε είδους βασάνους για την αγάπη του Χριστού. Προχώρησαν λοιπόν και οι τέσσερις προς τον τόπο του μαρτυρίου και το πρόσωπό τους ακτινοβολούσε με τόση φεδρότητα σαν να πήγαιναν σε όρτιο τραπέζι. Αποκεφαλίστηκαν ενώ ευχαριστούσαν τον Κύριο. Ο Κέλσιος ήταν τότε 9 ετών και 7 μηνών. Τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου ανεβρέθησαν θαυματουργικά από τον Άγιο Αμβρόσιο. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ανακομιδής τους και της καταθέσεώς τους στον κεντρικό ναό του Μιλάνου στις 16 Ιουνίου του 386, ένας τυφλός ανέβλεψε και τα δαιμόνια που φόλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κράβγασαν ότι οι Άγιοι επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Λίγα χρόνια αργότερα, το 395, ο Άγιος Αμβρόσιος προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σε έναν κήπο έξω από την πόλη.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, τη λεωφόρο Γαλατσίου, το λιμάνι του Πειραιά και την Αττική Οδό.

Να έρθουμε όμως τώρα στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και να πούμε ότι έχει εκδώσει ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Επίσης η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Φαίνεται πως τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε κάποιες περιοχές. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι εξής περιοχές. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Σάμου και Ικαρίας, αλλά και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη Σκιάθο εστάλει μήνυμα από το 112, καθώς πλημμύρισαν αρκετά καταστήματα, πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Το μήνυμα έλεγε φυσικά να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους. Κλειστά σχολεία σήμερα έχουμε σε Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο, Σίμη, στις Κυκλάδες, σε πολλούς δήμους της Εύβοιας και στην Σκύρο. Πολλές κλήσεις δέχτηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία σε Αττική και Εύβοια. Σύμφωνα όμως με το δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πολλοί θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και τις Κυκλάδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, στις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία έως το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα, στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου έως αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα είναι πολύ θυελλώδεις, βορειοανατολική εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στα κεντρικά. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν στην Αττική, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν το οδικό δίκτυο σε περιοχές όπως το Πέραμα, η Μάνδρα, η Σαλαμίνα και ο Πειραιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, έως τις 10 το βράδυ της Τρίτης είχαν καταγραφεί 85 χιλιοστά βροχής στο Πέραμα. Τώρα να δούμε λίγο, να θυμίσουμε μάλλον τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες, οι γνωστές συστάσεις όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι πολίτες λοιπόν καλούνται να ασφαλίσουν τα αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα πεζή ή με όχημα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χυμάρους και δεν υπάρχει γέφυρα. Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς υπάρχει κίνδυνος από τις πτώσεις κεραυνών. Να προφυλακτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης, να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα
πέρασε και βέβαια η χαλαζόπτωση μπορεί να γίνει επικίνδυνη και για τα ζώα. Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα μπορούν να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος και βέβαια να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων όπως στα Τρίκαλα. Τώρα, επειδή υπάρχει και η πιθανότητα έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, αν βρισκόμαστε στο σπίτι, καλό είναι να μην κρατάμε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Μπορούμε να αποσυνδέσουμε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, καλούμαστε να αποφεύγουμε να αγγίζουμε τις σωληνώσεις των υδραυλικών, καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Αν βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ακινητοποιήσουμε στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του, να μείνουμε μέσα και να ανάψουμε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα, να κλείσουμε τζάμια και να μην ακουμπάμε σε μεταλλικά αντικείμενα και να αποφύγουμε βέβαια τους πλημμυρισμένους δρόμους. Προφανώς, αν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων φαινομένων, καλούμαστε να καταφύγουμε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, να προστατευτούμε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων σε περίπτωση που είμαστε σε δασόδη περιοχή. Να μην καταφύγουμε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο, να αποφύγουμε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας, να μην στεκόμαστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες, να μην πλησιάζουμε μεταλλικά αντικείμενα, να απομακρυνθούμε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, προφανώς πρέπει να βγούμε έξω. Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες που κάθε φορά μας θυμίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας όταν έχουμε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου 1322. Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρουκς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο το δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και να κηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1066. Στο Σένλακ Χιλ της Αγγλίας, 11 χιλιόμετρα έξω από το Χέιστινγκς, οι νορμανδικές δυνάμεις του Γουλιέλμου του Κατακτητή νικούν τον αγγλικό στρατό και σκοτώνουν τον βασιλιά Χάρολντ τον δεύτερο της Αγγλίας. Σαν σήμερα το 1852 γεννιέται ο συγγραφέας Δημήτριος Καμπούρογλου. 1862. Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτρης Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ασορκιστόμενα επί της πλατείας Ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα και ασύπη έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστη στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. Για την έξωση του Όθωνα θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1912. Μετά από τριήμερες μάχες με τους Τούρκους, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Φιλιππιάδα στην Άρτα. Παράλληλα, διανοίγει μετά από αγώνα τις διαβάσεις του Βερμίου στον άξονα Κοζάνη-Βέρεια. 1912. Στο Μιλγουόκι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τίοντορ Ρούσβελτ, τραυματίζεται από σφαίρα σε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του. Παρά τον τραυματισμό του, συνεχίζει την προγραμματισμένη ομιλία του. 1914. Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα κατ' εντολήν της Αντάντ εισέρχεται στη Βόρειο Ήπειρο για να επιβάλλει την τάξη καθώς στην Αλβανία επικρατεί χάος. 1915. Η Βουλγαρία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Σερβίας. 1933. Η Γερμανία αποχωρεί από την κοινωνία των εθνών και αναγγέλει την αποχώρησή της από τη διάσκεψη για τον αφοπλισμό και τη θέλησή της να μην λάβει πια μέρος σε συνομιλίες σχετικά με το θέμα αυτό. 1944. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Αδόλφο Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1962. Ξεσπά η πυραυλική κρίση στην Κούβα όταν αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος φωτογραφίζει σοβιετικά πυρηνικά όπλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί πανικός για επικείμενο πυρηνικό πόλεμο. 1964. Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. 1966. Στον Καναδά εγκαινιάζεται ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Μόντρεαλ με 26 σταθμούς και 3 γραμμές. 1976. Ο Γιώργος Καματερός δικάζεται για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεραπεύει τον καρκίνο. 1990. Πεθαίνει ο Αμερικανός συνθέτης Λέοναρντ Μπερνστάιν. 1994. Απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης στους Γιάσερ Άραφατ, Γιτζάγ Ράμπιν και Σιμών Πέρες για τη συμφωνία του Όσλο σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. 2001. Οι Ταλιμπάν ανακοινώνουν ότι είναι έτοιμοι να παραδώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε τρίτη χώρα, εάν και εφόσον σταματήσουν οι Αμερικανοί τους βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν. 2010. Απεγκλωβίζεται και ο τελευταίος μεταλλορίχος στη Χιλή. Σόι και Αυλαβής και οι 33 χιλιανοί που για 69 ημέρες παρέμεναν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων. 2012. Πεθαίνει η Βυζαντινολόγος Εκατερίνη Χριστοφιλοπούλου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Yeah. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ιατρικό το πρώτο θέμα της ημέρας και ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Ρίχτερ, ο οποίος είναι καρδιολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στην Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή. Κύριε Ρίχτερ, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Η χθεσινή ημέρα ήταν ημέρα θρόμβωσης και μπορεί οι παγκόσμιες ημέρες να είναι κάτι έτσι πολύ τυπικό, θα έλεγε κανείς, αλλά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ιατρικά θέματα έρχονται και μας θυμίζουν ζητήματα που μας αφορούν όλους. Μπορεί να μην τα έχουμε να αντιμετωπίσει τώρα, μπορεί να τα αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια της ζωής μας. Η θρόμβωση είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αρκετά σοβαρό νομίζω. Να πούμε ότι το χθεσινό αφιέρωμα στη θρόμβωση είναι ιδιαίτερα στοχευμένο στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όμως εμείς σήμερα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η θρόμβωση και πώς προκαλείται?
3: Η θρόμβωση είναι η δημιουργία ενός θρόμβου κατά τη διάρκεια ροής του αίματος σε ένα δύο. Άρα αυτό σημαίνει ότι το αίμα δεν μπορεί να περάσει από εκεί και πέρα. Αν η θρόμβωση συμβεί σε μια αρτηρία, έχουμε παραδείγματος χάρη το ένφραγμα ή το εγκεφαλικό. Διότι η περιοχή στην οποία δεν πάει το αίμα αρχίζει και νεκρώνει. Εάν η θρόμβωση είναι σε μία φλέβα, εκεί έχουμε συνήθως είναι απόδεια, εκεί έχουμε το πρίξιμο, τον πόνο του παιδιού, το κάψος, υπάρχει ένας ψηλός κίνδυνος θρόμβος να φύγει από εκεί, να πάει στο πνεύμονο και να μας κάνει πνευμονική εμβολή. Άρα είναι μία κατάσταση η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η οποία αφορά όλα τα σημεία της ιατρικής. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τους καρδιολόγους. Το βλέπουν οι αγιωτικοί, το βλέπουν οι παθολόγοι, οι γυναικολόγοι, οι αιματολόγοι. Γι' αυτό και όσοι μελετούν τη θρόμβωση είναι γιατροί όλων των ειδικοποιητών.
0: Μάλιστα. Η θρόμβωση έχει κάποια χαρακτηριστικά που κάποια χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται έτσι ώστε κάποιος να αισθανθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και να απευθυνθεί αμέσως στο γιατρό του.
3: Εννοείται, αν για παράδειγμα η θρόμβωση είναι αρτηριακή, τότε έχουμε τον πόνο σπίτος, τον κλασικούς πόνους που μιλάνε στο έμφρασμα. Έχουμε δυνητικά ένα εγκεφαλικό που όλοι ξέρουμε ότι αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε κανονικά και στραβώσει το στόμα. Έχουμε αδυναμία ή δυσχέρεια στην κίνηση περίπου χωριού από μία πλευρά. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι μπορεί να έχουμε μία αρτηριακή θρόμβωση. Πρέπει να πάμε άμεσα νοσοκομείο. Αυτό μπορεί να υπάρξει λευκή θρόμβωση, η οποία όπως είπαμε εκδηλώνεται με πόνο, κάψος, το συμπίπτες στο μάτι είναι πόνο στο πόδι, το οποίο έχει τον κίνδυνο να κάνει πνευμονική εμβολή, το οποίο εμείς θα λάβουμε από το ότι θα αρχίσουμε ξαφνικά να έχουμε δύσμια, να έχουμε ταχυκαρδία, να έχουμε συμπτώματα τα οποία δεν είχαμε και τα οποία μας κάνουν να μην αισθανόμαστε καλά.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η πρόληψη?
3: Η πρόληψη είναι καταρχήν όσον αφορά την αρτηριακή θρόμβωση. Είναι αυτό το φυσικό κομμάτι που λέμε μην καπνίζεις, περπάτα, πάει γίνα, μέτρησε την πίεση σου. Αν είναι ψηλή, μίλα με το γιατρό σου, μήπως χρειάζεσαι τα άρθματα. Μέτρα την πολυστερίνη σου, αν είναι ψηλή, αν αποτύχει η προσπάθεια χωρίς να χρειάζεσαι σε πάρματα. Όλο αυτό το κομμάτι που μαθαίνουμε πώς να προσέχουμε τον εαυτό μας, αντίθετα στη φυλετική, συχνά υπάρχει κάποιο κατακόκληση, ένας τραυματισμός ενώ περπατάμε ή ενώ αθλούμαστε, ένα χειρουργείο, κλινοστατισμός για πολύ καιρό. Γι' αυτό, για παράδειγμα, άνθρωποι που κάνουν ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο και θα πρέπει να είναι 15 μέρες ακίνητοι, βλέπουμε ότι όλοι παίρνουν είτε ενέσεις είτε
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπουμε στα νοσοκομεία ότι όταν κάποιος κάνει μια εγχείρηση, συνήθως η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί θέλει ο ασθενής να σηκωθεί γρήγορα, ακόμη και αν δυσκολεύεται. Αλλιώς υπάρχουν αυτό που είπατε, και νομίζω ότι το γνωρίζουμε περισσότερο, ότι γίνονται αντιθρομβωτικές ενέσεις για την προστασία.
3: Τις αντιθρομβωτικές σχεδόν θα το παίρνουν έτσι αλλιώς. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η τρίπουλη κινητοποίηση, διότι αλλάζει τελείως το κίνδυνο του ασθενού. Αλλά ένας άνθρωπος που κινείται δημιουργεί αιμοδυναμικές συνθήκες για να μην γίνει τρόμος. Δηλαδή, όταν εγώ περπατάω, ο πνίς στη γάφα κινείται και στέλνει αίμα προς πάνω. Δεν το αφήνει να λιμνάσει και να κάνει ένα τρόμο. Έχει τεράστια σημασία. Ξέρετε, το φετινό αφιέρωμα της Παγκόσμιας Μέρας Καρδιάς, που είναι οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες, η οποία μπαίνει στην εμεινόφαρξη, διότι η γυναίκα πριν την εμεινόφαρξη είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλού κινδύνου στα τρόμποση. Μετά την εμεινόφαρξη εξομοιώνεται ο κινδυνός με το ακρός. Σε εκείνη τη διαδικασία υπάρχει το κομμάτι των ιστρώμων. Ποτέ νομίζαμε πριν 20-30 χρόνια ότι θα ήταν σωτηρία και δύναμη στο αγώνα αυτό στόμα. Όμως είδαμε ότι ναι, μεν μειώναμε την οστεοπόρωση, αλλά αυξάνουμε πολύ τις φλεβικές τρομβώσεις και τα καρδιακά. Μετά απαγορεύτηκαν. Μετά η έρευνα συνεχίστηκε και σήμερα λέμε ότι πρόσεξε πάρα πολύ αν θα πάρεις θεραπεία υποκατάστασης. Δεν είναι απαγορευμένη. Τα από του στόματος όμως αυξάνουν το κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης, τα πάτσεις τον αυξάνουν πολύ λιγότερο, και πρέπει να μιλήσεις εκτενώς με τον γιατρό σου για την ισορροπία οφέλους κινδύνου. Ξέρετε, αυτή η λέξη για μας τους καρδιολόγους είναι όλη μας η ζωή. Για παράδειγμα, θα σας δώσω μια ασπιρίνη. Η ασπιρίνη έχει ένα κίνδυνο 2% να σας κάνει αιμορραγία μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα πρέπει να την πάρετε μόνο αν ο κίνδυνος να πάθετε κάτι να αρκετά πάνω από το 2%. Αν είναι πιο κάτω, σας δίνω μια πιθανή παρενέργεια χωρίς να σου ωφελήσω και τίποτε, να σου ωφελήσω πολύ λιγότερο. Γι' αυτό πάντα προσπαθούμε να πιθήσουμε τους ασθενείς και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή συμβουλή.
0: Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, γιατρέ. Νομίζω ότι είναι μια γενικότερη συμβουλή για όλους μας ότι δεν αυτενεργούμε σε τέτοια θέματα. Συζητάμε με τον γιατρό μας και, όπως είπατε κι εσείς, νομίζω ότι γενικά δεν υπάρχει φάρμακο που δεν έχει αντενδείξεις. Δεν είμαστε εμείς οι μη ειδικοί και οι ασθενείς. Δεν μπορούμε να διαβάζουμε, να πανικοβαλόμαστε, να μην πάρουμε το φάρμακο. Συζητώντας με τον γιατρό μας, μπορεί να μας πει αν πρέπει εσείς ως καρδιολόγος να δώσετε ένα φάρμακο το οποίο έχει κάποια αντένδειξη σε κάποιο όργανο. Υποθέτω ότι μπορεί να δώσετε συχνές εξετάσεις. Παρακολουθούτε τον ασθενή σας. Είναι λεπτά θέματα τα οποία πρέπει να τα λύνουμε μόνο με τον γιατρό μας και όχι μεταξύ μας.
3: Και τα λύνει η νοημοσύνη, αλλά δεν τις βάζουμε πάντα όλα τα δεδομένα σωστά, και αυτό μπορεί να καταλήξει σε μεγάλα λάθη. Άρα όσοι παίζουν με το ίντερνετ, ναι, διαβάστε, χρησιμοποιήστε, το μάθετε, αλλά μην εμπιστευτείτε μόνο μια μηχανή. Μιλήστε με τον γιατρό σας που έχει σφαιρική εικόνα.
0: Μάλιστα. Μας λέγατε για την γυναίκα στην περίοδο της εμεινόπαυσης. Ήθελα να σας ρωτήσω για τη θρόμβωση, αν έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, αν κινδυνεύουν περισσότερο οι γυναίκες ή οι άντρες. Για την ηλικία μας είπατε, υποθέτω ότι εννοούσατε ότι περισσότερο οι γυναίκες στην εμεινόπαυση έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά γενικά οι άντρες ή οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο?
3: Κοιτάξτε, και στους δύο, ναι. Αν πάρουμε την ακτιακή πρόβωση, μέχρι 60-65 είναι πιο συχνός άντρες. Ακριβώς διότι οι άντρες είναι από τη φύση πιο αναλώσιμοι και οι παράγοντες κινδύνου τους επηρεάζουν πιο εύκολα. Οι γυναίκες αρχίζουν και επηρεάζουν οι παράγοντες κινδύνου πολύ παραπάνω μετά την είσοδό της στην εμεινόπαυση που σταματάει αυτή η προστασία. Δεύτερον, η γυναίκα δεν είναι ότι την εποχή της εμεινόπαυσης έχει τον πιο ψηλό κίνδυνο. Είναι ότι θα αλλάζει ο κίνδυνος της πολύ.
0: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να μάθει να ζει με τα καινούργια δεδομένα τα οποία δεν είχε μέχρι τώρα. Επίσης έχει μεγάλη σημασία ο τραυματισμός. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπαμε, το αν θα χτυπήσουμε για τη φλεβική θρόμβωση. Η γυναίκα, για παράδειγμα, έχει πιο ψηλό κίνδυνο όσον αφορά το γυναικολογικό κομμάτι, αν κάνει ένα γυναικολογικό χειρουργείο,
0: ναι.
3: Αν πρέπει να προστατευτεί. Είναι πολύ εξατμικευμένο για τον καθένα μας. Φυσικά σε όλους η ηλικία είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες,
0: ναι.
3: Διότι έχουμε μία μαζεμένη φορά μέσα στα χρόνια, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκδηλώνεται.
0: Μάλιστα. Μας δώσατε πολλές πληροφορίες, γιατρέ, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα, για αυτή την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο καρδιολόγος ο κύριος Δημήτρης Ρίχτερ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Αρχίσαμε με ένα έτσι λίγο δύσκολο ιατρικό θέμα. Ακούσαμε αυτά που μας είπε ο κύριος Ρίχτερ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό μας και να μην αυτενεργούμε, και πολλές φορές τέτοια θέματα όπως το θέμα της θρόμβωσης καταλάβαμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερες ειδικότητες ιατρών και όχι μόνο μία. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα είναι η έξωση του όθωνα. Το έχουμε επιλέξει από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Η έξωση του όθωνα ήταν ο εξαναγκασμός από τον επαναστατημένο ελληνικό λαό του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, του Βαβαρού Όθωνα, να εγκαταλείψει το θρόνο του στην Ελλάδα. Έγινε στις 12 Οκτωβρίου του 1862, οπότε ο Όθων και η Αμαλία εγκατέλειψαν οριστικά τη χώρα. Αποτέλεσε την κορυφαία πράξη του αντιδυναστικού αγώνα που εκδηλώθηκε με την Ναυπλιακή Επανάσταση του Φεβρουαρίου του 1862 και συνεχίστηκε με τις επαναστάσεις της υπόλοιπης Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Ακαρνανίας. Ποιο ήταν το ιστορικό υπόβαθρο? Το αντιδυναστικό ρεύμα στην Αθήνα άρχισε να μεγαλώνει ήδη από το 1859, όταν ένας νέος βουλευτής, ο Επαμεινώντας Δελιγιώργης από το Μεσολόγγι, μπήκε στην πολιτική σκηνή. Διακήρυσε πως για όλα τα δεινά του τόπου έφταιγε το στέμα. Ξεκίνησε ανοιχτή αντιμοναρχική εκστρατεία και γρήγορα έγινε ίνδαλμα των φοιτητών. Τον Μάιο του 1859 συνέβησαν τα γεγονότα που έμειναν γνωστά ως Κυαδικά, τα οποία δυνάμωσαν το αντικαθεστωτικό φρόνημα και εντελώς απρόσμενα αποτέλεσαν τον καταλύτη στις σχέσεις λαού-παλατιού. Από τα Σκιαδικά ως την Ναυπλιακή Επανάσταση μεσολάβησαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις με αποκορύφωμα τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1860 που διήρκησαν έως τον Μάρτιο του 1861, καθώς διεξάγονταν με βίαιο και ανελεύθερο τρόπο από την κυβέρνηση του Αθανασίου Μιαούλη, ώστε να διασφαλίζεται η νίκη, όπως υποστήριζε η αντιπολίτευση. Στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1861 οργανώθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις συνωμοτικά συμπόσια με εθνικό και αντικαθεστωτικό περιεχόμενο. Η αστυνομία παρακολουθούσε και τρομοκρατούσε τους πολίτες, πραγματοποιώντας συλλήψεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις. Η κατάσταση ήταν εκρηκτική σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς το αντιβασιλικό ρεύμα διωγγωνόταν. Ο Δημήτρης Βούλγαρης και άλλοι πολιτικοί προσχώρησαν σε αυτό, απαιτώντας να φύγουν οι Βαβαροί. Στην κυβέρνηση έφτασε καταγγελία για συνωμοσία τον Μάιο, για την οποία καταγγέλθηκαν και αξιωματικοί, οι οποίοι φυλακίστηκαν. Μετά την αποφυλάκησή τους ορίστηκε ως τόπος διαμονής τους στο Ναύπλιο, που εξελίχθηκε σε επαναστατικό κέντρο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ξέσπασε η Ναυπλιακή Επανάσταση την 1η Φεβρουαρίου του 1862, η οποία αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση και το βασιλιά με οργάνωση στρατοπέδου στην Κόρινθο υπό την αρχηγία του υποστράτηγου Χάν. Την 1η Μαρτίου οι κυβερνητικές δυνάμεις με οργανωμένη επίθεση κατάφεραν να καταλάβουν τις θέσεις των επαναστατών και τελικά στις 24 Μαρτίου έγινε συνθηκολόγηση με χορήγηση γενικής αμνηστίας, από την οποία όμως εξαιρούνταν 19 άτομα, τα οποία έπειτα από αίτηση στην κυβέρνηση έφυγαν από την Ελλάδα με δύο ξένα πλοία. Δυναμικά αντιμετωπίστηκε από τις κυβερνητικές δυνάμεις και η επανάσταση που ξέσπασε την ίδια περίοδο στη Σύρο, όπου επίσης είχαν οξυνθεί τα αντιδυναστικά αισθήματα. Τελικά στις 30 Απριλίου ο βασιλιάς έδωσε γενική αμνηστία στους επαναστάτες με εξαίρεση 3. Μετά την καταστολή της Επανάστασης, ο Όθων έδωσε εντολή για σχηματισμό νέας κυβέρνησης και τελικά σχηματίστηκε η τελευταία επί της βασιλείας του υπό τον Γενναίο Κολοκοτρώνη. Η αντιπολίτευση όμως θεωρούσε ότι καμιά αλλαγή δεν προμήνυε η νέα κυβέρνηση. Στις αρχές Οκτωβρίου, παρόλο που το αντικαθεστωτικό κλίμα συνέχισε να βρίσκεται σε έξαρση σε όλη τη χώρα, καθώς αναμοχλεύονταν τα πάθη από την ανάμνηση των θυμάτων της Ναυπλιακής Επανάστασης, το βασιλικό ζεύγος αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη περιοδία στα νησιά του Σαρονικού, την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, την Ακαρνανία, το Μεσολόγγι, την Άφπακτο, την Ιταία και την Άμφισσα, για να εξάψει τα βιλοβασιλικά αισθήματα του λαού. Ενώ λοιπόν ο πληθυσμός της Μάνης υποδεχόταν με ενθουσιασμό τη Μεγάλη Συνοδεία, μια νέα επανάσταση είχε σχεδιαστεί να ξεσπάσει στη Βόνιτσα της Ακαρνανίας. Ο Θεόδωρος Γρίβας, γνωστός αντιμοναρχικός, με σκοπό να εχμαλωτήσει το βασιλιά όταν θα έφτανε στη Βόνιτσα, ύψωσε σημαία επανάσταση στην Ακαρνανική πόλη στις 4 Οκτωβρίου του 1862. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν διαδοχικοί ξεσηκωμοί στο Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Πάτρα, την Άφπακτο, την Κόρινθο και τα Μέγαρα. Τα νέα της επανάστασης στη Βόνιτσα άλλαξαν άρδιν το πρόγραμμα της περιοδίας του βασιλιά, η οποία ματαιώθηκε και αποφασίστηκε επιστροφή στην Αθήνα. Στην Αθήνα, που είχε απογυμνωθεί από μεγάλο μέρος της στρατιωτικής της δύναμης λόγω της επανάστασης του Γρίβα, το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου ξέσπασαν ταραχές και το παλάτι καταλήφθηκε από στρατιωτικούς. Στις 11 Οκτωβρίου η πρωτεύουσα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής κυβέρνησης του Βούλγαρη, ο οποίος είχε αναλάβει τα ηνία του αντιδυναστικού αγώνα που κήρυξε την κατάργηση της βασιλείας του Όθωνα και τη σύσταση προσωρινής κυβέρνησης υπό τους Βούλγαροι, Κανάρη και Ρούφο μέχρι να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η βασιλική θαλαμιγός Αμαλία κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Γάλλος αντινάβαρχος του Σαρ ανέβηκε στη φρεγάτα και μετέφερε τις ειδήσεις, ενώ πλήθη Αθηναίων και Πειραιωτών εκδήλωναν τα αντιβασιλικά τους αισθήματα στην ακτή. Τελικά τη νύχτα η Αμαλία, συνοδευόμενη από το αγγλικό πλοίο Σκύλα και το γαλλικό Έλαφος, προσορμίστηκε στη Σαλαμίνα. Την επομένη μέρα ο Όθων είχε ήδη πάρει την απόφαση να φύγει, παρά τη συμβουλή της Αμαλίας να επιστρέψουν αμέσως στη Μάνη και να συσπηρωθούν γύρω από τις φιλοβασιλικές δυνάμεις. Ζήτησε να ταξιδέψει με τη Σκύλα στη Βενετία, δηλώνοντας πως πηγαίνει στο εξωτερικό για να αποφευθεί ένας εμφύλιος πόλεμος, χωρίς να κάνει λόγο για παραίτηση. Η συνταγή της εβδομάδας, αγαπητοί ακροατές, είναι μια μιλόπιτα, μια και τα μήλα έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν τα καλοκαιρινά φρούτα. Βρίσκουμε πολλές ποικιλίες μήλων και στη λαϊκή αγορά και στα μανάβικα, γι' αυτό ζητήσαμε από την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, να μας δώσει μια συνταγή για μιλόπιτα. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Να γλυκαθούμε.
0: Έτσι, λίγο. Έτσι.
1: Να μπήκε ο χειμώνας έτσι. Μια μιλόπιτα είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά μας.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούμε 3 μέτρια μήλα, μισό ποτήρι ζάχαρη, 100 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο ή φυτική μαργαρίνη, ό,τι θέλουμε, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, λίγο κονιάκ. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 5 αυγά, μία βανίλια, ένα baking powder, ένα ποτήρι ζάχαρη και ένα ποτήρι αλεύρι. Ας τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Θα χρειαστούμε 3 μήλα μέτρια, μισό ποτήρι ζάχαρη, μαύρη ή άσπρη, ό,τι

0: καλύτερες φυτικές ίνες, ναι, και καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Αφαιρούμε και τα κουκούτσια και κόβουμε σε λεπτές φέτες. Βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και τοποθετούμε τις φέτες του μήλου σε σειρά γύρω-γύρω. Ρίχνουμε από πάνω τη ζάχαρη, την κανέλα και το κονιάκ. Βάζουμε ξανά το ταψί στο φούρνο μέχρι να ροδίσουν καλά τα μήλα μας, περίπου 1/4.
1: Μάλιστα.
0: Τυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη και συνεχίζουμε με το αλεύρι, το μπέικινγκ και τη βανίλια. Βγάζουμε το ταψί μας και ρίχνουμε το μείγμα πάνω στα μήλα. Βάζουμε ξανά το ταψί στο φούρνο και ψήνουμε τη μηλόπιτα για 20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα σε αυτό το σημείο και αν είναι έτοιμο το βγάζουμε από το φούρνο. Το αναποδογυρίζουμε κατευθείαν για να μην κολλήσει έτσι, ναι, η μηλόπιτα πάνω σε μια πιατέλα. Έχει υπέροχο άρωμα και πολύ ωραία εμφάνιση.
1: Πολύ ωραία συνταγή για να υποδεχθούμε το φθινόπωρο. Μπορούμε να τη συνοδεύσουμε και με παγωτό ή με γιαούρτι. Εύκολη συνταγή. Και ουσιαστικά, να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι χρησιμοποιούμε τηγάνι για τα μήλα, αλλά είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το είπατε. Χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το σκεύος που θα βάλουμε, που θα χτυπήσουμε τα υλικά και το ταψί.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραία συνταγή.
0: Να διευκολύνουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ιωαννίδου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η πρόεδρος του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
4: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση.

0: έναρξη του σκηνώματος και την 3η 3 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου θα συναντηθεί σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις της χθες να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές, κυρίως στην Αττική και τη Σκιάθο. Ενώ για σήμερα οι περιοχές που θα χτυπηθούν περισσότερο είναι οι Σποράδες και η Εύβοια. Λίγο μετά τις 7 το πρωί εστάλει μήνυμα από το 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα την περιοχή Πολιτικά, με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα, η πυροσβεστική έχει δεχθεί 20 κλήσεις για την Εύβοια, πραγματοποιώντας 19 κοπές δέντρων. Στη Σκιάθο, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σχεδόν στη μισή Σκιάθο και τη μισή Σκόπελο, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φθάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι τι νέο έχουν να αντιμετωπίσουν τα φυτά μας, τα φυτά στο μπαλκόνι, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτή την περίοδο, ποιες είναι οι εργασίες του φθινοπόρου και αν θέλετε ποια είναι και τα πιο χαρακτηριστικά φυτά αυτής της εποχής. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον δασολόγο, εδαφολόγο από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ευάγγελο Μαντζήρη. Κύριε Μαντζήρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το φθινόπωρο γενικά, τι εποχή είναι για τα φυτά?
1: Να πούμε ότι το φθινόπωρο έχουμε συνήθως ήπιες πάλι θερμοκρασίες. Η μορφή του κήπου μας μεταβάλλεται σιγά σιγά από την καλοκαιρινή μορφή. Εξακολουθεί και μπορεί να είναι όμορφος και να μας δίνει χρώματα και έτσι όμορφες και ωραίες αισθήσεις, είτε αφορά έναν κήπο είτε αφορά τα φυτά μας στο μπαλκόνι. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται κάποιες εργασίες και για την προστασία των φυτών και την ανάπτυξη, αλλά και τη διατήρηση της ζωντάνιας. Οι εργασίες που μπορούμε αυτή την περίοδο να δούμε, να ελέγξουμε και να κάνουμε είναι, μπορούμε να πούμε, οι εξής. Ο έλεγχος καταρχήν της άρδευσης, του ποτίσματος δηλαδή, σίγουρα περιορίζεται. Ελέγχουμε τα αρδευτικά μας δίκτυα αν έχουμε στον κήπο. Μετά τον Οκτώβριο, μετά το τέλος του Οκτωβρίου, όταν και οι βροχές γίνουν περισσότερες και οι υγρασίες στην ατμόσφαιρα, μπορούμε να το κλείσουμε το δίκτυό μας και να ελέγχουμε το πότισμά μας μόνο στα καινούργια φυτά που ενδεχομένως έχουμε βάλει την περίοδο αυτή. Επομένως, ο έλεγχος του ποτίσματος, ο περιορισμός και ο έλεγχος των δικτύων είναι μια πρώτη εργασία που θα πρέπει να δούμε. Οι κλαδεύσεις μετά, σιγά σιγά αρχίζουν και τα κλαδέματα, κυρίως από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά, αλλά και αυτή την περίοδο μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στους στάμνους μας, να περιορίσουμε την κόμη, να δώσουμε ίσως σε κάποια από αυτά το σχήμα που θέλουμε. Την κόμη την περιορίζουμε και για να είναι πιο ανθεκτικά στους ανέμους που ενδεχομένως θα έχουμε αυτή την περίοδο. Ελέγχουμε τα αναρριχόμενά μας, τη στήριξή τους, έτσι ώστε και αυτά να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν ανέμους που θα έχουμε την περίοδο αυτή. Άρα πότισμα, κλάδευση είναι δύο από τις εργασίες που μπορούμε να κάνουμε. Τα ξεβοτανίσματα επίσης, η απομάκρυνση δηλαδή αυτή που λέμε της ανεπιθύμητης βλάστησης. Καθαρίζουμε τα φυτά μας, τα παρτέρια μας από τα ζυζάνια, έτσι ώστε να μπορούν να και όσα να συνεχίζουν να αναπτύσσονται αυτή την περίοδο, αλλά και αυτά που θα περάσουν στην φάση του λιθάργου το χειμώνα να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φυτεύσεις, που είναι μια βασική εργασία που μπορούμε να κάνουμε και αυτή την περίοδο, να εμπλουτίσουμε δηλαδή τον κήπο μας και τον μπαλκόνι μας με κάποια φυτά ή να προετοιμάσουμε να κάνουμε εκείνες τις εργασίες που θα μας δώσουν στο τέλος του χειμώνα και αρχές της άνοιξης την εικόνα που θέλουμε. Μπορούμε να φυτέψουμε αρωματικά φυτά αυτή την περίοδο, λεβάντες, δεντρολίβανα μπορούν να μπουν. Επίσης φυτά που μπορούν να μας δώσουν χρώμα αυτή την περίοδο είναι η περίοδος των χρυσανθέμων. Μπορούμε να βάλουμε κυκλάμινα, θα δώσουν χρώμα και διάρκεια στον μπαλκόνι μας και στον κήπο μας. Επίσης βολβούς, είναι η περίοδος που μπορούμε να βάλουμε τους βολβούς μας, νάρκισσους, κρίνους, φρέζια για τα ζουμπούλια μας που θα μας δώσουν χρώμα στο τέλος του χειμώνα. Αν διατηρούμε ένα λαχανόκηπο, επίσης περνάμε πλέον τα χειμερινά φυτά μας, τα φυλλώδη όπως λέμε, λάχανο, σπανάκι, μαρούλι. Είναι τα φυτά που μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε στο λαχανόκηπό μας. Είναι οι βασικές εργασίες αυτές που κάνουμε την περίοδο. Λίπανση αυτή την περίοδο δεν έχουν συνήθως τα φυτά μας ανάγκη. Εάν χρειαστεί να κάνουμε, θα κάνουμε λίπανση. Όχι με λίπασμα που έχει ως κύριο στοιχείο το άζωτο, αλλά θα φροντίσουμε να έχει το λίπασμά μας περισσότερο κάλιο ή φόσφορο, έτσι ώστε να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά στην περίοδο του χειμώνα. Και για την προστασία επίσης εξακολουθούμε να, επειδή τα φυτά μας διατηρούν ακόμα αυτή την περίοδο είτε την κόμη τους είτε τους βλαστούς τους, προστασία από ασθένειες και έντομα, προτιμούμε πάντα τα σκευάσματα που είναι βιολογικά, είτε άλλα τα καλή όπως λέμε, είτε θεοφαλκίνη είτε το βάκυλο θρυγίες, οπότε έχουμε και το νου μας στην προστασία των φυτών μας, που βέβαια δεν έχει εκείνη την ένταση που έχει την περίοδο της άνοιξης. Αυτό είναι το πλαίσιο φροντίδας, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή την περίοδο έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες που μπορεί να προσβάλλουν τα φυτά.
1: Κάποιες ιδιαίτερες ασθένειες θα μπορούσαμε να πούμε μόνο στις δεντρόδες καλλιέργειες και στα πέφκα, ας πούμε, στην πιτιοκάμπη που έχουμε ως μια ασθένεια που αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο, την πεφκοκάμπια δηλαδή, που όποιος έχει πεύκο ή κάποια πεύκα στον κήπο του πολλές φορές την αντιμετωπίζει. Κάποιες άλλες ιδιαίτερες ασθένειες όχι, δεν έχουμε. Μπορούμε να δούμε ίσως και μελίγκρα ή τετράνυχο κλπ. Οπότε χρησιμοποιούμε τα σκευάσματα που έχουμε. Ιδιαίτερη ασθένεια όμως δεν έχουμε, ίσα-ίσα περιορίζονται σιγά-σιγά. Οι προσβολές λόγω και της πτώσης των θερμοκρασιών.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η περίοδος είναι κατά κάποιον τρόπο μία περίοδος προετοιμασίας για τα φυτά μας για την περίοδο του χειμώνα που έρχεται, γιατί παρατήρησα ότι είπατε και αναφερθήκατε σε κάποιες εργασίες που μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο.
1: Είναι, θα λέγαμε, και προετοιμασίας έτσι ώστε ο κήπος μας την περίοδο του χειμώνα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις χαμηλές θερμοκρασίες και στα άλλα καιρικά φαινόμενα που, όπως είπαμε, ένας δυνατός άνεμος μπορεί να τα ταλαιπωρήσει, αλλά εξακολουθούμε να κάνουμε εκείνες τις παρεμβάσεις που έχουν ακόμα τον κήπο μας ζωντανό. Δηλαδή πολλά φυτά από αυτά που αναφέραμε έχουν και την ανθοφορία τους αυτή την περίοδο, έχουν και τους βλαστούς τους σε ζωντανή κατάσταση, οπότε εξακολουθούν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και λίγο αργότερα, ανάλογα με τις θερμοκρασίες που έχουμε, ο κήπος μας να διατηρεί ενεργός, να μην είναι σε κατάσταση λιθάρου.
0: Μάλιστα. Το καλοκαίρι είναι μία περίοδος κατά την οποία δεν έχουμε πάρα πολλά φυτά καλοπιστικά. Βλέπουμε γεράνια, βλέπουμε κάποιες άλλες κατηγορίες φυτών. Τώρα, καθώς μπήκαμε στο φθινόπωρο, παρατηρώ ότι τα φυτώρια είναι γεμάτα λουλούδια και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα λουλούδια αυτής της εποχής που μπορούμε να πάρουμε στο σπίτι μας ή να προσφέρουμε ως δώρα.
1: Καταρχήν να πούμε ότι μπορούμε να φυτέψουμε τους μπορούμε να φυτέψουμε τους θάμνους που είπαμε, κυρίως αρωματικά φυτά.
0: Ναι.
1: Τα φυτά που είναι σε γλάστρα μπορούν να φυτευτούν χωρίς κανένα πρόβλημα και αυτή την περίοδο. Επομένως, μια σειρά από θάμνους που μπορούμε να βρούμε στα φυτώρια είναι διαθέσιμοι να φυτευτούν και τώρα. Δηλαδή πιξάρια, λιγούστρα, φωτίνιες, δαφνοκέρασα. Είναι φυτά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να τα φυτέψουμε έτσι ώστε να δώσουμε το σκελετό του κήπου μας ή να τα έχουμε στο μπαλκόνι μας. Τα γεράνια επίσης είναι τα φυτά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η περίοδος αυτή, όπως είπα, είναι και για δώρο, όπως λέμε, είναι τα χρυσάνθεμα. Η ποικιλία των των χρυσανθέμων στα Βικτόρια είναι τεράστια, τα μεγέθη είναι διάφορα, επομένως μπορούμε να προσαρμόσουμε, ναι, να τα προσαρμόσουμε στην κλίμακα που έχουμε και να τα απολαύσουμε. Τα Κυκλάμινα επίσης είναι χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου και θα διατηρηθούν και σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Λίγο αργότερα θα έχουμε τις πρίμουλες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα φυτό που επίσης θα μας δώσει και στην περίοδο του χειμώνα χαρακτηριστικά χρώματα και είναι εξαιρετικά όμορφο. Είναι από τα φυτά που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στην, έτσι θα λέγαμε, τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε με ικανοποιητικό βαθμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαντζήρη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον δασολόγο-εδαφολόγο από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ευάγγελο Μαντζήρη.

0: Ποιος θυμά το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, τον Μακεδονικό Αγώνα και τον Παύλο Μελά? Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπανικολάου, τον ιστορικό και επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Παπανικολάου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε Οκτώβριο στρεφόμαστε προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και την ευρύτερη περιοχή. Χθες ήταν η ημέρα θανάτου του Παύλου Μελά.
1: Σωστά, είναι η μέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα με αφορμή τον θάνατο του ανθρώπου που κατέστησε αυτήν την εξόρμηση, ας πούμε, του ελληνισμού στις αρχές του 20ου αιώνα, γνωστή. Γιατί πριν τον θάνατο του Παύλου Μελά, ο Μακεδονικός Αγώνας ήταν υπόθεση πολύ λίγων Ελλήνων, πολιτικών, δημοσιογράφων, ανθρώπων μοιημένων, ας πούμε, στα μυστικά του Μακεδονικού Αγώνα.
0: Και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο ίδιος ο Παύλος Μελάς, γιατί βλέπουμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα στρατιωτικό μιας γνωστής αστικής οικογένειας, που θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το Μακεδονικό Αγώνα, να μείνει στην Αθήνα, να κάνει την στρατιωτική του καριέρα, να αποστρατευτεί. Όμως βλέπουμε ότι αυτό το πρόσωπο, με τη δράση που ανέπτυξε, ουσιαστικά ξεσήκωσε και την κοινωνία της Αθήνας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και της κυβέρνησης, εννοώ, της εποχής εκείνης, για το Μακεδονικό Αγώνα.
1: Πολύ σωστά. Ο Παύλος Μελάς έρχεται από μια αστικότατη, θα λέγαμε, οικογένεια. Οι ρίζες του δεν βρίσκονται, τις οικογένειες Μελά δεν βρίσκονται στη Μακεδονία, βρίσκονται στην Ήπειρο. Οι Μελάδες είναι μια ηπειρωτικής καταγωγής οικογένεια. Η Μακεδονία μπαίνει στη ζωή του ουσιαστικά μέσω του πεθερού του και της γυναίκας του, προφανώς, του Στέφανου Δραγούμη και της Ναταλίας Δραγούμη και του κουνιάδου του, του Ίωνα Δραγούμη, οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Βογατσικό. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι στρατιωτικός, είναι ανθιπολοχαγός του πυροβολικού, είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας. Η οικογένεια Μελά έχει τις δικές της περγαμηνές στους αγώνες του έθνους και του γένους, τα λέγαμε. Σκεφτείτε μόνο ότι το όνομα Παύλος δίδεται στον Παύλο Μελά, εις ανάμνηση ενός προγόνου του, Παύλου και αυτού, ο οποίος έχασε την ζωή του κατά την έξοδο του Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς οι αναφορές, οι μνήμες, η οικογενειακή παράδοση επί της ουσίας είναι πανταχού παρούσε στην οικογένεια Μελά, και ο Μελάς είναι μέλος επίσης της Εθνικής Εταιρείας, εκείνης της οργάνωσης της μυστικής, η οποία θα προετοιμάσει και τον ατυχή κατά τα άλλα πόλεμο του 1897. Όμως όλο αυτό το περιβάλλον, όλο αυτό το κλίμα, οι δραγούμιδες και η οργάνωση του μακεδονικού λόμπι των Αθηνών, ας πούμε, η Εθνική Εταιρεία, ο εναγκαλισμός, ο στενός εναγκαλισμός της μεγάλης ιδέας. Μεγάλη ιδέα τότε δεν είναι κάτι επικίνδυνο, δεν φαντάζεσαι κάτι επικίνδυνο.
0: Ναι,
1: είναι οργανικό τμήμα του εθνικού αφηγήματος, δηλαδή του να μεγαλώσουμε την Ελλάδα, η οποία τότε φτάνει στον Όλυμπο. Οπότε η Μακεδονία είναι κάτι το οποίο μπαίνει με την οικογένεια Δραγούμη, αλλά τελικά καθορίζει τη ζωή του Μελά.
0: Μάλιστα. Πώς η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τώρα το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα τιμά την μνήμη του Παύλου Μελά και τον Μακεδονικό Αγώνα, βέβαια?
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι προγραμματισμένες δωρεάν ξεναγήσεις την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το πρωί της Κυριακής, για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα και για τον Παύλο Μελά και για τον Μακεδονικό Αγώνα. Χθες, ή μάλλον πιο σωστά, συγγνώμη, τη Δευτέρα, έλαβε χώρα μια εκδήλωση στο Δήμο Ωραιοκάστρου, η οποία αφορούσε στο θάνατο του Παύλου Μελά με συμμετοχή δική μου και της διευθύντριας της κυρίας Αθηνάς Παυλίδου. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει μια συναυλία που θα κάνει ο Σύλλογος των Φίλων του Μακεδονικού Αγώνα. Οπότε υπάρχει μια σειρά από εκδηλώσεις και σαφώς το μουσείο είναι διαρκώς ανοιχτό για το κοινό το οποίο επιθυμεί να το επισκεφθεί και να, ξαναλέω, μάθει πράγματα για το Μακεδονικό Αγώνα. Υπάρχουν οι εκδόσεις φυσικά του μουσείου, ναι, στις οποίες κάποιος μπορεί να τις προμηθευτεί και να μάθει για τον Παύλο Μελά, την οργάνωση Θεσσαλονίκης, Τις συλληπιτήριες επίσης επιστολές, ήταν μια από τις τελευταίες μας εκδόσεις, συλληπιτήριες επιστολές που έλαβε η οικογένεια Μελά και Δραγούμη μετά το θάνατό του, και στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα το αποτύπωμα, το στίγμα το οποίο άφησε ο θάνατος του Παύλου Μελά, ο τρόπος με τον οποίο καθόρισε το μακεδονικό αγώνα ο θάνατος του Παύλου Μελά. Μπορούμε να βρούμε εκεί ακόμη και επιστολές εγκλείστων στις φυλακές, οι οποίες συγκινήθηκαν με το θάνατο του Παύλου Μελά και έστειλαν συλληπιτήριες επιστολές στις οικογένειες Μελά και Δραγούμη.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα δέχεται καθημερινά πολλά παιδιά και νέους. Παρουσιάζουμε και εμείς τα προγράμματά σας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου με κάθε ευκαιρία. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα, που καταλαβαίνουμε ότι εκτός από το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και πολλοί φορείς στη Θεσσαλονίκη πολιτιστικοί θα οργανώνουν εκδηλώσεις, αλλά θέλω να ρωτήσω πέρα από αυτήν τη μέρα, θεωρείτε ότι τα παιδιά της Θεσσαλονίκης σήμερα γνωρίζουν ποιος είναι ο Παύλος Μελάς ή οι υπόλοιποι ήρωες, γιατί είναι και μια ομάδα ανθρώπων έτσι που αγωνίστηκαν μαζί του, γνωρίζουν τι σημαίνει μακεδονικός αγώνας?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα και καλά τοποθετημένη στα χρονικά δεδομένα ερώτηση, με δεδομένο το μικρό ή έστω, πώς να το εκφράσω σωστά, το περιορισμένο ενδιαφέρον για θέματα ιστορικά. Όμως την ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον μακεδονικό αγώνα. Δεν υπάρχει καλή γνώση, και αυτός είναι και ο ρόλος του μουσείου, δηλαδή να διαφωτίσει το κοινό, να διαφωτίσει τον μέσο πολίτη σχετικά με τον ρόλο και του Μελά και του μακεδονικού αγώνα και της ευρύτερης κατάστασης τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα λεγόμενα τρία μακεδονικά βιλαέτια. Το όνομα Μελάς, να πω εδώ, είναι γνωστό σε όλους τους Θεσσαλονικείς και σε όλους τους Μακεδόνες. Ωστόσο, έχουν επισορευτεί μύθοι, έχουν επισορευτεί θρύλοι, έχουν επισορευτεί παραδόσεις οι οποίες σκοτίζουν λίγο τα πράγματα. Mm-hmm. Και εδώ ξαναλέω, εκεί το ρόλο του μουσείου στην διήθηση της ιστορικής αλήθειας. Ο Μελάς είναι το πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζουν όλοι. Όμως οι συνθήκες, ο χρόνος, το καθεστώς, το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό, το διεθνές, το ελληνικό, τα οποία συμπλέκονται, διαπλέκονται, πίσω ρόλες της Βουλγαρίας, του Σερβικού Βασιλείου, όλα αυτά είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία καθιστούν τον μακεδονικό αγώνα και το μακεδονικό ζήτημα μια ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική περίοδο και φαινόμενο. Και σε αυτό έρχεται το μουσείο να ξεδιαλύνει παρανοήσεις και να φωτίσει καλύτερα αυτή την ταραγμένη περίοδο.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επόμενες εκδηλώσεις σας, κύριε Παπα-Νικολάου, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιστορικό και επιστημονικό συνεργάτη του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου.

Τώρα, αγαπητοί ακροατές, θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στη ζωή και την φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα, του θεμελιωτή της δυτικής φιλοσοφίας. Ξεκινήσαμε χθες μία αναφορά. Χθες μιλήσαμε μεταξύ άλλων και για τον μύθο του Σπηλαίου, έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της φιλοσοφίας, όπου οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως δεσμότες μέσα σε ένα σπήλαιο, βλέποντας μόνο σκιές και θεωρώντας ότι αυτές είναι πραγματικότητα. Η φιλοσοφική παιδεία είναι η δύσκολη πορεία εξόδου από το σπήλαιο στο φως. Η εικόνα αυτή, είπαμε χθες, δεν αφορά απλώς την απόκτηση πληροφοριών. Ο Πλάτων θεωρεί ότι η παιδεία μεταμορφώνει ολόκληρο τον άνθρωπο. Η γνώση απαιτεί άσκηση, εσωτερική αλλαγή και σταδιακή απομάκρυση από την πλάνη. Είπαμε επίσης χθες ότι η πλατωνική φιλοσοφία ασχολείται έντονα με την ανθρώπινη ψυχή. Ο Πλάτων διακρίνει τρία βασικά στοιχεία της: το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Το λογιστικό σχετίζεται με τη λογική και την κρίση, το θυμοειδές με το θάρρος, τη φιλοτιμία και την αγωνιστικότητα, ενώ το επιθυμητικό με τις σωματικές και υλικές επιθυμίες. Η δικαιοσύνη στην ψυχή προκύπτει όταν αυτά τα στοιχεία βρίσκονται σε αρμονία και όταν το λογικό μέρος καθοδηγεί το σύνολο. Επομένως, για τον Πλάτωνα η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένας εξωτερικός κανόνας, είναι πρώτα απ' όλα μια μορφή εσωτερικής τάξης. Η ίδια λογική μεταφέρεται στην πολιτεία. Στην πολιτεία ο Πλάτων αναζητά το πρότυπο μιας δίκαιης κοινωνίας. Η πολιτεία χωρίζεται σε τρεις βασικές τάξεις: τους παραγωγούς, τους φύλακες και τους άρχοντες φιλοσόφους. Κάθε ομάδα έχει διαφορετική λειτουργία και η δικαιοσύνη προκύπτει όταν κάθε μέρος επιτελεί σωστά το έργο του. Εδώ εμφανίζεται η περίφημη ιδέα του φιλοσόφου βασιλιά. Ο Πλάτων υποστηρίζει ότι την πολιτεία θα πρέπει να την κυβερνούν άνθρωποι που έχουν αποκτήσει φιλοσοφική παιδεία και είναι σε θέση να γνωρίζουν το αγαθό. Η πολιτική εξουσία, επομένως, δεν πρέπει να αποτελεί απλά αποτέλεσμα επιθυμίας για δύναμη, πλούτο ή προσωπικό όφελος. Απαιτεί γνώση και αίσθηση ευθύνης. Η θέση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση. Από τη μια πλευρά αποτελεί μια από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες να συνδεθεί η πολιτική εξουσία με την ηθική και τη γνώση. Από την άλλη, η πλατωνική πολιτεία είναι αυστηρά ιεραρχημένη και απέχει σημαντικά από τις σύγχρονες αντιλήψεις περί δημοκρατίας και πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Πλάτων δεν έμεινε μόνο στην πολιτεία. Στα μεταγενέστερα έργα του, ιδιαίτερα στους νόμους, η πολιτική σκέψη του γίνεται πιο σύνθετη και περισσότερο προσανατολισμένη στη σημασία των νόμων και των θεσμών. Η ιδανική πολιτεία του νόμου είναι λιγότερο εξαρτημένη από την απόλυτη σοφία ενός φιλοσόφου και περισσότερο οργανωμένη από γύρω από ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα δεν περιορίζεται στην πολιτική. Στον Φέδωνα εξετάζει την αθανασία της ψυχής. Στο Συμπόσιο και στον Φέδρο αναπτύσσει μια βαθιά φιλοσοφική αντίληψη για τον έρωτα, ενώ στον Τίμιο επιχειρεί μια ευρύτερη κοσμολογική ερμηνεία του κόσμου. Ο Πλάτων πέθανε περίπου το 347 π.Χ. Η Ακαδημία συνέχισε τη λειτουργία της για αιώνες, ενώ η φιλοσοφική του επιρροή υπήρξε τεράστια. Από τον Αριστοτέλη και τον Νεοπλατωνισμό έως τη χριστιανική φιλοσοφία, την αναγέννηση και τη σύγχρονη πολιτική θεωρία, οι ιδέες του αποτέλεσαν αντικείμενο θαυμασμού, κριτικής και επανερμηνείας.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ίσως όμως η μεγαλύτερη κληρονομιά του Πλάτωνα να βρίσκεται όχι σε κάποια μεμονωμένη θεωρία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο έθεσε τα φιλοσοφικά ερωτήματα. Ο άνθρωπος που κοιτάζει τις σκιές του σπηλαίου και αποφασίζει να αναζητήσει το φως αποτελεί μια διαχρονική εικόνα της ανθρώπινης αναζήτησης. Για τον Πλάτωνα, η φιλοσοφία δεν ήταν απλά ένα σύνολο θεωριών. Ήταν μια πορεία από την άγνοια προς τη γνώση, από την επιθυμία προς την αυτοκυριαρχία, από την αδικία προς τη δικαιοσύνη και από τον κόσμο των φαινομένων προς την αναζήτηση της αλήθειας. Και ίσως γι' αυτό τόσους αιώνες αργότερα ο Πλάτων εξακολουθεί να συνομιλεί με το παρόν. Γιατί τα ερωτήματά του παραμένουν και δικά μας. Τι είναι αλήθεια, τι είναι δικαιοσύνη, ποια παιδεία χρειάζεται ο άνθρωπος και ποια κοινωνία αξίζει να οικοδομήσουμε.

Ένα ταξίδι στην Σύρο και την ιστορία της θα κάνουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Η Σύρος δεν είναι απλά ένα ακόμη νησί του Αιγαίου, είναι μια ζωντανή πολιτισμική αποκάλυψη. Αν και γεωγραφικά ανήκει στις Κυκλάδες, η πρωτεύουσα του νομού και ολόκληρο το νησί ξεφεύγουν από το κλασικό κυκλαδίτικο πρότυπο του λευκού και του μπλε. Εδώ η επιβλητική νεοκλασική αρχιτεκτονική συναντά το μεσαιωνικό παρελθόν και την ορθόδοξη παράδοση που συνυπάρχει με την καθολική κοινότητα. Θα πούμε δύο λόγια σήμερα για την πλούσια ιστορία της, θα εξερευνήσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της και νομίζουμε πως θα ανακαλύψουμε γιατί η Σύρος παραμένει αδιαφυσβήτητα η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Η ιστορική διαδρομή της Σύρου ξεκινά βαθιά στο παρελθόν. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν αποδείξει ότι το νησί κατοικήθηκε ήδη από την πρωτοκυκλαδική περίοδο, δηλαδή την 3η χιλιετία π.Χ. Οι θέσεις Καστρή και Χαλανδριανή αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς σταθμούς ολόκληρο το Αιγαίο. Εκεί αναπτύχθηκε ο περίφημος πολιτισμός της Σύρου Καστρίου, με τους κατοίκους να διακρίνονται στην οχυρωματική αρχιτεκτονική, τη μεταλλουργία, την ναυπηγική και την κεραμική, δημιουργώντας τα περίφημα κυκλαδικά ειδόλια και τα τηγανόσχημα σκεύη. Κατά την κλασική αρχαιότητα η Σύρος είχε δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τη γειτονική Δήλο, το μεγάλο θρησκευτικό και εμπορικό κέντρο της εποχής. Ωστόσο αναφέρεται στην Οδύσσια του Ομήρου ως Σιρίη, ένας τόπος έφορος, πλούσιο σε αγαθά, σιτάρι, κρασί και κοπάδια, όπου οι άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά και πέθαιναν σε βαθιά γεράματα. Η σύγχρονη ταυτότητα του νησιού άρχισε να διαμορφώνεται κατά τη Βυζαντινή περίοδο και κυρίως μετά την Τέταρτη Σταυροφορία του 1204, όταν το νησί περιήλθε υπό λατινική κυριαρχία και εντάχθηκε στο Δουκάτο του Αιγαίου από τον Μάρκο Σανούδο. Λόγω των συνεχών και άγριων πειρατικών επιδρομών που μάστιζαν το Αιγαίο, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να αποτραβηχθούν από τα παράλια. Έχτισαν έναν απόλυτα οχυρωμένο οικισμό στην κορυφή του ενός από τους δύο λόφους που στεφανώνουν το φυσικό λιμάνι. Έτσι γεννήθηκε η Άνω Σύρος. Κατά τη διάρκεια των αιώνων αυτών οι κάτοικοι ασπάστηκαν την ρωμαιοκαθολική θρησκεία, διατηρώντας όμως την ελληνική γλώσσα, τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις τους. Ακόμη και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, η Σύρος απολάμβανε ειδικά εξαιρετικά προνομιακά διατάγματα χάρη στην επίσημη προστασία του βασιλιά της Γαλλίας και του Βατικανού. Αυτό το καθεστώς της επέτρεψε να αναπτυχθεί οικονομικά, να διατηρήσει θρησκευτική ελευθερία και σχετική αυτονομία, μένοντας μακριά από τις βαριές φορολογίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η πιο καθοριστική καμπή στην ιστορία της Σύρου συνέβη το 1821 με 1822. Με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, χιλιάδες πρόσφυγες από τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σμύρνη, τις Σκηδονίες και την Κρήτη, κυνηγημένοι από τις φαγές των Οθωμανών, βρήκαν καταφύγιο στο ουδέτερο αυτό νησί. Οι πρόσφυγες αυτοί δεν ήταν απλοί εργάτες. Ήταν άνθρωποι κοσμοπολίτες, μορφωμένοι, εύποροι, έμποροι, έμπειροι ναυτικοί και σπουδαίοι τεχνίτες. Εγκαταστάθηκαν στα παραθαλάσσια παιδινά του νησιού, κάτω από το μεσαιωνικό λόφο και μέσα σε λίγες δεκαετίες μεγαλούργησαν. Ίδρυσαν μια εντελώς νέα πόλη που την ονόμασαν Ερμούπολη προς τιμήν του Κερδόου Ερμή, της θεότητας του εμπορίου και των γραμμάτων. Η Ερμούπολη μετατράπηκε ταχύτατα στο σημαντικότερο βιομηχανικό, ναυτιλιακό, ασφαλιστικό και εμπορικό κέντρο του νεοσύστατου ελεύθερου ελληνικού κράτους, ξεπερνώντας σε πλούτο και πληθυσμό ακόμη και την Αθήνα. Εδώ κτίστηκε το πρώτο ελληνικό ναυπηγείο, το ιστορικό Νεώριο. Ιδρύθηκαν οι πρώτες τράπεζες, λειτουργήσαν τα πρώτα πολυτελή ξενοδοχεία, τυπογραφία και σχολεία, ενώ το λιμάνι της έγινε η κεντρική πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολή.

Η περιήγηση στη Σύρο προσφέρει μια διαρκή εναλλαγή εικόνων και συναισθημάτων. Κάθε δρόμος, κάθε στενό και κάθε κτίριο μαρτυρά την πλούσια και πολυεπίπεδη κληρονομιά της. Το σημείο μηδέν, θα έλεγε κανείς, της Ερμούπολης είναι η πλατεία Μιαούλη, μια από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές και αρχιτεκτονικά άρτιες πλατείες της Ελλάδος, εξ ολοκλήρου στρωμένη με μάρμαρο. Στο κέντρο της δεσπόζει το επιβλητικό άγαλμα του Ναυάρχου της Επανάστασης, Ανδρέα Μιαούλη, ενώ γύρω της υψώνονται φοινικόδεντρα, ιστορικά νεοκλασικά κτίρια και δημόσιες υπηρεσίες. Το απόλυτο κόσμημα της πλατείας είναι το Δημαρχείο της Ερμούπολης, έργο του διάσημου γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1876 και ολοκληρώθηκε το 1898. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο στοιχεία κλασικής ελληνικής αρχιτεκτονικής και αναγεννησιακού ρυθμού. Η μνημειώδης μαρμάρινη σκάλα στην είσοδο, οι ψηλοτάβανες αίθουσες συνεδριάσεων, τα περίτεχνα φωτιστικά και οι ζωγραφιστοί τοίχοι προκαλούν δέος σε κάθε επισκέπτη και θυμίζουν ευρωπαϊκό παλάτι. Το Θέατρο Απόλλων. Γνωστό παγκοσμίως και ως μικρή σκάλα του Μιλάνου, το Θέατρο Απόλλων κτίστηκε το 1864 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό. Αποτελεί μια εκπληκτική μικρογραφία των μεγάλων λυρικών θεάτρων της Ευρώπης, διαθέτοντας εσωτερικές σειρές από ξύλινα, βελούδινα θεωρία σε τρία επίπεδα. Η οροφή του είναι διακοσμημένη με μοναδικές νομπογραφίες που απεικονίζουν μεγάλους ποιητές, τραγωδούς και μουσουργούς της ανθρωπότητας όπως τον Σέξπιρ, τον Μότσαρτ, τον Ευρυπίδη και τον Βέρντι. Το θέατρο αυτό αποτελεί το σύμβολο της πνευματικής, θεατρικής και καλλιτεχνικής άνθησης της Συριανής κοινωνίας. Ανατολικά του λιμανιού εκτείνεται η πιο αριστοκρατική και πιο πολύ φωτογραφημένη γειτονιά της Ερμούπολης, στα Βαπόρια. Εδώ επέλεξαν να κτίσουν τις πολυτελείς κατοικίες τους οι πλουσιότεροι καραβοκύριδες, βιομήχανοι και έμποροι του 19ου αιώνα. Τα εντυπωσιακά αυτά αρχοντικά, θεμελιωμένα πάνω στους βράχους, μέσα στο κύμα, μοιάζουν από μακριά με μεγάλα καράβια που σχίζουν τη θάλασσα. Τα σπίτια διαθέτουν εσωτερικές τοιχογραφίες και ωρεογραφίες ανεκτήμητης αξίας, μαρμάρινα μπαλκόνια με περίτεχνα κυκλειδώματα, ψηλές ξυλόγλυπτες πόρτες και κρυστάλλινους πολυελαίους, αποπνέοντας μια αίσθηση παλιάς ευρωπαϊκής πολυτέλειας. Στην καρδιά των Βαποριών υψώνεται ο μεγαλοπρεπής και περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος αποκαλείται παραδοσιακά των πλουσίων για να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ενωριακούς ναούς. Χτίστηκε με τις γενναιόδωρες δωρεές των πλουσίων αριστοκρατών της πόλης και ξεχωρίζει από μακριά για τον εμβληματικό γαλάζιο τρούλο του και τα δύο πανύψηλα καλοδουλεμένα καμπαναριά του. Το εσωτερικό του ναού κοσμείται από έναν μοναδικό ολόλευκο μαρμάρινο τέμπλο, έργο του σπουδαίου Τίνιου Γλύπτη Γεωργίου Βιτάλη, έναν δεσποτικό θρόνο απαράμιλης ομορφιάς και έναν τεράστιο πολυέλαιο που μεταφέρθηκε ειδικά από την Τεργέστη. Αφήνοντας την κοσμοπολίτικη και θορυβώδη Ερμούπολη, ο δρόμος οδηγεί στον αντικριστό λόφο στην Άνω Σύρα. Εδώ το σκηνικό αλλάζει ολοκληρωτικά και μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή. Τα νεοκλασικά δίνουν τη θέση τους σε στενά δεδαλώδη σοκάκια, ασπρισμένα καλντερίνια, χαμηλοτάβανα σπίτια με ξύλινες πόρτες, πέτρινες καμάρες και αμέτρητα σκαλοπάτια. Ολόκληρος ο οικισμός είναι σχεδιασμένος ως ένα διαπέραστο φρούριο με τις εξωτερικές πλευρές των σπιτιών να σχηματίζουν τείχος, έχοντας ελάχιστες πύλες εισόδου. Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει ο ρωμαιοκαθολικός καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου, Σαν Τζόρτζης, που χτίστηκε αρχικά το 13ο αιώνα. Από το προάβλιό του η πανοραμική θέα προς το Αιγαίο, την Ερμούπολη και τα γύρω νησιά κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Στην Άνω Σύρο χτυπά επίσης η καρδιά του αυθεντικού ρεμπέτικου τραγουδιού. Εδώ γεννήθηκε και εμπνεύστηκε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης του ρεμπέτικου Μάρκος Μαυακάρης. Στα στενά του οικισμού λειτουργεί το ομώνυμο μουσείο Μάρκου Μαυακάρη, όπου εκτίθεται προσωπικά του αντικείμενα, χειρόγραφα και φωτογραφίες του.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Θα πάμε τώρα μέχρι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για να μιλήσουμε για δύο θέματα. Το πρώτο είναι το έκθεμα του μήνα και το δεύτερο είναι η συμμετοχή του Μουσείου στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να καλωσορίσουμε όμως την κυρία Πολυτίμη Λουκοπούλου, τη συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Κυρία Λουκοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Χάσαμε βέβαια την ξενάγηση για το έκθεμα του μήνα. Έγινε την Κυριακή 25, θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα και πραγματικά τι ωραία ιδέα είναι αυτή που εφαρμόζεται πολλά μουσεία, να παίρνετε ένα έκθεμα από τις αποθήκες σας, να το φέρνετε στην επιφάνεια και να δίνετε τη δυνατότητα και σε εμάς που δεν θα είχαμε πραγματικά κανένα άλλο τρόπο να το γνωρίσουμε, να μάθουμε περισσότερα.
1: Βέβαια, σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια πρωτοβουλία του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου να επαναφέρει το έκθεμα του μήνα στα δράση του το 2026. Και τιμά πολύ το τμήμα συντήρησης το γεγονός ότι φέτος τα εκθέματα του μήνα επικεντρώνονται στη συντήρηση των αντικειμένων που εκτίθενται. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ανάλογα με το μήνα τις εργασίες συντήρησης έργων που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά. Όπως χάρη είχαμε δύο μήνες με αντικείμενα από το Εργαστήριο Συντήρησης Υφάσματος, ακολούθησε το Εργαστήριο Συντήρησης Βυζαντινών Εικόνων και Ψιλογλύπτων και τώρα αυτό το μήνα έχουμε σε έκθεση ένα έργο ζωγραφικής από μιμιακών διαστάσεων, όπου παρουσιάζεται η συντήρησή του όπως έγινε στα Εργαστήρια Συντήρησης Πινάκων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
0: Θα θέλατε να μας δώσετε πληροφορίες για αυτό το έργο?
1: Το έργο αυτό έχει θέμα την Δευτέρα Παρουσία, χρονολογείται από επιγραφή το 1855 και είναι ένα έργο που προσδιορίζεται ότι έχει γίνει στα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα έργο από αυτά που μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα μετά την επάνωδο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ήταν σε έκθεση όπως είπατε και νωρίτερα και εσείς και τώρα έχει την ευκαιρία το κοινό και να το θαυμάσει αλλά και να καταλάβει τις εργασίες συντήρησης που έγιναν να το δει σε αυτή τη μορφή. Ήταν πολύ εντυπωσιακή, η συντήρηση ήταν πολύ απαισθητικές για το συγκεκριμένο έργο. Γι' αυτό έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον η ξενάγηση που θα γίνει, όπως είπατε, στις 25 Οκτωβρίου. Ελεύθερη για το κοινό, απλά θα πρέπει να έχουμε μια δήλωση συμμετοχής. Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιαστεί λεπτομέρειες από την συντηρήτρια που επιμελήθηκε τη συντήρηση, την κυρία Δόσκαρη, και θα μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τις εργασίες και με πληροφορίες περισσότερες για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε πλέον σε προσωρινή βέβαια έκθεση εφόσον είναι το έκθεμα του μήνα.
0: Η συντήρησή του έχει ολοκληρωθεί?
1: Ναι, βεβαίως έχει ολοκληρωθεί και απλά δεν είναι σε έκθεση αυτή τη
0: στιγμή
1: και είναι η ευκαιρία να το θαυμάσει το κοινό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αυτές τις μέρες, το πλαίσιο αυτής της δράσης, ναι, το έκθεμα του μήνα.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι έγιναν δύο ομιλίες με αφορμή αυτό το έργο τις προηγούμενες ημέρες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αυτό ακριβώς ήταν που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είναι μια δράση που έγινε στις 9 Οκτωβρίου την Παρασκευή που μας πέρασε και είχε με αντικείμενο το έργο αυτό, γίνανε 2 ομιλίες. Η πρώτη επικεντρώθηκε στη συντήρηση του έργου και έγινε από τη συντήρητρια την κυρία Δόσκαρη, και η δεύτερη επικεντρώθηκε στη θεματική και, του έργου.
0: Η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: παρακαλώ,
0: ότι όταν πρόκειται για ένα έργο που δεν το έχουμε ξαναδεί, είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον, νομίζω, και των οικαστικών αλλά και όλου του κόσμου, και είναι, όπως είπατε και εσείς, πάντα μια ξεχωριστή ευκαιρία όταν έρχεται στην επιφάνεια ένα έργο που δεν μπορούμε να το δούμε αλλιώς, γιατί και οι χώροι των μουσείων είναι περιορισμένοι. Δεν θα ήταν δυνατόν να εκθέτετε όλα τα έργα που έχετε στην κατοχή σας. Απ' την άλλη καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο της συντήρησης, γιατί ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι μήδικοι έχουμε και μια ρομαντική αίσθηση για ό,τι αφορά τα έργα τέχνης, από τη στιγμή που, και τις αρχαιότητες γενικότερα, από τη στιγμή που θα βρεθούν μέχρι τη στιγμή που θα συντηρηθούν και θα εκτεθούν. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Νομίζω απαιτείται πολύς κόπος και στον τομέα της έρευνας και στον τομέα της συντήρησης, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης φέρνει, αν θέλετε, στο φως τους αφανείς ήρωες που είναι οι άνθρωποι της συντήρησης και η επιστήμη βέβαια της συντήρησης, νομίζω πραγματικά ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε έτσι το έργο τους. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις έχετε έτσι και κάποιο φωτογραφικό υλικό από το πώς ήταν ένα έργο πριν, το πώς άλλαξε με τη συντήρηση το βλέπουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον κανείς να δει και πώς μπορεί να ήταν πριν.
1: Βεβαίως. Απλά θα ήθελα να συμπληρώσω, επειδή δεν ολοκλήρωσα, ναι, μόνο ότι η παρουσίαση που προηγήθηκε το 9 του μηνός, την μελέτη για την εικονογραφία, παρουσίαση κυρία Δεκάζου, βυζαντινολόγος. Επειδή δεν ολοκληρώσαμε,
0: ναι,
1: για
0: αυτή
1: την παρουσίαση,
0: ναι,
1: θα με συγχωρήσετε. Και θα επανέλθω λοιπόν, ναι, η Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, που φέτος έχει και έναν υπότιτλο «Γνωρίζουμε την επιστήμη και τους ανθρώπους της συντήρησης», είναι ακριβώς αυτό που στοχεύει. Γι' αυτό το λόγο το έκθεμα του μήνα που στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο παρουσιάζει τη συντήρηση των αντικειμένων που εκτίθεται, μας δίνει δυνατότητα μέσα από βίντεο και εποπτικό υλικό να παρακολουθήσει το κοινό την αρχική κατάσταση του αντικειμένου, τα στάδια εργασίας του. Γι' αυτό είναι μια δράση που θέλαμε να εντάξουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης, γιατί αυτή η έκθεση και όλες οι προηγούμενες επικεντρώνονται στη συντήρηση και δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τα στάδια, και παράλληλα με τις ξεναγήσεις δίνεται η ευκαιρία να γίνεται ακόμα πιο αναλυτική παρουσίαση. Αλλά έχουμε εποπτικό υλικό για το κοινό και σε βίντεο και σε έντυπο που μπορεί να αντιληφθεί. Το συγκεκριμένο έργο, η δευτέρα παρουσία, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συντήρησή του λόγω των μεγάλων διαστάσεων του έργου, καθώς και της πολύ υποβασισμένης κατάστασης διατήρησης όταν ξεκίνησαν οι εργασίες του. Γι' αυτό είναι πολύ εντυπωσιακή το αποτέλεσμα της

0: θα επαναλάβει τη δράση Ιστορίες Γυαλιού που υπήρχε, έγινε και το καλοκαίρι, όπως έχουμε ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πριν πάλι, και σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Οι Ιστορίες Γυαλιού είναι μια δράση που έχει ένα συνδυασμό προφορικής παρουσίασης και παρουσίασης και αντικειμένων, τα οποία μπορούν οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν να τα δουν από κοντά και να τα παρατηρήσουν και να τα πιάσουν και να τα χειριστούν, και απευθύνεται σε ενήλικες. Δεν πρόκειται για εκπαιδευτική δράση για παιδιά, αλλά για ενήλικες. Ναι. Έχοντας σαν στόχο να μιλήσουμε για το γυαλί, που είναι ένα πολύ γοητευτικό υλικό όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής του, τις δυνατότητες που δίνει, και με ευκαιρία αυτή να αναλύσουμε τον τρόπο, να εξηγήσουμε τον τρόπο που έχουν κατασκευαστεί αντικείμενα από την αρχαιότητα μέχρι και ίσως τη σύγχρονη εποχή. Και είναι νομίζω αρκετά γοητευτικό υλικό το γυαλί από μόνο του, γι' αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια, να παρουσιάσουμε μια διάλεξη που να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κοινό, για το ευρύ κοινό που μπορεί να μην γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες σαν υλικό, μιλώντας βέβαια πάντα για την ιστορική εξέλιξη και τεχνολογία του αντικείμενο.
1: 2-13-2-13-95-13 το τηλέφωνο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, όσοι ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες για αυτά για τα οποία μας μίλησε η κυρία Λουκοπούλου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνεται να παρουσιάζουμε τις δράσεις του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Αρχαιομετρίας, ειδικά τώρα σε αυτή την εβδομάδα που τιμούμε, την εορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Συντήρησης.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Πολυτίμη Λουκοπούλου, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό

0: ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Σταύρο Παπασταύρου έχει συνάντηση αυτήν την ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις της χθες να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές κυρίως στην Αττική και τη Σκιάθο. Ενώ για σήμερα οι περιοχές που θα χτυπηθούν περισσότερο είναι οι Σποράδες και η Εύβοια. Στην Εύβοια, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς τη Χαλκίδα στον βασικό οδικό άξονα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί και τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φθάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

0: Διατροφικό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Να καλωσορίσουμε την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας. Κυρία Προβατά, μας ακούτε? Ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να σας πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι θα συζητήσουμε για τα τρανς λιπαρά. Είναι ένας όρος που τον ακούμε συχνά, ίσως πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Τι είναι τα τρανς λιπαρά, σε ποιες τροφές βρίσκονται, γιατί δεν είναι καλά, τι πρέπει να κάνουμε, πώς μπορούμε να τα αποφεύγουμε, δεν είναι απλά καλά ή κάνουν και κακό στην υγεία μας. Αυτά τα ερωτήματα θα θέσουμε στην κυρία Προβατά σε πολύ λίγο. Με ενημερώνω όμως ότι είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή η ιατρός διατροφολόγος η κυρία Μαργαρίτα Προβατά. Κυρία Προβατά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κυρία Προβατά, τι είναι τα τρανς λιπαρά?
1: Ναι, λαμπούντε. Πολλές φορές όταν χρειάζεται να εξηγήσουμε κάτι το οποίο άπτεται, ας πούμε, της χημίας που είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λιγάκι δύσκολο. Τι είναι τα τρανς λιπαρά? Τα τρανς λιπαρά λοιπόν είναι κάποια λίπη που δημιούργησε ο άνθρωπος, δεν υπάρχουν στη φύση, υπάρχουν, ναι, σε ελάχιστες ποσότητες μια μορφή καλών τρανς λιπαρών στο στομάχι των μερικαστικών ζώων. Αυτά λοιπόν τα φτιάξαμε εμείς προκειμένου να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνεται με το να προσθέσουμε υδρογόνο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως είναι τα φυτικά λάδια. Γιατί το κάναμε αυτό? Πρώτον, διότι μετέτρεπε τα φυτικά λάδια σε στερεά, δηλαδή κάναμε μίμηση του βούτυρου, το οποίο ήταν πάρα πολύ ακριβό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε ανάγκη για θερμίδες, για να τραφεί ο κόσμος καλύτερα. Έκανε τα φαγητά πολύ πιο νόστιμα, τους πρόσθεται μια αφράτη κρεμώδη υφή. Ήταν πολύ φθηνό σε σχέση, είπαμε, με το βούτυρο, και μπορούσε να διατηρηθεί για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και το ίδιο αυτό το λιπαρό, αυτή η μαργαρίνη, ας πούμε, αλλά και τα προϊόντα που φτιαχνόντουσαν με αυτή, μπορούσαν σε συσκευασίες να παραμείνουν σε ράφια και σε μπακάλικα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν προτιμήθηκε να τα φτιάξουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σε τεράστιες ποσότητες από το 1947-48 περίπου μέχρι και το 1995. Εν τω μεταξύ όμως γινόντουσαν διάφορες μελέτες οι οποίες απεδείκνυαν, πέραν πάσης αμφιβολίας και μεγάλη και από το Πανεπιστήμιο, από το Χάρβαρντ, ότι αυτά ήταν όχι απλώς επιβλαβή, αλλά ολέθρια και καταστροφικά για την υγεία. Απεδείχθη ότι είχαν άμεση σχέση με καρκινογένεση και απεδείχθη ότι είχαν άμεση σχέση με όλα τα κακά, την κακή χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, τα οποία συμβάλλουν, όπως ξέρουμε, στην ανάπτυξη καρδιοπαθειών.
0: Ναι.
1: Αυτά άρχισαν και γινόντουσαν γνωστά ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίσαμε και είχαμε υποψίες. Το 95 οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν. Από το 95 που οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν και όλες οι μεγάλες παραγωγοί τροφίμων άρχισαν να τα μειώνουν και προσπάθησαν να τα βγάλουν τελείως από τα κατασκευάσματά τους, μέχρι το 2018, που απαγορεύτηκαν επίσημα, απαγορεύτηκαν ολοσχερώς στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 21 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 96 λοιπόν μέχρι το 21, μεσολάβησαν άλλα 25 χρόνια, όπου καταναλώναμε τρανς λιπαρά, βεβαίως υπήρχε η υποψία και προσπαθούσαν όλοι λίγο να τα ελαττώσουν. Πάντως, από το 2018, η περιεκτικότητα πια των τροφίμων σε τρανς λιπαρά στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη είναι σχεδόν μηδενική. Πλέον υπάρχει μηδενική ανοχή σε αυτού του τύπου το τρόφιμα. Η Ελλάδα ειδικά ακολούθησε την πρακτική αυτή ήδη από τις αρχές του 2000. Στην Δανία, ας πούμε, απαγορεύτηκαν ολοσχερώς το 2006. Στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, ωστόσο άρχισαν και μειωνόντουσαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των μπακάλικων τα προϊόντα που περίχαν τρανς λιπαρά. Αυτή τη στιγμή επισήμως απαγορεύεται να υπάρχουν στα ράφια προϊόντα που αναφέρουν ότι έχουν μεγάλες ποσότητες μερικώς υδρογονωμένων ελαίων, έτσι λέγονται. Δεν θα τα δούμε στην ταμπέλα ποτέ ως τρανς λιπαρά, θα τα δούμε ως μερικώς υδρογονωμένα λίπη. Πάντως αυτή τη στιγμή, όπως είπα, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, οι μεγάλοι φούρνοι, γιατί αυτά χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στα σνακ, τα πατατάκια, γαριδάκια, χρησιμοποιήθηκαν στις μαργαρίνες, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στις ζύμες, κυρίως στις έτοιμες ζύμες. Οι μεγάλες παραγωγοί, είτε οι μεγάλοι φούρνοι, οι μεγάλες αλυσίδες, αυτή τη στιγμή υφίστανται ελέγχους, είναι υποχρεωμένοι και συμμορφώνονται. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα. Εμείς, οι γενιές δικές μας, εγώ γεννήθηκα δεκαετία 60. Ναι. Όσοι γεννήθηκαν δεκαετία 50, 60, 70, έλαβαν τεράστιες ποσότητες, ήταν τα δημοφιλέστερα λύπη στο μαγείρεμα για περίπου 50 χρόνια. Ο Θεός θα μας βοηθήσει, υποθέτω, να επιβιώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι καινούργιες γενιές, τα παιδιά δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 95-96, ναι, κατά κανόνα προστατεύονται από τις νομοθεσίες και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τρανς λιπαρά. Εκεί που πρέπει να προσέχουμε είναι σε προϊόντα προέλευσης, προϊόντα διατροφικά εννοείται,
0: ναι,
1: από την Ανατολή, Κίνα, Ινδία, αραβικές χώρες, Αφρική. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Η ίδια εταιρεία, ας πούμε, που στην Ευρώπη φτιάχνει κάτι χωρίς να χρησιμοποιεί υδρογονωμένα, μερικώς υδρογονωμένα λίπη, στην Αφρική το φτιάχνει χρησιμοποιώντας μερικώς υδρογονωμένα, γιατί εκεί δεν τους εμποδίζει η νομοθεσία. Άρα προσοχή στα προϊόντα διατροφής που εισάγονται από αυτές τις χώρες. Κοιτάμε τις ταμπέλες τους, αν δούμε μερικώς υδρογονωμένα λίπη, δεν τα παίρνουμε.
0: Δηλαδή να σας ρωτήσω κάτι, ακόμη και το φυτικό βούτυρο δεν έχει μερικώς υδρογονωμένα λίπη?
1: Αυτή τη στιγμή το φυτικό βούτυρο με τις μεθόδους που παρασκευάζεται έχει ελάχιστη απεριόριξη, κάτω από 0,2%.
0: Μάλιστα.
1: Που θεωρείται αποδεκτό στα πλαίσια της. Αυτό που λίγο πρέπει να προσέξουμε όμως,
0: ναι,
1: είναι κάτι άλλο. Αυτό που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε καθόλου και δεν μπορούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ναι, εύκολα να το εντοπίσουν. Τα φυτικά λάδια, τα οποία χρησιμοποιούνται στο τηγάνισμα, ήδη από την πρώτη κιόλας, από το πρώτο κιόλας τηγάνισμα, η δομή τους αλλοιώνεται, απελευθερώνονται καρκινογόνες τοξικές ουσίες και στη δεύτερη φορά γίνονται τρανς λιπαρά. Πολλές φορές και στο σπίτι μας λέμε, α, θα βάλουμε ηλιέλαιο, θα βάλουμε καλαμποκέλα, θα κάνουμε και μια δεύτερη τηγανιά πατάτης. Στη δεύτερη τηγανιά πατάτης υπάρχει τεράστια ποσότητα τρανς λιπαρών. Φανταστείτε λοιπόν
0: τι γίνεται έξω.
1: Ακριβώς εκεί δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Και για να λέμε και το στραβό το δίκιο, το μόνο λιπαρό που αντέχει το τηγάνισμα, το τηγάνισμα είναι μια νόστιμη μέθοδος. Όλοι μας έχουμε. Έμενα, φάμε μια τηγανιά πατάτα, φάμε ένα τηγανιτό αυγό. Τηγανίζουμε το κεφτεδάκι μας σε ελαιόλαδο. Μα είναι ακριβό. Ας το φάμε μια φορά το μήνα. Είναι καλύτερα να το ευχαριστούμε για να το φάμε σωστά. Και δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι γιατί κάνουμε το ελαιόλαδο. Είναι το πιο ανθεκτικό λάδι. Δεν μετατρέπεται σε τρανς λιπαρό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ μπορούμε με όλα τα υπόλοιπα λάδια, αν τα τηγανίσουμε 2-3 φορές, εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κακό στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, ενώ κοιτάμε τις ταμπέλες έξω. Λέμε, το βλέπεις, είναι ωραίο, είναι ακόμη έργιστο, γιατί να το πετάξω? Να το πετάξεις γιατί κάνει κακό στην υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για όλο όσο μας είπατε.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, την είσοδο και την έξοδο, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, τη λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, τη λεωφόρο Σταδίου, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, τη λεωφόρο Γαλατσίου, το λιμάνι του Πειραιά, τη λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, τη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, την Αττική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού.

0: Για τα αεροπαγητικά συγγράμματα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Το πρώτο που θα σκεφτεί κανείς ακούγοντας αυτό τον τίτλο είναι ότι είναι έργα του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγήτου, τη μνήμη του οποίου γιορτάσαμε στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου. Είναι όμως έτσι? Ποιο είναι το περιεχόμενό τους και ποια η σημασία τους για τα αεροπαγητικά συγγράμματα? Έχει γράψει και έχει ασχοληθεί με αυτά ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Παντελεήμων Τζορπατζόγλου, διδάκτορ θεολογίας, βυζαντινολόγος και ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Στον πατέρα Παντελεήμωνα, λοιπόν, θέσαμε αυτά τα ερωτήματα. Πατέρα Παντελεήμων, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι είναι καταρχάς τα αεροπαγητικά συγγράμματα και ποιος είναι ο συγγραφέας τους?
1: Τα αεροπαγητικά συγγράμματα είναι μια συλλογή έργων που εμφανίζονται για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα, στις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα, κατά το 500 τόσο. Ο συγγραφέας παραμένει άγνωστος. Από διάφορες διάσπαρτες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε, τεκμηρεύεται ότι είναι ένας λόγιος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει θητεύσει στην Αθήνα ήδη και έχει ασχοληθεί και έχει δασκάλους τους τελευταίους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους στην Αθήνα. Επίσης ότι έχει διατελέσει μοναχός, γιατί έχουμε τέτοια μαρτυρία, στο μοναστήρι των Ακημήτων στην Κωνσταντινούπολη. Και επίσης ότι έχει γνωριμίες και σχέσεις με το άλλο μεγάλο πνευματικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, που είναι η Αλεξάνδρεια. Φυσικά χρησιμοποιεί το όνομα του Διονυσίου του Αεροπαγήτου και ότι είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου, αλλά όλα τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αναφέρονται και μας μεταφέρουν σε μια πολύ μεταγενέστερη εποχή, που δείχνει ότι ξέρει την πρώτη αρχή και χρησιμοποιεί το όνομα, αλλά αποτυπώνει τα στοιχεία της εποχής του, και αυτό έχουμε πολλές μαρτυρίες, οι οποίες βεβαιώνουν ότι ζει σε αυτή την εποχή. Αναφέρει για πρώτη φορά αυτός πως γινόταν η ταφή των νεκρών, δηλαδή μέσα στην εκκλησία, στο πρώτη μαρτυρία, και μάλλον μέσα σε μια ακολουθία, ίσως και μέσα στη Θεία Λειτουργία γινόταν η εξόδιος τελετή. Αναφέρει για πρώτη φορά τον εορτασμό που είχαν της μεταστάσεως της Θεοτόκου, και πάρα πολλά άλλα τέτοια στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι αφενός μας δείχνουν μια μαρτυρούν τα γεγονότα της εποχής, αλλά δείχνουν ότι δεν είναι εκείνη στην αρχαία εποχή. Σημασία πάντως έχει ότι είναι ένας έξυπνος, μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος θέλει αυτό το οποίο ζει και πιστεύει να το παρουσιάσει στη γλώσσα και στο περίγραμμα το ιστορικό της εποχής του. Τώρα, το ότι χρησιμοποιεί ένα όνομα, αυτό δεν είναι κακό. Πολλές φορές έχουμε συναρχαιότητα και πολλοί και μεταγενέστερα. Πολλοί για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν βάζανε το δικό τους όνομα, βάζανε ένα όνομα επινοήσεώς τους, ή αναφέρανε κάποιο όνομα μεγάλο και σπουδαίο για να δείξουν ότι είναι μαθητές εκείνου.
0: Δηλαδή δεν μειώνει μεγάλη τη σημασία του έργου το γεγονός ότι το έργο, δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά το έγραψε.
1: Όχι, και για πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία τα αποδίδουν και έχουμε στην ιστορία, αποδίδουν σε αυτό, και έχουν πολλές ερωτηματικά αν πραγματικά είναι εκείνος ο συγγραφέας. Και το που μετράει σπουδαίτερο είναι το περιεχόμενο, το οποίο φαίνεται ότι ήταν πολύ πετυχημένη η σύνδεση αυτή. Παρουσιάζει την πίστη του μέσα σε ένα νέο περιβάλλον γλωσσοφιλολογικό και γνωσιολογικό, και απόδειξε ότι έχει αντέξει μέχρι σήμερα και έχει μαρδεύσει και έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες, και τον χρησιμοποιούν κατά κόρον.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το επόμενο που θα σας ρώταγα, πατέρα Παντελεήμων, αν θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει μεταγενέστερους θεολόγους και πατέρες εκκλησίας.
1: Εκείνο και το οποίο έκανε μια επιτομή της όλης της, της θεολογίας. Δηλαδή τώρα, κανείς δεν θα μπορούσε να καθίσει, να διαβάσει τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου ή του Μεγάλου Αθανασίου που αναφέρεται. Είναι ο πρώτος που έτσι, εκλαϊκεύει την αποφατική θεολογία, την αγνωσία του Θεού, ο τρόπος της εντάσεως, της εντάξεως μέσα στο καινούριο πνευματικό κόσμο. Στα μέτρα της εποχής μεταφέρει την ουράνιο ιεραρχία όπως παρουσιάζεται στους νεοπλατωνικούς, μεταφέρει στην επίγειο ιεραρχία, έτσι υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στην εκκλησία. Τα έργα πολύ γρήγορα έγιναν δημοφιλή και πολύ δε περισσότερο σε αυτό συνετέλεσε ο σχολιασμός από τον Ιάννη τον Σκηθοπολίτη και περισσότερο από τον Μάξιμο Ομολογητή. Σε πολλά θέματα είναι δυσνόητος και δυσερμήνευτος και γι' αυτό το λόγο δημιούργησε πολλά προβλήματα και ο Μάξιμος Ομολογητής ανέλαβε την υπεράσπιση και την αποκάθαρση διότι το χρησιμοποιούσαν το έργο πάρα πολύ οι μονοφυσίτες και οι μονοθελίτες. Διαστρέβλωσαν μία έκφραση που είχε μέσα και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ ότι λόγω της αρχαιότητος ότι η θέση που είχε για τη μία φύση του λόγου σε σαρκωμένη ότι ήταν μία ενώ ήταν μία κενή. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός είναι σαν θεάνθρωπος κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ούτε η Θεία Φύση η οποία έχει απορροφήσει τον ανθρώπο, είναι ότι ο ανθρώπος εμφανίζεται σαν άνθρωπος ενώ έχει το ένδυμα της θεότητος μέσα από το ένδυμα της ανθρωπότητος μέσα από την θεότητα. Αυτά τέλος πάντων τα αντιμετωπίζει και γι' αυτό το λόγο ο Μάξιμος Ομολογητής διοργανώνει με πολύ μάριστο τρόπο τη Σύνοδο του Λατερανού το 649 που ουσιαστικά εκεί πέρα υπερασπίζεται το έργο του Διονυσίου του Αεροπαγίτη, αποκαθαίρεται από όλες αυτές τις παρερμηνίες και έτσι αποδυναμώνει το πλουστάσιο των μονοφυσιτών που το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Έχει εμπνεύσει πάρα πολύ, έχει μεταφραστεί πολύ νωρίς και στα λατινικά. Ήδη ήταν γνωστό στη Ρώμη από πολύ νωρίτερα και σε του Λατερανού υπάρχει μαρτυρία ότι έφεραν από την Παπική Βιβλιοθήκη το σώμα των έργων του Διονυσίου του Αεροπαγίτη να ελέγξουν αν είναι αυθεντικές οι παραπομπές ή όχι. Είναι ίσως από τους πλέον επιδραστικούς θεολόγους μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία.
0: Μάλιστα. Εν τέλει αποτελεί ιστορική πηγή αυτό το έργο?
1: Πάρα πολύ ιστορική πηγή. Δείχνει πρώτα απ' όλα για σας είπα τα ιστορικά στοιχεία. Είναι πρώτος ο οποίος περιγράφει την εορτή της μεταστάσεως, όχι και μετάσταση εννοεί την κοίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Την ανάληψη είναι μια ορολογία. Παρουσιάζει ο πρώτος που μετά από την εποχή του Φίλωνος Αλεξανδρέως μιλάει για τους μοναχούς σαν θεραπευτές τους αναφέρει που δείχνει ότι γνωρίζει ότι εκείνη την εποχή θεραπευτές λέγανε μετά τους λέγανε μοναχούς μιλάει για το μυστήριο της το λέει μυστήριο της μοναχικής κουράς μιλάει για το που είναι αυτά είναι καταστάσεις εποχής του για την εξόδιο ακολουθία και έχει πάρα πολλές άλλες τέτοιες πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δε πάρα πολύ δημοφιλής διότι εκείνο και το βασικά που έκανε όταν συνόψισε και εκλαήκευσε μία θεολογία η οποία ήταν πολύ έπρεπε κανείς να ασχοληθεί πάρα πολύ να διαβάσει μια επιτομή έκανε και γι' αυτό άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Και υπέτυχε πάρα πολύ.
0: Πατέρα Παντελεήμονου, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα για αυτό το θέμα, για τα αεροπαγητικά συγγράμματα.
1: Εύχομαι να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχες από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

Γυναικονίτης. Το κεντρικό υπερόο. Ο Τρούλος. Πρώτο μέρος. Το κεντρικό υπερόο, το παράλληλο με το δυτικό τείχο της εκκλησίας, καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σε μήκος 65 δηλαδή περίπου μέτρων και στεγάζει ακριβώς τον εσονάρθικα, έχοντας το ίδιο πλάτος με αυτόν. Αυτό που εξ αρχής εντυπωσιάζει στο χώρο αυτόν είναι η φωτεινότητά του. Το φως εισέρχεται άπλετο από 9 μεγάλα τοξοειδή παράθυρα και ανεμπόδιστο από άλλες κατασκευές στην περιφέρεια του ναού. Τη γοητεία της ανοιχτόκαρδης διαφάνειας όμως που δημιουργείται μετριάζει η ευνίδια διαπίστωση ότι ο φωτισμός αυτού του χώρου είναι γήινος, υλικός, φυσικός, φωτόνια που ανυποψίαστα μπαινοβγαίνουν. Δεν είναι ο χώρος αυτόφωτος όπως διαπιστώσαμε στα στερημένα από εξωτερικό φωτισμό πλάγια κλίτη του ισογείου. Μια άλλη αίσθηση εντείνει την αμηχανία μας. Μαθημένη να γοητεύεται το βλέμμα και να διεγείρεται ο θαυμασμός μας από τον απαράμιλο στολισμό των επιφανειών και την δυσίσπρακτη εμπειρία της τόσης χρωματικής ποικιλίας, διαπιστώνουμε εύνης την απουσία τους εδώ. Εισπράττουμε μιαν άχαρη μονοτονία φτηνών και κοινότυπων ολιγόχρωμων σχεδίων στους τοίχους και την οροφή που εκτός από την αισθητική τους φτώχεια είναι κακότεχνα και στην κατασκευή τους και ήδη μισοκατεστραμμένα διαλύονται, απολεπίζονται, εγκαταλελειμμένα και αφρόντιστα. Κοιτάζουμε αριστερά. Όλο το εύρος και το ύψος της εκκλησίας απλώνεται μαγευτικά μπροστά μας. Η κόγχη του ιερού με την πλατητέρα σαν οδοδείκτη στο τέρμα μιας λεωφόρου να επισημαίνει το τέλος του ορατού εδώ και την αρχή του νοητού επέκεινα. Ο ουρανόμορφος Τρούλος αφορίζει το νυν και υπόσχεται το αΐ. Σκέπει το ιερό κάτω, υποδεικνύει τα επιγγελμένα άνω. Τα δυο τύμπανα πατούν το καθένα πάνω στις δυο διόροφες κιονοστοιχίες του κεντρικού κλήτους και υποστηλώνουν τον Τρούλο από τα πλάγια σαν ώμοι ενός πολύποδου γίγαντα. Τα δελοφία εκατέρωθεν σαν τα χέρια του υψωμένα σε ηκεσία. Πώς να περιγράψεις το απερίγραπτο, να καταγράψεις το μυστικό, να μορφώσεις το αόρατο, να φανερώσεις το κρυπτό. Συγκαταβαίνουμε στις περιορισμένες μας δυνατότητες και αρκούμαστε στη χαρά της προσπάθειας. Οι ακροατές μας ας έχουν στο νου τους ότι με τα μισότυφλα μάτια μας βλέπουν, με την αδρή αφή μας ψηλαφούν, με τη μειωμένη αντίληψή μας προσδέχονται.

Το ενδιαφέρον μας φυσικά αντλεί κατά προτεραιότητα ο Τρούλος. Από εδώ που στεκόμαστε, η ματιά μας τον αγκαλιάζει όλον και η αντίληψη του μεγέθους και του μεγαλείου του είναι πληρέστερη. Είμαστε πιο κοντά του. Η αίσθηση είναι ότι προστατευτικά μας σκέπει, ότι από κάτω του ενικούμε. Εδώ εμπεριπατούμε. Από το ισόγειο και το κεντρικό κλήτος η αίσθηση είναι ότι μας παρέχει ό,τι σαν ουρανός απόμακρος θεϊκός μας περιβάλλει. Τον παρατηρούμε παμφαή σαν ένα τεράστιο πολύφωτο να καταβγάζει το χώρο του ναού με ένα αλλιώτικο φως χαροποιό. Αυτό το φως, το πολυτραγουδισμένο από τους ποιητές και το πολυμελετημένο από τους ειδικούς, διεισδύει σε κάθε γωνιά, ειδικά στις κρυφές. Μεταποιεί τα ωραία του ναού σε ωραιότερα, τα σκοτεινά του σε λαμπερά. Αυτό ζωογονεί τα αλειτουργήματά του κοιμήλια, αυτό είναι η ακίμητη κανδύλα των αποθησαυρισμένων ιερών λειψάνων. Εδώ, από την ημέρα των εγγενείων του λαού, όταν τον πρωτοαντίκρισαν, ανταγωνίστηκαν οι λόγοι στις περιγραφές της μοναδικότητάς του. Συμμαζεύουμε την προσοχή μας από την έκσταση του συνόλου θεάματος και την κατευθύνουμε στα επιμέρους και στις λεπτομέρειες. Ο Τρούλος κάθεται σε έναν χαμηλό κύλινδρο τύμπανο που η βάση του προβάλλει ελαφρά προς το εσωτερικό του ναού. Η προβολή αυτή σε όλη την περιφέρεια του Τρούλου είναι ανώτερη από τις τρεις κορονίδες του ναού. Δημιουργείται έτσι ένας κυκλικός εξώστης, προστατευμένος με ξύλινο κυγκλίδωμα οθωμανικής νοοτροπίας, προσβάσιμος στους κανδυλανάπτες και τους επιδιορθωτές των εκάστοτε τοπικών ζημιών, στον οποίο οδηγούσαν στενές εσωτερικές κλίμακες μέσα στον τοίχο του ναού. Το ύψος του κυλίνδρου τυμπάνου είναι διάτρητο από 40 παράθυρα. Αυτό είναι που αφαιρεί το βάρος του Τρούλου και δίνει την πανθομολογημένη εντύπωση ότι δεν εδράζεται, αλλά ότι αιωρείται. Το φως που μπαίνει από τα παράθυρα αυτά είναι που χορηγεί στο κτίριο την απαράμιλη και μαγευτική του φωτεινότητα, την πολυπονεμένη. Γι' αυτό ο Ευάγριος τον αποκαλεί θόλων έμφωτων. Από τα μεταξύ των παραθύρων αυτών διαστήματα ξεκινούν σαν ακτίνες οι 40 νευρώσεις του Τρούλου που παρακολουθούν την καμπύλη του και πορεύονται προς το κέντρο του. Διακόπτεται η σύγκλησή τους από ένα κύκλο διαμέτρου 12 μέτρων που επιστρέφει την κορυφή και περιείχε επί Ιουστινιανού το Σταυρό. Μετά την οικονομαχία ο Σταυρός αντικαταστάθηκε από τον Παντοκράτορα, ο οποίος καταστράφηκε μεν εντελώς, αλλά κάτι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, στις αρχές της Οθωμανικής περίοδου, όταν η Αγία Σοφιά λειτουργούσε ήδη ως τζαμί, ήταν ακόμη ορατός μέχρι και το 1610. Οπότε, επί Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου, επικαλύφθηκε από το ακτινωτό αραβούργημα που σήμερα κυριαρχεί.

Οι νευρώσεις είναι κατά το πλάτος παχύτερες στη βάση τους, ισοπλατείς τες θερίδες και λεπταίνουν βαθμιαία προς την πάνω απόλυξή τους. Εξέχουν όμως σε όλη τη διαδρομή τους κατά 30 εκατοστά περίπου. Κερδίζουν έτσι στιβαρότητα, διότι δεν είναι μόνο διακοσμητικές ταινίες, αλλά συνεκτικά στοιχεία που δένουν ολόγυρα τον Τρούλο. Είναι η επινόηση του Ισιδώρου, του νεωτέρου, για να στερεώσει τον πρωτοφανή σε μέγεθος αυτόν θόλο. Ο Τρούλος καλύπτεται όλος από χρυσές, μονόχρωμες ψηφιδωτές λωρίδες, που εναλλάσσονται με αυτές των νευρώσεων, οι οποίες είναι όμως πολύχρωμες και πλουμισμένες με επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Αυτό το μοτίβο της κάθε μιας των νευρώσεων συζεύγνεται με τις διπλανείς της με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο, σαν να είναι οι νευρώσεις πιασμένες χέρι-χέρι σε κυκλικό χώρο. Τα στοιχεία εξάλλου του μοτίβου, καθώς είναι στοιχημένα ισοϋψώς από το κέντρο του Τρούλου, διαμορφώνουν ομόκεντρους επάλληλους κύκλους γύρω από αυτό και αφενός έτσι αναδεικνύεται το κυμβαλοειδές του σχήματος, αφετέρου αναιρείται το καταπιεστικόν του όγκου του.

Κάτι άλλο ενδιαφέρον, που δεν φαίνεται με γυμνό μάτι όμως, είναι κάποια διάσπαρτα κενά στη συνέχεια της ψηφιδοσκέπας της επιφάνειας, σαν ανοίγματα στενών οριγμάτων. Είναι τα αντυχία, πύληνα ανεστραμμένα δοχεία, εγκυβωτισμένα κάθετα στο πάχος του τοίχου, με το στόμιό τους να χαίνει προς τα έξω. Είναι πρωτότυπη επινόηση των Βυζαντινών, που ενισχύει τους ήχους, αντυχείο, απορροφά όμως τις πολλαπλές ανακλάσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ηχητική διάβγεια των φθόγκων και η διακριτική εκφορά τους. Παρότι είναι αρκετά διαδεδομένη πρακτική στις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, ζηλευτής δε απόδοσης και απλότητας, δεν έχει τύχει της κατάλληλης μελέτης και προβολής. Σήμερα μάλιστα, που τα αισθητήριά μας ταλαιπωρούνται από την αδιάκριτη χρήση τερατωδών ηχοσυστημάτων.

Στο κέντρο του Τρούλου, όπως προείπαμε, κυριαρχεί ο 12 μέτρης διαμέτρου κύκλος με το χρυσοπίκυλτο αραβούργημα σε ακτινωτή διάταξη που λέει σε αραβική γραφή «Ο Θεός είναι το φως του ουρανού και της γης, φως επί φωτός». Τη σύνθεση εμπνεύστηκε για την ιστορία ο καλλιτέχνης Γιακούτ Εφέντης και την εκτέλεσε ο περίφημος καλλιγράφος Μπιτζακτσί Ζαντέ Μουσταφά Τσελεπής επί Σουλτάνου Μουράτ του Τετάρτου το 1630, επιβλέποντος άλλου περιβόητου καλλιγράφου του Καραχισαρί Εφέντη. Η περίμετρος του Τρούλου είναι ελαφρώς ελλειπτική και προέκυψε τέτοια μετά την ανακατασκευή της από τον Ισίδωρο τον Νεότερο. Προηγουμένως είχε ολισθήσει ο βορειοανατολικός μεγάλος πεσός προς τα έξω και συμπαρέσυρε προφανώς και την τετράγωνη βάση του Τρούλου. Την ασυμμετρία που προέκυψε αποκατέστησε ο Ισίδωρος με την αμφίπλευρη εμβάθυνση του βορείου και νοτίου τόξου, ιδίως προς την κορυφή τους, και προέκυψε πάλι η τετράγωνη βάση του Τρούλου, όμοια με την προβολή της στο κεντρικό κλήτος διαστάσεων 31 επί 31 μέτρα. Έτσι, για την πληρότητα της περιγραφής, ας αναφέρουμε τη λεπτομέρεια ότι η κορονίδα που επιγράφεται σε αυτό το τετράγωνο δεν είναι σωστός κύκλος, έχει διάμετρο 30,5 μέτρα, ενώ ο Τρούλος έχει από βορρά προς νότο διάμετρο 34 μέτρα και από ανατολή προς δύση 31,5 μέτρα.

Ο Τρούλος αυτός δεν είναι της πρώτης κτήσεως, αλλά της Δευτέρας, και μαρτυρείται ότι η πρώτη κατασκευή ήταν θαυμασιωτέρα και μετά του Ευογκοτέρου ελαφυρωτέρα. Έγινε πιο οξύκορφος αφού το ύψος του αυξήθηκε κατά 6,5 μέτρα και τώρα είναι περίπου 16 μέτρα. Εξάλλου, η αδερφή Φωσάτη, στα πλαίσια της συνολικής φροντίδας του ναού τον προηγούμενο αιώνα, γκρέμισαν τις αντιρίδες του Τρούλου. Αυτές, πρόχειρα μάλλον και χωρίς ειδική μελέτη, είχαν τοποθετηθεί κατά καιρούς στις 4 πλευρές του, προκειμένου να στερεωθεί το πλέον ευαίσθητο στην φθορά και τις θεομηνίες κομμάτι του ναού. Φαίνονται πράγματι σε παλιές γραβούρες να διαταράσσουν την αισθητική της όψης του κτηρίου. Οι ίδιοι περιέβαλαν με σιδερένια αλυσιδωτά στεφάνια και έδεσαν έτσι τη βάση του Τρούλου κατά το πρότυπο των τότε παρόμοιων εργασιών στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις «Δόμος».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 1824 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Ποια είναι, τι είναι μάλλον η Εκκλησία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, και σήμερα θα αναφερθούμε στην υπακοή, στην έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως, χωρίς άλλη χρονοτριβή. Είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και ξεκινώντας, θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας όσον αφορά το θέμα που έχουμε σήμερα, που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Η υπακοή είναι μια αρετή που προβάλλεται πάρα πολύ από τη χριστιανική διδασκαλία, που τονίζεται πολύ και προβάλλεται πολύ και καλεί το άνθρωπο σε υπακοή, πρωτίστως βέβαια προς το Θεό, αλλά δεν είναι από τις πιο δημοφιλείς ή τις πιο ελκυστικές άρετες που προβάλλονται. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντική. Και ο λόγος που δεν είναι συνήθως στους ανθρώπους τόσο ελκυστική ή αρεστή είναι ότι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, θέλουμε να κάνουμε αυτά που κρίνουμε εμείς, αυτά που θέλουμε, αυτά που επιθυμούμε και όχι να υπακούμε σε κάποιον άλλον. Η υπακοή προϋποθέτει την αναγνώριση κάποιου άλλου. Μπορεί να είναι υπακοή σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή συνήθως ποιος υπακούει ποιον, συνήθως ένα παιδί υπακούει τους γονείς του, ένας μαθητής υπακούει τον δάσκαλό του ή σε έναν εργασιακό χώρο κάποιον, σε κάποιον ιεραρχικά ανώτερο που έχει μια θέση ευθύνης. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό είναι το φυσικό, το να, και το καλό, το να υπακούει το παιδί στους γονείς, αλλά πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι, όλοι μας στην πραγματικότητα θέλουμε να κάνουμε αυτό που επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι, να έχουμε το δικό μας νόμο, αυτονόμοι να είμαστε. Οπότε η υπακοή πολλές φορές δεν έρχεται ως κάτι ευχάριστο, αν και καταλαβαίνουμε, δηλαδή και κάθε παιδί καταλαβαίνει ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, ο μαθητής καταλαβαίνει ότι ο δάσκαλος ξέρει καλύτερα και θέλει το καλό του, άρα είναι καλό να υπακούσει και να συμμορφωθεί προς αυτό που του ορίζει ο δάσκαλος ή ο γονέας.
0: Ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, δεν έχει όμως ο άνθρωπος στη φύση του, ίσως κανείς θα μπορούσε να υποστηρίξει, μία τάση κάπως εγγενή, έτσι, έμφυτη αυτονομίας, ανυπακοής, και αν το δούμε και θεολογικά και εξαιτίας ακριβώς του προπατορικού αμαρτήματος?
1: Ο άνθρωπος έχει την τάση, έχει το δικό του θέλημα και θέλει, έχει επιθυμίες και θέλει, έχει την ελευθερία, είναι έμφυτη η ελευθερία στον άνθρωπο, είναι μέρος του κατοικώνα η ελευθερία, οπότε είναι λογικό να έχει τις δικές του επιθυμίες. Αλλά την άλλη μεριά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι σε τις περιπτώσεις που λέγαμε πριν, ότι ο άνθρωπος δεν τα ξέρει όλα. Δεν είναι το παιδί που τα ξέρει όλα, ο γονέας ξέρει περισσότερα. Δεν είναι ο μαθητής που ξέρει τα πάντα, ο δάσκαλος ξέρει περισσότερα. Και αν σκεφτούμε ότι στις περιπτώσεις των ανθρώπων και ο γονέας και ο δάσκαλος άνθρωποι είναι, μπορεί να σφάλουν, να κάνουν λάθη. Προφανώς ένας δάσκαλος ξέρει περισσότερα από το μαθητή, αλλά μπορεί να κάνει κάπου λάθος ή ένας γονέας. Στην περίπτωση του Θεού, πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα, είναι παντογνώστης. Δηλαδή, το να υπακούσει κανένας στο Θεό δεν υπακούει, και στο θέλημα του Θεού δεν υπακούει σε κάποιον που μπορεί να σφάλει και να κάνει, και να κάνει λάθη. Οπότε, από τη μια μεριά, έχουμε την επιθυμία και είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουμε και κρίνουμε. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ εύλογο, επειδή δεν ξέρουμε τα πάντα, να εμπιστευτούμε κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς. Είναι πολύ λογικό και πολύ εύλογο. Και αυτή η εμπιστοσύνη παίρνει τη μορφή της υπακοής. Όταν το παιδί υπακούει, δηλαδή μπορεί ο γονέας να του λέει: χρειάζεται να διαβάσεις. Αυτή η ώρα είναι κατάλληλη γι' αυτό. Μπορεί να θέλει και την ώρα να παίξει, να φάει. Αλλά λογικό είναι κάποιος να σκεφτεί ότι ο γονέας ξέρει καλύτερα για το πώς θα διαχειριστεί το παιδί την ώρα του, ή το τι πρέπει να διαβάσει. Οπότε είναι προς όφελός του. Είναι πολύ λογικό να σκεφτούμε ότι η υπακοή ωφελεί το παιδί ή ωφελεί τον μαθητή σε σχέση με το δάσκαλο. Το αντίθετο είναι η παρακοή. Η παρακοή όχι απλώς να είναι στη φύση του ανθρώπου, είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι η αιτία της πτώσης. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον θέτει στον παράδεισο, δημιουργεί τα πάντα ευνοϊκά, ιδανικά στην πραγματικότητα για αυτόν. Του δίνει τη συγκεκριμένη εντολή της βρώσης και της απόλαυσης όλου του παραδείσου, με την εξαίρεση τη γνωστή. Άνθρωπος ελευθέρως μετά δεν επιλέγει να υπακούσει, επιλέγει να παρακούσει στο θέλημα του Θεού. Και έρχεται η παρακοή και γίνεται ακριβώς η ιδέα της πτώσης, η ιδέα της αμαρτίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα κάθε αμαρτία είναι μια παρακοή. Παρακοή στο θέλημα του Θεού. Ενώ η υπακοή είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η συμμόρφωση προς το θέλημα του Θεού, να αποδεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον Θεό, υπό και ακούω, κάτω από τον Θεό, ακούμε αυτό που λέει ο Θεός και κρίνουμε ότι αυτό είναι καλύτερο για μας και για τη ζωή μας. Αλλά είναι πολύ λογικό να σκεφτεί κανένας ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς. Ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός μας έπλασε. Άρα αυτό που ζητάει από εμάς, και εμείς καλούμαστε να υπακούσουμε σε αυτό, είναι προς όφελός μας, είναι σύμφωνο με τη φύση μας, αφορά τον σκοπό για τον οποίο ο ίδιος μας δημιούργησε.
0: Εδώ τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, επειδή είπατε προηγουμένως ότι η εμπιστοσύνη οδηγεί στην υπακοή, έτσι. Τι ρόλο παίζει εμπιστοσύνη, έχουμε να κάνουμε μια σχέση εδώ, έτσι, του ανθρώπου με τον Θεό, του Θεού με τον άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
1: Ναι, παίζει καθοριστικό ρόλο. Γενικότερα όλες οι αρετές, σχεδόν όλες οι πάντα, συνδέονται μεταξύ τους με πολύ στενό τρόπο και άρρηκτο ή με λιγότερο, αλλά σύνδεση πάντα υπάρχει. Εμπιστεύεσαι τον Θεό, πιστεύεις στον Θεό, έχουμε πρώτα απ' όλα το στοιχείο της πίστης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη ή άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εμπιστοσύνες. Δηλαδή, επειδή πιστεύουμε τον Θεό, ότι ο Θεός μας δημιούργησε, ότι ο Θεός είναι ο πάνσοφος και ο παντογνώστης και ο φιλάνθρωπος Θεός, τον εμπιστευόμαστε, και επειδή τον εμπιστευόμαστε, τον υπακούμε. Αλλά στην ίδια συνάφεια πάντα υπάρχει και η αγάπη, υπάρχει και η ελπίδα. Έχουμε μια προσωπική σχέση, όπως είπατε. Αυτή η σχέση έχει ως περιεχόμενο την αγάπη. Υπάρχει ταυτόχρονα το στοιχείο της ελπίδας και της προσδοκίας. Όλα αυτά συνδέονται με το αποτέλεσμα, γιατί η υπακοή έρχεται ως αποτέλεσμα. Επειδή πιστεύουμε στο Θεό, επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε τον Θεό, τον αναγνωρίζουμε ως φιλάνθρωπο, ως πάνσοφο και παντοδύναμο, γι' αυτό τον λόγο τον υπακούμε. Έρχεται ως μια φυσική κατάληξη της προσωπικής αυτής σχέσης με το Θεό. Γνωρίζουμε και διαπιστώνουμε ότι είναι ένας Θεός που μας αγαπά. Άρα τον εμπιστευόμαστε, και αυτό που λέμε πιστεύουμε, εμπιστευόμαστε, είναι κάτι που μπορεί να έχει γενικό και αόριστο, και να είναι γενικό και αόριστο αν μένουμε μόνο στα λόγια.
0: Ναι.
1: Η πράξη είναι η υπακοή, είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Δηλαδή υπακούμε σε τι? Στο λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που ο Θεός ζητάει από μας και περιμένει από μας. Αυτό είναι η έμπρακτη εφαρμογή και της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό και της αγάπης, και απέναντι τη μορφή της υπακοής. Με την υπακοή δείχνουμε την πίστη μας, την αγάπη μας, την ελπίδα που έχουμε, τις προσδοκίες που έχουμε στο Θεό.
0: Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει εδώ, όλα ξεκινούν από την πίστη, κύριε καθηγητά? Πίστη απροϋπόθετη, πώς να το πω, χωρίς συμφέρον, μάλλον χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς ιδιοτελές συμφέρον.
1: Κοιτάξτε, φυσικά προϋποτίθεται η πίστη στον Θεό, αλλά η πίστη είναι κάτι που επιβεβαιώνεται σε προσωπικό επίπεδο. Και όταν πιστεύεις στο Θεό, αγαπάς το Θεό, έχεις μια προσωπική σχέση με κοινωνία με το Θεό, επειδή ο Θεός πραγματικά υπάρχει και επειδή ο Θεός μας αγαπά, και στην πραγματικότητα η κίνησή μας αυτή προς το Θεό είναι μια κίνηση ανταπόκρισης στην κλίση του Θεού, αυτός που πιστεύει διαπιστώνει ο ίδιος προσωπικά την παρουσία του Θεού, έχει τη χάρη του Θεού στη ζωή του, και αυτό ενισχύει φυσικά την πίστη. Οπότε επειδή πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, επειδή αισθάνεται την παρουσία του Θεού, την αγάπη του Θεού, γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπακούει στο Θεό και στο θέλημά του. Τώρα, υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικά είδη ή μορφές υπακούης. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, ένας άνθρωπος είναι υπάκος ή δεν υπάκος, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν στάδια στην υπακοή του ανθρώπου και στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή του, και αυτά σχετίζονται και με την μορφή της πίστης. Πολλές φορές η πίστη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πίστη, πολλές φορές η πίστη συνδέεται με έναν φόβο. Δηλαδή, πιστεύω στο Θεό, αν δεν κάνω κάτι καλό, ο Θεός θα με τιμωρήσει, άρα πρέπει να επακούσω στο Θεό. Είναι πίστη, γιατί πιστεύεις στο Θεό και αλλάζεις τη ζωή σου και κάνεις κάποια πράγματα από τον φόβο της τιμωρίας. Προφανώς δεν είναι ιδανική μορφή πίστης και εφαρμογής της ως υπακούη. Μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει, να τηρεί δηλαδή το θέλημα του Θεού, να επακούει στο λόγο του Θεού, γιατί υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια. Δηλαδή περιμένει από το Θεό, περιμένει την αμοιβή, περιμένει από το Θεό να του δώσει υγεία, να του δώσει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα που προσδοκεί, όχι μόνο κατά ανάγκη πνευματικά αγαθά, αλλά έχει κάποιες προσδοκίες. Κάνω το θέλημα του Θεού και περιμένω το Θεό να το αποδώσει στη ζωή μου. Υπάρχει μια ιδιοτέλεια σε αυτό. Και αυτό είναι μια μορφή πίστης που καταλήγει πάλι στην επακοή και εφαρμογή του θέληματος του Θεού, αλλά προφανώς και αυτό δεν είναι ιδανικό. Ιδανικό γίνεται όταν ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και όταν η αγάπη του Θεού, και όχι μόνο του Θεού και του ανθρώπου, έρχεται ως ανταπόκριση στην η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, έρχεται ως ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού, και είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα, εντάξει, απολύτως ανιδιοτελή, δεν υπάρχει στον άνθρωπο, ο Θεός είναι απολύτως ανιδιοτελής, αλλά είναι κατά τα ανθρώπινα μέτρα μια ανιδιοτελής έκφραση αγάπη. Και τότε έρχεται και πολύ πιο φυσική η υπακοή. Δεν παίρνει το χαρακτήρα μιας συμμόρφωσης, αλλά μιας αυθόρμητης κατάφασης στο θέλημα του Θεού. Ναι. Γιατί αγαπάς το Θεό, εμπιστεύεσαι το Θεό, πιστεύεις στο Θεό, άρα αυτονοήτως κάνεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αγαπά, γιατί ο Θεός ξέρει, γιατί ο Θεός έχει δίκιο και πάντα ξέρει τι είναι το ορθό για τη ζωή μας.
0: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Βάντσο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του βεβαίως συζητάμε ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας είναι η έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για, αν σωστά κατάλαβα, ουσιαστικά για τρία στάδια της υπακοής που βεβαίως συνδέονται και με την πίστη του κάθε ανθρώπου, του κάθε πιστού. Αυτό που τονίσατε λίγο όσον αφορά το πρώτο στάδιο, για τον φόβο περί, απέναντι σε μια τιμωρία από τον Θεό, αυτό πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε? Ο Θεός είναι τιμωρός? Μπορεί να υπάρχει αυτή, πώς να το πω, αυτή η αντίληψη, αυτή η στάση από την πλευρά του ανθρώπου?
1: Καταρχήν να πω ότι αυτά τα στάδια είναι ένας κοινός τόπος στην πατερική διδασκαλία για τον άνθρωπο, για τα στάδια της πίστης και της υπακοής. Δεν είναι κάποια δική μου έμπνευση, είναι κάτι που λένε έτσι πολλοί πατέρες Εκκλησίας και το τονίζουν. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό έχει το δικό του τόπο που προσλαμβάνει τον Θεό και τις εντολές του Θεού. Και ναι, υπάρχει στη χριστιανική διδασκαλία και η διδασκαλία του Θεού, την οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, και η ανταμοιβή για τους δικαίους, η οποία αφορά και την παρούσα ζωή αλλά κυρίως τη μέλουσα, τη μεταθάνατον αιώνια ζωή, αυτό που λέγεται ως βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει και η στέρηση αυτής της ανταμοιβής ή η τιμωρία για τους αδίκους, για αυτούς που κάνουν το κακό, αρνούνται το θέλημα του Θεού. Αυτοί πολλές φορές μπορεί και αυτή να συμβαίνει στο πλαίσιο της παρούσας ζωής. Πολλές φορές μπορεί να μην έχει το στοιχείο της τιμωρίας από το Θεό, αλλά το στοιχείο της δοκιμασίας. Πολλές φορές και πολλοί ενάρετοι, οι άγιοι άνθρωποι δοκιμάζονται από το Θεό, δεν έχει το στοιχείο κατά ανάγκη της τιμωρίας. Αλλά στη χριστιανική διδασκαλία υπάρχει φυσικά και η διδασκαλία ότι στην μέλουσα κρίση θα κρυθούν όλοι οι άνθρωποι και θα διαιρεθούν από τον Θεό στους εκδεξιών και εξαιμονίμων, σε αυτούς που τήρησαν το λόγο του, το λόγο του Θεού και έδειξαν την αγάπη του προς αυτό, και αυτοί που το στερήθηκαν. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τον Θεό ή γενικότερα το Θείο, γιατί μερικές φορές είναι λιγότερο προσωπική πρόσληψη του Θεού, ενώ θα έπρεπε να είναι, ως με όρους περισσότερο ανταμοιβής ή με όρους τιμωρίας. Αυτό είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Σκέφτεται κάποιος και είναι αυτό που πιο άμεσα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θα κάνω κάτι καλό, θα επιβραβευτώ. Θα κάνω κάτι κακό, θα τιμωρηθώ. Οπότε πολλές φορές σκεφτόμαστε και είναι ένα στάδιο όχι πνευματικής ωριμότητας, μάλλον ανοριμότητας, όταν προτάσσεται αυτό, χωρίς να είναι λάθος ή εσφαλμένος, να σκεφτεί κανένας ότι εφόσον κάνω αυτό, ο Θεός θα με ανταμείψει. Η κακή συμπεριφορά και το μίσος που εκδηλώνουν οι εχθρότητα από τους ανθρώπους, και αυτό θα έχει συνέπειες και για μένα, για την πνευματική μου ζωή και στη σχέση μου με το Θεό. Αλλά η χριστιανική διδασκαλία, αυτό που διδάσκει, αυτό που μας καλεί ο Θεός, είναι σε μια προσωπική κοινωνία αγάπης. Αυτό είναι το κατεξοχήν νόημα και περιεχόμενο. Και αυτή δεν αφορά μόνο τη σχέση μας με τον Θεό, αφορά και τον συνάνθρωπο. Το περιεχόμενο δηλαδή της χριστιανικής διδασκαλίας και της ηθικής είναι θετικό. Είναι η αγάπη, είναι η επίστη, είναι η ελπίδα, είναι η υπακοή που λέγαμε. Είναι όλες οι αρετές. Αυτό είναι που προβάλλεται, αυτό είναι που τονίζεται. Μερικές φορές βέβαια οι άνθρωποι μπορεί να έχουμε στο νου μας πρώτα απ' όλα τον κίνδυνο της τιμωρίας. Αλλά κοιτάξτε, είπαμε και πριν και επαναλαμβάνω, είναι κάτι που το λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Αυτό είναι στοιχείο πνευματικής ανοριμότητας, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι κάτι καταδικαστέο. Δηλαδή και ο άνθρωπος που φοβάται, και επειδή φοβάται συμμορφώνεται προς το Θεό και τον υπακούει, σημαίνει ότι πιστεύει ότι είναι Θεός, ότι υπάρχει Θεός. Και αυτός ο Θεός μπορεί να το φαντάζεται σαν έναν σκληρό ή τιμωρό Θεό, μεταξύ των άλλων ίσως, αλλά πιστεύει την ύπαρξη του Θεού, και σε πολλά σημεία στη ζωή του, σε εξίσημες αποφάσεις, λέει να μην κάνω αυτό, είναι κακό, μπορεί ο Θεός να με τιμωρήσει, να κάνω το άλλο. Άρα
0: Ίσως μπορεί
1: βαθμό
0: να συνειδητοποιεί ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων, έτσι, με αυτή την έννοια, αυτό που λέμε φόβος Θεού, ας πούμε.
1: Ναι, και να επιβάλλει ο Θεός δικαιοσύνη. Πολλές φορές το προσλαμβάνει ο άνθρωπος έτσι και δεν είναι κάτι έτσι καταδικαστέο, δηλαδή στο βαθμό που ουσιαστικά και αυτό προϋποθέτει πιστεύει στο Θεό. Απλά δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι αυτό που τονίζεται, δεν είναι το θετικό περιεχόμενο που έχει ο λόγος του Θεού. Είναι μια καλή αγγελία, Ευαγγέλιο. Έχει το F μπροστά. Είναι ένα θετικό μήνυμα αγιασμού, ομοίωση με το Θεό, σωτηρίας. Προφανώς όμως και αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή του κακού. Και αυτό φυσικά είναι θετικό. Πολλές φορές λοιπόν οι άνθρωποι υπακούν, αλλά η υπακοή τους παίρνει μια μορφή εξωτερικής συμμόρφωσης από το φόβο. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά και πάλι αυτός που υπακούει τελικά κάνει αυτό που ζητάει το θέλημα του Θεού. Αλλά το ιδανικό δεν είναι να συμμορφώνεται εξωτερικά και να τον νιώθει ως πίεση.
0: Ναι, ως κάτι που του επιβάλλεται, ως κάτι που του επιβάλλεται ίσως.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα, γιατί σε αυτή τη θεώρηση είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι πολλές φορές νιώθουμε ότι η υπακοή έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας. Δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ, κάνω αυτό που λέει ο πατέρας μου, αυτό που λέει ο δάσκαλος, αυτό που λέει ο Θεός. Άρα περιορίζω την ελευθερία μου και κάνω αυτό που λέει ο άλλος. Άρα φαίνεται σε πρώτο χρόνο να έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία μας και να βιώνεται αυτό το πράγμα ως μια εξωτερική συμμόρφωση. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Αλλά τι να κάνω, να μην με τιμωρήσει ο Θεός, ας κάνω αυτό που θέλει. Δεν το κάνει κανένας με την καρδιά του, αλλά συμμορφώνεται εξωτερικά. Και αυτό έχει κάποιο θετικό περιεχόμενο, αλλά προφανώς, γιατί προϋποθέτει την πίστη στο Θεό και τη συμμόρφωση, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι το ιδανικό.
0: Ίσως είναι ένα πρώιμο στάδιο, έτσι, υπακοή. Θα λέγαμε τόσο ανώριμο.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Αλλά και επειδή ακριβώς είναι στάδιο και υπάρχουν και άλλα στάδια που πολλές φορές ξεκινά κανένας από τα πιο χαμηλά, μάλλον αυτή είναι η κανονική μορφή των πραγμάτων και ανεβαίνει προς τα υψηλότερα. Όπου τα υψηλότερα είναι να μην κατανοήσει κάποιος την υπακοή ως στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, ως μια μορφή αυτοπεριορισμού που οδηγεί σε μια συμμόρφωση. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο δάσκαλος, να κάνω αυτές τις ασκήσεις. Εγώ θα ήθελα να παίζω αυτή τη στιγμή, αλλά θα κάτσω να τις κάνω. Είναι μια συμμόρφωση ως προς αυτό που λέει. Δεν μου αρέσει αυτό που ζητάει ο Θεός, αλλά τέλος πάντων, να μην τιμωρηθώ, θα το κάνω. Αυτό βιώνει τους περιορισμούς ελευθερίας. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, εμπιστεύεται τον Θεό, νιώθει τον Θεό ως ένα αγαπώντα και φιλάνθρωπο Θεό, που επειδή ο Θεός τον αγαπάει, τον στηρίζει, τον βοηθάει και οι εντολές που του δίδει, τις οποίες καλείται να πακούσει, είναι ο δρόμος που έχει να διανύει ο άνθρωπος για τον αγιασμό, για την πνευματική του προκοπή, για την προσωπική του τελείωση. Άρα όταν το βλέπει έτσι ο άνθρωπος, τότε δεν νιώθει ότι συμμορφώνεται εξωτερικά, το νιώθει ότι είναι κάτι το οποίο το οικειοποιείται, το κάνει δικό του. Δηλαδή ένα παιδί που εμπιστεύεται τους γονείς του και του λένε: «Γονείς του, πρέπει να κάνεις αυτό», και λέει: «Ωραία, θα το κάνω. Ο μπαμπάς μου, η μητέρα μου ξέρει περισσότερο και με αυτό συμβουλεύουν». Αν αυτή είναι η στάση του ανθρώπου, τότε δεν νιώθει κάποιος εξωτερική πίεση. Και εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί την υπακοή από την έννοια της πειθαρχίας, η οποία είναι συνώνυμος όρος και δεν έχει κατά ανάγκη αρνητικό περιεχόμενο, αλλά έχει διαφορά ως προς αυτό. Δηλαδή, στην πειθαρχούμε συνήθως τον όρο πειθαρχία, που είναι συνώνυμος υπακοή, το χρησιμοποιούμε για τον νόμο ή για κανόνες. Να πειθαρχήσω στον νόμο, να πειθαρχήσω σε κάποιους κανόνες. Συνήθως υπακούμε περισσότερο. Η αναφορά μας γίνεται σε πρόσωπα. Υπακώ τον τάδε, τον Θεό ή τον πατρί, τους γονείς μου ή τον δάσκαλο. Αλλά η διαφορά είναι και η εξής, ότι η υπακοή προϋποθέτει την ελευθερία. Η κανονική έννοια της υπακοής προϋποθέτει την ελευθερία. Δεν επιβάλλεται. Ενώ η πειθαρχία έχει το στοιχείο της επιβολής. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο νόμος ορίζει κάτι, Μπορεί τον νόμο να τον δέχεσαι, μπορεί όμως και να λες είναι κακός νόμος. Ή δεν συμφωνώ με αυτόν τον νόμο. Θα έπρεπε να ήταν αλλιώς ο νόμος, να έχει ψηφίσει διαφορετικά η Βουλή τον νόμο. Αλλά είτε τον δέχεσαι είτε δεν τον έχεσαι, καλείσαι να τον εφαρμόσεις. Mm-hmm. Και αν δεν τον εφαρμόσεις, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει ποινή. Ναι. Άρα, ως πολίτης.
0: Οπότε θα δεχθείς μια τιμωρία, ίσως, έτσι. Θα δεχθείς, αν δεν εφαρμόσεις τους κανόνες, μια τιμωρία. Με αυτή την έννοια της επιβολής, έτσι αναφέρεστε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Οπότε, γιατί είναι νόμος. Ο νόμος έχει το στοιχείο του εξαναγκασμού. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι στη διακριτική μας ευχαίρεια να τον τηρήσουμε ή όχι ως πολίτες. Ναι. Άρα, πειθαρχούμε. Και πολλές φορές πειθαρχούμε χωρίς να τους εκτιμάμε ή να θεωρούμε ότι είναι σωστή νόμη ή δίκαιη νόμη. Και η ανθρώπινη νόμη, άλλοι είναι δίκαιοι, άλλοι μπορεί και να μην είναι, γιατί είναι ανθρώπινη νόμη. Άρα εδώ υπάρχει ένα στοιχείο επιβολής. Ο νόμος επιβάλλεται και ως πολίτες καλούμαστε να συμμορφωθούμε και να πειθαρχήσουμε. Στη χριστιανική θική, στο ανώριμο στάδιο που λέγαμε, μπορεί να βιώνεται έτσι ως κάτι εξωτερικό, αλλά στην πραγματικότητα υπακοή ως αρετή προϋποθέτει την ελευθερία. Υπακούμε γιατί είμαστε ελεύθεροι και γιατί το θέλουμε. Και ο Θεός μας το ορίζει έτσι. Είπαμε για τους πρωτοπλάστους. Τους δίνει μια εντολή, αλλά ήταν ελεύθεροι να υπακούσουν ή να μην υπακούσουν. Mm-hmm. Επέλεξαν το να μην υπακούσουν. Έχουμε την παρακοή και την πτώση. Και σε κάθε ανθρώπινη αμαρτία έρχεται ως αποτέλεσμα παρακοής. Η ελευθερία λοιπόν είναι προϋπόθεση της υπακοής. Η υπακοή συνδέεται με την ελευθερία. Και όταν υπακούμε ελευθέρως, αυτό γίνεται επειδή αγαπάμε το Θεό, επειδή εμπιστευόμαστε το Θεό mm-hmm. και επειδή ξέρουμε ότι αυτά που ζητάει ο Θεός από μας είναι αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε, ο Θεός ξέρει τη φύση μας και τις ανάγκες μας και το τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Άρα με αυτή τη μορφή και με αυτή την κατανόηση δεν έρχεται, δεν βιώνεται η υπακοή ως μία μορφή περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας, αλλά αντιθέτως ως πράξη ελευθερίας. Υπακούμε ελευθέρως στον Θεό και τότε έχει νόημα. Αν κάνουμε κάτι και το κάνουμε αναγκαστικά, γιατί μας εξαναγκάζει κάποιος και καλό να είναι αυτό που κάνουμε, πράξη αυτή καθ' αυτή μπορεί να είναι καλή, αλλά δεν μπορούμε να την πιστωθούμε εμείς και να επιβραβευτούμε για αυτή όταν δεν είχαμε επιλογή, όταν την κάναμε αναγκαστικά. Αξία και περιεχόμενο έχει πράξει όταν ελευθέρως τη κάνουμε.
0: Όταν είναι εκούσια δηλαδή, έτσι, με τη θέλησή μας. Και, ναι.
1: Έτσι, ναι. Η υπακοή λοιπόν είναι αρετή όταν βασίζεται στην ελευθερία και είναι πράξη ελευθερίας και είναι άνοιγμα στην Χριστό ελευθερία. Δηλαδή υπακούει κάποιος το θέλημα του Θεού και έρχεται ως πολύ φυσική και σχεδόν αυτονόητη όταν εμπιστεύεσαι το Θεό, όταν πιστεύεις το Θεό και όταν απλώς σκέφτεσαι ότι ο Θεός είναι καλύτερα από μένα. Μια αναλογία με τα ανθρώπινα πράγματα. Αρρωσταίνουμε και έχουμε κάποια ασθένεια και μπορεί να σκεφτούμε ίσως πρέπει να κάνω αυτό, ίσως να πάρω αυτό το φάρμακο ή ξέρω εγώ να κοιτάξω στο ίντερνετ να βρω μια πληροφορία. Αλλά είναι πολύ πιο λογικό να πάμε στο γιατρό, ο οποίος έχει την ιατρική γνώση, ο οποίος είναι ειδικός, θα μας εξετάσει και θα μας δώσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Γιατί εμείς δεν είμαστε γιατροί, γιατί εκείνος είναι ξέρει. Άρα το εύλογο, το φυσικό είναι για την ασθένειά μας να εμπιστευτούμε το γιατρό γιατί ξέρει. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι και ο γιατρός είναι άνθρωπος και δεν είναι αλάθαστος, αλλά εμπιστευόμαστε τον ειδικό και καλά κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο και εδώ. Δηλαδή είναι το πολύ εύλογο να εμπιστευτούμε τον Θεό, ο οποίος είναι Θεός και δεν κάνει λάθη.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, επειδή πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε και έτσι συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος, καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της υπακοής στη ζωή της Εκκλησίας. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, για να συνδέσουμε έτσι με τα προηγούμενα, ότι η υπακοή είναι μια πράξη ελευθερίας και ουσιαστικά είναι ένα άνοιγμα, μας οδηγεί μάλλον σε ένα άνοιγμα στην εν Χριστώ ελευθερία. Ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την, αν ξεκινήσουμε από το προπατορικό αμάρτημα, έχουμε εκεί την παρακοή που είναι η αιτία στο θέλημα του Θεού, είναι η αιτία της πτώσης και της αμαρτίας, έτσι. Ο άνθρωπος έχει όμως αυτή την τάση για την εγωιστική, αν θέλετε, της φιλαυτίας και της αυτονόμησης.
1: Και εκεί έρχεται το δίλημα που τίθεται στον άνθρωπο, και εκεί έρχεται, και εκεί ουσιαστικά συνίσταται το αυτεξούσιο του ανθρώπου να λάβει τις αποφάσεις, να διαχειριστεί ο ίδιος τη ζωή του και την ελευθερία του. Γιατί ο άνθρωπος έχει τις επιλογές, και έχει τις επιλογές γιατί είναι ελεύθερο όν, ένα έλογο όν. Ο Θεός τον δημιουργεί έτσι και ο Θεός θέλει τον άνθρωπο ως ελεύθερον να συγκατατίθεται και να συνενεί στο θέλημά του, ή δίνει τη δυνατότητα να το απορρίπτει. Οπότε η έννοια της υπακοής, η έννοια της παρακοής σχετίζονται με την ηθική του ανθρώπου, με την ελευθερία του ανθρώπου να χαράξει ο ίδιος την πορεία της ζωής του.
0: Οπότε είναι μια επιλογή του ανθρώπου.
1: Ναι, είναι μια ελεύθερη επιλογή. Και το διατυπώσατε ωραία πριν. Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να βιώνεται ως υπακοή, ως περιορισμός της ελευθερίας, ότι στην πραγματικότητα η ελευθερία και προϋποτίθεται για την υπακοή με τη χριστιανική έννοια, και το βλέπουμε και στην περίπτωση των πρωτοπλάστων, δεν εξαναγκάζονται να κάνουν κάτι, έχουν την επιλογή, και το γεγονός ακριβώς ότι επιλέγουν το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού είναι και η απόδειξη ότι ήταν πραγματικά ελεύθεροι, και ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν θεωρητική, ήταν πραγματική. Αλλά καλείται ο άνθρωπος δηλαδή είναι ότι η ελευθερία είναι προϋπόθεση της υπακοής, αλλά υπακούντας ο άνθρωπος προοδεύει στην εχριστώ ελευθερία. Δηλαδή γίνεται πραγματικά ελεύθερος γιατί ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από αυτά τα στοιχεία που στην πραγματικότητα και πνευματικά τον υποδουλώνουν. Και αυτό είναι που αναφέρατε, δηλαδή τα πάθη του ανθρώπου, ο εγωισμός του ανθρώπου, το να βάλει μπροστά το δικό του το θέλημα. Υπακούω είναι το αντίθετο, να βάλει μπροστά το θέλημα του Θεού. Δηλαδή υπακούω σημαίνει προτάσω το θέλημα του Θεού, άρα μπορεί να έχω και εγώ μια προσωπική επιθυμία να κάνω κάτι, αλλά δίνω προτεραιότητα στο θέλημα του Θεού, το προτάσω, αυτό τελικά, αυτό επιλέγω, αφήνω την τυχόν δική μου επιθυμία σε δεύτερη θέση. Γιατί πιστεύω με το Θεό ότι ξέρει καλύτερα. Γιατί το θέλημα του Θεού είναι αυτό που με ωφελεί στη ζωή μου. Άρα είναι και ελεύθερη επιλογή, και όταν δέχεται ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού στη ζωή του, το οικειοποιείται, ουσιαστικά τι κάνει, αποδεσμεύεται από τις δικές του επιθυμίες, που πολλές φορές είναι εμπαθείς επιθυμίες, είναι φάρματες επιθυμίες, είναι πονηροί λογισμοί, και είναι στοιχεία που στην πραγματικότητα τον υποδουλώνουν πνευματικά. Άρα προοδεύει όχι στην ελευθερία με την έννοια που συνήθως νομίζουμε κάνω ό,τι θέλω όποτε θέλω, αλλά στην εχριστώ ελευθερία. Δηλαδή προοδεύει στην εχριστώ ζωή, που αυτή είναι η φύση μας. Γιατί ο Θεός μας δημιουργεί σύμφωνα με την εικόνα του και με σκοπό την ομοίωση προς αυτό. Άρα έχουμε μια πρόοδο στην εχριστώ ελευθερία, γιατί αυτή η ελευθερία παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή. Και η μορφή της είναι ότι το θέλημα του Θεού μας γίνεται οικείο, γίνεται δικό μας, το οικειοποιούμαστε, το εντάσσουμε στη ζωή μας. Και όχι ως κάτι ξένο που το πήραμε και το βάλαμε σε εμάς, άρα έχουμε την έννοια μιας συμμόρφωσης, ναι. Μπορεί να βιώνεται και έτσι, αλλά δεν είναι το ιδανικό, αλλά ως κάτι που είναι πολύ φυσικό, πολύ εύλογο, όπως λέγαμε πριν ότι είναι φυσικό να προτάσεις τη γνώμη του ειδικού, του γιατρού που ξέρει για το ιατρικό θέμα και όχι τη δική σου που δεν ξέρεις για κάποιες ασθένειες. Άρα και στα θέματα της ζωής μας είναι πολύ εύλογο και φυσικό να προτάσουμε το θέλημα του Θεού, που είναι πάνσοφος, που είναι πάντα γνώστης, και το σημαντικότερο, που μας αγαπά, που ενδιαφέρεται για μας, που προνοεί για μας, και να αφήνουμε το θέλημα του Θεού να κατασχύνει τη ζωή μας, παρά να προτάσουμε το δικό μας θέλημα, που εδώ υπάρχει πολύ ισχυρός και αναπόφευκτος ο κίνδυνος του εγωισμού, της έπαρσης, της αλαζονίας.
0: Τι είναι αυτό, επειδή είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, κύριε καθηγητά, ποια είναι λοιπόν η πορεία μας, τι καλούμαστε να κάνουμε, να πράξουμε αν θέλετε, για να ανοιχθούμε σε αυτή την εν Χριστώ ελευθερία και ζωή μέσα στην Εκκλησία, ως μέλη της Εκκλησίας?
1: Ωραία. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση, γιατί όλα αυτά που περιγράφουμε ως τώρα, που φαίνονται λίγο έτσι θεωρητικά, να δεχτούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, να ανταποκριθούμε στην κλίση του Θεού, να τον πιστέψουμε, να τον εμπιστευτούμε, να τον αγαπήσουμε, με αποτέλεσμα την υπακοή, αυτά λαμβάνουν χώρα και βασίζονται στην εν Χριστώ ανακοίνωση του ανθρώπου, η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία και με τα μυστήριά της. Δηλαδή εντασσόμαστε στην Εκκλησία με το βάπτισμα, λαμβάνουμε λοιπόν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, ακολουθεί το χρίσμα και μετά η Θεία Ευχαριστία, η οποία συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πιστού, λαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνεπώς η Εκκλησία μας δίνει τα εφόδια, μας δίνει τις προποθέσεις, μας εντάσσει στον χώρο, στην Εκκλησία, όπου ευλογούμαστε και αγιαζόμαστε και ενισχυόμαστε σε αυτή την προσπάθεια και ερχόμαστε σε κοινωνία αγάπης με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Συνεπώς όλες οι προϋποθέσεις για να πιστέψουμε στο Θεό, να τον αγαπήσουμε, να υπακούσουμε στο θέλημά του κτλ., όλες αυτές δίνονται από την Εκκλησία με έναν μυστηριακό τρόπο, με τα μυστήρια της. Είναι η ευλογία του Θεού, η χάρη του Θεού, η οποία στηρίζει τον άνθρωπο. Άρα δεν είναι όλα αυτά που είπαμε μια ανθρώπινη προσπάθεια μόνο και αποκλειστικά. Υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης προσπάθειας, υπάρχει το στοιχείο της ανθρώπινης ελευθερίας και είναι καθοριστικό. Αλλά είναι αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου συνοδεύεται από τη χάρη του Θεού, από την ευλογία του Θεού. Οπότε η Εκκλησία δεν μας καλεί απλώς υπακοή στο Θεό, μας δίνει και τα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να υπακούμε στον Θεό. Και αυτή είναι η ευλογία που μας δίνει η Εκκλησία, η χάρη του Θεού, γενικότερα με όλες τις αγιαστικές πράξεις, κατ' εξοχήν και κυρίως μέσα από τα μυστήριά της.
0: Μάλιστα. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα δρόμο, αν θέλετε, σε μια πορεία, για αυτήν την Χριστό ζωή, για να φτάσουμε, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, πού?
1: Για να φτάσουμε στο να τηρούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στο να αγιαστούμε, γιατί ο αγιασμός αφορά ξεκινάει από την παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη μέλλοντα ζωή. Δηλαδή από την παρούσα ζωή λαμβάνουμε τον αραβόνα του Πνεύματος, λέγεται θεολογικά, δηλαδή τη χάρη του Θεού, την κοινωνία με το Θεό, την αγάπη του Θεού, η οποία μόνο προσωρινά διακόπτεται με το θάνατο και ακολουθείται στη βασιλεία, συνεχίζεται στη βασιλεία των ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος της ομοίωσης προς το Θεό. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και καθομοίωση το Θεό, άρα καλούμαστε να ομοιωθούμε με το Θεό, να γίνουμε όμοιοι με το Θεό, και γι' αυτό προϋποτίθεται η υπακοή στο Θεό, για να έχουμε κοινό θέλημα με το Θεό, και γι' αυτό η υπακοή είναι έκφραση όλων των αρετών. Και σε αυτές τις αρετές που είπαμε, δηλαδή για την αγάπη, για την πίστη, την εμπιστοσύνη, μπορούμε να προσθέσουμε και την ταπείνωση.
0: Ναι, και ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε, πώς συνδέεται η υπακοή με την ταπείνωση?
1: Ναι, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όταν παραμερίζω εγώ το δικό μου το θέλημα και εντάσσω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, ταυτόχρονα είναι και μια πράξη ταπείνωσης, ότι ταπεινώνω τον εαυτό μου Γιατί προτάσω όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Οπότε μπορούμε να το δούμε και ως αποφυγή του εγωισμού ή των παθών ή των πονηρών λογισμών, αλλά μπορεί κανένας να το δει με θετικό περιεχόμενο, ως μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή ταπείνωσης. Και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα, ότι άρα θα περιορίσω το δικό μου θέλημα, δεν θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά θα κάνω αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, όταν ένας μαθητής σκεφτεί και τι θα ήθελα να κάνω εκείνο, αλλά ο δάσκαλος μου λέει αυτό και αυτό να διαβάσω, ξέρει καλύτερα, ας κάνω αυτό που λέει εκείνος. Είναι μια εκδήλωση ενός ταπεινού φρονήματος, γιατί υποχωρεί το δικό μας το θέλημα, η δική μας η γνώμη, και δεχόμαστε τη γνώμη κάποιου που είναι ειδικός, ο δάσκαλος για τη μάθηση, και θεωρούμε ότι μας αγαπά και ξέρει καλύτερα, και αυτό που υποδεικνύει είναι για το καλό μας. Άρα είναι μια ταπείνωση, πράξη ταπεινού φρονήματος, και νομίζω ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ταπείνωση γενικότερα για όλη την πνευματική ζωή, για όλη τη ζωή μας, σε όλα τα πράγματα. Και ξέρουμε πόσο ο Χριστός μας κηρύττει και διδάσκει την ταπείνωση για τους πρώτους και τους έσκατους, ότι ο ταπεινών αυτόν υψωθήσεται, ότι αυτοί που είναι έσκατοι έσονται πρώτοι και πρώτοι έσκατοι, ή που λέει ότι όσα θέλει γενέστε μέγας εν ημίν εστί ημούν διάκονος, μέσω της ταπείνωσης και της διακονίας γίνεται ο άνθρωπος μέγας. Τονίζεται και προβάλλεται πάρα πολύ από το Ευαγγέλιο η έννοια της ταπείνωσης, και είναι και σημαντική στη συνάφεια της υπακοής, γιατί δηλώνει τη στάση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Δηλαδή η υπακοή, λέγαμε για το στοιχείο της ελευθερίας που είναι απαραίτητο και πρέπει να είναι μια πράξη ελευθερίας η υπακοή για να έχει νόημα και περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο μπορούμε να πούμε και για ταπείνωση. Δηλαδή ότι αποδεχόμενοι το θέλημα του Θεού είναι μια πράξη ταπείνωσης, ότι ο Θεός ξέρει καλύτερα από μένα, το δέχομαι το θέλημα του στη ζωή μου. Δεν είναι ακριβώς το αντίθετο, θα ήταν όπως για την υπακοή ή παρακοή, εδώ θα ήταν η έπαρση, η αλαζονία. Να θεωρήσουμε εμείς ότι ξέρουμε καλύτερα από το Θεό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεση μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας με τον κύριο Μιλτιάδη Βάντσο. Σήμερα θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Βάντσος. Προηγουμένως συζητούσαμε εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, για την ταπείνωση, πώς συνδέεται με την υπακοή. Είναι και η ταπείνωση, όπως είπατε, μια πράξη ελευθερίας. Και έτσι θα πρέπει να το καλούμαστε, μάλλον να το δούμε και να το κάνουμε στην πράξη. Ένας ακροατής μας εδώ αναφέρεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί όπου τονίζεται ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα. Αν δεν κάνω λάθος, μάλλον αναφορά στον Χριστό πρέπει να είναι αυτή εδώ. Έτσι, αυτή λοιπόν η εκούσια, η ελεύθερη εκούσια ταπείνωση που συνδέεται με την υπακοή. Και νομίζω ότι εδώ καθορίζεται και η σχέση μας έτσι με τον Θεό και τον συνάνθρωπο των πλησίων, κύριε καθηγητά.
1: Σωστά. Εδώ έχουμε ουσιαστικά αυτό ξεφεύγει από την ανθρώπινη έτσι, κατανόηση και σύλληψη, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, αυτό που λέγεται ως κένωση θεολογικά, δηλαδή κενώνει αυτόν μορφή δούλου λαβών με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή ότι χωρίς φυσικά να πάβει να είναι Θεός, ότι λαμβάνει την ανθρώπινη φύση και γίνεται ένας από εμάς, γίνεται άνθρωπος ακριβώς για να σώσει τον άνθρωπο. Και έχουμε την υπακοή και του Υιού προς τον Πατέρα που πολλές φορές τονίζεται και προβάλλεται επίσης ως πρότυπο, δηλαδή και ο Υιός υπακούει στον Πατέρα και μας διδάσκει το να ζητάμε από το Θεό να γίνει το θέλημά του στην Κυριακή προσευχή, γεννηθείτε το θέλημά σου, δηλαδή να προτάσετε το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προφανώς αυτό έχει, βασικά είναι ένα οντολογικό στοιχείο, δηλαδή η παρουσία του Θεού, ο Θεός γίνεται άνθρωπος, είναι σωτηριολογικό, αλλά έχει ακόμα και την ηθική του διάσταση, ότι λειτουργεί ως πρότυπο σε εμάς, ως πρότυπο υπακοής, δευτερευόντως βέβαια, αλλά έχει και την ηθική του διάσταση, ότι προφανώς και εμείς καλούμαστε σε αντίστοιχη και σε ανάλογη υπακοή προς τον Θεό Πατέρα. Αυτόν ο ίδιος ο Υιός υπακούει προς τον Πατέρα και προβάλλει το θέλημα του Πατρός, το οποίο και ο ίδιος τηρεί και εφαρμόζει. Και προφανώς η πράξη αυτή, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και έχουμε και την εικόνα της άκρας ταπείνωσης, ότι δέχεται τον θάνατο, τα πάθη και το θάνατο, είναι και μια ένα πρότυπο για τον άνθρωπο, για την αρχή των δυσκολιών, όταν και ο ίδιος ο Χριστός τις υπέστη στη ζωή, και ότι αυτό δεν είναι έκφραση μιας τιμωρίας ή ανυπακοής, αλλά του δρόμου, ο οποίος είναι σταυρικός δρόμος της χριστιανικής ζωής, έχει τις δυσκολίες του, δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ανέφελος, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος βασίζεται στη χάρη του Θεού. Άρα είναι ένας δρόμος που όχι απλώς μας οδηγεί στη σωτηρία, αλλά είναι και ένας δρόμος χαράς και ευλογίας.
0: Αυτή η άκρα ταπείνωση του ίδιου του Χριστού, έτσι, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, κύριε καθηγητά, στα πάθη, όπως φαίνεται, θα πάθει στο θάνατό του πάνω στο Σταυρό, αλλά μετά έχουμε την Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί η Ανάσταση. Αυτή η άκρα ταπείνωση συνδέεται με την θυσιαστική του αγάπη?
1: Κατ' εξοχήν. Δηλαδή ο σκοπός της ενανθρώπισης ήταν η υπέρβαση της φοράς και του θανάτου και η σωτηρία του ανθρώπου. Και αποκλειστικό, το κατ' εξοχήν περιεχόμενο, ο σκοπός αυτός είναι η αγάπη. Γενικότερα, ο σκοπός που ο Θεός καλεί τον άνθρωπο στην ύπαρξη, που δημιουργεί τον κόσμο, είναι κατά τους πατέρες Εκκλησία η αγάπη του Θεού και η επιθυμία του να υπάρχουν και άλλα ελεύθερα όντα, οι οποίοι να μετέχουν αυτή της χαράς και της αγάπης του. Ασφαλώς αυτός είναι γενικότερα ό,τι κάνει ο Θεός βιώνεται από τον άνθρωπο. Αυτό λέμε ο Θεός αγάπη εστί, δεν αφορά φυσικά την ουσία του Θεού, αλλά αφορά όλες τις εκδηλώσεις τις φανερώσεις του Θεού που αφορούν τον άνθρωπο, γιατί είναι εκδηλώσεις και πράξεις αγάπης προς τον άνθρωπο, ευεργεσίας προς τον άνθρωπο. Οπότε στην πραγματικότητα εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό, καλούμαστε να το αποδεχτούμε αυτό στη ζωή μας. Δηλαδή η σωτηρία μας δίδεται, μας προσφέρεται, η ελεύθερη επιλογή μας είναι να την αποδεχτούμε, και η ελεύθερη αποδοχή συνίσταται στις πράξεις εκείνες τις οποίες δεχόμαστε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Άρα υπακούμε τον Θεό, αυτό προϋποθέτει φυσικά την ελευθερία, προϋποθέτει την ταπείνωση, και είναι μια πράξη σε τελική ανάλυση και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Δηλαδή η υπακοή στην πραγματικότητα βιώνεται ως ευγνωμοσύνη. Όταν έχεις κάποιον που σε αγαπάει και σε ευεργετεί, είναι, όπως είπαμε πριν, φυσικό και εύλογο, επειδή είναι πάνσοφος και παντογνώστης και σε αγαπάει και θέλει το καλό σου, να τον εμπιστεύεσαι και να τον υπακούς, αλλά ταυτόχρονα και μια φυσική πράξη ευγνωμοσύνης απέναντι στον ευεργέτη. Όταν λοιπόν κατανοούμε τον Θεό, όχι απλώς τον δημιουργό μας, αλλά και στον ευεργέτη μας, και τότε ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας ζητάει. Όταν κάποιος μας ευεργετεί, μας κάνει τόσα καλά και κάποια στιγμή ζητάει κάτι, η στοιχειώδης ευγνωμοσύνη είναι να ανταποκριθούμε κι εμείς, έτσι δεν είναι, και στα ανθρώπινα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τηρουμένων φυσικά των αλλαγιών, ισχύει αυτό και στο Θεό. Δηλαδή η υπακοή έρχεται ως πράξη ευγνωμοσύνης προς το Θεό, ως μια φυσική πράξη που ευγνωμόνως ανταποκρινόμαστε στον Θεό και τηρούμε το θέλημά του.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε Βάντσο, περίπου άλλα 3 λεπτά. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, που είναι πολλά. Κάτι ενδεχομένως που να λησμονήσαμε όσον αφορά σήμερα την έννοια της υπακοής που συζητάμε εδώ στην
1: ναι,
0: εκπομπή. Ναι.
1: Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε, έναν κίνδυνο ο οποίος υφίσταται γενικά στην πνευματική ζωή, γενικότερα στις αρετές, αλλά και ειδικότερα και συγκεκριμένα και στην υπακοή. Αυτός είναι ο κίνδυνος της υπερηφάνειας, δηλαδή να υπακούει κάποιος, άλλο είναι το να χαίρεται. Είναι πολύ φυσικό το να χαίρεται, και άλλο πράγμα είναι να ταμαρώνει, να προβάλλει, που εκεί μπαίνει το στοιχείο της υποκρισίας, τα κατορθώματά του ή την υπακοή του ή την αρετή του. Πολλές φορές στην πνευματική ζωή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, το να υπακούει κανένας στο Θεό και να προβάλλει αυτή την υπακοή του ή αυτά που έκανε, τις πράξεις που έκανε ως πράξη υπακοής προς τους γύρω του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ταπείνωση που λέγαμε πριν, με το ταπεινό φρόνημα. Είναι το αντίθετο, και προφανώς αυτό είναι κάτι μεμπτό. Δηλαδή, ενώ είναι φυσικό ελευθέρως και ευγνωμόνως να ανταποκρινόμαστε στη χάρη του Θεού, στο θέλημα του Θεού, και να το εφαρμόζουμε
0: στην πράξη, ναι, στην πράξη της ζωής μας, ναι.
1: Έτσι, είναι προβληματικό και μεμπτό αυτό το καλό που κάνουμε, την υπακοή, να το προβάλλουμε, να το διαφημίζουμε αριστερά-δεξιά και να υπερεφανευόμαστε. Εδώ είναι πολύ έντονος ο κίνδυνος της υπερηφάνειας και της υποκρισίας, γιατί όταν το κάνεις για να σε δουν οι άλλοι, για να το προβάλλεις στους άλλους,
0: θυμίζει λίγο το φαρισαίο της παραβολής, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο φαρισαίος έκανε καλές πράξεις. Ακριβώς αυτό λέει, δηλαδή ότι τηρώ τον νόμο και κάνω 1, 2, 3 που λέει ο νόμος. Τον νόμο τον υπακούει, αλλά τον υπακούει για να αυτοπροβληθεί, να αυτοδικαιωθεί, να κατηγορήσει τον άθλιο, τον τελώνη που δεν τα κάνει αυτά, και να πει στους ανθρώπους: κοίταξε τι καλός και τι ενάρετος και τι άγιος που είναι. Άρα να αυτοδικαιωθεί και να προβληθεί. Άρα έφυγε το νόημα αμέσως της ευγνωμοσύνης προς το Θεό, της ταπείνωσης, της πίστης, της εμπιστοσύνης. Αυτό που δόθηκε προτεραιότητα είναι της αυτοπροβολής προς τους άλλους, και να δείξει στους άλλους ότι ο ίδιος είναι ανώτερος πνευματικά και καλύτερος. Αυτό ακυρώνει και αλλοιώνει όλο το νόημα, παρά το γεγονός ότι φύσταται αντικειμενικά η υπακοή στην περίπτωση του φαρισαίου, ναι, στη διατάξη του Μωσαϊκού νόμου, αλλά ευρύτερα μπορούμε να πούμε στο θέλημα του Θεού. Άρα ακόμα και στην υπακοή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της έπαρσης, της υπερηφάνειας, της υποκρισίας. Γι' αυτό η ταπείνωση έρχεται ως ασφαλιστική δικλίδα, δηλαδή ως το ηχέγγυο ότι γίνεται όχι απλώς κάτι που πρέπει να γίνει ορθό, αλλά και με τον ορθό τρόπο και με τον σωστό και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει να κάνουμε το καλό και με καλό τρόπο, χωρίς να το προβάλλουμε και να το διαφημίζουμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε

0: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτών αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσαν τα δηληστήρια, ενώ παραμένουν σε ισχύ εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Το ύψος της κρατικής επιδότησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί στη 1 το μεσημέρι, οπότε θα αποσαφινιστεί το συνολικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φθάνουν κατά τόπου στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Στην Αττική ο καιρός με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός Μπεράτη από το Μέτσοβο, για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης που θα μας φέρουν στην Ήπειρο. Θα ακούσουμε μια σειρά από ιστορικά τραγούδια που προέρχονται από τη συλλογή του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κούγο, τον Άνεμο και Αχάη», ηρωικά και ιστορικά τραγούδια της Ηπείρου με τον Σάβα Σκιάτρα και ορισμένα σχήματα πολυφωνικού ηπειρώτικου τραγουδιού. Από τα πολύ χαρακτηριστικά ηπειρώτικα τραγούδια που αναφέρεται στους κλέφτες είναι «Οι κλέφτες οι Βελτσιστινοί». Σύμφωνα με την παράδοση, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στους οπλαρχηγούς Κρομίδα και Πουτέτσι, συνδέσμους των αντάρτικων ομάδων με τον ελληνικό στρατό. Τραγουδιόταν στη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά των Ιωαννίνων. Υπάρχουν μάλιστα δύο τραγούδια με τον ίδιο τίτλο, «Οι κλέφτες οι παλιοί», «Οι κλέφτες απ' τ' άγραφα» και «Οι κλέφτες απ' το σούλι», και αυτό που θα ακούσουμε εμείς, «Οι κλέφτες οι Βελτσιστινοί», από τη Βελτσίστα την κλιματιά Ιωαννίνων. Οι κλέφτες εξουρίζονταν, ποπό οι κλέφτες, είχαν ξηράφια μαλαματένια και στα γυαλιά γυαλίζονταν, και στρίβαν το μουστάκι τους, χορεύαν τα κλεφτόπουλα, και ο καπετάνιος χαίρονταν. Ένας τον άλλον έλεγε και ένας τον άλλον λέει: «Όμορφα κεφάλια που έχουμε και μαύραν τα μαλλιά μας, και δεν μας πρέπει κόψιμο, ουδέ και χαρμαγκιόλα», καρμανιόλα δηλαδή. «Μόνο μας πρέπουν τάρματα, σοφίλια και ντουκάδες. Μουστάκι μου καραμπογιά και φρύδια μου γραμμένα, δεν πρέπεται για κρέμασμα, ουδέ και για λυσίδα. Μον πρέπεται για τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες».

Χορεύαν τα κλεφτόπουλα και ο καπετάνιος χαίρονταν. Το ιστορικό τραγούδι για τους κλέφτες του Βελτσιστινούς, από τη Βελτσίστα δηλαδή, την κλιματιά των Ιωαννίνων, και ήταν ο Σάβας Χιάτρας που τραγούδησε. Μαζί του θα συνεχίσουμε τώρα ακούγοντας και το άλλο ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στον Κατσαντώνη. Τσάμικο που παλιότερα χορεύονταν με ιδιαίτερο τρόπο μόνο από άντρες στα Ζαγοροχώρια και το Μέτσοβο. Η πλούσια δράση των αδελφών Αντώνη Κατσαντώνη και Γιώργου Λεπενιώτη και ιδιαίτερα η νίκη του πρώτου επί του Βελιγκέκα, του πρωτοπαλίκαρου του Αλή Πασά, ενέπνευσε τη λαϊκή μουσα σε σημείο να έχουν επισημανθεί περισσότερα από 25 τραγούδια τους, τόσο στην Ήπειρο όσο και στη Θεσσαλία και τη Ρούμελη. Ορισμένα από αυτά μιλούν και για τον μαρτυρικό του θάνατο από τον Αλή Πασά το 1809 στα Γιάννενα. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντοραχούλες, και εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, στα Γιάννηνα τον πάνε. Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου, υπέτε τους πως με έπιασαν με προδοσιά και απάτη. Αρρωστημένο μη βρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα, ως αν μωρό στην κούνια τους θα σπάργανα δεμένο. Εσάς εγώ έχω μαρτυριά, σεις να το ομολογάτε. Τα σκέρια που πολέμαγα και πάντα τα νικούσα, τρομάρα το ντουφέκι μου και φρίκι το σπαθί μου.

0: Ζουμέρκα και άγραφα, παλικαριών λιμέρια, γεια σου Κατσαντώνη μου, γεια σου καπετάνιε μου. Το ιστορικό τσάμικο του Κατσαντώνη με το Σάβα Σιάτρα, όταν ιστορία γίνεται τραγούδι, και να συνεχίσουμε με το τραγούδι του Ντελή Παπά, διαδεδομένο σε όλη την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Ποιος ήταν ο Παπαγιώργης, ο Ντελιπαπάς του τραγουδιού, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, πρόκειται για έναν ιερωμένο που, όταν οι Τούρκοι σκότωσαν τη γυναίκα του και το παιδί του, έγινε κλέφτης για λόγους εκδίκησης. Αν και ήταν σε μεγάλη ηλικία, το μίσος του ήταν τόσο που πήρε το παρατσούκλι Ντελιπαπάς, Ντελί δηλαδή τρελός, τρελός παπάς. Κάποιες παραλλαγές του τραγουδιού αναφέρονται στην καταπάτηση της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι του Ντελή Παπά, έτσι όπως αποδίδεται ως πολυφωνικό τραγούδι στην Δερβιτσάνη του Αργυροκάστρου στη Βόρειο Ήπειρο, με το πολυφωνικό συγκρότημα από την περιοχή αυτή. «Κούγω τον άνεμο και χάει, μωρέ παπά Ντελή Παπά, τον κούγω και μαλώνει, Ντελή Παπά λεβέντη, με τα βουνά εμάλωνε και με τα σουμοκλάδια». Εσείς βουνά των Γρεβενών και πεύκα του Μετσόβου, εσείς καλά τον ξέρετε, αυτόν τον Παπαγιώργη, που ήταν μικρός στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια, και από μικρός παντρεύτηκε, μικρή γυναίκα πήρε, γιατί είχε να γεννεί παπάς, να γέννει οικονόμος.
1: Ορκουγό!

Το τραγούδι του Ντελή Παπά στην παραλλαγή που τραγουδιέται ως πολυφωνικό τραγούδι στην Δαρβιτσάνη της Βορείου Ηπείρου. Και να συνεχίσουμε τώρα άλλο ένα ιστορικό ηπειρώτικο τραγούδι που αναφέρεται στη Λένο του Μπότσαρη. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία πρόκειται για την κόρη του Νότι Μπότσαρη και μετά τη συνθηκολόγηση του 1803, όταν πολλοί σουλιώτες είχαν καταφύγει στο μοναστήρι του Σέλτσου στις όχθες του Ασπροποτάμου, δέχτηκαν την ύπουλη επίθεση του Βελί, του Γιου Αλί Πασά. Τότε η 15χρονη Λένο Μπότσαρη πολέμησε γενναία, αλλά όταν βρέθηκε άοπλη και περικυκλωμένη από εχθρούς, προτίμησε να πέσει στο ποτάμι και να πνιγεί παρά να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Το ιστορικό αυτό επεισόδιο καταγράφηκε, αποτυπώθηκε και στο τραγούδι. Η ιστορία που γίνεται τραγούδι λοιπόν, και όλες οι καπετάνισες των καπεταναρέων, σκλαβώθηκαν οι ορφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες. Όλες πάησαν προσκύνησαν στο Αλί Πασά την πόρτα. Και αυτή η Λένη του Μπότσαρη δεν πάει να προσκυνήσει. «Λένη μου, γιατί δεν προσκυνάς, γιατί δεν καμαρώνεις? Δεν είμαι νύφεγο, παιδιά, να πάω να προσκυνήσω. Εγώ είμαι η Λένη του Μπότσαρη, η αδερφή του Μάρκου. Σέρνω ντουφέκι ντυμισκή, πιστόλες ασημένιες. Σέρνω φυσέκια στην ποδιά και το σπαθί στα δόντια. Και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, να βρω λιμέρια κλέφτικα, λιμέρια καπετάνιων. 5 Τούρκοι την κυνηγούν, 5 τζοχανταρέοι. Κόρη, για ρίξε τα άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. Τι λέτε, βρε παλιότουρκοι, κι εσείς παλιοζαγάρια? Εγώ ζωντανή δεν πιάνομαι εις των Τουρκών τα χέρια».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

χορός κοφτός αργυροκαστρίτικος με τον Απολέοντα Δάμο στο κλαρίνο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ήπειρο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής με τον γενικό τίτλο «Κούγω τον άνεμο και αχάει», ηρωικά και ιστορικά τραγούδια της Ηπείρου με τον Σάβα Σιάτρα. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με το ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στον Αλή Πασά και συγκεκριμένα στις τελευταίες προσπάθειες του αμφιλεγόμενου Αλή να διασωθεί. Με τη βοήθεια των Αλβανών και των Σουλιωτών πολέμησε κατά του Ρεσίδ Πασά και των άλλων που είχε αποστείλει ο Σουλτάνος για να καταπνίξουν το κίνημά του. Οι Έλληνες που έβλεπαν ότι συνέφερε την Επανάσταση να διατηρηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στους Τούρκους και τους Αλβανούς βοήθησαν τον αιμοσταγή Αλή. Ο λαός, λησμονώντας τις φρικαλαιότητές του στις εποχές της παντοδυναμίας του, όχι μόνο συνένεσε στη συμπαράταξη αυτή, αλλά έπλεξε και τα εγκόμια του Αλή Πασά, που ήταν πια ένας ισχυρός σύμμαχος των Ελλήνων. Στη συλλογή του Χασιώτη καταγράφεται ολόκληρο το ποιητικό κείμενο, καθώς και άλλα τραγούδια που αναφέρονται στον Αλή Πασά. Είναι τα λεγόμενα αλυπασαλίτικα τραγούδια. Ανάμεσά τους και ο χορός «Τα Τρία» που θα ακούσουμε τώρα από το Σάβα Σιάτρα. «Να τα νικάμπη θάλασσα και τα βουνά ποτάμια, να πνίγονταν ο τάταρης που φέρνει τα φερμάνια. Και να φερμάνει, έλεγε το μαύρο το χαμπέρι, να σηκωθεί ο Αλή Πασάς να πάει στο τεπελένι. Πού πας μωρέ ρε εσύ ταγά και εσύ παλιοκονιάρι, με ένα μελένα Αλή Πασά το άξιο παλικάρι. Με ένα μελένα Αλή Πασά, μελένα Αλή Μπαρούτη, που έκανα τον πόλεμο με το Σουλτάν Μαχμούτη. Και η εποδός, αρβανίτες πενεμένοι, που είναι ο Αλή Πασάς καημένοι».

Σάββας Κιάτρας και Υπηρώτικος χορός Τα Τρία με το ιστορικό τραγούδι για τον Αλή Πασά. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη παλαιότατο τραγούδι που ανήκει στον κύκλο των παραλογών. Εδώ η ιστορία συναντά το μύθο. Το κάστρο της Οριάς. Σε πολλά μέρη του ελληνισμού δείχνουν παρόμοια κάστρα. Σύμφωνα με τον Ιατρίδη, τα ερείπια αυτά βρίσκονται στη μοίρα της Λυκίας στα μικρασιατικά παράλια. Κατ' άλλους πρόκειται για το κάστρο του Αμορίου. Έχουμε επίσης το κάστρο της Μαρούς στην Καπαδοκία ή του Ήλτοκάστρων, το κάστρο του ήλιου δηλαδή, στον Πόντο. Στην Ήπειρο έχουμε το κάστρο στα Ριζά. Όλες οι παραλλαγές αυτού του τραγουδιού έχουν το ίδιο θέμα. Μετά από πολύχρονη πολιορκία από Τούρκους και Σαρακινούς, ένας από τους εχθρούς ντύθηκε αλλού καλογεράκι και αλλού γυναίκα ετοιμόγενη και με απατηλά λόγια κατάφερε μια νέα να του ανοίξει την καστρόπορτα στο μεγάλο κάστρο που πολιορκούσαν. Το φρούριο πάρθηκε και η νέα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τους ψηλούς του πύργους για να μην πιαστεί από τους εχθρούς. Σε πολλά κάστρα που πήγα και σεριάνισα, ο σαν της Οριάς στο κάστρο δεν είδα. Κάστρο θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό, κάστρο της Μαυρομάτας και της Αλωναριάς. 40 οριές του ψήλου, 12 πλατή, μολύβι σκεπασμένο, μαρμαροχυτό. 40 πύργους έχει ασημόχητους, με πόρτες σιδερένιες και αργυρά κλειδιά. Και του γυαλού η πόρτα στράφτει μάλαμα. Τούρκοι το πολεμούσαν χρόνους 12, Ρωμιοί το παραστέκουν 14. Και δεν μπορούν να το πάρουν το Μυριόρημο. Και βγήκε ένα τουρκάκι ρωμιογέννητο, ρωμιοκουναρημένο γενιτσαρόπουλο. Τον αμυρά του πιάνει και παρακαλεί. «Αφέντη μου, αμυρά μου και σουλτάνε μου, θα πάρω εγώ το κάστρο. Πόσα η ρόγα μου? 500 η φορεσιά σου, 1000 η ρόγα σου, 1000 άσπρα την ημέρα και άλογο καλό και 2 σπαθιά σημαίνια για τον πόλεμο. Ούτε τα άσπρα σου θέλω, ούτε τα φλουριά, ούτε και τα άλογο σου, ούτε και τα σπαθιά. Εγώ θέλω την κόρη που είναι στα γυαλιά. Ως αν το κάστρο πάρεις, χάρισμα κι αυτή». Καινούρια ρούχα βάζει, ράσα φόρεσε, τον πύργο πύργο πιάνει και γυροβολάει. Στην πόρτα πάει και στέκει και παρακαλάει. «Για ανοίξου, ανοίξου πόρτα, πόρτα της Οριάς, πόρτα της Μαυρομάτας, της Βασίλισσας. Για φεύγα απ' αυτού, Τούρκε βρε παλιόσκυλε. Μα το σταυρό κυρά μου, μα την Παναγιά, εγώ δεν είμαι Τούρκος, ούτε κόνιαρος. Είμαι καλογεράκι, απασκηταριό. 12 χρόνους έχω που ασκέτευα. Χορτάρι νεβοσκούσα σαν το πρόβατο και ήρθα να πάρω λάδι για την εκκλησιά. Και ανοίξτε για νάμπο το βαριόμυρο. Να ρίξουμε τσιγκέλια να σε πάρουμε. Τα ράσα μου είναι σάπια και ξεσκίζονται. Να ρίξουμε το δίχτυ να σε πάρουμε. Είμαι από την πείνα και αντραλίζομαι». Γελάστηκε μια κόρη, πάει τον άνοιξε. Όσον ανοίξει πόρτα, 1000 μπήκανε. Και όσον ακαλανοίξει, 2,5 καλιάς. Και όσο να καλοκλείσει, το κάστρο πάρθηκε. Και όλοι χυθήκαν στα άσπρα και όλοι στα φλουριά και εκείνος πάει στην κόρη που ήταν στα γυαλιά. Και η κόρη από τον πύργο κάτω έπεσε. Ούτε σε δέντρα πέφτει, ούτε και σε κλαριά, μόνο σε Τούρκου χέρια και ξεψύχησε.

Το τραγούδι λοιπόν για το κάστρο της Σοριάς, σε μια παραλλαγή σε πολυφωνικό τραγούδι που βρίσκουμε στη Δερβιτσάνη στη Βόρειο Ήπειρο. Τούρκοι το πολεμούσαν χρόνους 12, Ρωμιοί το παραστέκουν 14 και δεν μπορούν να το πάρουν το Μυριόρημο. Και να συνεχίσουμε τώρα από τον κύκλο των παραλογών και πάλι, παλαιότατα αφηγηματικά βυζαντινά τραγούδια, προέρχεται και το επόμενο ιστορικό τραγούδι που θα ακούσουμε, τα 4, τα 5, τα 9 αδέρφα. Μια παραλλαγή πολύ διαδεδομένη σε όλο τον ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, πρόκειται για τους 9 γιους του Ανδρώνικου Δούκα. Παραλλαγές συναντάμε και στη στερεά Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, την Κερασούντα, την Καπαδοκία. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την παραλλαγή από την Ήπειρο που τραγουδά ο Σάββας Χιάτρας. Τα 4, τα 5, τα 9 αδέλφα, τα 18 ξαδέλφια, τα ολιγόημερα. Τον πόλεμο θα ακούσουν και δρόμο θέλουν να δουν. Τους χαίρεται η καρδιά τους και όλο τραγουδούν. Τους ήρθε να φυρμάνει από το βασιλιά, να πάνε να πολεμήσουν χρόνους 12. Σελώνουν τα λογά τους, τρέμει μαύρη γη. Τροχούν και τα σπαθιά τους, λάμπει η θάλασσα. Παίρνουν και τα ντουφέκια, σιούνται τα βουνά. Και ευχή γυρεύουν από τη μάνα τους. Ευχή σου μας, Μανούλα, να πηγαίνουμε. Με την ευχή, παιδιά μου, σύρτε στο καλό.

Ιστορικά τραγούδια λοιπόν από την Ήπειρο με το Σάβα Σιάτρα και πολυφωνικά συγκροτήματα, και θα κλείσουμε με το πολύ διαδεδομένο τραγούδι από το Μέτσοβο της Βασιλαρχόντισσας. Χορεύεται στα βήματα του Ζαγορίσιου και αναφέρεται σε μια αρχοντοπούλα από το Μέτσοβο, την Ευδοκία Αβέροφ, που την απήγαγε ο ληστής Φλέγκας περί τα τέλη του 19ου αιώνα και την πήγε στο λιμέρι του, στην κορφή που πήρε αργότερα το όνομά του, στη Βάλια Κάλντα. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ήταν ο ληστής Θύμιος Γάκης ο απαγωγέας και το περιστατικό έγινε το 1884. Η Ευδοκία του τραγουδιού έγινε βασίλο, βασιλαρχόντισσα, για λόγους ποιητικούς. Δεν είναι κρίμα και άδικο, βασιλαρχόντισσα, δεν είναι και αμαρτία να τυρανώ τα νιάτα μου χωρίς καμιά αιτία. Να ανιβάσω σε ρημιά, σε κλέφτη καλημέρια, να στρώνει πεύκα στρώματα και οξιές προς κεφαλάκια, να έχει και τα κλεφτόπουλα που τη διαφεντεύουν. Κοίσαμε τα μεσάνυχτα, δύο ώρες πριν αφέξει, ο Θύμιος Γάκης φώναξε και ο Θυμιογάκης λέει: «Σήκω, Βασίλο, και έφεξε να πάει πουλιά στο γιώμα. Σήκω να ανάψεις τη φωτιά, να φτιάσεις τον καφέ μας. Η ξαγορά μας έρχεται, δυο μούλες φορτωμένες. Η πρώτη φέρνει μάλαμα, η δεύτερη τα σήμη. Σύρε, Βάσομ, στο σπίτι σου, σύρε και στους δικούς σου».

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις

0: αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

0: Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε ένα ραδιοφωνικό οδηπορικό στην ΕΜΕΑ. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα στο ακροατήριό μας, γνώριμη πια νομίζω.
0: Προφανώς και είστε γνώριμοι μέσα από αυτές τις όμορφες εκπομπές που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μαζί σας και τις περιηγήσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε την ΕΜΕΑ και θα υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Είναι ένα μέρος πραγματικά λατρευτό και θα ήθελα να πω ότι είναι και μια κοντινή εκδρομή για τους Αθηναίους, για τους κατοίκους του Κλινού Άστεως, να το πω και έτσι. Διότι είναι γύρω στη μια μισή ώρα από την πρωτεύουσα. Που σημαίνει είναι πολύ καλό και σαν, ας το πούμε, ένα σχέδιο μονοήμερης εκδρομής. Είναι ένας πανέμορφος τόπος, πραγματικά με όχι μόνο ένα χαρακτήρα, ας πούμε, μια εκδρομή με χαρακτήρα καθαρά αρχαιολογικό, σίγουρα και αυτό, ιστορικό, αλλά βεβαίως έχει σχέση και με το κρασί. Είναι η νοπιός, η νοπαραγωγός, χώρα, όπως μιλάω έτσι με τη βυζαντινή ορολογία, χώρα, η τοποθεσία δηλαδή, ο τόπος, η πιο γνωστή, η πιο δυνατή, να το πω και έτσι επιτρέψτε μου, στην Ελλάδα, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τις άλλες περιοχές με τα θαυμάσια κρασιά. Ωστόσο και μόνο από πλευράς αριθμού για έναν σχετικά μικρό σε έκταση τόπο, το λέω αναλογικά αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, το περίφημο κοκκινέλι της Νεμαίας, το περίφημο κόκκινο κρασί της Νεμαίας, το αίμα του Ηρακλή, που είναι ένας ήρωας ταυτισμένος με το μέρος αυτό, γιατί βέβαια ο πρώτος άθλος του είναι συνυφασμένος με το περίφημο λιοντάρι της Νεμαίας. Αυτά θα τα πούμε έτσι προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και περιστοιχίζεται, είναι μέσα σε αμπελώνες. Θα πρέπει εδώ να κάνω μία διευκρίνηση. Υπάρχει το χωριό της αρχαίας Νεμαίας, που είναι η πύλη για το ιερό του Διός και του Οφέλτη. Υπάρχει και η Κωμόπολη της Νεμαίας. Το χωριό είναι ένα, πραγματικά αυτό που λέω, μεταξύ Τοσκάνης και Ουρανού, η αρχαία Νεμαία. Είναι ένα, το παλιό Ηράκλειον ή Κουτσομόδη, ένα πάρα πολύ γραφικό χωριό που, επειδή βρέθηκα εκεί πριν από λίγες εβδομάδες, ας το πούμε στο τέλος του Σεπτεμβρίου, με μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση, ήταν μαγική αυτή ακριβώς το ότι λειτουργούσε ως πύλη και έμπαινες από αυτό το χωριό που θύμιζε έτσι τοσκανικό χωριό, αλλά μιας Τοσκάνης ελληνικής με όλα τα χαρακτηριστικά δηλαδή του ελληνικού τοπίου, και σε έμπαζε στο ιερό του Δία. Ήταν κάτι το, δηλαδή ενωνόταν η νεότερη και σύγχρονη εποχή μέσα από έναν πολύ καλά διατηρημένο οικισμό. Μιλάμε τώρα για ένα χωριουδάκι γύρω στους 350 με 380 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Αυτό λοιπόν ήταν το, να το πω, μαγικό στοιχείο, και εκτός και εντός εισαγωγικών έμπαινες κατευθείαν στην αρχαιότητα και έβγαινες και ήσουν σε αυτή την εινοπαραγωγό χώρα, την περιστοιχισμένη από αμπελώνες και από εινοποιία πάρα πολύ υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχει και η Κωμόπολη της Νεμαίας, μια πόλη, μικρή πόλη σύγχρονη. Ονομαζόταν Άγιος Γεώργιος μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, αν δεν απατώμε. Ανέκτησε και αυτή την αρχαία ονομασία και πλέον οι δύο αυτοί τόποι διαχωρίζονται με το αρχαία Νεμαία και η σύγχρονη Κωμόπολη της Νεμαίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας λέω το γεγονός ότι το τοπίο και όπως φτάνει στην Νεμαία, το έδαφος είναι κόκκινο, είναι αργυλώδες. Είναι αυτός ο άργυλος που λένε οι ειδικοί του κρασιού ότι δίνει και αυτή την υπέροχη, πολύ ιδιαίτερη γεύση που έχει το κρασί της Νεμαίας. Από οποιαδήποτε ποικιλία σταφυλιού και αν προέρχεται. Εγώ που δεν είμαι τόσο σχετική φυσικά, το άκουσα έτσι αυτό, με πολύ έτσι εντυπωσιασμένη θα έλεγα, και είδα στο χρώμα, στο βαθύ κόκκινο, αυτό το άλικο του κρασιού της Νεμαίας, επειδή πήγαμε και ώρα έτσι ηλιοβασιλέματος, το είδα μόνο στο ηλιοβασίλεμα πίσω από τον ναό του Δία. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο αυτό θεωρώ ότι απογειώνει αυτή την εικονική περιήγηση στον χώρο. Η Νεμαία, η Αρχαία Νεμαία είναι συνδεδεμένη, κύριε Παπά, με μια σειρά μύθων πάρα πολύ σημαντικών, και δεν εννοώ την έννοια του σπουδαίου, έτσι, σημαντικός, με την έννοια του σημαίνοντος. Αυτός δηλαδή που σημαίνει κάτι. Έχω πολλές φορές πει από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά και αλλού έχοντας μιλήσει για τη σημαντική των αρχαίων μύθων. Ας πούμε για παράδειγμα το γεγονός ότι η γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία ουσιαστικά μας δείχνει το τέλος της Μητριαρχίας, που υπήρχε ας πούμε στη Μυκηναϊκή εποχή, και σιγά σιγά η θέση της γυναίκας βαίνει συρρυκνούμενη, και για το λόγο αυτό έχουμε τη γέννηση της θεάς από το κεφάλι ενός και του επικεφαλής των θεών φυσικά, του άντρα, του πρώτου των θεών, που ήταν ο Δίας. Έτσι λοιπόν και εδώ οι μύθοι για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα με αφορμή αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι στην τοποθεσία αυτή, έχει πολύ μεγάλη σημαντική δύναμη. Παράδειγμα, είναι συνδεδεμένη, όπως είπα πριν, με το μύθο του Ηρακλή, ένας πολύ δυνατός ήρωας, ουσιαστικά ο μόνος που έγινε δεκτός στον Όλυμπο, από την ίδια την Ήρα και τον Δία. Όπως μας δείχνει και ένα μικρό αέτομα που υπάρχει σήμερα στην αίθουσα των κλητείων, δηλαδή στον πρώτο όροφο στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Μουσείου της Ακρόπολης, όπου έχουμε αετοματικές απολήξεις, εκτίθενται αυτές από άγνωστα κτίρια, που πιθανό χρησιμοποιούνταν ως θησαυρή, δηλαδή ως αποθήκες πολύτιμων σκευών και άλλων, τέλος πάντων, τέτοιων στοιχείων. Και σε αυτό το μαρμάρινο πάρα πολύ όμορφο αέτομα, και ένα σπάνιο θα έλεγα, δηλαδή δεν πάει ο πολλής κόσμος εκεί, είναι ευκαιρία οι ακροατές να το ακούσουν και να δουν αυτά τα αιτώματα. Απεικονίζεται λοιπόν σε αυτό στο ανάγλυφο της επιφάνειας ένθρονη η Ήρα και ο Δίας να υποδέχονται τον Ηρακλή. Έτσι ξέρουμε για την πειρά του Ηρακλή. Γίνεται λοιπόν δεκτός μετά το θάνατό του. Ουσιαστικά είναι ο αφηρωισμός με την έννοια πια της θέωσης του Ηρακλή, και παίρνει θέση κοντά στους Ολυμπιούς θεούς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που συνδέεται με αυτό το τόσο δυνατό τοπίο, το οποίο παράγει και αυτό το τόσο δυνατό προϊόν και εμβληματικό και της Ελλάδας και γενικά της γευσιγνωσίας, της γαστρονομίας, της μυθολογίας, της ίδιας της. Δηλαδή είναι ένα ευγενές τέλος πάντων στοιχείο το κρασί. Ο ίνος είναι αυτό το ευγενές προϊόν του σταφυλιού, και γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η σύνδεση έτσι με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος και με τη δύναμη του Ηρακλή, που έχει και το όνομά του το κρασί, είναι κάτι πραγματικά που καθυλώνει, ειδικά όταν ο επισκέπτης είναι είτε μοιημένος, όχι αρχαιολόγος αναγκαστικά, ενώ μοιημένος σε όλη αυτή την ποίηση της, ας πούμε, του ελληνικού και όχι μόνο τοπίου, στην ποίηση των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν, με αυτό ξεκινάει η παράθεση των μύθων του τόπου. Ο δεύτερος μύθος είναι αυτός του μικρού Οφέλτη. Ένα όχι τόσο γνωστό πρόσωπο στον πολύ κόσμο, νομίζω, αν κρίνω από τον εαυτό μου που τον ανακάλυψα αρκετά μεγάλη, δηλαδή στο πανεπιστήμιο. Ο Οφέλτης, με όλη αυτή τη σημειολογία του δυνατού ονόματός του, οφειλή, οφείλω, το χρέος, είναι ένας σπάνιος ήρωας, γιατί είναι ένας νήπιος ήρωας. Δηλαδή ήταν το παιδί του βασιλικού ζεύγους της Νεμαίας, του Λικούργου, αν θυμάμαι καλά το όνομα του πατέρα. Αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει το όνομα της μητέρας. Η τροφός του ήταν η Υψηπύλη. Ήτανε πριγκίπισσα της Λίμνου. Διώχθηκε από τη Λίμνο όταν σε μία, ας το πούμε, εξέγερση των γυναικών εναντίον των ανδρών, εκείνη έσωσε τον πατέρα της και γι' αυτό εκδιώχθηκε από τη Λίμνο. Έτσι λοιπόν έφτασε στην Νεμαία και κατέληξε να είναι η τροφός του αυτού του πολυχαριτωμένου μωρού, του Οφέλτη. Είχε πάρει ο πατέρας με τη μητέρα, είχαν επισκεφθεί το μανδύο των Δελφών και είχαν πάρει ένα χρησμό κάπως παράξενο, αλλά γεμάτο έτσι από αυτή τη σημαντική που προείπα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το χρησμό, δεν θα έπρεπε αυτό το παιδάκι να το απειθώσουν ποτέ στη γη, κατάχαμα, γιατί τότε θα γινόταν κάτι πολύ άσχημο, κάτι μοιραίο. Όταν λοιπόν πέρασαν από την Νεμαία οι 7 επιφύδες, βέβαια το γνωρίζουμε όλοι, είναι η γνωστή τραγωδία, η υπέροχη τραγωδία, το μεγαλειώδες, αυτό έργο του του Εσχύλου. Όταν πέρασαν λοιπόν, ήταν το Άργος εναντίον των Θηβών. Στην 7 επιθήβες στην εκστρατεία ήταν πολύ σημαντικοί ήρωες. Αν μείνει καιρός θα τους αναφέρουμε μετά. Σίγουρα πάντως ήταν ο Ετεοκλής από τη μεριά των Θηβαίων και ο Πολυνίκης, που ήταν αδέρφια γη του Ιδίποδα και αλληλοσκοτώθηκαν σύμφωνα και με την προφητεία Παύλα Κατάρα του Ιδίποδα. Ήταν ο Αμφιάραος, πολύ μεγάλος ιατρομάντης, και ο Άδραστος, αν δεν απατώμε, ήταν ο αρχηγός. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πέρασαν από την Εμαία και ζήτησαν, ήταν διψασμένοι, απάντησαν στο δρόμο τους την τροφό, την υψηπύλη, και τη ζήτησαν να τους δώσει λίγο νερό. Υπήρχε μια κοντινή πηγή, μια κρίνη, εκείνη λοιπόν για να τους εξυπηρετήσει, έτσι τέλος πάντων ξέχασε τον χρησμό εκείνη την ώρα, σε μια αφόρμητη κίνηση άφησε κάτω το μωρό πάνω σε ένα στρώμα από άγριο σέλινο. Και βέβαια αυτό ήταν μοιραίο, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη μυθολογία το μωρό έγινε βορά ενός τεράστιου τρομακτικού ερπετού και βέβαια πέθανε, αφού πρώτα, σύμφωνα πάντα με το μύθο, έβγαλε λέει κάποια έτσι απόκοσμα, κάποιες απόκοσμες φωνές που κάποιοι απέδωσαν και σαν προφητεία για την πολύ κακή και τη μοιραία έκβαση της εκστρατείας των 7 επιθήβες. Αυτό το περιστατικό, για να μην το ξεχάσω, απεικονίζεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο έβριμα, άλλη επίσης εκδρομή που θα κάνουμε κάποια στιγμή από εδώ, από τη συχνότητα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, σε ένα υπέροχο μουσείο. Υπάρχει εκεί πέρα μία μαρμάρινη σαρκοφάγος της ρωμαϊκής εποχής, στην οποία απεικονίζονται ανάγλυφα οι 7 επιθήβες αριστερά, με επικεφαλής τον Άδραστο, ο οποίος κοιτάει έντρομος το μωρό την ώρα του θανάτου του. Να. Και στη δεξιά πλευρά, στη στενή, αν δεν απατώμε, απεικονίζεται η ψιπύλη, το παιδάκι είναι κάτω, το φίδι γύρω τον έχει ήδη τυλίξει, και έτσι ένα στρώμα απαλό από τα άγρια σέλινα. Μια υπέροχη σαρκοφάγος ρωμαϊκής εποχής, ένα αριστούργημα που δείχνει έτσι την ισχύ όλες τις εποχές και τη ρωμαϊκή φυσικά των ελληνικών μύθων. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είχε να κάνει με τη δύναμη της γης. Δηλαδή το παιδί πεθαίνει τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τη γη, κάνοντας ένα χρέος. Ουσιαστικά αφηρωίζεται, όντας, επαναλαμβάνω, ο πρώτος νήπιος ήρωας, και ουσιαστικά ξεκινώντας με αυτό το θάνατο, αυτή την οφειλή που είχε αυτό το άκακο, δεν είχε προλάβει να ζήσει παιδάκι, ουσιαστικά γίνεται ο ιδρυτής, οξύμορο, αλλά έτσι είναι, τον αγώνων της Νεμαίας, τα Νεμαία. Τα οποία τελούνταν στο στάδιο της Νεμαίας, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, και οι Ελλανοδίκες, οι Κρητές δηλαδή, ο Αφέτης που έδινε το σήμα δηλαδή για την εκκίνηση των αθλητών, ήταν όλοι ντυμένοι στα μαύρα, προς ένδειξη πένθους, προς τιμή της μνήμης του μικρού ήρωα. Επίσης ήταν οι μόνοι αγώνες στους οποίους οι αθλητές δεν στεφανώνονταν με στεφάνι ελιάς, όπως συνέβαινε στην Ολυμπίας, Ολυμπιακούς Αγώνες, ή με στεφάνια δάφνης, της ευγενούς δάφνης του Απόλλωνος, όπως συνέβαινε στους Δελφούς, στα Πίθια. Εδώ λοιπόν ήταν το άγριο σέλινο, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο ένα φυτό, και νομίζω ότι ήδη και στον Όμηρο υπάρχει έτσι αυτή η νήξη, όπως έχουμε ας πούμε για τον ασκοντελό λιμώνα, με τα σκοντήλια δηλαδή της λύθης που βλέπουμε μετά, και στον Μαβίλη κτλ. Έχω την εντύπωση ότι και το σέλινο, και από τον Όμηρο, και στον Όμηρο δηλαδή, έχει αυτή την ιδιότητα έτσι, του πένθυμου έτσι, και ενός φυτού που συνδέεται με το θάνατο, όπως και ο ασκόδελος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν αυτό όλο σαν σκοπός συσσαγωγικά του θανάτου, αυτού του τραγικού θανάτου αυτού του μωρού, μέσα από αυτή την από τη γη που τον ουσιαστικά κατάπιε εισαγωγικά. Η μητέρα γη παράλληλα εκείνη την ώρα είναι αυτή που θα τον καταστήσει ήρωα, και μάλιστα της ειρήνης, όχι σε έναν πόλεμο, αφού γίνεται ο ιδρυτής, ο θυσπιστής αν θέλετε, αυτών των αγώνων, και ονομάζεται από εκείνη τη στιγμή και μετά μάλιστα ο ίδιος ο Αμφιάραος, ο γιατρομάντης, ο ένας εκ των 7 επιστήβες, θα τον ονομάσει αρχέμωρο. Δηλαδή μόρος είναι ο θάνατος για τους αρχαίους, κάτι μια κατάρα, δηλαδή κύρα και μόρα όταν λέγανε οι αρχαίοι, ήταν κάτι ήταν μια κατάρα. Έτσι λοιπόν η αρχή του θανάτου του θανατικού, αν το συνδέσουμε και με την έκβαση της πρώτης αυτής εκστρατείας των 7 επιθύβες, γιατί ακολούθησε και δεύτερη με άλλη έκβαση φυσικά. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε, και η σύνδεση με τόσους ήρωες και με τόσα έτσι πρόσωπα δυνατά, όπως η Ψιπίλη, με τη Λίμνο, με την εξέγερση των γυναικών, με το μαντίο των Δελφών, με τους 7 επιθύβες, με αυτή την ανταγωνισμό μεταξύ Άργους και Θήβας, όλα αυτά προσωποποιούνται σε αυτό το παιδί, και αυτή η έννοια του χρέους έχει μείνει πια και στο όνομά του. Γι' αυτό και τιμήθηκε μαζί με τον Νέμιο Δία στον ναό του την ημέρα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
2: Ναι.
1: Ο Ολύμπιος Δίας με τον Νέμιο. Αυτά όμως θα τα πούμε μετά.
2: Βεβαίως. Στο σημείο αυτό, κυρία Κοντογεωργοπούλου, μετά από αυτή την εξαιρετική εισαγωγή, για να μπορέσουμε και εμείς να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο και να μάθουμε για το σπουδαίο μυθολογικό παρελθόν που έχει μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, θα λέγαμε, μέσα στην ελληνική ιστορία, και δεν υπάρχει καμία περιοχή που να μην συνδέεται με κάποιον τρόπο με αυτό το υπέροχο μυθολογικό υλικό που παρήχθη όχι μόνο στα κλασικά χρόνια αλλά και πολύ πριν από αυτά, εκεί ίσως αναπαραγόταν στα κλασικά χρόνια.
1: Ακριβώς, γιατί αυτά είναι όλα εποχής, καταλαβαίνετε.
2: Ακριβώς, πολύ πιο πίσω. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Ένας δρόμος λοιπόν, ένα αρχαίο μονοπάτι μας φέρνει σήμερα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, έφορες πεδιάδες και απέραντους αμπελώνες, στην Εμαία δηλαδή, που αποτελεί έναν προορισμό που όπως είπαμε αξίζει κάποιος να ανακαλύψει, όχι μόνο για τον αρχαιολογικό του πλούτο, αλλά και για τη ζωντανή σχέση του με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είναι ένας τόπος που μας καλεί, θα λέγαμε, να περπατήσουμε στα χνάρια των αρχαίων Ελλήνων και να γνωρίσουμε από κοντά μια σημαντική σελίδα της ιστορίας μας. Η Νεμαία επίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική μυθολογία και ακούσαμε λίγο πιο πριν στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής πώς μέσα από τα όσα μας αναφέρει η προσκεκλημένη μας η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας δίνουμε λοιπόν και πάλι το λόγο, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για να ξεκινήσουμε το διπορικό μας.
1: Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε στο ιερό του Νεμίου Διός. Θα επαναλάβω ότι δεν ταυτίζεται με τον Ολύμπιο. Είναι φυσικά το ίδιο πρόσωπο, αλλά θέλω να πω είναι μια άλλη προσωνυμία. Ο Ολύμπιος, τέλος πάντων, είναι η κορυφαία, εν πάση περιπτώσει, έκφραση, εκδοχή, αν θέλετε, του αρχαίου αυτού Θεού. Ο Νέμιος Δίας έτσι είναι πιο, θα έλεγα, ειρηνικός. Είναι ο προστάτης των βοσκών, της κτηνοτροφίας. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι συνδεδεμένος, ήταν συνδεδεμένος με τον βίο αυτών των απλών ανθρώπων που κατοικούσαν αυτή την, τέλος πάντων, την ευλογημένη αυτή, τον ευλογημένο αυτό τόπο. Ο ναός προλογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. Και θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι συνδυάζει και τους τρεις, ας πούμε, ρυθμούς, αρχαίους ρυθμούς. Καθώς ήταν έτσι και ο συνδυασμός των αρχιτεκτονικών ρυθμών, ήταν κάτι που ήταν ιδιαίτερος ωραίο. Έχει μια κάτοψη αποτελούμενη από 6 κύονες στις μικρές πλευρές, τις στενές δηλαδή, και 12 κύονες στις μεγάλες. Η αναλογία, ας πούμε, αυτό που λέμε η κλασική αναλογία της, ας πούμε, αρμονίας, θα ήταν 6x13, αλλά δεν στερείται φυσικά αρμονίας. Ωστόσο στερείται ο πιστοδόμου, που ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο της παλαιότερης αρχιτεκτονικής ναϊκής παράδοση. Έχει μία επέκταση στον εσωτερικό χώρο, έτσι που αυτό είναι το άδυτο, δηλαδή δημιουργείται ένα άδυτο, είναι ο μη προσβάσιμος, απαγορευμένος, ας πούμε, χώρος, αυτό που λέμε και άβατο αλλιώς, έτσι. Αυτό που λέμε σήμερα τα Άγια των Αγίων, ας πούμε το ιερό, το δικό μας, το χριστιανικό, που δεν είναι ανοιχτό στις γυναίκες, ας πούμε. Το άδυτο λοιπόν των αρχαίων ναών και ειδικά το άδυτο του ναού του Δία περιλαμβάνει μία υπόγεια κρύπτη, μίας χρήσης μυστικής, ενώ μπροστά του, δηλαδή ανατολικά, μην ξεχνάμε ότι και από τα ανατολικά είναι είσοδος των αρχαίων ναών, ανατολικά λοιπόν από το άδυτο έχουμε μία, η εσωτερική κοινοστοιχεία αποτελείται από 14 κύονες κορινθιακού ρυθμού, οι οποίοι εδράζονται φυσικά στο δάπεδο, φέρουν ωστόσο ιωνικούς κύονες σε δεύτερο όροφο. Πρόκειται να επαναλάβω λοιπόν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, γιατί κάποια πράγματα είναι και η ουσία. Δεν θα θυμόμαστε πάντα τον αριθμό των κυώνων του κάθε αρχαίου ναού, έτσι, το πτερόν του, αλλά θα θυμόμαστε το στοιχείο, έτσι, το πιο, την πεμπτουσία του, που εδώ είναι ακριβώς ο συνδυασμός των τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών. Δωρικός δηλαδή ο ναός όσο αφορά την εξωτερική κοινοστοιχεία, κορινθιακή εσωτερική κοινοστοιχεία και ιωνική κοινές στον όροφο. Γενικά υπάρχει ένα πρόγραμμα αναστήλωσης του ναού από χρόνια δηλαδή, και μέχρι το 2002, αν θυμάμαι καλά, αναστηλώθηκαν και προστέθηκαν στους τρεις αρχικούς, δύο αρχαίους κοινές και άλλοι τέσσερις. Ακόμα προσετέθησαν μέχρι το 2011, δηλαδή μέχρι πριν 15 περίπου χρόνια. Θα πρέπει να αναφέρω τον Στίβεν Μίλλερ, που ήταν η ψυχή, τον μεγάλο αυτόν, τον μέγιστο αρχαιολόγο και νεμεολάτρη, να το πω έτσι. Επιτρέψτε μου σε μια δική μου, έτσι, έκφραση. Θα μιλήσουμε αργότερα πάλι για αυτή τη μορφή της Νεμαίας και της αρχαιολογίας του τόπου. Επανέρχομαι λοιπόν στο ναό. Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο του ιερού, του ομώνυμου ιερού, γιατί βέβαια το ιερό είναι το σύνολο, έτσι, των κτισμάτων που αφορούν έναν τόπο προς τιμήν ενός θεού ή ενός ήρωα. Είναι λοιπόν στο κέντρο της λατρείας του Διός, και όποιος μπει στο χώρο και τον βλέπει στο βάθος θα δει και μία σειρά από κατάλοιπα αρχαίων κτισμάτων. Θα αναρωτηθεί για το τι είναι το καθένα. Εγώ σήμερα εικονικά έτσι και σε αυτό τον ωραίο περίπατο θα δώσω κάποιες εξηγήσεις. Όλα αυτά τα κτίρια θα πρέπει να γνωρίζει ο επισκέπτης, χρησιμοποιούνταν, ήταν ας πούμε κτίρια προς στην υπηρεσία του όλου του ιερού, δηλαδή που χρησιμοποιούνταν για τις λατρευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις, κυρίως των αρχαίων αγώνων. Το κυριότερο από αυτά ας πούμε τα κτίσματα ήταν ο επιμήκης βωμός στα ανατολικά του ναού, στον οποίο οι αθλητές αλλά και οι προσκυνητές έφερναν ζώα για να τα θυσιάσουν στο Θεό, με την ελπίδα βέβαια να οι προσευχές τους να εισακουστούν, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα με τα αναθήματα, δηλαδή τα τάματα σήμερα που προσέφεραν νότια αυτού του βωμού και του ναού, πολλά έτσι δέντρα και παρίσια που ξαναφυτέθηκαν στο ιερό άλσος που περιστήχιζε το ναό. Συνέβαινε ας πούμε και στο Θυσίο, στο ναό του Ηφαίστου, στην Αθήνα. Το ιερό άλσος που και σήμερα έχει ένα σταθεί και ένα υπέροχο πράγμα, ένα υπέροχο περίπατος. Έτσι και εκεί λοιπόν, σε αυτά τα κυπαρίσια του ιερού άλσους έχουν φυτευτεί πάλι νέα φυσικά. Στα νότια τώρα, δηλαδή ακόμα νοτιότερα, υπήρχε μία σειρά πρεσβειών των διαφόρων πόλεων κρατών, τα οποία κτίσματα λειτουργούσαν και ως κέντρα διαμονής των πολιτών κατά τους αγώνες. Μερικά από αυτά μάλιστα που φαίνονται σήμερα στο χώρο ήταν και εστιατόρια. Έχουμε ένα διόρροφο κτίριο ας πούμε σήμερα, τα καταλοιπά του, το οποίο παρήχε στέγη στους αθλητές, ενώ ευθεία από αυτό το κτίριο υπήρχε ένα λουτρό. Ακόμα νοτιότερα υπήρχε μια σειρά μεμονωμένων κτιρίων για το προσωπικό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Δηλαδή εκεί διέμεναν οι ιερείς, ειδικά κατά τη διάρκεια των εορτών, οι δικαστές, οι επιστάτες και άλλοι άνθρωποι που είχαν έτσι την ευθύνη για τις γιορτές αυτές. Δυτικά του λουτρού, ας πούμε, υπήρχε και το περιφραγμένο ιερό του Οφέλτη, με υπολείμματα θυσιών και αναθυμάτων, δηλαδή όπως είπα πριν, αφιερωμάτων, ταμάτων αν θέλετε, στον ήπιο ήρωα. Ενώ δυτικά ο υπόδρομος, γιατί φυσικά υπήρχαν και τα υπηκά αγωνίσματα των νεμαίων, τα νέμια ήταν αυτοί οι αγώνες βέβαια. Επίσης έχουμε μια μακρόστενη δεξαμενή τριών διαμερισμάτων, η οποία εξασφάλιζε την επαρκή ποσότητα του νερού για τα άλογα φυσικά, για το πότισμα των αλόγων, ενώ ανάμεσα στον υπόδρομο και τον τύμβο του Οφέλτη ήταν ένας χώρος εξάσκησης. Δηλαδή ο χώρος που χρησιμεύει στον εξασκούνται οι αθλητές
2: πριν από τους αγώνες, ναι.
1: Ακριβώς, σαν, πώς να το πω, ναι, απλώς να ζεσταίνονται.
2: Ένα προπονητήριο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί είχε μία μικρή επίσης γραμμή εκκίνησης, χωρητικότητας για να καταλάβετε 2 ατόμων.
2: Μάλιστα.
1: Μιλάω τώρα για τη γραμμή εκκίνησης. Αυτά όλα θα τα δουν, όλα αυτά που είπα, και θα ζωντανέψουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι έτσι πολύ ωραίο. Θα δουν όλο αυτό δηλαδή το σύνολο, αυτά τα κτίρια που ενορχιστρώνανε τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ιερού, που ήταν ένα ιερό, όπως είπα, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Θα
2: μιλήσουμε και στη συνέχεια για όλα αυτά, κυρία Κοντογεωργοπούλου. Μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον Νομοαττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την περιοχή της Νεμαίας επισκεπτόμαστε σήμερα μέσα από αυτό το όμορφο διπορικό που μας παρουσιάζει με έναν εξαιρετικό τρόπο σε μια ακόμα εκπομπή η προσκεκλημένη μας η κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν συνεχίσουμε στο διπορικό μας, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορείτε να έχετε για όσα λέμε αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε τώρα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη Νεμαία, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνα τα μνημεία και για εκείνα τα τοπόσημα που αξίζει να αναφερθούμε σε αυτή την εκπομπή, ούτως ώστε σε μια ενδεχόμενη μελλοντική εκδρομή σας, η οποία είναι και κοντινή, όπως είπαμε, περίπου μία μισή ώρα από την Αθήνα, μπορείτε να βρεθείτε σε όλα αυτά τα σημεία που περιγράφουμε και να μάθετε κι εσείς περισσότερα πράγματα για το ιστορικό παρελθόν και το σπουδαίο μυθολογικό υλικό που σε κάθε περίπτωση φαίνεται να αναδύεται από το χώμα αυτής της περιοχής. Κυρία Κοντογεωργοπούλου.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε από το Ιερό του Δία για να επισκεφτούμε το στάδιο και τα λοιπά, τέλος πάντων, θα πρέπει να αναφέρω τον Ζακ Λα Καριέρ, ένας μεγάλος ελληνιστής, λάτρης της Ελλάδας, του ελληνικού τοπίου, τέλος πάντων έζησε για χρόνια στην Ίδρα και την Πάτμο. Έγραψε κάτι για την Νεμαία στο περίφημο έργο του «Το ελληνικό καλοκαίρι», «Λετέ Γκρέκα». Να πω όμως κάτι πρώτα, έτσι πρωτότυπο. Γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1925 στη Λιμός της Γαλλίας και ουσιαστικά την ίδια μέρα με τη Μαρία Κάλλας, την οποία ακολούθησε, δηλαδή αποτεφρώθηκε, ζήτησε και αυτός να αποτεφρωθεί. Η Μαρία Κάλλας λένε ότι δεν είχε ζητήσει ίδια, αλλά δεν έχει σημασία. Εκείνος ακολούθησε το παράδειγμα της αποτέφρωσης και ισορρός αποτεφρώθηκε, σκορπίστηκε στα νερά του Αιγαίου Πελάγους. Το λέω αυτό μόνο για την, ας πούμε, αυτή την ομοιότητα της, την ίδια μέρα και δύο χρόνια μόνο μετά. Και εκείνος εκούσια, ενώ εκείνη ακούσια, συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, και ήταν μέρος της λατρείας του για την Ελλάδα και ό,τι ωραίο και μεγαλειώδες υπήρχε ελληνικό στοιχείο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, το περίφημο προαναφερθέν έργο του «Το ελληνικό καλοκαίρι», κάποια στιγμή μιλάει για έναν Σεπτέμβριο κατά τον οποίο περπάτησε στον τόπο εκεί, μέσα σε αυτό το υπέροχο τοπίο, και διαπίστωσε, όπως γράφει στο βιβλίο, ότι ο Σταύρος, εκείνος λέει ο απελουργός από την Εμαία με τον οποίο κουβεντιάσαμε μία αυγή του Σεπτέμβρη, μιλούσε μια γλώσσα πιο παλιά και από μια άποψη καλύτερα διατηρημένη από τον ερυπωμένο ναό του Δία που έβλεπε από την κλιματαριά του. Στην ουσία μιλούσε τα ίδια ελληνικά που μιλούσαν και στα Μυκηναϊκά χρόνια, όπως το δείξαν οι επιγραφές που βρέθηκαν στην Πύλο. Ήθελε λοιπόν ο Λα Καριέρ εδώ, με αυτό το παράδειγμα του ταπεινού αμπελουργού της Νεμαίας, να δείξει αυτή τη σύνδεση, αυτή την ύπαρξη των σπαραγμάτων της αρχαίας γλώσσας μέσα στη νέα κοινή ελληνική. Κάτι που οι περισσότεροι βέβαια το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι από τα πιο όμορφα σημεία του αριστουργηματικού του αυτού και εμβληματικού έργου. Αυτή έτσι τόσο όμορφη στην περιγραφή της ιστορίας, η σύγκριση δηλαδή που κάνει γλώσσας μνημείου, η οποία γλώσσα διατηρείται καλύτερα από τον ναό του Δία στην Εμαία, τον τόσο οικείο στον αμπελουργό ναό φυσικά, είναι πράγμα της εσπέσια. Έχει αυτό όλο κάτι από το ελληνικό καλοκαίρι, από τον τόπο αυτόν, τη μυρωδιά του τρίγου μέσα στον απόλυτο μήνα του, που είναι βέβαια ο Σεπτέμβριος. Και γι' αυτό κάνω αυτή την παρένθεση που έχει βέβαια και οργανική σύνδεση με το θέμα που σήμερα μελετάμε. Φεύγοντας λοιπόν από τον ναό του Δία και το ιερό βέβαια του Οφέλτη, πάμε στο στάδιο, στο αρχαίο στάδιο της Νεμαίας, το οποίο είναι χωρητικότητας περίπου 40.000 θεατών και οικοδομήθηκε περίπου 400 μέτρα, δηλαδή σχεδόν μισό χιλιόμετρο, στα νότιο-ανατολικά του ναού του Νεμιουδιός. Ο στίβος είναι μήκους 178 μέτρων, πλαισιωνόταν από έναν αγωγό λίσινο με λίσινες λεκάνες αναδιαστήματα συγκέντρωσης του πόσιμου νερού. Στη νότια πλευρά υπάρχει η λίσινη αφετηρία, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Οι αθλητές και οι κριτές, αφού προετοιμάζονταν σε ένα ορθογώνιο κτίσμα, το αποδυτήριο, με εσωτερική και ονοστοιχεία στα δυτικά, έμπαιναν, εισέρχονταν στο στάδιο από μια θολωτή στο Α, την κρυπτή, η οποία υπάρχει σήμερα, κάτι πολύ συγκινητικό, θα πω γιατί. Οι θεατές κάθονταν σε βαθμιδωτά, σε βαθμίδες, δηλαδή αναβαθμίδες, βαθμιδωτά επίπεδα, ας πούμε, τα οποία ήταν λαξευμένα στο μαλακό πέτρωμα αυτού του απαλού εξάρματος, ενώ λίσινα καθίσματα βρίσκονταν σε δύο ή τρεις σειρές μεταξύ της αφετηρίας και της τοάς. Σε αυτό το στάδιο κάθε δύο χρόνια γίνονταν τα νέμεα, οι πανελλήνιοι αγώνες δηλαδή, για τους οποίους μίλησα πριν, προς τιμήν του νήπιου ήρωα, του Οφέλτη. Και βέβαια το στάδιο κατασκευάστηκε σε ένα πλαίσιο ενός προγράμματος αναγέννησης, ανοικοδόμησης του ιερού. Γύρω στο 270 π.Χ. οι αγώνες μεταφέρθηκαν στο Άργος. Θυμάστε πριν με τους 7 επιθύβες Άργος, Νεμαία, Άργος, όλα αυτά. Mm-hmm. Μεταφέρθηκαν λοιπόν εκεί, στην πόλη του Άργους, παρόλο που ο Άρατος ο Σικιώνιος το 235 π.Χ. επιχείρησε την επιστροφή τους, των αγώνων δηλαδή, στην Νεμαία. Μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο γίνονταν εναλλάξ Νεμαία, Άργος, Άργος, Νεμαία, οι αγώνες σύντομα μεταφέρθηκαν οριστικά στο Άργος. Το στάδιο ανεσκάφη μεταξύ 1974-1981 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, φυσικά υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Στέφανου Μίλερ. Η κρυπτή λοιπόν στο Α, που είναι, όπως είπα πριν, ένα αναπόσπαστο μέρος, μνημείο φυσικά του σταδίου της Νεμαίας, η λεγόμενη κρυπτή λοιπόν, όπως είπα και πριν, συνδέει το αποδυτήριο με το στάδιο και μπορεί κανείς να την περάσει σήμερα. Είναι κάτι το μοναδικό, αυτή η σύραγγα που συγκαταλέγεται, προσέξτε, ανάμεσα στα προημότερα θολωτά πτήσματα mm-hmm. της αρχαίας Ελλάδας, σώζεται στο αρχικό της μήκος, το οποίο είναι 36 μέτρα. Χρονολογείται και αυτή μετά το 320 π.Χ. Το συγκινητικό για το οποίο μίλησα πριν είναι το γεγονός ότι υπάρχουν αναγραφές, υπάρχουν αθλητές δηλαδή της εποχής, αναγραφές των αθλητών της αρχαιότητας που είχαν λάβει μέρος στους αγώνες και γράφαν τα ονόματά τους εκεί στα τυχώματα αυτού του θόλου, τέλος πάντων. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει σήμερα κανείς αυτά τα σπαράγματα τελέστας, ας πούμε, αυτό που θυμάμαι, γιατί φυσικά δεν θυμάμαι το καθετή. Αυτό είναι και πολύ ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη αναγραφή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα είδος γκράφιτι. Και βέβαια η αρχιετυπική ελληνική λέξη για το γκράφιτι ποια είναι, κύριε Παπά? Ακιδογράφημα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με την ακίδα που χαράζω. Υπάρχουν mm-hmm. ακιδογραφήματα στο ναό του Θησίου, του Ηφαίστου δηλαδή, στην Αθήνα. Στην Ακρόπολη είχαμε ακιδογραφήματα mm-hmm. τη Βυζαντινή εποχή, στα προπήλαια και γενικά σε κάποια κτίσματα της Ακρόπολης. Αυτός ο τελέστας, δηλαδή σύμφωνα με κάποιες εικασίες, αρχαιολογικές βέβαια, ήταν ένας γνωστός Ολυμπιονίκης της εποχής. Επίσης βλέπουμε δίπλα στο όνομα του τελέστα, προφανώς από άλλο αθλητή, γιατί υπάρχει ένας διαφορετικός γραφικός χαρακτήρας, υπάρχει ένα άλλο ακιδογράφημα, Νικό. Νικό, θα νικήσω. Mm-hmm. Αυτό που εκφράζει όλη αυτή την αγωνία του αθλητή πριν από την μάχη, να πούμε σε εισαγωγικά. Και επίσης έχουμε έτσι και κάποια σχόλια χαριτωμένα, ας πούμε. Ένας αθλητής έγραψε για τον ακρότατο, όνομα είναι αυτό, ότι είναι καλός. Καλός στην αρχαιότητα, στην αρχαία γλώσσα είναι όμορφος, έτσι, καλός, ωραίος και αγαθός, ο καλός που λέμε σήμερα. Ο ακρότατος ήταν κάποιος επιφανής Σπαρτιάτης, και κάτω από το σχόλιο για τον ακρότατο κάποιος άλλος μπήκε στη σύραγγα προφανώς αργότερα και πρόσθεσε με κάποια χιουμοριστική διάθεση τη φράση του γράψαντος, δηλαδή εννοώντας ουσιαστικά ότι όμορφος είναι αυτός που το έγραψε, δηλαδή ο ίδιος ο πρώτος αθλητής. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε, αυτές οι επιγραφές, οι αναγραφές, αυτά τα γκράφιτις χρονολογούνται και αυτά στο τέλος του 4ου αιώνα, δηλαδή και γύρω στο 320 π.Χ. Είναι αυτό το συγκινητικό που σας είπα πριν, αυτό το σπάραγμα, αυτή η σύνδεση, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος που μπαίνει σε αυτή τη σύραγγα και βλέπει την αγωνία του αρχαίου αθλητή στο χώρο που ήταν οι τελευταίες στιγμές αυτής της αγωνίας, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έτσι συνειρμούς μεγάλης ψυχικής σύνδεσης και έξαρσης και συναισθηματικής, έτσι θα έλεγα, να πω και μια, ενός είδους έξαψης, κάτι πάρα πολύ όμορφο, που δεν είναι έτσι στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι θα το βιώσουν και οι ακροατές μας εάν κάνουν αυτό το ταξίδι. Επανερχόμενοι λοιπόν στο στάδιο της Νεμαίας, θα πρέπει να μιλήσω και για κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Υπήρχε ένας, τέλος πάντων, μια αρχαία ένα ίσπληξ, ένας αρχαίος μηχανισμός, θα το πω έτσι, εκκίνησης, αφετηρίας στους δρόμους ταχύτητας των αρχαίων ελληνικών αγώνων, ο οποίος ουσιαστικά προφύλασε και διασφάλιζε την σωστή εξέλιξη των αγώνων, αφού άρχιζαν σωστά, δηλαδή όλοι οι αθλητές με την βοήθεια της ίσπληγος. Θα εξηγήσω περί τι ενός πρόκειται. Είναι ίσπληξ ύψιλον ήτα, η ίσπληξ της ίσπληγος, φυσικά από αυτά τα φοβερά τριτόκλητα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι αποφεύγονταν οι πρόωρες κινήσεις των αθλητών, δηλαδή οι κλεψιές που λέμε. Ναι. Τώρα, πώς λειτουργούσαν αυτά? Αποτελούνταν από όρθους στάτες, φανταστείτε το, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα εικόνας, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να το ζωντανέψω όλο αυτό. Οριζόντια σκηνιά ή ξύλινες μπάρες, οι οποίες ήταν στο ύψος του στήθους ή των γονάτων των αθλητών. Αυτά λοιπόν αυτές οι μπάρες κρατιόντουσαν τεντωμένες. Όταν ο κριτής, τέλος πάντων, ο αφέτης, να το πω, έδινε το σύνθημα της εκκίνησης, που ξεκινούσε δηλαδή ο αγώνας, ο μηχανισμός αυτός απελευθερωνόταν απότομα και τα σχοινιά έπεφταν στο έδαφος με ένα χαρακτηριστικό μάλιστα θόρυβο, και βέβαια αυτό επέτρεπε στους δρομείς να ξεκινήσουν ταυτόχρονα και δίκαια τον αγώνα. Στο στάδιο λοιπόν, στο αρχαίο στάδιο της Νεμαίας, διατηρείται η πέτρινη αρχαία γραμμή εκκίνησης. Έχει πλήρως ανασυσταθεί ένα αντίγραφο όλου αυτού του αρχαίου μηχανισμού της ίσπληγος, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο, πέρα από το, για μένα είναι και ένα είδος έτσι δικαιοσύνης, από όλοι, δεν το πάω και λίγο μεταφορικά, καταλαβαίνετε, αλλά πάνω απ' όλα είναι ότι ζωντανεύει μπροστά μας ένας αρχαίος μηχανισμός. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι και έτσι το να πω, η διδασκαλία που μπορεί κανείς να έχει σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό γινότανε, το σκηνή δηλαδή που πετιότανε μπροστά τους, γινόταν με τη βοήθεια τεντωμένων νεύρων ζώων που δρούσαν ως στρεπτικά ελαττήρια και τα οποία βρίσκονταν, αυτά τα νεύρα, τα τεντωμένα νεύρα των ζώων, βρίσκονταν στις βάσεις των οπών, στις οποίες οπές ήταν μπηγμένοι οι ξύλινοι πάσσαλοι στους οποίους αναφέρθηκα πριν. Επάνω στους πασάλους αυτούς αναρτώνταν τα σκοινιά, που ήταν μπροστά στα γόνατα, όπως είπα πριν, και το στήθος των αφιλών. Και επαναλαμβάνω ότι σήμερα σώζονται επί τόπου, in situ, όπως λέμε στην αρχαιολογία, οι αρχαίες λίθινες βάσεις που πάνω τους, επαναλαμβάνω, έχει κατασκευαστεί πλήρως αυτή η λειτουργική αναπαράσταση του αρχαίου μηχανισμού της εκκίνησης. Νομίζω ότι όλα αυτά, κύριε Παπά, ενορχιστρώνουν βέβαια όλη την αρχαιολογική τοπογραφία της αρχαίας Νεμαίας και του αρχαιολογικού της χώρου. Θα πρέπει όμως λίγο να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μια διακοπή προς ανάπαυλα.
2: Ναι, να κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και να πάμε με αυτόν τον τρόπο και αμέσως μετά στα τελευταία λεπτά και στα τελευταία μέτρα του οδηπορικού μας στην αρχαία Νεμαία.

0: Συνεχίζουμε το διπορικό μας στην αρχαία Νεμαία λοιπόν. Πολύ όμορφα πράγματα νομίζω ότι εντοπίζονται από την προσκεκλημένη μας την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας μεταφέρει πολύ όμορφα στο χώρο και μας μιλάει και για όλη αυτή την τεχνολογία, θα λέγαμε, των αγώνων, καθώς οι αγώνες εκεί στην Εμαία θα πρέπει να το επισημάνουμε μαζί με τους Ολυμπιακούς αγώνες, με τα πίθια στους δελφούς και τα ίσθυμια. Αποτελούσαν μία από τις τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες διοργανώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι όποιο στοιχείο μας δίδεται για αυτόν τον χώρο, για αυτόν τον τόπο, μας μεταφέρει αυτόματα σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς πανελλήνιους αγώνες. Κυρία Κοντογεωργοπούλου, έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να προσθέσουμε ό,τι ακόμα μπορούμε σε αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω ότι όντως δεν θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την αναστήλωση, αρκεί να πω μόνο για αυτόν τον άνθρωπο, να επαναλάβω για τον Στίβεν Μίλερ, ψυχή της Νεμαίας. Ουσιαστικά ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος το πρόγραμμα της αναστήλωσης του Ναού του Δία το 1984, εγκαταλείφθηκε, ξανααρχίζει το 1999 πιο δυναμικά, ολοκληρώθηκε γύρω στο 2012 από τη διεύθυνση της καθηγήτριας Κιμ Σέλτον του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ και έπεται βέβαια και υπήρξε και συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουν γίνει εκεί φυσικά από την αρμόδια εφορία και το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν το συζητάω. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στον περιηγητή, τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία του τέλους του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν στα Κορινθιακά του, στο 15ο κεφάλαιο, γράφει για την Εμαία, για τον ναό δηλαδή, τον είδε τον ναό, εν δε αυτήν εμεί ούτε διός ναός εστιθέας άξιος, πλην όσων κατερίκει τότε όροφος και άγαλμα ουδέν έτη ελείπετο. Δηλαδή εκεί υπάρχει αξιοθέατος ναός του νεμίου Διός, παρά το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει όροφος και η στέγη και λείπει και το λατρευτικό άγαλμα, κάτι βέβαια που δυστυχώς συμβαίνει με τα λατρευτικά αγάλματα των μεγάλων ναών της Ελλάδας, των μεγάλων αρχαίων ναών, το άγαλμα της Αθηνάς στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, συγγνώμη, και γενικά της Νεμέσεως στο Ραμνούντα, του Ποσειδώνα στο Σούνιο, του Απόλλωνα φυσικά ζωλφούς κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να πω, για να μην καταχραστώ του χρόνου σας και βέβαια να μείνουμε έτσι με μια ωραία γεύση, να προτρέψω τους ακροατές μας έτσι μια εκδρομή στον τόσο ωραίο αυτό χώρο και να πούμε πόσο λυτρωτικό είναι αυτό το ταξίδι μέσα έτσι όταν απορροφηθεί το τοπίο από την ψυχή μας, σαν να βγει μια εσωτερική φωτογραφία. Εδώ θα θυμηθώ τον Ζαν-Ζακ Ρουσό βέβαια, τον μεγάλο διανοητή του διαφωτισμού, τον Ελβετό, ο οποίος μιλάει για αυτή τη λυτρωτική του τοπίου. Ακόμα και μέσα από τη Βαστήλη λέει, μπορώ αυτό να το ονειρευτώ. Να είναι λοιπόν μια απάντηση αυτή η προτροπή του Ζαν-Ζακ Ρουσό σε όλους μας για τη λυτρωτική του τοπίου, τη σπουδή του τοπίου και τη λυτρωτική του λοιπόν σε όλες τις βαστήλες της ζωής μας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Χρύσα Κοντογεωργοπούλου, η οποία είναι διδάκτρο Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, κυρία Κοντογεωργοπούλου, για το χρόνο που διαθέσατε και για όλα αυτά τα πράγματα που μας είπατε σήμερα για την αρχαία Νεμαία.
1: Ήταν πραγματικά δική μου ευχαρίστηση. Εύχομαι να το μοιράστηκα με όλους σας. Σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Να είστε πάντα καλά. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία, τον μύθο και τον πολιτισμό της αρχαίας Νεμαίας. Η περιήγηση μας ξεκίνησε από το ιερό του Νέμιου Διός, έναν χώρο με ιδιαίτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία. Καθώς πλησιάζει κάποιος εκεί, όπως ακούσαμε, αυτοί οι επιβλητικοί κύονες του αρχαίου ναού ξεπροβάλλουν μέσα από το τοπίο και μας μεταφέρουν νοερά σε μια άλλη εποχή. Ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στον Δία και αποτελούσε το κέντρο ενός σημαντικού πανελλήνιου ιερού. Σήμερα τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και οι αναστηλωμένοι κύονες μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε μέρος της μεγαλοπρέπειας που χαρακτήριζε το μνημείο αυτό στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η θρησκευτική λατρεία συνδεόταν με ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα, όπως τονίσαμε, του αρχαίου ελληνικού κόσμου, τους νέμιους αγώνες, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, τους Ολυμπιακούς, τα Πίθια και τα Ίσθυμια, αποτελούσαν μία και από τις τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες διοργανώσεις. Αθλητές από διάφορες ελληνικές πόλεις λοιπόν συγκεντρώνονταν εκεί για να αγωνιστούν, διεκδικώντας τη νίκη και την αναγνώριση. Οι αγώνες αυτοί δεν ήταν απλώς μια αθλητική, θα λέγαμε, αναμέτρηση, αλλά μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού κόσμου. Αφήνοντας πίσω μας τον ναό, κατευθυνθήκαμε προς το αρχαίο στάδιο της Νεμαίας, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς της επίσκεψής μας. Ο χώρος αυτός διατηρεί έντονα τα ίχνη της αρχαίας αθλητικής δραστηριότητας και μας βοηθά να φανταστούμε την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκεί την εποχή των αγώνων. Μπροστά απλώνεται ο αρχαίος στίβος, εκεί όπου οι αθλητές δοκίμαζαν τις δυνάμεις και τις αντοχές τους με στόχο τη νίκη και την τιμή. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί αυτή η θολωτή υπόγεια είσοδος, γνωστή και ως κρύπτη, για την οποία μας μίλησε λίγο πιο πριν η κυρία Κοντογιωργοπούλου, από την οποία περνούσαν οι αθλητές, θα τη λέγαμε φυσούνα σήμερα για όσους ασχολούνται έτσι με τα ομαδικά αθλήματα. Περνούσαν λοιπόν οι αθλητές πριν εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο, και καθώς διασχίζει κάποιος αυτό το πέρασμα, μπορεί ίσως να φανταστεί την αγωνία πριν από την εκκίνηση, τις φωνές των θεατών και τη στιγμή που οι αγωνιζόμενοι έμπαιναν στο στάδιο για να διεκδικήσουν τη διάκριση.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Φραστού, ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις

σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σημαντικά προβλήματα προκαλεί σε αρκετές περιοχές της χώρας το κύμα κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε Εύβοια Σκιάθο, ενώ ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Απαγορευτικό απόπλοιο από το λιμάνι του Πειραιά και το Λαύριο, ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Κάτω από 1,60 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το επίδομα για τα ευάλωτα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 30%. Ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών ροών στις ακτές της Νότιας Κρήτης. Έφτασαν 17 βάρκες σε 48 ώρες. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίπερλι Γκυλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Αττική ο καιρός με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που δημιουργεί η Εκκλησία στην Τανάγρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο κοινωνικής προσφοράς, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει δεκάδες συμπολίτες μας και πλέον προχωρά μετά την επίλυση ζητημάτων που είχαν ανακύψει σχετικά με το οικόπεδο. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κύριος Παπασταύρου δήλωσε: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγώ προσωπικά στεκόμαστε σταθερά και αταλάντευτα δίπλα στην Εκκλησία και στον Αρχιεπίσκοπο και ενισχύουμε έμπρακτα τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και ευποιίας που αναπτύσσει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία προσφέρει πάντα ό,τι περισσότερο μπορεί στην πατρίδα και στέκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και γιατί η πολιτεία οφείλει να είναι αρρωγός στο έργο αυτό της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Τανάγρα. Μια μονάδα που θα προσφέρει αξιοπρέπεια, φροντίδα και αγάπη στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο για άλλη μια φορά για τη σημερινή του φιλοξενία και τη συζήτησή μας». Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας και δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά συναντηθήκαμε αλλά και κουβεντιάσαμε για πράγματα ουσιαστικά με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει αναλάβει σιγά σιγά να διεκπεραιώνει μερικά έργα τα οποία ανακουφίζουν τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ένα οικόπεδο στο οποίο θα χτίσουμε ένα κέντρο για ξεκούραση και περιποίηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μόνοι τους. Όμως το οικόπεδο έχει ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες. Γι' αυτό και αργήσαμε να προχωρήσουμε. Τώρα όμως, με τη βοήθεια της πολιτείας, της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του κυρίου Παπασταύρου, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές και ετοιμαζόμαστε να θεμελιώσουμε το έργο σε λίγες μέρες. Τεράστιες οι ευχαριστίες, γιατί παράλληλα με αυτό το έργο συζητήσαμε και με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό πώς θα μπορέσει η Εκκλησία με την πολιτεία να συνεργαστούμε για έργα που ωφελούν όλους τους ανθρώπους. Έτσι έχει αρχίσει να συζητείται το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει, Εκκλησία και πολιτεία, σε μια πρωτότυπη συνεργασία να προχωρήσουμε ένα καλό και επιτυχημένο έργο σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Παπασταύρου και από τη θέση αλλά και από τις γνώσεις, αλλά κυρίως και από τη θέληση και το χαρακτήρα του, είναι ένας από τους στενούς μας συνεργάτες και θα χαρούμε όλοι μαζί όποιο έργο προκύψει από αυτή την προσπάθεια». Στη συνάντηση να πούμε ακόμη πως παρέστηκε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Με τιμή εκκίνησης κάτω από 1,60 ευρώ το λίτρο αναμένεται να κάνει αύριο πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης,
χάρη στη συνδυαστική παρέμβαση κυβέρνησης και διηλυστηρίων. Έπειτα από επίμονες διαπραγματεύσεις, η κυβέρνηση φέρεται να εξασφάλισε σημαντική συνεισφορά από την πλευρά των διηλυστηρίων, επιτυγχάνοντας διπλό στόχο: τη συγκράτηση της τιμής διάθεσης αισθητά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και ταυτόχρονα τον περιορισμό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού. Η συνεισφορά των διηλυστηρίων κλείδωσε χθες τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να συμμετάσχει με επιπλέον 10 λεπτά, εξασφαλίζοντας συνολική ελάφρυνση 30 λεπτών για τους καταναλωτές. Εφόσον τα ποσά επιβεβαιωθούν σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που έχει ξεκινήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία, η τιμή στην αντλία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,84 ευρώ χωρίς τις επιδοτήσεις. Ωστόσο, ακόμη και με τη διπλή επιδότηση, η έναρξη της φετινής περίοδου θέρμανσης βρίσκει το πετρέλαιο θέρμανσης αισθητά ακριβότερο από πέρυσι. Με τιμή εκκίνησης 1,55 ευρώ, η επιβάρυνση φτάνει στο 37,17% σε σχέση με το 1,13 ευρώ το λίτρο πέρυσι. Ενώ χωρίς τις επιδοτήσεις η αύξηση θα προσέγγιζε το 64%. Πρόσθετη ανάσα για πάνω από 1,17 εκατομμύριο δικαιούχους αναμένεται να αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Για τα νοικοκυριά που μένουν εκτός επιδόματος πάντως, ο λογαριασμός της θέρμανσης θα είναι βαρύς φέτος ανεξαρτήτως καυσίμου. Ένα νοικοκυριό που θα θερμανθεί με πετρέλαιο για την προμήθεια 1.000 λίτρων θα χρειαστεί φέτος περίπου 1.550 ευρώ, δηλαδή 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι παρά την επιδότηση στην αντλία. Αντιστοίχως, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, περίπου 1 στα 5 του συνόλου, θα επιβαρυνθούν φέτος με αύξηση της τάξης του 66% σε σχέση με πέρυσι. Η θερμική κιλοβατόρα εκτιμάται ότι θα κοστίζει φέτος 10 λεπτά από 6 λεπτά την αντίστοιχη περισσινή περίοδο. Παρά τη μεγάλη ανατίμηση, το φυσικό αέριο διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημά του έναντι του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς την επιδότηση στην αντλία, το κόστος θέρμανσης με φυσικό αέριο είναι χαμηλότερο κατά 39% σε σχέση με το πετρέλαιο, ενώ μετά την επιδότηση η διαφορά περιορίζεται στο 27%. Σημαντικά έχει συρρεκνωθεί πάντως το οικονομικό όφελος του φυσικού αερίου έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 30% της περσινής περιόδου, το πλεονέκτημά του παρουσιάζεται φέτος στο 6%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανατροπή στις σχετικές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Παρά την επιδότηση, ένα νοικοκυριό που θα βάλει 1.000 λίτρα θα χρειαστεί περίπου 1.550 ευρώ, όπως είπαμε 420 ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Αυξημένο κόστος θα αντιμετωπίσουν και τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας, καθώς οι ανωδικές πιέσεις στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρονται στα τιμολόγια λιανικής. Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 161 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο και 133,4 ευρώ τον Αύγουστο, εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα για το τελικό κόστος θέρμανσης κατά τους μήνες υψηλής κατανάλωσης. Από το κύμα ακρίβειας δεν ξεφεύγουν ούτε τα στερεά καύσιμα, στα οποία στρέφεται σημαντικός αριθμός νοικοκυριών αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης. Οι τιμές των πέλετ, επηρεασμένες κυρίως από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καταγράφουν αύξηση περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, με τη μέση τιμή ανά τόνο να εμφανίζεται υψηλότερη κατά 94,87 ευρώ. Στα καυσόξυλα η εικόνα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη, καθώς οι τιμές εξαρτώνται από την περιοχή, το είδος του ξύλου, δρύς, οξιά ή ελιά, αλλά και τον τρόπο διάθεσής του, χύμα ή σε παλέτα. Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 5% έως και 40% ανάλογα με τον προμηθευτή.
Σημαντικά προβλήματα προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες το βράδυ αρκετές περιοχές της χώρας, με εντονότερα τα φαινόμενα στην Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς τη Χαλκίδα στο βασικό οδικό άξονα, ενώ κατέρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσι των Πολιτικών, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Για την περιοχή εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συνολικά, η πυροσβεστική δέχθηκε 58 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε Αττική και Εύβοια από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί. Σοβαρά προβλήματα όμως καταγράφονται και στη Σκιάθο, που πλημμύρισαν κατοικίες, παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα από ορμητικά νερά και σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 20 κλήσεις, κυρίως μέσα στην πόλη της Σκιάθου. Μήνυμα του 112 είχε προηγηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ διακοπές ηλεκτροδότηση σημειώνονται τόσο στη Σκιάθο όσο και στη γειτονική Σκόπελο. Στη Ρόδο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα του δρόμου από τον Αρχάγγελο προς τη Μαλώνα. Παράλληλα, ματαιώθηκαν δρομολόγια λεωφορείων στην περιοχή του Φαλιρακίου. Πριν από λίγο, δυστυχώς, έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρόκειται για 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου. Σε ισχύ βρίσκεται και απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια από τη Ραφίνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου δεν αναμένονται αναχωρήσεις. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Μαζικές αφήξεις μεταναστών, το λέμε στο δελτίο μας καθημερινά, καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Σύμφωνα με στοιχεία από το λιμονικό, τη Δευτέρα και την Τρίτη, μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης και κυρίως στην περιοχή ευθύνης του κεντρικού λιμεναρχείου Ιερά Πετράς. Πάνω από 500 μετανάστες, οι περισσότεροι από την Αφρική, παρέμεναν σε χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ που ο τοπικός δήμος χρησιμοποιεί ως μηχανοστάσιο. Στο σημείο σκηνές εγκατέστησε ο Ερυθρός Σταυρός, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να καταγγέλουν πως οι εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για να φιλοξενήσουν τους μετανάστες. Χθες το βράδυ από την Κρήτη προς τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα επρόκειτο να αναχωρήσουν με πλοίο 200 μετανάστες από όλη την Κρήτη, ενώ και σήμερα είναι προγραμματισμένο να μετακινηθούν σε δομές της ενδοχώρας ακόμη 420. Από σήμερα πάντως προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων, με τα στελέχη του λιμενικού σώματος να σημειώνουν πως η ροή των μεταναστών προς την Κρήτη αναμένεται να ανακοπεί. Σε τι οφείλεται η αυξημένη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ημερών? Αρμόδιοι αξιωματούχοι διευκρίνησαν πως οι περισσότερες βάρκες με μετανάστες απέπλευσαν από 3 έως 4 διαφορετικά σημεία κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Λιβύης και απέδωσαν αρχικά το φαινόμενο στις καιρικές συνθήκες. Τονίζεται πως τα προηγούμενα 24 ώρα στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους χαμηλής έντασης. Εν ώψη της επερχόμενης κακοκαιρίας αλλά και του χειμώνα, που το κρύο και οι ισχυροί άνεμοι θα καταστήσουν τον διάπλου επικίνδυνο, εάν όχι αδύνατο, τα κυκλώματα των διακινητών θέλησαν να εκμεταλλευθούν το παράθυρο της καλοκαιρίας. Διοχέτευσαν δηλαδή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών προς τη Γάβδο και τις ακτές της Νότιας Κρήτης,
πριν το ταξίδι των χιλίων και πλέον ναυτικών μιλίων καταστεί απαγορευτικό. Μια δεύτερη παράμετρος αφορά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη Λιβύη, η οποία αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Κάποιες εκτιμήσεις ανεβάσουν τον αριθμό των Αφρικανών που έχουν φτάσει σε Βεγγάζη, το Μπρουκ και στις ακτές της Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης, ακόμη και στο εκατομμύριο. Εάν ο αριθμός αυτός είναι πραγματικός ή έστω πλησιάζει την πραγματικότητα, καθίσταται σαφές ότι και στην απέναντι όχθη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου η πίεση για τον διάπλου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το Νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο, και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως. Απάντηση σε αυτό θα δοθεί τις επόμενες μέρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων με τους διασωθέντες μετανάστες. Ένα άλλο ενδεχόμενο θέλει τα πλωτά με τους μετανάστες που αποπλέουν από τη Λιβύη να βάζουν αρχικά ρότα ανατολικά, προκειμένου να μπουν και να προσεγγίσουν τις ακτές της Ελλάδας μέσω της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Αιγύπτου. Και αυτό προκειμένου να αποφύγουν τυχόν συναντήσεις με κάποιο από τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιεί ο στρατός του στρατηγού Χαφτάρ. Η απομάκρυνση της επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, δεν ευνηδίασε κανέναν στην Ουάσιγκτον. Εδώ και μέρες οι συνεχείς αποκαλύψεις και η σκληρή εργαλειοποίηση της υπόθεσης από τους δημοκρατικούς είχαν αρχίσει να προκαλούν αχρίαστη, όπως χαρακτηρίστηκε, πολιτική φθορά στο Λευκό Οίκο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη προεκλογική συγκυρία. Η αρχική ενόχληση γρήγορα μετατράπηκε σε οργή στο προεδρικό περιβάλλον. Το ρολόι άρχισε να μετρά αντίστροφα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα το απόγευμα, αναχωρώντας για το Οχάιο, άφησε δημοσίως ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της κυρίας Guilfoyle, εκφράζοντας χωρίς περιστροφές τη δυσαρέσκειά του για την τροπή που είχε πάρει η υπόθεση. Ενδεικτικό της σοβαρότητας με την οποία αντιμετώπισε η αμερικανική κυβέρνηση την υπόθεση τα τελευταία 24 ώρα είναι πως το State Department έλαβε εντολή να αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο και ο χειρισμός της κρίσης πέρασε αποκλειστικά στο Λευκό Οίκο. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλειονότητα του Προεδρικού Επιτελείου τάχθηκε γρήγορα υπέρ της απομάκρυνσής της, ενώ και η στάση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνέβαλε στη διαμόρφωση του αρνητικού κλίματος. Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ενοχλήθηκε έντονα από τον ακραία επικοινωνιακού χαρακτήρα εναγκαλισμό με τον οποίο τον υποδέχθηκε στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο από την Ελλάδα και με αφορμή το δεύτερο δημοσίευμα που περιείχε τις αποκαλύψεις του Eric Dieters, συνεργάτες του Τραμπ συζήτησαν μαζί της το ενδεχόμενο να υποβάλει οικειοθελώς την παραίτησή της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θετική ανταπόκριση από την πλευρά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Guilfoyle επιχείρησε μέσω σειράς τηλεφωνικών επαφών και παρασκηνιακών παρεμβάσεων να ανακόψει το κύμα των αρνητικών δημοσιευμάτων και να περιορίσει τις διαστάσεις που λάμβανε η υπόθεση, ενώ προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να κινητοποιήσει τους λιγοστούς συμμάχους που της είχαν απομείνει στην Ουάσιγκτον, αναζητώντας πολιτική στήριξη για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της. Ωστόσο, καμία δημόσια παρέμβαση υπέρ της δεν υπήρξε από πουθενά. Το κλίμα στην Ουάσιγκτον ήταν πλέον σαφές. Η παραμονή της είχε εξελιχθεί σε μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα από την απομάκρυνσή της, με το Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι η υπόθεση έπρεπε να κλείσει άμεσα, προτού προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη φθορά στον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε όλες αυτές τις μέρες να κρατήσει σαφές αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και υποβαθμίζοντας χθες δημόσια τη σχέση τους. «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδομώντας με μία μόνο δήλωση το αφήγημα της προνομιακής πρόσβασης της Guilfoyle στον ίδιο
και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του. Ένα αφήγημα που είχε βρει ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος στους κόλπους της ελληνικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ, αλλά και σε τμήματα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπου η υποτιθέμενη προσωπική εγκύτητα με τον Τραμπ είχε εκλειφθεί ως εγγύηση πολιτικής επιρροής και απευθείας πρόσβασης στο Λευκό Οίκο. Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της Guilfoyle δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης. Αντιθέτως, οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο κλιμακώνονται, με τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής να ζητούν τη διερεύνηση των καταγγελιών και να ξεκαθαρίζουν πως η παραίτησή της δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λογοδοσίας. Η Guilfoyle χρησιμοποίησε τη θέση της ως αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ για να πλουτίσει, την ώρα που οι αμερικανικές οικογένειες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής, επισημαίνουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους, ενώ η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου ανέφερε πως δεν την ανάγκασαν να παραιτηθεί επειδή ήταν διεφθαρμένη, αλλά επειδή πιάστηκε στα πράσα. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά η διαφθορά, γιατί κάνουν και εκείνοι ακριβώς τα ίδια.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, να πούμε πολύ γρήγορα πως στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, μετόχη του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, Ερεχθέως 18, έχουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 8 το βράδυ ως τις 12.30 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συνάξεως Πάντων των Αγίων Αναργύρων. Αγρυπνία έχουμε την Παρασκευή και στο μετόχι Αναλήψεως στο Βύρονα της Σιμωνόπετρας, στο αγιορητικό μετόχι της Αναλήψεως Βύρονος, στις 8 η ώρα. Επίσης να πούμε ακόμη πως ξεκινούν τα Δημήτρια, οι εορταστικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στους Αμπελοκήπους αυτή την Κυριακή. Στις 18 Οκτωβρίου, στις 7.30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, και στις 8.30 το βράδυ έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Στους ακροατές μας, το έκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες Τρίτη, 13 του μηνός, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο και Βαθμία και στο κεντρικό Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου. Πρώτον, στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα με κόκκινη προειδοποίηση. Δεύτερον, πρόσκαιρα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, ως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες με πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, έως το απόγευμα προειδοποίηση πορτοκαλί. Στα Δωδεκάνησα έως αργά το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην Κρήτη, νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα πορτοκαλί προειδοποίηση. Τοπικά, δεύτερον, πολύ θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μπουφόρ και πρόσκαιρα τοπικά και 10 θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και Βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12 ώρες. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Τώρα, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο και 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα 22 με 23. Να πούμε επίσης ότι στο Καστελόριζο έχουμε ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ αυτή τη στιγμή με 19 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί και καταιγίδα. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι νότιο-νότιο-δυτικοί και στα βόρεια νότιο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν κυκλονικοί 4 με 5 μποφόρ με βροχή, καταιγίδα και περιορισμένη ορατότητα. Η Αττική έχει σήμερα μέχρι 16 βαθμούς θερμοκρασία με βροχή και βόρειους ανέμους 4 με ρηπές οι οποίες φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη 15 βαθμούς θερμοκρασία με πιθανότητα για βροχή, ενώ από το απόγευμα θα υπάρξει βελτίωση του καιρού με βόρειους ανέμους 4 μέχρι και 6 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Πέμπτη, στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονες. στην Εύβοια, την ανατολική στερεά, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, νεφώς πρόσκαιρα με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημεριανές ώρες και μετά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και τις πρωινές ώρες τοπικά και 9 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν το πρωί κυρίως στο Αιγαίο να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία για να μην ταλαιπωρηθούν από απαγόρευση απόπλου. Και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 και τοπικά στα δυτικά και τα 12 άνοιξα τους 23 με 24 βαθμού. Για αύριο το Καστελόριζο περιμένουμε να έχει βροχή, θερμοκρασία 15 μέχρι 21. Από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί με κυκλονικούς αστικά ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική αύριο θα έχει από 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 με 20 το μεσημέρι με νεφώσεις, βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις με 10 βαθμούς το πρωί, 18 το μεσημέρι θερμοκρασία και βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Η Θράκη τώρα, 9 βαθμούς το πρωί, 19 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία 8 με 9 βαθμούς το πρωί, 19 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 3 βαθμοί το πρωί, 16 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 8 βαθμοί το πρωί, 19 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 14 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί, 22 με 23 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 8 με 9 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 15-16. Κυκλάδες 16 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 9 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 14-15 βαθμούς το πρωί μέχρι 21 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, 12 βαθμοί το πρωί και 21 το μεσημέρι για την Αττική, ενώ για τη Θεσσαλονίκη 11 βαθμοί το πρωί και 19 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή και στο πλαίσιο των αναφορών μας σε σημαντικές προσωπικότητες που έλκουν την καταγωγή τους από τα Επτάνησα, θα έχουμε την ευκαιρία, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και ένα νέο κύκλο εκπομπών για την ιστορία των Επτανήσων, να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε αυτόν τον νέο κύκλο εκπομπών και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας για την τιμή αυτή να είμαστε, δεν θυμάμαι, νομίζω για 7 έτος, 8 έτος, και να συνεχίζουμε. Διαδεχθήκαμε σε αυτήν την εκπομπή το μακαριστό διδάσκαλό μου και πατέρα μου, τον Παπαγιώρη τον Μεταλινό, και σας ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπά, για αυτή την άψογη συνεργασία υποδειγματική. Επίσης να ευχαριστήσω και τον Άγιο Διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Κατσιάρα, και να ευχαριστήσω και εσάς που ακόμα έχετε αντοχή και τους αγαπητούς ακροατές για να συζητάμε. Διότι εμείς δεν συζητάμε, όπως βλέπετε, με αιμονή σε υποσημειώσεις και τα λοιπά, αλλά όμορφα και ελεύθερα έχουμε τον χρόνο να βλέπουμε και λεπτομέρειες. Διότι μια γενική θεώρηση της ιστορίας μπορεί να έχει ο καθένας. Διαβάζει κάποιος κάτι, εντυπωσιάζεται για τον Καποδίστρα και τα λοιπά. Σημασία για να πηγαίνουμε και στις λεπτομέρειες, γιατί πίσω από τις λεπτομέρειες σκιαγραφείται η πραγματική προσωπικότητα ενός προσώπου. Είπατε λοιπόν για ανθρώπους που έχουν καταγωγή από την Κέρκυρα. Εγώ θα το αναβάθμιζα λίγο αυτό. Δεν κάνουμε μια τοπικιστική, όχι μόνο τοπική, αλλά και τοπικιστική ιστορία που θέλουμε να δείξουμε έναν τόπο απλά. Όχι, όχι, και τα Επτάνησα αυτά, δεν είναι μόνο η Κέρκυρα. Αλλά πάμε στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια. Διότι το μεγαλείο του Ιωάννη Καποδίστρια, σκεφτόμουν στον δρόμο, ακούω διάφορους που λένε ότι δεν προσπαθούμε να αγιοποιήσουμε τον Καποδίστρια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι δουλειά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία συνοδικά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ξέρει να αγιοκατατάσει, όχι να αγιοποιεί. Αυτά υπάρχουν σε άλλους χριστιανισμούς, να αγιοκατατάσει κάποιες προσωπικότητες. Αλλά εμείς, αν δούμε και παρατηρήσουμε το βίο του Καποδίστρια, βλέπουμε ότι ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που ήταν ένας ενσυνείδητος ορθόδοξος χριστιανός, που γνώριζε πολύ καλά να διαλέγεται με τους πάντες. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάλογο με τους πάντες, τον διάλογο, αλλά από εκεί και πέρα ήξερε το τι ήταν εκείνος και δεν είχε τον κίνδυνο να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Αντίθετα, με την προσωπικότητα του βοηθούσε και αυτούς που δεν ήταν ορθόδοξοι να γνωρίσουν την ορθοδοξία του Ιωάννη Καποδίστρια και κατ' επέκταση και των Αγίων που ο ίδιος σύστηνε σε αυτούς τους ανθρώπους και να αγαπήσουν πραγματικά την ορθοδοξία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να παρακολουθήσουμε το κύκλο του, γιατί μου κάνατε την τιμή να κάνουμε, πιστεύω, για ένα χρόνο, δύο χρόνια, να γνωρίσουμε και τον Ιωάννη Καποδίστρια, αλλά τώρα να γνωρίσουμε τον κύκλο του. Μία λοιπόν σημαντική προσωπικότητα που δεσπόζει δίπλα στον Ιωάννη Καποδίστρια είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης. Να ξεκινήσω από το τέλος, από το τέλος του Ανδρέα Μουστοξίδη, για να καταλάβουμε το ποιόν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά θα τον γνωρίσουμε και αυτόν. Το όνειρο του Ανδρέα Μουστοξίδου ήτανε να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Και αυτό συνέβη ασφαλώς όταν πέθανε ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ετάφηκε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας Κερκύρας, στην ιστορική αυτή μορφή που είναι πάνω από 300 χρόνια εκκλησιαστικού βίου, να ταφεί δίπλα του. Απλά όταν κοιμήθηκε ο αδελφός του Αυγουστίνος, του Ιωάννη Καποδίστρια, έθαψαν τον Αυγουστίνο δίπλα στον Καποδίστρια και τον Ανδρέα Μουστοξίδη 4 μέτρα δεξιά του τάφου. Στα 6 μέτρα αριστερά του τάφου του Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε την τιμή, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Κερκύρας Παξιών και Διαποντιονύσων κυρίου Νεκταρίου, αλλά και με την ευλογία του τότε ηγουμένου καθηγουμένου πατρός Τιμοθέου και σήμερα του πατρός Χρυσοστόμου, να είναι θαμμένος και ο δάσκαλός μας και πατέρας μας Παπαγιώρης Μεταλλινός. Τα λέω όλα αυτά για να γνωρίσουμε τον Ανδρέα Μουσοξίδη, γιατί σημασία έχει ποια προοπτική έχει ένας που λέει ότι είναι Ορθόδοξος, αν έχει προοπτική αιωνιότητας. Διότι το να μου λέει κάποιος ότι έχω πολλά σχέδια, θέλω να γίνω αυτό, θέλω να γίνω εκείνο, δεν διαφέρει σε τίποτα από τους μη Ορθοδόξους. Mm-hmm. Το να έχει όμως προοπτική αιωνιότητας και να σου λέει θέλω να ταφώ και ενδιαφέρεται να ταφεί, δεν θέλει να καεί. Mm-hmm. Μια καινούργια μόδα που μας έχει έρθει από την Εσπερία και μας έχει έρθει, και να ακούς προσωπικότητες που τις θαυμάζω να με απογοητεύουν, διότι δεν δίνουν καμία σημασία στην προοπτική της αιωνιότητας. Μπορεί να είναι λοιπόν Έλληνες, δεν είναι όμως Ρωμοί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ανδρέας Μουσοξίδης, λοιπόν, για να κοιτάξουμε σιγά σιγά τα ιστορικά, σας δείχνω ότι αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε με προοπτική αιωνιότητας που την απέκτησε δίπλα στο Καποδίστρια. Όλοι οι συνεργάτες του Καποδίστρια έχουν προοπτική αιωνιότητας. Και μάλιστα, μου επιτρέπετε, για να την προσδιορίσω, εν Χριστώ αιωνιότητας. Ο Μουσοξίδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 6 Ιανουαρίου του 1785. Εδώ λοιπόν το διαβάζει ένας βιογράφος και προχωράει. Δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Να σταματήσουμε λίγο. Μας δίνουμε μια πληροφορία. 6 Ιανουαρίου 1785. Γεννιέται λοιπόν τα Φώτα, νήμερα των Φώτων, και μάλιστα είναι 9 χρόνια μικρότερος από τον Καποδίστρια. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έπεται μια δεκαετία του Καποδίστρια. Και θα κοιμηθεί, όπως θα δούμε, θα πεθάνει 29 Ιουλίου του 1860, που σημαίνει ότι ζει περίπου μια τριακονταετία παραπάνω από τον Καποδίστρια. Ήταν Έλληνας λόγιος και πολιτικός των Επτανήσων του 19ου αιώνα. Μέχρι εδώ αυτό ξέρουμε, που είναι το γενικό, για να ξέρει ο ακροατής μας με ποιον θα ασχοληθούμε. Με τον Ανδρέα Μουσοξίδη, που είναι 9 χρόνια μικρότερος από τον Καποδίστρια, κοιμήθηκε, πέθανε το 1860, άρα πριν την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, και που ήταν πολίτης και δραστηριοποιήτο στο Ιόνιο κράτος, στο πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας, που ιδρύθηκε 21 Μαρτίου του 1800 χάρη στους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι αυτοί που το ιδρύουνε, που συμμαχούν εκείνη την περίοδο κατά του Ναπολέοντος με τους Οθωμανούς, με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι λοιπόν δεν κατέλαβαν τα Ιόνια νησιά και ειδικά την Κέρκυρα, αλλά μαζί με τους Ρώσους ιδρύουν το πρώτο ελληνικό κράτος νεωτερικότητας, μια τριακονταετία πριν ιδρυθεί, να το πούμε έτσι, και αναγνωριστεί το βασίλειο της Ελλάδος, το δεύτερο ελληνικό κράτος. Θα πει κάποιος, μα έχουμε δύο κράτη. Ναι, όπως και σήμερα έχουμε δύο ελληνικά κράτη. Την Ελλάδα, την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουν φροντίσει κάποιοι να μην επιτρέπουν, και θα δούμε αυτοί κάποιοι ποιοι είναι, γιατί και εκείνο τον αιώνα και σε αυτόν τον αιώνα είναι πάντοτε αυτή η βρετανική πολιτική που κάποιοι την ψάχνουν, αλλά μου επιτρέψετε, επειδή το διδακτορικό μας είναι βρετανική πολιτική στα Ιόνια νησιά, έχουμε ψάξει πολύ καλά και σε βάθος τα αρχεία. Οπότε σε αυτό που λέει η σεβαστή μου καθηγήτρια, κυρία Ευθυμίου, Μαρία Ευθυμίου, γιατί ό,τι λέγεται δημόσια πρέπει να υποστηρίζεται και δημόσια, δεν το πει σε μια ιδιωτική συζήτηση, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων μάλλον πρέπει να είναι Ιταλοί και Βούλγαροι, να τους απαντήσουμε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος, και το ξέρει πολύ καλά και είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν οφείλει κάτι και δεν θέλει να το πει, ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος κατά τους τελευταίους 3 αιώνες είναι η βρετανική πολιτική. Αυτό το έχουμε αποδείξει και τεκμηριώσει για το Καποδίστρια. Θα προχωρήσουμε. Σε ηλικία 15 ετών, ο Ανδρέας Μουσοξίδης πηγαίνει στην Ιταλία και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Είναι σημαντικό αυτό, 15 ετών, δηλαδή το 90, πηγαίνει περίπου την ίδια εποχή που είναι και ο Καποδίστρας εκεί. Μόνο που πηγαίνει πιο μικρός, 15 ετών, μπορούσε 15-16 να σπουδάσει τότε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα που κάποιοι δεν το υπολογίζουν και περιμένουν ότι κάποιος σπουδάζει στο εξωτερικό μεταπτυχιακά από τα 20 και μετά. Είναι ακόμα πιο νωρίς, 15 ετών. Και σπουδάζει στην Ιταλία, μπορείς να σπουδάσεις στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, που είναι το ίδιο πανεπιστήμιο που μέσα στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν ακόμα διασώσει, έχουν απεικονίσει μέσα στο πανεπιστήμιο, βρίσκεται και ο Άννης Καποδίστρας και σπουδάζει νομοδιδάκτορ. το 1805. Δηλαδή ασχολήθηκε με τα νομικά θα λέγαμε, αλλά το 1805 ονομάζεται και μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Φλωρεντίας και της Φλωρεντιανής Ακαδημίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός ο νεαρός, ο Μουστοξίδης, στα 20 του χρόνια, γιατί το 1805 είναι 20 ετών, έχει ήδη ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών και όχι μόνο αυτό, έχει διακριθεί κιόλας. Διακρίνεται σε σημείο που να τον αναγορεύουν αρχαιολόγο, γιατί είχε μεγάλη αγάπη στην αρχαιολογία, αλλά και να γίνεται και μέλος της Φλωρεντιανής Ακαδημίας, που ήταν εύκολο για κάποιον να γίνει και την εποχή. Επιστρέφει στην Κέρκυρα και ξεκινάει να παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, δηλαδή θα λέγαμε τότε αρχίζουμε, μην ξεχνάμε, 1805 υπάρχει ήδη η Επτάνησος Πολιτεία, το πρώτο ελληνικό κράτος, δεν υπάρχει Ελλάδα. Το μόνο ελληνικό κράτος είναι η Επτάνησος Πολιτεία το 1805 και ασφαλώς οι Επτανήσιοι με κορυφαίο τον Ιωάννη Καποδίστρα που ήταν υπουργός επικρατείας έχουν φροντίσει να ανοίξουν και τα πρώτα σχολεία στην Επτάνησο Πολιτεία. Αυτά που κάνει στην Ελλάδα έπονται από την εμπειρία που αποκτάει στην Επτάνησο Πολιτεία να οργανώσει ένα το πρώτο ελληνικό κράτος. Όλα αυτά τα λέω γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο. Και κάποιοι νομίζουν ότι οι Έλληνες ξυπνήσαν το 1821. Υπάρχει λοιπόν και εργάζεται στο Λύκειο χωρίς μισθό. Αν επιτρέπετε να κάνουμε εδώ ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Παρακαλώ,
1: για να μην διακόψουμε και να προχωρήσουμε.
0: Και να συνεχίσουμε αμέσως μετά τη ροή της αφήγησης και των γεγονότων που αφορούν στον Ανδρέα Μουστοξίδη. Μικρή διακοπή λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων» στα Επτάνησα. Ο Ανδρέας Μουστοξίδης στην πρώτη από τις δύο εκπομπές που θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτόν. Βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής μας επικοινωνίας με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι σκιαγραφείται μπροστά μας ένας λαμπρός πραγματικά νέος με πολύ σημαντικές σπουδές από μικρή ηλικία, όπως ήταν η συνήθεια εκείνη την εποχή, και φαίνεται να εντάσσεται αμέσως στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια, πολύ πριν αυτός βεβαίως γίνει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.
1: Πολύ σωστά το εντοπίζεται, και μάλιστα για να ενταχθεί στον κύκλο του Ιωάννη Καποδίστρια πρέπει πρώτα να έχεις ενστερνιστεί, εγκολποθεί, ταυτιστεί με το καποδιστριακό πνεύμα. Το καποδιστριακό πνεύμα είναι το πνεύμα εκείνο που δεν ασχολείται με το εγώ του καθενός, ούτε με το εμείς. Υπερβαίνουν και το εμείς, μέσα στο εμείς κρύβονται και τα πολλά εγώ. Αλλά έχει φτάσει πλέον στο αγιοπνευματικό εσείς, ό,τι κάνει για τους άλλους. Και έτσι, ο Μουστοξίδης σε ηλικία 20 ετών που έχει ολοκληρώσει σπουδές του στην Πάντοβα, εργάζεται και παραδίδει μαθήματα στο Λύκειο, αλλά όχι μόνο σε κάποιους ευγενείς που μέχρι τότε ήταν η συνήθεια, μόνο τα παιδιά των ευγενών. Πραγματικά μια ταξική παιδεία, αλλά στα δημόσια σχολεία που ανήκουν, στο Λύκειο, και μάλιστα χωρίς μισθό, αμισθή. Για κοιτάξτε ένα νέο παιδί, ένας λαμπρός επιστήμονας, παραδίδει και εργάζεται αμισθή. Συγχρόνως όμως, για να ζήσει, δημοσιεύει ιστορικές ειδήσεις περί της πατρίδας του και για τη δραστηριότητα του την ευρύτερη, για τις ιστορικές αρχαιολογικές ειδήσεις που μιλάει για την Κέρκυρα ιδιαίτερα. Για όλη αυτή τη δραστηριότητα την επιστημονική τιμήθηκε από την Γερουσία της Επτανήσου με το αξίωμα του ιστοριογράφου των νησιών, δηλαδή της επικρατείας, και με τον έπαινο για το ζήλο και τη φιλοσοφική αξία των έργων του. Οπότε ο Μουστοξίδης ήδη καταγράφει την πρώτη του προσφορά, εθνική προσφορά, που εκείνη την περίοδο περιορίζεται στην Κέρκυρα και στα Επτάνησα, αλλά μιλάμε για μια δεκαετία 1800-1810 που γίνονται οι απαραίτητες ζυμώσεις για να ετοιμαστεί η Επανάσταση. Η Επανάσταση ήδη έχει ξεκινήσει να ετοιμάζεται με τον Μέγα εις Απόστολο Κοσμά τον Ετωλό, η Επανάσταση 21, με τον μαθητή του που τον είχε στην Αθωνιάδα σχολή, τον Ρίγα Βέλε στην Λιφεραίο, μια άγνωστη πτυχή που δεν έχει ακόμη προβληθεί πολύ, και με την τρίτη γενιά, μάλλον σε αυτή τη γενιά είναι και ο Ιωάννης Καποδίστριας που ασχολείται, για να έρθει η τρίτη γενιά που είναι αγωνιστές του 21. Ο Μουστοξίδης λοιπόν ήταν τότε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που γνώριζε ιστορία, και ίσως ο μόνος, όπως μας λένε οι βιογράφοι του, που ήξερε και αρχαιολογία. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Θα μου πείτε, ιστορία, είναι δυνατόν? Από τον Ισίωδο και τον Θουκυδίδη, μετά από 2.500 χρόνια, να μην γνωρίζουν άλλη ιστορία? Ναι, ιστορία. Είχε πάρει τις μεθόδους επιστημονικές από τη Δύση, ήταν εκείνος που την ιστορία δεν έβλεπε απλά ως ένα γεγονός. Έχουμε, ας πούμε, στις ημέρες μας την απόλυση ή την παρέτηση, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, μιας πρέσβεως από κάποια μεγάλη υπερδύναμη. Τι βλέπουμε λοιπόν? Το γεγονός δεν πρέπει να το κοιτάς μόνο συγχρονικά, αλλά και διαχρονικά, να δεις γιατί γίνεται αυτό. Επειδή μας είπαν στις ειδήσεις μια δίθεν αιτία, να το ψάξουμε λίγο βαθύτερα. Τι άλλο κρύβεται από κάτω? Βλέπετε λοιπόν ότι και ο Μουστοξίδης ήταν εκείνος ο οποίος ψάχνει τα γεγονότα και τα αίτια, όχι μόνο τις αφορμές, και τα αίτια, και μάλιστα μου επιτρέπετε, όχι τα φαινομενικά αίτια, τα βαθύτερα αίτια. Αμέσως είναι εκείνος που βάζει τον κυβερνήτη να υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων, καθώς και κάθε ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια. Αυτό ξεκίνησε από την Επτάνησο πολιτεία, αλλά αργότερα που ο Καποδίστρας πραγματικά τον ερωτεύεται, τον Μουστοξίδη, και τον αγαπά και τον εμπιστεύεται, τον έχει ως σύμβουλό του σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. συνέχεια στην αλληλογραφία τους, του λένε να αγοράσεις βιβλία για τα παιδιά, να κοιτάξεις κάποια φτωχόπεδα πώς θα βρούμε υποτροφίες. Ο ίδιος ο Μουσοξίδης είναι εκείνος που φέρνει τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στην Ευρώπη, ειδικά στις λεγόμενες νεότερες επιστήμες, σήμερα τις λέμε θετικές, στις νεότερες επιστήμες για τη Δύση, και είναι εκείνος όμως που οργανώνει ακόμα και την αρχαιολογική υπηρεσία και εκείνος πραγματικά ξεκινά να υπενθυμίζει, γιατί ο Καποδίστας τα γνώριζε αυτά, να το υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι αρχαιότητες. Ο Μακρυγιάννης μας το διασώζει, που λέει σε δύο άλλους συμπολεμιστές του, βρε, γι' αυτά εδώ ασχοληθήκαμε, για τα γαλματίδια και όλα αυτά, γι' αυτό πολεμήσαμε και θυσιαστήκαμε. Εκείνος όμως το κατοχυρώνει και θεσμικά, αυτό είναι το σημαντικό, θεσμικά, για να σταματήσει η πώληση και η εξαγωγή αρχαιοτήτων. Κάτι που δεν έχει σταματήσει σήμερα στην πράξη ποτέ. Για να έχουμε αρχαιοκάπηλους σήμερα, και μόνο να δούμε πρόσφατα ότι δίνουμε εμείς έναν ολόκληρο Σαμουήλ τα οστά του στη Βουλγαρία και μας δίνουν 40 από τα δεκάδες χιλιάδες κλεμμένα αρχαιολογικά ευρήματα και κοιμήλια του πολιτισμού και της παράδοσής μας, του μακεδονικού, άρα και ευρύτερα του ελληνικού πολιτισμού μας, και μόνο αυτό βλέπουμε ότι ο Μουστοξίδης και ο Καποδίστρας είναι 300 χρόνια, όχι 200 που συμπληρώνουμε τώρα, τουλάχιστον 300 χρόνια μπροστά από την εποχή τους. Και σε κάθε ένα σκαφί σε ελληνικό έδαφος που δεν είχε κρατική άδεια, εκείνος μπορεί και σταματάει. Αλήθεια, πώς βρέθηκε ένας Έλγιν, τον οποίο τον έχουμε αναγάγει σε μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Ένας αρχαιοκάπηλος ήταν, αρχαιοκάπηλος, που σήμερα ακόμα δεν τρεπόμαστε να συζητάει η Μεγάλη Βρετανία αν πρέπει να επιστρέψει τα κλεμμένα και τις συλλογές που τα ελληνικά λεγόμενα μάρμαρα, αλλά επειδή έχουμε μόνο στο στόχαστρο την Αγγλία, να θυμίσω ότι υπάρχει το Λούβρο, υπάρχουν δηλαδή και οι αρχαιοκάπηλοι που είχαν γαλλική καταγωγή, τα πουλήσαν σε Γάλλους, έχουμε Γερμανούς, έχουμε διάφορους, όλα αυτά κάποτε, όποτε γίνουμε και τα καταφέρουμε ευνοημένοι και ευυπόληπτη πολιτεία, θα μπορέσουμε να μην έχουμε τη συνείδηση του ραγιά, ρεαγιά, ραγιά, προβάτου, ποιμνίου, αλλά έχουμε τη συνείδηση του συμπολίτη και του συνεταίρου σε Ενωμένη Ευρώπη, να διεκδικήσουμε όλα αυτά που ανήκουν στην ιστορία και στον πολιτισμό μας, όχι μόνο στους Έλληνες, στην ιστορία και στον πολιτισμό μας. Το εμπόριο λοιπόν αρχαιοτήτων με την Ευρώπη ήταν κάτι τότε πολύ διαδεδομένο, καθώς αετονίχηδες έμποροι όπως ο Έλγιν και άλλοι αγόραζαν για ψίχουλα ό,τι αρχαίο έβρισκαν οι πάμφτωχοι και αγράμματοι αμόρφωτοι Έλληνες στα χωράφια τους, και το φόρτωναν και το μεταφόρτωναν αμέσως στα καράβια για να το μοσχοπουλήσουν στην Ευρώπη. Λίγο πριν από τη γαλλική κατοχή των νησιών, θυμίζω ότι το 1807 η Επτάνησος Πολιτεία περνάει υπό την προστασία, τι ωραία λέξη, τρεπόμαστε να πούμε κατοχή και κυριαρχία, και δεν υπό την προστασία των Γάλλων αυτοκρατορικών, που το 1799 έφυγαν ως επαναστάτες της Γαλλικής Επανάστασης, Ναπολέοντας, και το 1807 επιστρέφει ο Ναπολέοντας από επαναστάτης Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων, ύπατος και αυτοκράτορας, μονάρχης. Τότε λοιπόν αποδήμησε ξανά προς την Ιταλία ο Μουσοξίδης, ήταν persona non grata στην πατρίδα του και κινδύνευε από τους Γάλλους, και γι' αυτό πηγαίνει στην Ιταλία που νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Επισκέφθηκε όμως το Παρίσι και επέστρεψε πάλι στο Μιλάνο. Περιηγήθηκε στη Γερμανία και περιηγήθηκε τη Γερμανία, τη Σαξονία συγκεκριμένα, και την Ελβετία, μελετώντας και αποθησαυρίζοντας πολλές και πολύτιμες ιστορικές ειδήσεις για να το μοσχοπουλήσουν, ειδήσεις και πηγές για την πατρίδα του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μουστοξίδης δεν σταμάτησε ποτέ να μορφώνεται, να αποκτά και να συγκεντρώνει τις επιστημονικές πληροφορίες της Ευρώπης, και λέω τις επιστημονικές πληροφορίες γιατί η δουλειά του δεν ήταν να τα πληροφοριοδότης, ούτε να εργαστεί για κάποιες μυστικές υπηρεσίες όπως είχαν άλλοι αυτό το διακόνημα, αυτή την υπηρεσία. Ο Αυγουστίνος, παραδείγματι, ο αδερφός του Καποδίστρια, ήταν επιφορτισμένος με αυτό, να μαθαίνει πολύτιμες στρατιωτικές και εθνικές πληροφορίες. Ο Μουσοξίδης συγκεντρώνει επιστημονικές πληροφορίες περιορίζεται σε αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, mm-hmm. και είναι εκείνη η προσωπικότητα η οποία όλα αυτά τα μεταφέρει στην πατρίδα του πρώτα απ' όλα, επτάνησε ο πολιτεία που τότε λέγεται Ιόνιο κράτος, mm-hmm. αλλά και αργότερα με όλα αυτά θα τα αξιοποιήσει στο ελληνικό βασίλειο, στο ελληνικό κράτος αρχικά, που ο μέντορας του, ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα λέγαμε ο μεγάλος πνευματικός του αδελφός και δάσκαλος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, θα εκλεγεί ως πρώτος κυβερνητής του νέου σύστατου του ελληνικού κράτους.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε ως θεματική και πάλι τον Ανδρέα Μουστοξίδη, πρώτο Θεός, στην επόμενη εκπομπή μας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Για ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλινέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, χαίρετε.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των νεότερων χρόνων στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημήτριου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα.

0: αξιολογίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση, Γεωργίου Πατρώνου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι

Ούτω ποιήσεις τον ελαιώνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην Ελιά, την ώρα αυτή εμείς αγαπητοί ακροατές θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την καλλιέργεια της Ελιάς, ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια του φυτού αυτού, που βεβαίως είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες σε παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη. Προηγούνται η Ισπανία και η Ιταλία. Και γενικότερα

0: Η ελιά ως φυτό, αλλά και ο καρπός της, είναι πάρα πολύ γνωστά και φημισμένα, όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδας, εδώ στον ελλαδικό χώρο, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, θα λέγαμε και παγκοσμίως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε λοιπόν όλα τα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς στο πλαίσιο της εκπομπής την ώρα αυτή. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπως πάντοτε, με πολύ χαρά και με προσμονή. Να ξεκινήσουμε όμως την πρώτη μας εκπομπή σήμερα, για να μιλήσουμε στο πρώτο μέρος κυρίως για τις περιοχές που ευδοκιμεί η ελιά, τις ποικιλίες της, το έδαφος, το κλίμα, πώς όλα αυτά επηρεάζουν γενικότερα την καλλιέργεια. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Σπύρος Ρήγας, είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας και θα μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα αυτά. Κύριε Ρήγα, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αρχικά πού ευδοκιμεί η ελιά στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο.
1: Ναι, θα το δούμε λίγο γενικότερα, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Η ελιά γενικά ευδοκιμεί στην λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι είναι ένα φυτό το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σε εύκατα κλίματα, δηλαδή σε κλίματα όπου η μέση θερμοκρασία δεν περνάει. Είναι 16 έως 18 βαθμούς η μέση ετήσια θερμοκρασία, έτσι. 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, με όρια προς τα πάνω ίσως και το 45-46, προς τα κάτω το μείον 8 ή το μείον 10.
0: Δηλαδή ευδοκιμεί σε περιοχές όπου υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, οι κλιματαλογικές.
1: Σε εύκατα κλίμα. Ξαναλέω, το όπτιμο θερμοκρασία για να βοηθήσει το έντρο αυτό είναι η μέση θερμοκρασία να είναι 16 με 18 βαθμούς. Αυτό σημαίνει να μην περνάει 35-36 βαθμούς, ας πούμε, το καλοκαίρι και να μην πέφτει κάτω από το 0 το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι. Να πούμε λίγο, κύριο Σπυρόπουλο, λίγο για την ιστορία. Η ελιά είναι μία από τις λίγες καλλιέργειες που έχει ελληνική καταγωγή. Χρονολογείται κατά τον Αθηναϊκό ή τον Στερεολαδίτικο, δηλαδή τον Αθηναϊκό ομφαλοκεντρισμό. Χρονολογείται από το 600-700 π.Χ. Όταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, μετά από αγώνες που γίνανε μεταξύ των θεών για την προστασία της πόλης της Αθήνας, νικήτρια αναδείχθηκε η Αθηνά και χτύπησε με το δόρυ της, ας πούμε, σε κάποιο σημείο στην Ακρόπολη και εκεί φύτρωσε μια ελιά, η οποία ήταν αγριλιά, βέβαια. Ξεκίνησε αγριλιά. Θεωρήθηκε ιερό δέντρο, σύμφωνα με τη μυθολογία αυτά τα λέω, γιατί η ελιά πραγματικά κατέστη ιερό δέντρο, πολύτιμο δέντρο, να το πούμε έτσι, ιερό σύμφωνα με το δωδεκάθεο, πολύτιμο δέντρο, γιατί ο καρπός της και κυρίως το λάδι που παίρναμε από την ελιά χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για διατροφή, όχι μόνο σε ένα αντικείμενο πλούτου μέσα των εξαγωγών που κάνανε, αλλά και για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή όπου ο Ιπποκράτης αναφέρει κάπου 60 διαφορετικές χρήσεις για θεραπευτικούς σκοπούς του ελαιόλαδου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η πιο συνηθισμένη χρήση ήταν εγκάβματα, ήταν εξέματα, ήταν άφθες, ήταν τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά αναφέρεται για πονοκεφάλους, αναφέρεται για αυτό. Αργότερα θα σας πω και μερικά άλλα αυτά, τι λέει η σύγχρονη αυτή. Αυτή είναι η μυθολογία.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, οι Κρήτες που έχουν τον άλλο τρόπο σκέφτο, γιατί συνήθως εμείς οι Έλληνες νομίζουμε ότι ο χώρος μας και το χωριό μας είναι το κέντρο του κόσμου και ότι όλα ανάγονται σε αυτόν. Και όλα ξεκινάνε από αυτόν. Οι Κρήτες είχαν περιγράψει την ελιά 3.500 χρόνια πριν. Υπήρχε στην Κρήτη ελιά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από την Ελλάδα, διαδόθηκε βέβαια από την Αθήνα, διαδόθηκε από την Αττική και στους όμορφους νομούς, κατέβηκε την Πελοπόννησο, μετά με Έλληνες επίκους μεταφέρθηκε στα όμορα κράτη, κυρίως Ιταλία και Τουρκία, και μέσω των Φοινίκων των εμπόρων διαδόθηκε στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη λεκάνη της Μεσογείου και όχι μόνο, αλλά οι μεγάλες ποσότητες είναι εδώ στη λεκάνη της Μεσογείου. Όπως είπες και στην εισαγωγή σου, η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής λαδιού και καλλιέργειας ελιάς είναι η Ισπανία, που κάνει γύρω στα 7,5. Κύριε Σπυρόπουλε, τα στοιχεία που θα σου δώσω είναι στοιχεία τα τελευταία επικυρωμένα, είναι του 12 η προπέρσινα, έτσι.
0: Μάλιστα,
1: αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Είναι πρόσφατα τέλος πάντων και αυτό μας ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως έχουν, ναι, έχουν τη σημασία.
1: Είναι πρόσφατα, δεν μπορώ να δω. Έτσι. Και θα σου πω μετά μια υποσημείωση. Λοιπόν, η Ισπανία κάνει περίπου 7,5 εκατομμύρια τόνους λάδι. Δεύτερο, όπως είπες, είναι η Ιταλία με 3.200.000 τόνους λάδι. Εμείς είμαστε με 2 εκατομμύρια, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Παίζει όμως από 1.600 μέχρι 2 εκατομμύρια. Μετά από εμάς είναι η Τουρκία κοντά σε εμάς με 1.700-1.750, κάπου εκεί κάνει. Το Μαρόκο με 1.300 και μετά είναι η Συρία με 1.000 τόνους, 1 εκατομμύριο τόνους λάδι, συγγνώμη, 1.000 είπα. 1 εκατομμύριο τόνους είναι αυτά. 1 εκατομμύριο τόνους λάδι η Συρία και οι άλλες οι χώρες, δηλαδή η Αλγερία, την Ισία, Αίγυπτος και η Πορτογαλία, και η Πορτογαλία της Μεσογειακής, είναι κάτω από 500. Κάτω από 500 εκατομμύρια τόνους. Κάτω 500.000 τόνους, συγγνώμη. Βλέπουμε τα μηδενικά. Λοιπόν, τώρα η ελιά πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες που ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα φυτό το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε πολύ μεγάλη ποικιλία γκάμα εδαφών. Ειδικά όταν το υποκείμενο είναι η αγριλιά. Δηλαδή ξεκινάει από τα αργυλώδη εδάφη με της Βόρειας Αφρικής, δεν μιλάω για την Αίγυπτο, μιλάω για την Βόρεια Αφρική, Λιβύη, Μαρόκο, Τινίδα, Αλγερία κλπ. Και φτάνει μέχρι τα ηλιοπυλώδη εδάφη πάνω της Χαλκιδικής δικιάς μας πιο πάνω. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει.
0: Οπότε το χώμα έχει ποικιλία μεγάλη, μπορεί δηλαδή να καλλιεργηθεί σε διαφορετικά είδη χώματος, εδάφους.
1: Γι' αυτό και καλλιεργείται. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, ειδικά όταν το υποκείμενο είναι αγριά. Τώρα το υποκείμενο αυτό, τώρα τελευταία χρόνια περιορίζεται. Τα τελευταία δεκαετία, 20 ετία, με την επέκταση καλλιεργείται και επεκτείνεται συνέχεια καλλιεργείται. Περιορίζεται και κάνουμε από σπορόφυτα με ίδρυμα φως. Δηλαδή, κόβουμε ένα κομματάκι, ένα φύλλο ηλιάς με το μάτι του, το βάζουμε σε υδρονέφωση μέσα, ριζώνει, πετάει η ρίζα και από εκεί βγάζει τα σπορόφυτα. Και πάνω σε αυτά κεντρώνουμε. Δεν είναι, δηλαδή η αγριλιά, η πρόγονοι μας, να το πω έτσι, γυρίζαν τα δάση και μαζεύαν αγριλίδια. Τα αγριλίδια πώς είχαν βρεθεί εκεί, κυρίως από κοτσίφια, τα οποία τρώγαν τον καρπό ολόκληρο και στα κόκρανά τους ήταν και το κουκού της ελιάς μας. Το οποίο συνοδευόταν και από τα θρεπτικά στοιχεία που έχει η κοτσιλιά των πουλιών. Φύτρωνε λοιπόν με την πρώτη βροχή, ας πούμε, στο δάσος και από εκεί παίρνανε τα βγάζανε αυτοί και υδρώνανε. Τα μεγαλώνανε λίγο, τα κεντρώνανε και πάρηκαν τις ελιές. Αυτή όμως η διαδικασία, εντάξει, έχει περιοριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι δύσκολη.
0: Να μείνουμε λίγο στο έδαφος που είπαμε στο κέντρωμα. Να μείνουμε λίγο στο έδαφος περισσότερο. Γιατί μιλήσατε, κύριε Ρήγα, προηγουμένως ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα εδαφών όταν μιλάμε για την ελιά και την καλλιέργειά της. Από τη Βόρεια Αφρική δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα εδάφη, λίγο τη σύστασή τους και τι τα χαρακτηρίζει.
1: Κοίταξε, σου είπα από άμμο αργυλώδη, δηλαδή είναι άμμο, γιατί άμμο σχέτη δεν θεωρείται έδαφος. Δεν συγκρατεί, πρέπει να έχει και άργυλο μέσα. Ίσως και ήλιο αμμοαργυλώδη. Αμμοηλιοαργυλώδη. Δηλαδή έχουν κύριο στατικό την άμμο, που είναι τα εδάφη της Βόρειας Αφρικής. Έχουν σαν κύριο στατικό την άμμο, έχουν λίγη. Η λύση είναι λάσπη, η γλίνα, έτσι. Και η άργυλος που είναι το στατικό το οποίο κάνει ένα έδαφος γόνιμο. Αν και οργανική και ουσία εκεί δεν έχουν. Και πάμε στα δικά μας που είναι μέσα στη σύσταση εδάφη. Όταν λέω τα δικά μας, λέω τα ελληνικά. Mm. Που είναι μέσα στη σύσταση εδάφη, τα οποία ποικίλει. Τα εδάφη ποικίλουν από το τι είναι, από τι στατικά είναι φτιαγμένα. Φτιαγμένα τη φύση, βέβαια, όχι από εμάς. Εμείς, βέβαια, κάνουμε διορθώσεις όπου χρειάζεται. Αλλά μην εστιάζεται τόσο στο έδαφος. Γιατί η ελιά, από ό,τι έχει δείξει, ευδοκιμεί σε όλη την Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει 30 διαφορετικούς τύπους εδαφών.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή με αυτό.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο.
1: Είναι προσάρμοστη η καλλιέργεια. Σου ξαναλέω, ειδικά όταν έχει αγριλιά σαν υπόκειμα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που είπατε για την αγριλιά, να εστιάσουμε λίγο εκεί. Και ό,τι έχει να κάνει και με το κέντρωμα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εκεί τι μπορούμε να πούμε, πού πρέπει να μείνουμε περισσότερο και για τους ακροατές που μας ακούν, έτσι για να ενημερωθούν.
1: Κοίταξε, ο τρόπος, ο κλασικός τρόπος, αυτό σου είπα, ήταν να μαζεύουν αγριλίδια μέσα από το δάσος. Ένας άλλος τρόπος ήταν να κόβουν κομμάτια ρίζας που είχαν και κομμάτι βλαστού. Έτσι, και να τα φυτεύουν στα ριζόνα, να δώσουν πετάγανε αυτά και πάνω σε αυτό κεντρώνα την ποικιλία που θέλανε. Και ο τρίτος τρόπος είναι με κουκούτσα, τα οποία βγάζουν αγριλίδια. Τα αγριλίδια και τα κεντρώνουν ό,τι ποικιλία θέλουν. Αλλά αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και είναι και δύσκολες και ακριβές. Ο σύγχρονος τρόπος τώρα, τα φυτόρια κάνουν. Τα φυτόρια ελιάς, δηλαδή κάνουν μαζική παραγωγή μοσχευμάτων από τέτοιο, με υδρονέφωση. Δηλαδή παίρνουν ένα βλαστάρι ελιάς. Κόβουνε με ένα μαχαιράκι, κόβουνε το φύλλο με τον ανθοφοροθέρμο που έχει και το και ένα κομμάτι φλοιού, το βάζουμε σε τύρφη, αφού του βάλουν και κάποιοι ορμόνι ριζοβολίες, το βάζουμε σε τύρφη και το κλείνουνε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχετική υγρασία. Αυτό το περιβάλλον εμπλουτίζεται συνέχεια με νερό και αυτή την ιστορία όλη τη λέμε υδρονέφωση. Έτσι, δηλαδή είναι μέσα σε ένα σύννεφο νερού, συνέχεια. Υπάρχουν μπέκ τα οποία ανά 10 λεπτά, ανά 15 λεπτά, ανά 10 λεπτά, ανά 10 λεπτά, ψεκάζουν ένα νερό. Δηλαδή είναι το εμφύτευμα αυτό που να κάνει μονίμως σε πολύ μεγάλη, σε περιβάλλον σχεδόν σχετικής υγρασίας, 95%.
0: Γιατί χρειάζεται αυτή η υγρασία, για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η υγρασία?
1: Για να μην χάσει υγρά μέχρι να ριζοβολήσει και να αρχίζει να τραβάει. Για να μην χάσει υγρά το φύλλο και το μάτι, να μην ξεραθεί. Γιατί να τα αφήσουμε έτσι μέχρι να ριζοβολήσει κάνει ένα μήνα. Μέχρι να αρχίσει να βγάζει ρίζο, για να μπορεί να τραβάει από μόνο του νερό από την τύρφη και να αυτοτροφοδοτείται. Όταν βλέπουμε ότι πετάξει ρίζες, το μεταφτεύουμε σε γλαστράκια και το βγάζουμε στην ύπαιδρο και πάει κανονικά. Και εκεί μιλάμε για παραγωγή δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων τέτοιων αυτών. Έτσι, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και υπάρχει. Πέρα από τις άλλες κρίσεις που θα τις πούμε αργότερα για την ελιά, υπάρχει και μια ζήτηση σε καλοπιστική ελιά, η οποία είναι σε γλάστρα, είναι θαμνίσκος μικρός, δηλαδή την κεντρώνουν και τη σταυρώνουν πολύ χαμηλά και την κουρεύουν συνέχεια, την κλαδεύουν συνέχεια περιφερειακά να αποκτήσει ένα αυτό σαν μπάλα. Η κόμη της να είναι στρογγυλή μέσα σε μια γλάστρα και τη δίνουν, αυτό είναι. Δεν είναι μπονσάι ακριβώς, αλλά είναι βενιατούρα. Ελιά. Ναι. Και για να διακοσμεί γραφεία.
0: Ναι, για διακοσμητικούς λόγους τέλος πάντων.
1: Ναι, για διακοσμητικούς.
0: Έχουμε
1: λόγους.
0: Πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες μας, κύριε Ρήγα. Μία ακροάτρια ρωτάει για τα αγριλίδια στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στον πολλαπλασιασμό αυτά?
1: Όχι, έχουν ιδιαίτερη αντοχή στους μύκητες που χτυπάνε τη ρίζα. Από το έδαφος ή στο λαιμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να το πω αλλιώς, σαν ηθαγενές φυτό είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο. Δηλαδή, μπροστά στον κολονό, αν πάτε μια βόλτα, εκεί δίπλα που είναι ο πατέρας Αντώνιος, υπάρχει η ελιά του Πλάτωνα. Φυτεμένη πριν από 2.500 χρόνια. Αν αυτή η ελιά ήταν κεντρωμένη σε μοσχεύματα σημερινά, σε υποκείμενα σημερινά δεν θα αντέχει τόσο. Η ελιά, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σπυρόπουλε, και για τους ακροατές σου, η περίοδος νεότητας της ελιάς είναι κυρίως 8 με 10 χρόνια, ανάλογα με το έδαφος και με τις καλλιεργητικές φροντίδες. Η παραγωγική περίοδος είναι από το 10ο μέχρι το 56ο έτος. Η ελιά όμως ζει αιώνες. Σου είπα για την ελιά του Πλάτωνα που είναι 2.500 χρόνια. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε ελιές που είναι 600 ετών, 500 ετών και λοιπά. Ζει αιώνες.
0: Είναι υπεραιωνόβιο φυτό ούτως ή άλλως, να το γνωρίζουμε.
1: Σου λέω η ελιά του Πλάτωνα. Και υπάρχει και μια ελιά στο Ερέχθειο μπροστά. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελιά στο Ερέχθειο. Είναι η ελιά από την οποία κόβανε κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων κόβανε τα κλονάρια και φτιάχνανε τους κόκκινους.
0: Μάλιστα.
1: Τότε, τώρα επί ευκαιρία, που δίνει, με γαργαλάς και λίγο. Με γαργαλάει κουβέντα, λέει. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προφανώς γινόταν στην Ολυμπία. Οι Ολυμπιακοί αφορούσαν όλο τον πολιτισμένο τότε κόσμο. Συνήθως τα κράτη, τα κράτη πόλης. Το έπαθλο ήταν ένα Στεφάνι Ελιάς. Το έπαθλο. Γι' αυτό και λεγόσαν οι αγώνες Στεφανίτες. Παράλληλα όμως με τους αυτούς του ενδιάμεσα γινόταν και τα Παναθήναια. Τα Παναθήναια ήταν η εξέλιξη εκείνης εποχής. Είχαν αρχίσει να εμπορευματοποιούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες από τους Αθηναίους του 6ου και 5ου αιώνα. Και τα Παναθήναια δήλανε και χρηματικό έπαθλο. Και γι' αυτό λεγόσαν οι αγώνες αυτοί χρηματίτες.
0: Μάλιστα.
1: Από Στεφανίτες.
0: Κύριε Ρίγα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο επιστρέφοντας για να ολοκληρώσουμε και την συζήτησή μας.

0: Για την καλλιέργεια της ελιάς συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην ελιά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρήγα, ο οποίος είναι γεωπόνος. Και κύριε Ρήγα, να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας. Ήθελα να πάμε λίγο στις ποικιλίες της ελιάς που υπάρχουν, τις διαφορετικές ποικιλίες, και να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Ποικιλίες της ελιάς σε μια τόσο παλιά καλλιέργεια είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή αναφέρονται πρόσωπα 500, νομίζω 538 ποικιλίες συνολικά, παγκόσμια μιλάω, με 1300 κλόνους. Δηλαδή διαφοροποιείς μέσα στα πλαίσια της οποιασδήποτε ποικιλίας. Δεν θα ασχοληθούμε μόνο σε αυτές. Εγώ θα μπορούσα να σου πω αρκετά πράγματα, μερικά πράγματα από τις ποικιλίες τις ελληνικές, οι οποίες κατά σύνδεση καλλιεργούνται και σχεδόν όλες εδώ στην κορυφή, έτσι.
0: Ναι, να πούμε δύο λόγια για αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, η κατεξοχήν ποικιλία της ελιάς είναι η κοροναϊκή. Η κοροναϊκή ελιά είναι, προφανώς το όνομα της έχει πάρει από την Κορώνη, από τη Μεσσηνία. Εκεί πρώτα εμφανίστηκε, προφανώς με φυσική μετάλλαξη. Είμαι σαν υβρίδιο, εγώ εκτιμάω ότι είναι από μετάλλαξη. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι ανθεκτική στο κρύο, είναι μικρών σχετικά απαιτήσεων σε νερό και λιπαντικά στοιχεία, είναι πάρα πολύ παραγωγική, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε ασθένειες λόγω μεγέθους κάρπου, γιατί είναι μικρόκραπη ποικιλία αυτή. Η κοροναϊκή ειδικά είναι η θάτη, όπως λέει ο κόσμος, είναι ο ένας κλώνας κοροναϊκής, από εκεί ξεκινήσαμε. Είναι μικρόκαρπη η ποικιλία και βέβαια γι' αυτό ο κόσμος, επειδή ο μικρός καρπός δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις στην υπομοιβή, γι' αυτό ο κόσμος άρχισε να φέρει αυτές τις ποικιλίες και να παράγει λάδι από άλλες ποικιλίες που ήταν πιο εύκολες στην υπομοιβή. Αυτή η βέβαια βγάζει η κοροναϊκή, βγάζει το καλύτερο λάδι, και είναι ποικιλία η οποία μπορεί να πιάσει και τα 250 ή 300 λίτρα το στρέμμα. Σαν απόδοση. Και βγάζει το καλύτερο λάδι με την έννοια της φρουκτώδης γεύσης που έχει το λάδι και των αρωμάτων που έχει. Τώρα εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Μάλλον θα έπρεπε να το είχα πει νωρίτερα πριν από τις ποικιλίες. Μήπως θα πρέπει να το πω τώρα το
0: εκεί. Ωραία, ναι, μπορούμε να το προσθέσουμε βεβαίως, ναι.
1: Κοίταξε, οι τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς είναι δύο ειδών. Μία είναι ξερική ελιά, η μη ποτιζόμενη, η μη αρδευόμενη. Προφανώς για αυτόν τον λόγο έχει και λιγότερη βλάση και είναι η ελιά η οποία παρενεί αυτοφορεί. Όταν λέω παρενεί αυτοφορεί, τη μία κάνει, την άλλη δεν κάνει. Γιατί τη χρονιά που κάνει, καρπό φορτώνεται και δεν έχει βλάστηση. Επειδή η ελιά αυτοφορεί στην καινούργια βλάστηση, και μάλιστα βλάστη η οποία πρέπει να έχει ένα μήκος τουλάχιστον 25-30 εκατοστά, γιατί η επάκριο οφθαλμή είναι φυλοφόρη, πιο κάτω είναι αυτοφόρη για να μπορέσει να καρποφορήσει. Άρα τη χρονιά που έχει είναι πολύ φορτωμένη, το δέντρο δεν έχει δυνάμεις και να θρέψει τον καρπό που έχει απάνω και να τροφοδοτήσει βλάστηση, οπότε την επόμενη χρονιά δεν έχει καρπό. Την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίθετο. Έχεις βλάστηση. Αφού δεν έχει καρπό, έχει πολύ βλάση. Η οποία θα σου δώσει καρπό τη μεθεπόμενη χρονιά. Αυτό λέγεται παραγωγή αυτοφορία. Αυτό, έτσι, το ρυθμίζουμε επειδή δεν συμφέρει τη μία χρονιά να κάνουν την άλλη για να μην κάνουν οι ελιές. Το αυξήσαμε, μάλλον το μειώσαμε, το εύρος αυτό του 100% παραγωγή και 0%, το πήγαμε 90 και 70 ή 65, κυρίως με τις αρδεύσεις, με τις λιπάνσεις και με τα κλαδέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν η ελιά ποτίζεται, λιπαίνεται κανονικά και η κόβη της είναι μέτρια όσον αφορά τις δυνατότητες του δέντρου, την ηλικία του δέντρου, το ριζικό σύστημα κλπ. Κλπ. Κάνει κάθε χρόνο. Μπορεί να μην κάνει κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά κάνει κάθε χρόνο, η απόκριση είναι μικρή. Δηλαδή το 100 γίνεται 70 ή 65. Οπότε κάνει κάθε χρόνο. Αυτό όμως ισχύει κυρίως για τις αρδευόμενες ελιές. Η ελιά άρχισε να ποτίζεται τα τελευταία χρόνια και δεν είναι πάνω του 30% της καλλιέργειας που ποτίζεται. Τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί παλιά η ελιά, επειδή είναι φυτό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό και σε λιπάσματα, κυρίως ήταν εκτατική καλλιέργεια. Τη βάζαμε σε επικλινή εδάφη που δεν μπορούσαμε να τα καλλιεργήσουμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι. Ενώ η βάση μας ήταν το βερικό κοντολεμόνι, η σουτανίνα, η σταφίδα και τα αμπέλια κλπ. Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Ναι, γιατί ακούω ένα αυτό χτυπάει. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό και επεκτείνεται την καλλιέργεια και στις πεδιάδες που ποτίζονται. Έχουμε δει ή ακόμα και τα επικλίνια αρχίζουν και τα ποτίζουμε. Οπότε περιορίζουμε το φαινόμενο της παρενιαστοφορίας και αυξάνουμε την ετήσια τιμή σε ετήσια παραγωγή σε βάθος μια δεκαετία. Η δεύτερη ποικιλία, αυτά
0: όσον αφορά την κοροναϊκή,
1: που έλεγα προηγούμενα, αφορούν την κοροναϊκή.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη ποικιλία που καλλιεργούμε στην Κορινθία είναι μια μικρό, μάλλον μεσαίου προς μικρό μέγεθος καρπός, η οποία λέγεται, τη λέμε ψιλοελιά ή πατρινιά. Τι λένε εδώ η παραγωγή μας, γιατί προφανώς τα πρώτα κεντάδια που ήρθαν ήρθαν από την Πάτρα. Και αυτή είναι αρκετά παραγωγική ποικιλία, με λίγα προβλήματα εντομολογικά και με σχετικά καλό λάδι. Αρκετά καλό λάδι. Πολύ κοντά στην Κοροναϊκή, όχι της Κοροναϊκής το λάδι όμως. Μετά πάμε σε μία μεσαίου μεγέθους καρπό, την Μεγαρίτικη. Λαδολιά ή Μεγαρίτη. Και προφανώς Μεγαρίτη, γιατί είχε έρθει από τα Μέγαρα. Είναι οι ελιές που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα αριστερά εκεί στα Μέγαρα. Αυτή είναι η κλασική λαδοελιά. Είναι μέσος προς μεγάλος ο καρπός της και διευκολύνει πολύ στο μάζο. Αλλά έχει γενή προβλήματα. Μάλλον δεν είναι γενή τα προβλήματα. Είναι προβλήματα κυρίως εντομολογικά. Κυρίως χτυπάει πολύ ο δάκος. Είναι η κύρια ασθένεια της ελιάς. Εκτιμά θα τα πείτε σας σε άλλη ακομπή.
0: Βέβαια,
1: θα τα πούμε σε άλλη ακομπή. Κυρίως λόγω μεγέθους και κάποιες προημότητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, μείνετε στα ακουστικό σας. Μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ουτοποιήσεις στον ελαιόνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς, μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να σας πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρήγα, ο οποίος είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας. Μιλάμε για... Δίνουμε μάλλον κάποια πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της ελιάς. Μας λέγατε προηγουμένως για τις ποικιλίες που υπάρχουν, τις διαφορετικές, κύριε Ρήγα, για την Μεγαρίτικη, τη Λαδοελιά, τη λεγόμενη.
1: Έχω πει την Κοροναϊκή, την Ψιλοελιά, την Πατρινιά και τη Μεγαρίτικη. Ναι. Υπάρχει μια άλλη ποικιλία εδώ που λέτε, τη λέμε Μανακίνο. Ο καρπός είναι κιτρινοπράσινος, στρογγυλός, μεσαίου μεγέθους. Έχει και αυτή τις έχει κάποιες όχι απαιτήσεις, έχει κάποια προβλήματα και κάποια πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα της ότι μαζεύεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε χαμηλά έξοδα ελαιοσυγκομιδής, χαμηλότερο. Χαμηλά η ελιά έχει ούτως ή άλλως ψηλά έξοδα ελαιοσυλλογής. Είναι το μεγαλύτερο έξοδό της. Και γι' αυτό ο μηχανισμός που κάνουμε στην καλλιέργεια τώρα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο εμείς, κυρίως η Ισπανία, ας πούμε, που εγώ τουλάχιστον έχω μελετήσει το σύστημά τους της Ισπανίας περισσότερο από τις άλλες χώρες, έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα της μείωσης του κόστους της ελαιοσυλλογής. Γιατί είναι το μεγαλύτερο κόστος της καλλιέργειας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες άλλες ποικιλίες εδώ που καλλιεργούνται. Είναι οι αμφίσεις, οι καλαμών. Αυτές είναι κλασικές ελιές επιτραπέζιες.
0: Είναι για βρόση δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, για βρόση. Και υπάρχει η λεγόμενη καριδοελιά. Πολύ μεγάλο μεγέθος, ας πούμε, που είναι κλασικά για βρόσιμες, αλλά αυτές είναι λίγες. Εδώ η περιοχή δικιά μας δεν ασχολείται τόσο με βρόσιμη ελιά. Ενώ, ας πούμε, κάποια καλαμά ή η Λακωνία, Έτσι, καλλιεργεί, ας πούμε, την Καλαμόνο, κυρίως για να την πουλάει σε ένα τραπέζι. Έτσι, εδώ η δική μας την επιτραπέζια ελιά τη φτιάχνουμε για ιδιοκατανάλωση. Γι' αυτό ο καθένας έχει, ας πούμε, 4-5 δέντρα μέσα στα 100 των ελαιών, των 200-300 δέντρων, να έχει και 4-5 δέντρα για να μπορεί να φτιάχνει ελιές για το σπίτι του. Άντε και μερικοί να πάρουν και να πουλήσουν ελιές στη λαϊκή. Κυρίως εδώ η ελιά καλλιεργείται για το λάδι, για την παραγωγή λαδιού.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, άλλες, δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει καλύτερη ίσως ποικιλία συνδυασμένη με το τόπο και το κλίμα που καλλιεργείται, η λεγόμενη Αθηνολιά, η οποία βγαίνει στην περιοχή Νεαπόλεως της Σπάρτης, όπου, μετά λόγω γνώσεως το λέω αυτό, γιατί έχω συζητήσει με δύο Ολλανδούς γευστηγνώστες, αυτοί θεωρούνται οι καλύτεροι γευστηγνώστες στον κόσμο, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ, όχι για βολτά, είχαν έρθει για να παζαρέψουν ποσότητες λαδιού. Μου είπαν ο ένας από αυτούς, αφού ήταν βγει έξω ένα βράδυ και είχε βγει κάποια ποτεράκια παραπάνω και λήφθη τη γλώσσα του, μου είπε ότι, γιατί εγώ εστίασα, του λέω γιατί επιμένατε σε εκείνη την εξαγωγή που είχε λάδι από την Άπολη Αθηνών. Μου είπε γιατί είναι το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Το καλύτερο λάδι στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό πληρώνατε, αυτό το ξέρω βέβαια, γι' αυτό πληρώνατε. Αν τα άλλα λάδια φέτος πήγανε 3-3, 10-3, 20, αυτό έφτασε 4-60. Πληρώνετε πολύ παραπάνω.
0: Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες, μας ακούν και έχουν απορίες. Λοιπόν, μας ρωτά μια ακροάτρια, τι είναι καλύτερα σε μέρη που κρατάνε νερό και τι σε μέρη που δεν κρατάνε νερό, να οργώνουν ή να μένουν χωρίς να οργωθούν τα εδάφη εκεί. Έχει να κάνει προφανώς με το έδαφος, με το αν κρατάει ή δεν κρατάει νερό το έδαφος, έτσι. Και με το όργωμα τώρα. Πάμε σε κάτι ίσως λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, θα τις απαντήσω τις ακροάτριες, δεν θα τις απαντήσω τι κάνω εγώ στα προβόλια που έχω, σε ένα προβόλιο που έχω μαλλιές. Θα τις πω το εξής, ότι είπαμε μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, παραγωγός χώρα στον κόσμο και σε έκταση. Δηλαδή αν εμείς κάνουμε 8,5-9 εκατομμύρια στρέμματα ελιές, η Ισπανία έχει κοντά 100 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή η Γρανάδα, η Σεβίλη κλπ. Η Κόρδοβα κλπ. Όλες τις περιοχές αυτές είναι τρεις φορές από την Ελλάδα και είναι μόνο ελιές. Εκεί δεν φρεζάρουμε ποτέ. Και το έδαφος είναι βαρύ.
0: Δηλαδή βαρύ τι σημαίνει, ότι κρατάει νερό?
1: Είναι βαρύ. Τώρα αν είναι βάλτος, δεν βάζουμε ελιά.
0: Ναι.
1: Ο βάλτος δεν κάνει για τίποτα, δεν μόνο γυαρίζει. Έτσι. Εδάφη βαριά, τα ηλιοαργυλώδη που λέμε εμείς, έτσι, μην τα φοβάτε. Εγώ είμαι υπέρ της ακαλλιεργησίας, γιατί και το ζήτημα, βέβαια δεν πρέπει να θέλουμε χορτάρια, δεν πρέπει, δηλαδή, να το πω αλλιώς. Καταρχήν, υπέρ της καλλιεργησίας, γιατί η ρίζα της ελιάς αναπτύσσεται επιφανειακά. Έχει μια κεντρική ρίζα πάει κάτω, αλλά κυρίως οι πολλές ρίζες αναπτύσσεται επιφανειακά στους 15-20-25 πόντους. Δηλαδή και όταν φρεζάρουμε δεν πρέπει να περνάμε τους 10-15 πόντους. Ο κόσμος εδώ, εντάξει, έχει συνηθίσει, φοβάται κάποια τα φάρμακα, τα οποία ανακοίνωνα τελείως. Φοβάται με περάστο λάδι, φοβάται την ισορροπία, την αυτήνε, δεν είναι, όλα αυτά δεν ισχύουν. Ξαναλέω, ο κύριος Σπυρόπουλος στην Ισπανία, σε επίπεδο δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων στρωμάτων που τουλάχιστον πέρασα εγώ και είδα, κανένα δεν έχει φρεζάρει. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Όχι μόνο. Βέβαια, ρεντίζουν κυρίως με ράουντα και δεν έχουν χορτάρι. Γιατί εκεί πώς τις μαζεύουν τις ελιές και πώς έχουν καταφέρει να υποδιπλασιάσουν το κόστος της ελαιοσυλλογής. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Εκεί περνάνε. Όταν Οκτώβρη μήνα, ξέρω εγώ, που λίγο πριν αρχίσουν να μαζεύουν, περνάνε με τρακτέρ και πατάνε το έδαφος. Πατάνε το έδαφος για να κλείσουν τις ρογμές που έχει κάνει από τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συμπιέζουν το έδαφος, όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Οπότε, αμέσως έρχεται ή όλα τον Νοέμβρη που μαζεύουν, το Δεκέμβρη μαζεύουν τις ελιές, τις ψεκάζουν με μια ειδική ορμόνη, η οποία δημιουργεί μια θελοποίηση στο μίσχο της ελιάς και την κάνει πιο εύκολη να πέσουν. Κουνάνε τα δέντρα, πέφτουν οι καρποί κάτω στο χώμα, το χώμα το οποίο είναι καθαρό. Έτσι. Από χορτάρια και από οτιδήποτε άλλο. Είναι σχεδόν τσιμεντωμένο, σαν τσιμεντωμένο. Και περνάνε μετά με σκούπες ηλεκτρικές, με τρακτέρ κοινό, μεγάλες, έτσι. και μαζεύουν καρπό και φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κάθεται ούτε να στρώσουν απλάδες, ούτε να μαζέψουν μία-μία με τα χέρια που μαζεύουν κάποτε. Έτσι έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει πάρα πολύ το κόστος έλεος υποβίδης. Αλλά για να γίνει αυτό, έτσι, δεν μπορεί να γίνει σε φρεζασμένο έδαφος. Δεν
0: μπορούσε
1: να γίνει αυτό σε φρεζασμένο έδαφος. Άρα,
0: μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, τις απάντησα της ακροάτριάς σας έμεσα βέβαια.
0: Εντάξει. Κύριε Ρίγα, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε πρώτα Θεός την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο αφιέρωμα αυτό που κάνουμε για την Ελιά.
1: Έχεις ώρα να σου πω κάτι για το λάδι.
0: Δεν θα πάμε ακόμη στο λάδι, θα πάμε σε επόμενη εκπομπή. Αλλά κρατάω την
1: εικόνα. Να σου πω, να κάνω μια εισαγωγή για το λάδι. Όχι, δεν θα πω πολλά.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας που θα μας μιλήσει για τις επιτραπέζιες ποικιλίες περισσότερο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Δεν θέλω παραπάνω από 2-3 λεπτά, έστω 5, να τα κάνω 5. Με ενδιαφέρει όμως για το λάδι, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Προφανώς θα τα συζητήσει και με άλλους συναδέλφους, έτσι.
0: Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Ναι. Σε άλλες που ασχολούνται με την εμπορία.
0: Βεβαίως. Αυτό θα γίνει σε άλλες εκπομπές που έχουμε στο αφιέρωμα. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

0: Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την ελιά και την καλλιέργειά της, αγαπητοί ακροατές, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας περισσότερο στις επιτραπέζιες ποικιλίες, αφού έτσι μιλήσαμε για τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς. Είπαμε δύο λόγια για τις ποικιλίες της πάνω κάτω, μιλήσαμε λίγο για το έδαφος, μιλήσαμε για το κέντρωμα, ότι έχει να κάνει με το φυτώριο δηλαδή. Τώρα να δούμε τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Καρακώστα, είναι γεωπόνος από την Αιτωλοακαρνανία, από την περιοχή της Μακρινίας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρακώστα, χαίρετε.
1: Ακριβώς, πολύ καλά τα λέτε.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα
0: πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλά και εσείς.
0: Που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε, λοιπόν.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί μιλώντας για την ελιά, ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είναι το υπρογειμένο δέντρο που μου αρέσει πάρα πολύ να αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, για τις βρόσιμες, αν θέλετε, έτσι, όπως
1: τις
0: ξέρουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, σας ακούμε.
1: Οι βασικές επιτραπέζιες ελιές είναι η Καλαμών, η ποικιλία Καλαμών, η ποικιλία τύπου Αμφίσης ή Χοντρολιά, όπως λέγεται, και η Χαλκιδικής. Αυτές οι τρεις είναι οι βασικές ποικιλίες επιτραπέζιες. Τα διαφορά τους από τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη αναλογία σάρκας προς πυρήνα, και στα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά που λέμε, γεύσεις και τα λοιπά. Περίπου η παραγωγή στην Ελλάδα, η μέση παραγωγή ετήσια είναι 100.000 τόνοι. Μια πολύ υποσχόμενη καλλιέργεια, ειδικά η Καλαμών. Έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάγεται σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, παντού. Τι άλλο θέλετε να σας πω έτσι?
0: Να πούμε έτσι δύο λόγια όσον αφορά την καλλιέργειά της, δηλαδή αυτές οι βρόσιμες που λέμε, ναι, οι ελιές. Σε τι διαφέρουν από αυτές που τις καλλιεργούμε για να βγάλουμε λάδι, όσον αφορά την καλλιέργεια, έτσι, στην πράξη?
1: Όσον την καλλιέργεια, είναι πιο απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία. Και στην φυτοπροστασία
0: είναι πιο ευαίσθητες, δηλαδή
1: είναι πιο ευαίσθητες, βεβαίως, γιατί καταρχάς είναι η καλλιέργειά τους είναι πιο εντατική. Όταν λέμε πιο εντατική, δέχεται περισσότερα ποτίσματα, γίνεται μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτές, οπότε όσο πιο πολύ ασχολούμαστε, τόσο και πιο πολύ ευαισθητοποιούνται τα δέντρα. Άρα λοιπόν, στο θέμα θρέψης, φυτοπροστασίας και άρνησης, έχουμε τις διαφορές τις ουσιαστικές από την λαδολιά και στην περίοδο της ελαιοσυλλογής, που εδώ δεν γίνεται ραβδισμός και μια έτσι
0: μάζεμα.
1: Ο καρπός εδώ συλλέγεται μαύρος στην ελιά Καλαμών. Δεν ραβδίζεται όλος μαζί όπως γίνεται στη λαδουλιά. Συλλέγεται με τα χέρια.
0: Είναι πολύ πιο απαιτητική, λοιπόν, η
1: καλλιέργεια. Είναι πολύ πιο απαιτητική. Τώρα, ξεκινώντας από το φύτεμα και μετά το ελαιοδέντρο, τα 3-4 πρώτα χρόνια ασχολούμαστε με τη διαμόρφωση της κόμης, να πάρει το σχήμα δηλαδή το δέντρο. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ. Το πρώτο χρόνο δεν επηρεάζουμε τίποτα, αφήνουμε το δέντρο να έχει το δεντράκι να έχει όλη τη φυλική επιφάνεια για να αναπτυχθεί και το ριζικό του σύστημα. Το δεύτερο έτος κάνουμε ελάχιστες διορθωτικές επεμβάσεις για κάποιους κλαδίσκους οι οποίοι μας ξεφεύγουν εντελώς και χαλάνε το σχήμα. Το τρίτο έτος διαμορφώνουμε τους λεγόμενους βραχίονες, Δηλαδή κόβουμε τον κεντρικό κορμό περίπου στα 50-60 εκατοστά και αντίθετα δημιουργούμε 3-4 βραχίονες, που εκεί πλέον στηρίζεται η όλη διαμόρφωση του δέντρου και αναπτύσσονται τα κλαδιά για να έχουμε τα προσδοκούμενα τα επόμενα έτη.
0: Από πότε ξεκινά έτσι η παραγωγή?
1: Η παραγωγή ξεκινάει τρίτο με τέταρτο έτος, δειλά-δειλά, αλλά σε κύριε έτσι ολοκληρωμένα μπαίνουμε στο 7-8 έτος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μετά, μιας που ξεκινήσαμε με το κλάδιμα, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Αφού πλέον εισέλθει στην καρποφορία το δέντρο, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Πρέπει να σας πω ότι με τις επιπλέον φροντίδες που δέχεται το ελαιόδεντρο τώρα, αυτό το πρόβλημα που είχαμε παλιά της παρενιαυτοφορίας, δηλαδή να έχουμε καρπό τη μία χρονιά και την άλλη να μην έχουμε, έχει αρθεί αυτό. Δηλαδή κάθε χρόνο πλέον οι ελιές μας δίνουν καρπό. Και αυτό οφείλεται στο πότισμα και στο σωστό κλάδιμα και στη σωστή θρέψη. Κλάδιμα καρποφορίας λοιπόν έχει σκοπό να προετοιμάζει μετά την ελαιοσυλλογή το δέντρο για να μας δώσει καρπό πάλι την επόμενη χρονιά. Οπότε αφαιρούμε τους ξηρούς κλάδους, αφαιρούμε τους κλάδους που είχαν καρπό πέρσι, γιατί πρέπει να σας πω η ελιά καρποφορεί στους κλάδους της περσινής χρονιάς, στους βλαστούς της περσινής χρονιάς, που είναι ενός έτους, όχι της τρέχουσας. Λοιπόν, με βάση αυτή την αρχή κάνουμε και το κλάδιμά μας. Λοιπόν, αφαιρούμε τα ξηρά κλαδιά, αφαιρούμε τις ποδιές τις λεγόμενες που είχαν τον καρπό και στη ράχη τους έχουν εκτυχθεί οι καινούργοι βλαστοί που είναι οι καρποφόροι βλαστοί της νέας χρονιάς. Αφαιρούμε τα λέμαργα αυτά, τα ιδιαίτερα ζωηρά κλαδιά που έχουν μια ακρότονη τάση και είναι περισσότερο δεν δίνουν καρπό και δίνουν μόνο βλάστηση. Φροντίζουμε να έχει πάντα το σχήμα της η ελιά και να έχει αερισμό καλό και φως, δύο προαπαιτούμενα για μια καλή καρποφορία και υγεία της ελιάς. Αυτά ως προς το κλάδιμα σε γενικές γραμμές.
0: Έχουμε μηνύματα από ακροατές μας, κύριε Καρακώστα.
1: Ναι.
0: Μας ρωτούν, ένας ακροατής μάλλον ρωτά για τις θρούμπες. Αυτές είναι επιτραπέζιες?
1: Οι θρούμπες όχι ακριβώς. Δεν είναι, μπορούμε και από τις λαδουλιές και από τις επιτραπέζιες να κάνουμε τη θρούμπα τη λεγόμενη. Αυτή γίνεται με μια στρωμάτωση με χοντρό αλάτι και αφαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο η υγρασία και παίρνουμε αυτό το προϊόν.
0: Δηλαδή δεν είναι ένας ξεχωριστός τύπος βρόσιμης
1: ελιάς? Όχι, δεν είναι ξεχωριστός τύπος ελιάς. Και από τη λαδουλιά και από την επιτραπέζια μπορούμε να φτιάξουμε τη θρούμπα.
0: Μάλιστα. Έτσι μας δίνετε και αρκετές πληροφορίες για την καλλιέργεια των επιτραπέζιων ποικιλιών της ελιάς.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι είναι διαφορετική η καλλιέργεια και πιο απαιτητική. Το τονίσατε
1: ακριβώς,
0: και εσείς εξ αρχής.
1: Αυτό είναι. Γιατί πιο απαιτητική.
0: Έχουμε και περισσότερα ποτίσματα.
1: Περισσότερα ποτίσματα και περισσότερη φυτοπροστασία. Προσβάλλεται πιο εύκολα η ελιά από κάποιες ασθένειες και εχθρούς.
0: Ίσως
1: όπως
0: και γι' αυτό
1: το κυκλοκόνιο.
0: Ναι. Ίσως και γι' αυτό δεν προτιμάτε είτε για ιδιοκαλλιέργεια είτε για επαγγελματική έτσι, καλλιέργεια.
1: Προτιμάται, απλώς ξέχασα να σας πω, δεν ευδοκιμεί παντού όπως η λαδουλιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτή την άνεση της προσαρμογής της λαδουλιάς, γιατί απαιτεί μια θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία ετήσια γύρω στους 16 με 18 βαθμούς. Ένας περιοριστικός παράγοντας, γιατί όπως σας είπα, ειδικά η καλαμών πρέπει να μαζεύεται μαύρη. Να οριμάζει δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιοχές. Αν δεν μαυρίσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου αρχίζουν οι παγετοί, οπότε ζαρώνει η ελιά, ψαρώνει από τον παγετό και πλέον γίνεται μη εμπορεύσιμη. Είναι αυτός ο βασικός περιοριστικός παράγοντας. Γι' αυτό και περιορίζεται σε περιοχές όπως είναι παραθαλάσσιες, εδώ η περιοχή της Ιδελοκατνανίας γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στον αμβρακικό της Αμφιλοχίας πέρα την περιοχή, στις λιβανάτες του νομού Φθεώτιδος γύρω μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο περίπου εκεί, και στη Σπάρτη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές περιοχές που καλλιεργείται η Καλαμών.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν και μια περισσότερη προστασία γενικότερα, αλλά έχει, και, έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έτσι δεν
1: και
0: είναι?
1: Και με τις κλιματολογικές συνθήκες βεβαίως. Και ακόμα πρέπει να σας πω, μιας που μιλάμε για τώρα για την Καλαμών, ότι η γεύση και τα χαρακτηριστικά της ελιάς αυτής απαντώνται μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδος και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή όπου αλλού προσπαθήσανε να καλλιεργήσουν Καλαμών, ναι μεν φαινομενικά έμοιαζε η ελιά αυτή, ο καρπός με τις δικές μας, αλλά σε γεύση και ουσία καμία σχέση. Γι' αυτό και απολαμβάνει καλές τιμές και έχει μια σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση συνέχεια. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα διάθεσης της ελιάς αυτής.
0: Και για εξαγωγές, έτσι, κύριε Καλαμών?
1: Βέβαια, για εξαγωγές μιλάμε, ναι. Καθαρά εξαγώγημο προϊόν. Δηλαδή, το λάδι και η ελιά, η βρόσιμη, είναι από τα βασικά μας εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να κλείσουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι για τις επιτραπέζιες ελιές, για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που ενδεχομένως το ξεχάσαμε.
1: Πάρα πολλά να πούμε. Πώς γίνεται η φυτοπροστασία, πώς γίνεται η ελαιοσυλλογή, πώς γίνεται η επεξεργασία.
0: Για τη φυτοπροστασία.
1: Μεγάλο κομμάτι και αυτό.
0: Ναι. Για τη φυτοπροστασία, επειδή όπως είπατε χρειάζεται, είναι πιο απαιτητική η επιτραπέζια ποικιλία, ναι, από, ναι, την λαδοελιά. Εκεί τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι και να πούμε, τι χρειάζεται, τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
1: Είναι δύο ασθένειες και δύο εχθροί που απειλείται πολύ η ελιά Καλαμών, όπως είναι το γλιοσπόριο και το κυκλοκόνιο, σαν ασθένειες μυκητολογικές, που το μεν γλιοσπόριο προσβάλλει τον όριμο καρπό με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και να μην γίνεται εμπορεύσιμος, και το κυκλοκόνιο, και αυτό μια μεγάλη έτσι δύσκολη ασθένεια, που προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσκους και τους ποδίσκους των καρπών, με αποτέλεσμα να έχουμε φυλόπτωση ή καρπόπτωση αντίστοιχα. Γιατί ξέρετε, χωρίς υγιές φύλλο, που θεωρείται, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, το εργοστάσιο του δέντρου, εκεί παράγονται όλες οι θρεπτικές ουσίες που τροφοδοτούν και αναπτύσσουν τον καρπό μετά. Χωρίς το φύλλο λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καρπούς, ούτε καν και την ύπαρξη του δέντρου, γιατί από εκεί προέρχονται όλες οι θρεπτικές ουσίες, με βασική λειτουργία τη φωτοσύνθεση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το μάζεμα,
1: όσον αφορά το μάζεμα, το μάζεμα εκεί... τώρα είπαμε εδώ δεν διαμιάς δεν αφαιρούμε όλο τον ελαιόκαρπο, πρέπει να είναι μαύρος, γι' αυτό συλλέγεται σε χέρια, όπως συνήθως έχει επικρατήσει να λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή επιλεκτικά μαζεύουμε πάντα τους μαύρους καρπούς. Αυτό έχει ένα κόστος οπωσδήποτε περισσότερο και απαιτεί και πολλά εργατικά χέρια. Ίσως και αυτός είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για περισσότερη επέκταση της καλλιέργειας. Στρώνουμε τα λεγόμενα ελαιόπανα ή δίκτυα ελαισιολογής και με τα χέρια αρμέγουμε, όπως λέμε, τους μαύρους καρπούς. Αυτό μετά από τα ελαιόπανα πάμε στα τελάρα και από τα τελάρα πάμε στους κάδους. Πριν τους κάδους μάλλον γίνεται η διαλογή. Αφαιρούμε και βγάζουμε όποιο καρπό είναι μη εμπορεύσιμος, ο χτυπημένος, ο άρρωστος κτλ. Και προχωράμε μετά στην αποθήκευση του υγιούς καρπού.
0: Μάλιστα.
1: Που μάλλον ή διατίθεται άμεσα ή αποθηκεύεται. Για να αποθηκευτεί όμως μετά από την πάροδο 10-15 ημερών, απαιτείται η προσθήκη αλατιού. προοδευτικά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια αλατότητα του διαλύματος γύρω στο 8%. Έτσι εκεί πια, με αυτή την αλατότητα, έχουμε τον τρόπο να συντηρήσουμε το προϊόν μας για 1-2 χρόνια όσο απαιτείται.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακώστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και για την δική σας βοήθεια σήμερα.
1: Και εγώ σας συγχαίρω για το έργο που επιτελείτε. Και πάντα ό,τι χρειάζεστε είμαι στη διάθεσή σας με τα μεγάλης ευχαρίστησης.
0: Να είστε καλά,
1: να
0: ευχαριστούμε
1: πω
0: πολύ.
1: Να σας πω τις ταπεινές μου γνώσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Η Γεωπόνη Σπύρος Ρήγας και Γεράσιμος Καρακώστας ήταν σήμερα μαζί μας σε αυτή την πρώτη αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, στην καλλιέργεια της ελιάς. Ήταν η εκπομπή «Ούτω ποιήσεις τον ελαιόνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 4:00.

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Νεκρός άντρας βρέθηκε στην παραλία Στεγνά στην περιοχή του Αρχαγγέλου Ρόδου, η οποία επλήγει από την κακοκαιρία. Στην περιοχή παρασύρθηκαν 4 αυτοκίνητα, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αγνοούμενοι. Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για πιστοληπτική αξιολόγηση Α πριν από το 2030, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρα. Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με την ηγεσία της UNESCO στο Παρίσι. Έκτακτα μέτρα για εργαζομένους στα Δωδεκάνησα από το Υπουργείο Εργασίας λόγω της κακοκαιρίας. Κακοκαιρία και στο Μαντούδι Ευβίας. Η πλημμύρα έκοψε τον κεντρικό δρόμο στα 2. Στις 21 Οκτωβρίου απεργούν οι νηπιαγωγοί. Πυρπόλησαν κεραίες του δορυφορικού δικτύου Starlink στη Βουλγαρία. Ο καιρός θα είναι βροχερός. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων», ακούτε την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με τους όρους βυζαντινή και μεταβυζαντινή μουσική προσδιορίζεται και χαρακτηρίζεται η ελληνική μουσική έκφραση και παράδοση με μια αναδιάκοπη συνέχεια και ομοιογένεια περνώντας μέσα από τους μακρούς αιώνες του βυζαντινού πολιτισμού. Ως τέχνη, η βυζαντινή μουσική αποτελεί έκφανση του βυζαντινού πνεύματος και πολιτισμού και οργανώθηκε από τα μέσα του 10ου αιώνα ή και λίγο νωρίτερα σε πλήρες αυτοτελές άρτιο και ομοιογενές σύστημα σημειογραφίας για την τελειότερη δυνατή έκφραση της λατρείας της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η φροντίδα για θεοσέβεια, η ευπρέπεια και η ετοιμασία των Ελλήνων και Ελληνοφώνων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών και παντιογλώσσων άλλων Ορθοδόξων Χριστιανών να μιλήσουν στο Θεό και στους Αγίους του δημιούργησαν έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς πολιτισμούς της Οικουμένης, τον Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό, που είναι και ο μακροβιότερος ανάμεσα στους γνωστούς μουσικούς πολιτισμούς όσον αφορά στην ομοιογενή γραπτή παράδοσή του. Το ελληνικό σύστημα σημαδογραφίας ή σημειογραφίας ή παρασημαντικής είναι στην πρωτοφανέρωσή του απότοκο του ελληνικού αλφαβήτου και είναι και το ίδιο ένα σοφό ηχητικό αλφάβητο. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τα σημερινά μας ακούσματα από τον δίσκο Ακτίνας «Οδύν επινίκιον Χριστόν αληφθέντη», μια επαιτειακή έκδοση του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τα εγγένεια του ναού.

ακούσουμε το Θεοτό και Παρθένε σε μέλος οκτάηχο σύντομο του μακαριστού Αβραάμ Ευθυμιάδη, άρχοντος μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία του πρωτοψάλτου Πέτρου Παπαϊμανουήλ.

0: Από το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης ακούσαμε το «Θεωτό και Παρθένε» σε μέλος οκτάηχο σύντομο του μακαριστού Αβραάμ Ευθυμιάδη, άρχοντος μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια και από τη σειρά «Μνημεία», οκτάηχα μέλη και συστήματα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Χατζηγιακουμής και εξέδωσε το Κέντρο Ερευνών και Εκδόσεων, θα ακούσουμε το «Κύριε Κέκραξα» και το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» σε ήχο δεύτερο και σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Ψάλλει ο τέος άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριος Βασίλειος Εμμανουηλίδης.
1: Ναι.

Από τον τέως άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειο Εμμανουηλίδη, ακούσαμε το «Κύριε και έκραξα και το κατευθυνθήτω η προσευχή μου» σε μέλος αργό στη χειραρικό και σε ήχο δεύτερο σε σύνθεση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Στη συνέχεια και από τον βυζαντινό χορό «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» και τον ψηφιακό δίσκο «Χαίρετε λαοί, αναστάσιμα, θεοτοκία και τροπάρια της ψαλτικής τέχνης» θα ακούσουμε το φερόνυμο του δίσκου «Αναστάσιμο στη χειρό των ένων» σε ήχο δεύτερο. Το μέλος είναι του κύριου Παναγιώτου Χρυσάφ του Νέου. Το χορό διευθύνει ο ομότιμος καθηγητής της ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γρηγόριος Στάθης.

Από τον βυζαντινό χορό «Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης» και τον ψηφιακό δίσκο «Χαίρετε λαοί, αναστάσιμα και θεοτοκία τροπάρια της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης», ακούσαμε το φερόνυμο του δίσκου «Αναστάσιμο στη χειρό των ένων» σε ήχο δεύτερο. Τον χορό διήθινε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γρηγόριος Στάθης. Στη συνέχεια και από τον ιερομόναχο αρχιμανδρίτη της Συνοδείας των Θωμάδων, πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη, και το δίσκο Ακτίνας Ανθοδέσμια Γιορίτικων Μελωδιών, θα ακούσουμε το «Άνωθεν οι Προφήτες» σε ήχο βαρύ διατονικό. Το μέλος είναι του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Ψάλεται κατά την ακολουθία της ένδυσης του αρχιερέα στον Σολέα.

από τον ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη και τον δίσκο ακτίνας Ανθοδέσμη Αγιορείτικων Μελωδιών, ακούσαμε το Άνωθεν οι Προφήτες σε ήχο βαρύ διατονικό και σε μέλος του Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη σε σύντμηση Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. Από την φωνή του μακαριστού άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλου Στανίτσα θα ακούσουμε το χερουβικό των Κυριακών σε ήχο δεύτερο. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και πραγματοποιήθηκε το 1974 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών, όπου έψαλε ο μακαριστός άρχοντας μέχρι το τέλος της ζωής του.

Από τον μακαριστό άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα, ακούσαμε χεροβικό σε ήχο δεύτερο. Το επόμενο άκουσμα προέρχεται και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση του 1977 και από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε δύο στοιχειρά προσώμια των Κεκραγαρίων από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου. Ψάλι ο μακαριστός άρχοντας πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτης του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση του 1977 και από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ακούσαμε δύο στοιχειρά προσώμια των Κεκραγαρίων από την ακολουθία του Εσπερινού του Αγίου. Έψαλε ο μακαριστός άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και πρωτοψάλτης του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος. Το στοιχειρό προσώμιο των ένων από την ακολουθία του όρθρου του Αγίου Δημητρίου θα ακούσουμε στη συνέχεια να ερμηνεύει η χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία του Σωματείου στο Φεστιβάλ των Δημητρίων που δόθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2009. Τη χοροδία διευθύνει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κύριος Πασχάλης Μάνος.
1: Ακολουθεί το στοιχειρό προσώμιο από τους ένους του Αγίου Δημητρίου, ήχος πλάγιος του πρώτου, Δεύρο Μάρτης Χριστού προς ημάς.

από τη χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός και από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ των Δημητρίων το 2009, ακούσαμε το στοιχειρό προσώμιο των Ένων από την ακολουθία του όρθρου του Αγίου Δημητρίου. Στη συνέχεια και από την φωνή του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κυρίου Χαριλάου Ταλιαδόρου, θα ακούσουμε το δοξαστικό των Εσπερίων «Σήμερον συγκαλείται ημάς σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου». Η ερμηνεία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου έχει θησαυριστεί στον ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος ερμηνεύει μέλη κατά την αυτίκοη παράδοση του Κωνσταντίνου Πρίγκου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας». Την επιμέλεια της έκδοσης είχε ο Γεώργιος Κωνσταντίνου, ενώ για τη συγγραφή των κειμένων εργάστηκε ο Αντώνης Κωνσταντινίδης.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Χαρίλαο Ταλιαδόρο, ακούσαμε το δοξαστικό των Εσπερίων, σήμερον συγκαλείται ημάς σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια, από τη σειρά του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής Ανθολογίες», θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Είδε ειν προέφης» σε ήχο πρώτο και σε μέλος του Πέτρου Μπερεκέτη. Ψάλλει ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών, κυρός Νικόδημος Βαλινδράς. Πριν ακούσουμε όμως την ερμηνεία του μακαριστού Μητροπολίτη, δύο λόγια για τους καλοφωνικούς ιρμούς, όπως αποτυπώνονται στο συνοδευτικό βιβλιαράκι της έκδοσης από τον επιμελητή της έκδοσης. Η καλοφωνική ιρμή είναι έντεχνη και καλοφωνικά αναπτυγμένη ιρμή. Πρόκειται για αποκλειστικό δημιούργημα των χρόνων της Τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα του 17ου αιώνα. Από άποψη σύνθεσης στοιχούνται στο αρχαίο καλοφωνικό είδος και υποτάσσονται στο παπαδικό μέλος. Κατά τις μαρτυρίες των χειρογράφων ψάλλονταν στις τράπεζες ή εν ευθυμίες, δηλαδή η χρήση τους δεν ήταν καθαρά λειτουργική. Στα νεότερα χρόνια ψάλλονταν κατά τη διανομή του αντιδόρου ή του άρτου στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Έξω από την αυστηρή πειθαρχία και τη στατικότητα της λειτουργικής πράξης, μπόρεσαν να εκφράσουν περισσότερο ελεύθερα τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Από μια άποψη παραπέμπουν στα καθιστικά αργόσυρτα δημοτικά τραγούδια. Οι καλοφωνικοί ιρμοί ως νέο είδος παρουσιάζουν ιστορικά, μουσικά και φιλολογικά μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από την ιστορική του σημασία, οι καλοφωνικοί ιρμοί παρουσιάζουν και ως μουσικό είδος μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένα παραδοσιακό μέλος, ο απλός ιρμός, μετεξελίχθηκε σταδιακά σε μια πρωτότυπη συνθετική φόρμα με διαφορετικό χαρακτήρα και ύφος. Σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά η εξολειτουργική χρήση και κυρίως ο ειδικός προορισμός των καλοφωνικών ιρμών. Οι συνθέτες, αποδεσμευμένοι σιγά σιγά από τύπους και πρότυπα, μπόρεσαν να εκφράσουν εδώ περισσότερο ελεύθερα τις προσωπικές και συλλογικές διαθέσεις μέσα στην επικαιρότητα του καιρού τους. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαεμμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706

0: Ακολουθώ σας στο σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

Η εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανού Πόλεως και Σαμοθράκης και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τους τοπικούς Αγίους, την Αγιολογία, τα προσκυνήματα, τις εικόνες που φέραν οι πρόσφυγες, κυρίως περίπτωσες εικόνες της Παναγίας του Αγίου Νικολάου και όχι μόνο, και προσκυνήματα και μοναστήρια της Μητροπόλεως. Κοντά μας ο πατήρ Θεολόγος Κωστάκης, ιστοριοδήφης της τοπικής ιστορίας της σειράς Μητροπόλεως, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, εκπαιδευτικός δάσκαλος, διευθυντής του Εκκλησιαστικού Μουσείου και συνάδελφος όσον αφορά το ότι είναι παραγωγός του τοπικού εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Ελπίδα, στον οποίο διατηρεί την εκπομπή «Ο πολιτισμός στον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη». Πατέρα Θεολόγια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Κυρία Καράγιωργα, χαιρόμαστε που είμαστε και σήμερα μαζί. Βιώνουμε ήδη την ευλογία, τη μεγάλη ευλογία που είχαμε από τις δύο προηγούμενες εκπομπές, να ακουστούν πράγματα που αφορούν τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως όσο και στην Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή, εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο της Αττικής μέσω των Ευγενών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι μόνο στην Αττική, πατέρα Θεολόγιο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί μπορούν και μας ακούν μέσω του διαδικτύου από το ecclesia.gr, πατούν εκεί που λέει ακούστε το ραδιόφωνο και όπου γη σε αυτή τη στιγμή που είναι ζωντανή εκπομπή μπορούν και μας ακούν από το διαδίκτυο. Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τη χάρη του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας προσωπικά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στους ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όπου μας αναμεταδίδουν βέβαια, έτσι, τοπική ραδιοφωνική σταθμή. Κοντά μας όμως έχουμε και τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Δημήτριο Χατέλο, ο οποίος είναι

0: Μοθρακίτης, στην καταγωγή, εφημέριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Αλεξανδρουπόλεως, θεολόγος, και έχει ασχοληθεί με τις σπουδές του στην Θεολογική Θεσσαλονίκη με το βίο και το μαρτύριο των πέντε μαρτύρων. Πατέρα Δημήτρια, καλώς ορίσατε και εσείς στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καράγιωργα. Σας χαιρετούμε εσάς και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και σας ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε πολλά να πείτε και δεν θα φτάσει ο χρόνος. Από πού ξεκινάμε, Πατέρα Θεολόγε, μάλλον από εσάς ξεκινάμε.
1: Ναι. Να βάλω ένα αρχικό πλάνο μέσα στο οποίο θα μπει κάποια στιγμή και ο Πατήρ Δημήτριος να μας μιλήσει για τους πέντε μάρτυρες. Οι τοπικοί Άγιοι είναι στο σύνολο 7. Ξεκινάμε από την Αγία Γλυκερία, που είναι Αγία του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, Αγία Μεγαλομάρτυρ Γλυκερία για όλη την Ορθοδοξία. Μετά ο επόμενος τοπικός Άγιος είναι τον 8ο και τον 9ο αιώνα, Όσιος Θεοφάνης, και καταλήγουμε στον 19ο αιώνα, στο 1836, όπου έχουμε τους πέντε μάρτυρες από την Σαμοθράκη που μαρτυρούν εδώ στη Μάκρη. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε με την Αγία Γλυκερία,
0: πολύ που ωραία.
1: Είναι και χρονολογικά. Να πούμε ότι η Αγία Μεγαλομάρτυρ Γλυκερία γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη τον 2ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος ο Ευσεβής, γύρω στο 161. Ο πατέρας τον ονομαζόταν Μακάριος και είχε διατελέσει ύπατος. Σε μικρή ηλικία σπάθηκε το χριστιανισμό και ανέπτυξε έντονη χριστιανική και κατεχητική δράση. Το πληροφορείται ο ηγεμόνας Σαβίνος και καλεί την Αγία να παρουσιαστεί μπροστά του και να θυσιάσει τα είδωλα. Εκείνη, κάνοντας την προσευχή της, μπροστά στο άγαλμα του Διός, συντρίβει μόνο με την προσευχή της το άγαλμα του Διός και, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινούν από εκείνη τη στιγμή μαρτύρια, βασανιστήρια το ένα μετά το άλλο. Την λιθοβολούν χωρίς να την πειράξουν οι πέτρες, την βάζουν στη φυλακή, την κρεμούν ανάποδα από τα μαλλιά, προσπαθούν να γδάρουν το κεφάλι της, συντρίβουν το πρόσωπό της με πέτρες. Κάποια στιγμή που ο ηγεμόνας επρόκειτο να μεταβεί στην Ηράκλεια, την διπλανή Ηράκλεια, όχι την Ηράκλεια του Πόντου, αλλά την Ηράκλεια της Ανατολικής Θράκης, σκέφτηκε να πάρει μαζί του την Αγία για να την δικάσει και εκεί κάποιος άλλος δικαστής. Και πράγματι η Αγία παραμένει σταθερή στην πίστη, ομολογεί το Χριστό, την ρίχνουν μέσα σε καμίνι, δεν την βλάπτει η φωτιά, την οδηγούν στη φυλακή. Κάποια στιγμή το τελευταίο μαρτύριο της Αγίας είναι που την βάζουν μέσα στο στάδιο με άγρια ζώα, ένα ζώο απλά την πλησιάζει και εκείνη αφήνει σχεδόν ειρηνικά, θα λέγαμε, την τελευταία της πνοή επί γης και οδεύει προς την Βασιλεία των Ουρανών για να μιλήσει αμέσως ο Θεός στον επίσκοπο Ηρακλία, στον Δομήτιο, ο οποίος παρέλαβε το ιερό της Λείψανο και το τοποθέτησε σε ευπρεπή τόπο κοντά στην πόλη για να τιμάται από τότε μέχρι και σήμερα. Τώρα, για την Αγία Γλυκερία υπάρχει ναός, ο οποίος είναι χτισμένος το 1966 εδώ στην περιοχή της Παλαιάς Τραϊανούπολης, τα ερείπια της Παλαιάς Τραϊανούπολης, και βέβαια τιμούμε την Αγία στις 12 και 13 Μαΐου κάθε χρόνο, στις 12 τελούμε πανηγυρικό εσπερινό και στις 13 κανονικά πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, αρχιερατικό θείο εσπερινό, για την μνήμη της. Να πω, επειδή το γνωρίζω, ότι υπάρχει και περικαλέστατος ναός, ενωριακός ναός στο Λεκανοπέδιο, νομίζω, αν δεν απατώμε, στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, ολόκληρη συνοικία και πολύ μεγάλο πανηγύρι, Πατέρα Θεολόγε.
1: Επωνόματι της Αγίας Γλυκερίας, και χαιρόμαστε κάθε χρόνο που ακούμε τον τρόπο με τον οποίο πανηγυρίζεται την Αγία, η οποία είναι θρακιώτισσα Αγία. Αγία που γεννήθηκε εδώ στη Θράκη, στην πόλη της Τραϊανούπολης, της αρχαίας Τραϊανούπολης.
0: Και έχοντας τα χαρακτηριστικά της θρακιώτισσας γυναίκας, μια και το αναφέρατε έτσι, Πατέρα Θεολόγε, που είναι λεβέντισσα η θρακιώτισσα γυναίκα.
1: Ναι. Τώρα, να πάμε στον Όσιο Θεοφάνη και νομολογική. Θα μετακινηθούμε χρονικά κάποιους αιώνες. Θα πάμε στην περίοδο της οικονομαχίας, στα τέλη του 8ου και στις αρχές του 9ου αιώνα. Ο Όσιος Θεοφάνης, ο ομολογητής της Ιγριανής, όπως λέγεται, κατήγετο από αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. εγκατέλειψε τον κόσμο και τα αξιώματα για να ακολουθήσει τον μοναχισμό. Διακρίθηκε τόσο για την πνευματική του ζωή όσο και για το συγγραφικό του έργο. Ιδιαίτερα την ονομαστή χρονογραφία, το είναι ο τίτλος του έργου του συγγραφικού που μας άφησε, μέσω της οποίας διέσωσε σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για τη Βυζαντινή εποχή. Τώρα, ζει κατά τη δεύτερη περίοδο της οικονομαχίας, αρνείται να αποδεχτεί την αυτοκρατορική πολιτική του Λέοντος του Πέμπτου κατά των ιερών εικόνων και παραμένει σταθερός στην ορθόδοξη πίστη, υπερασπίζοντας τις εικόνες παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια. Δικάζεται, εξακολουθεί να ομολογεί την πίστη στις εικόνες, φυλακίζεται και εξορίζεται στη Σαμοθράκη από την Κωνσταντινούπολη.
0: Η Σαμοθράκη ήταν γενικά τόπος εξορίας κάποια περίοδο, έτσι.
1: Ναι, και ήταν και ένα νησί κάπως κοντινό στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Με το που πάτησε το πόδι του στο νησί, η παράδοση λέει ότι σε 20 μέρες κοιμήθηκε, συγχωρέθηκε ειρηνικά, το 818 μετά Χριστό. Τώρα, οι μαθητές του από τη Μονή του Στουδίου ήρθαν στη Σαμοθράκη μετά από την παρέλαση 3-4 ετών, έκαναν ανακομιδή του ιερού του Διψάνου και πήραν τα ιερά γύψανα κατά εκεί, προς την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο όμως είναι ζωντανό και ευλογημένο το πέρασμά του από την περιοχή και κυρίως από το νησί της Σαμοθράκης, όπου τιμούν κάθε χρόνο την μνήμη του, συνήθως πέφτει μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την τιμούμε με βραδινή προηγιασμένη. Φέτος είχαμε μεταβεί μαζί με το Σεβασμιότατο και συμμετείχαμε μαζί με τον Εφημέριο και της Ενορίας της Παναγίας της Καμαριώτισσας και τους άλλους πατέρες του νησιού εκεί στην προηγιασμένη βραδινή Θεία Λειτουργία για την τιμή του Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητού, ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας.
0: Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, και από επιστημονικής πλευράς και μεγάλου ιστορικού, είναι σημαντικός ιστορικός, είναι ο μόνος που μας δίνει τα στοιχεία της αρχής της ιστορίας της Ρωμανίας, έτσι. Είναι μοναδική η χρονογραφία του, την οποία την έχει αποδώσει στα ελληνικά ο μακαριστός πατήρ Ανανίας Κουστένης.
1: Ναι. Είναι κάτι το μοναδικό μέσα στην εκκλησιαστική γραμματολογία.
0: Έτσι, αυτό. Αυτός λοιπόν ο Όσιος Θεοφάνης επί των χρόνων της οικονομαχίας, στρατιώτης και αυτός, που αφήνει την τελευταία του πνοή ειρηνικά, όπως και η Αγία Γλυκερία τελικώς, αλλά στη Σαμοθράκη, έτσι.
1: Και να παραμείνουμε, κυρία Καράγιωργα, στη Σαμοθράκη, να πάρει το λόγο ο πατήρ Δημήτριος να μας μιλήσει για το βίο και για το μαρτύριο των πέντε Αγίων, των πέντε παλικαριών αυτών των σύγχρονων μορφών της χριστιανικής πίστης που έζησαν στη Σαμοθράκη, δικάστηκαν στη Μάκρη, μαρτύρησαν στη Μάκρη, τα λείψανά τους έχουν επιστρέψει και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ενορία της χώρας της Σαμοθράκης, στην ενορία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και τα υπόλοιπα να μην τα πω εγώ, να τα πει ο πατήρ Δημήτριος. Πάτε Δημήτρη.
0: Πατέρα Δημήτρια, καλώς ορίσατε και πάλι. Όταν σπουδάζατε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όταν μπορέσατε να κάνετε τη διατριβή σας πάνω σε αυτό, επιλέξατε να ασχοληθείτε με τους Αγίους του τόπου σας, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στον καθηγητή Αγιολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Ιφαντή, να το τονίσω, πάρα πολύ σημαντικός καθηγητής, ο οποίος μου λέει οι πέντε νεομάρτυρες της Σαμοθράκης. Αν θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τον βίο τους, θα δούμε ότι έζησαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας άνθρωποι ταπεινοί, απλοί και λιγομίλητοι, γέννημα θρέμα της Σαμοθράκης, με τη φλόγα της πίστης να καίει βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Δεν είχαν κοσμική μόρφωση και εξωτερική σοφία, είχαν όμως ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό και δίωναν το μήνυμα των λόγων του Χριστού. Μη φοβήστε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένο αποκτείνε. Με αυτή την πίστη σήκωσαν το σταυρό του μαρτυρίου. Και έτσι υπήρξαν λοιπόν οι δικοί μας Άγιοι, οι πέντε νεομάρτυρες της Σαμοθράκης: ο Άγιος Μιχαήλ Λεμονούδας, ο Άγιος Εμμανουήλ Παπαγιαννάκης, ο Άγιος Θεόδωρος Καλακίκος, ο Άγιος Γεώργιος Ακαμάτης και ο Άγιος Γεώργιος Κουρούνης. Η ιστορία τους όμως συνδέεται άρρηκτα με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη στη Σαμοθράκη το 1821.
2: όταν οι Σαμόθρακες εξεγέρθηκαν εναντίον των Οθωμανών, διεκδικώντας και αυτοί, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα τότε, στην πολυπόθητη ελευθερία. Όμως την 1η Σεπτεμβρίου του 1821 οι Οθωμανοί ήρθαν στο νησί και κατέστρεψαν το νησί, σφαγιάζοντας πολλούς από τους προγόνους μας. Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, σπίτια ερήμωσαν και άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη συλλογική μνήμη του τόπου. Πολλοί από τους κατοίκους εχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στην Καλλίπολη, στην περιοχή των Δαρδανελίων, όπου πουλήθηκαν ως σκλάβοι και άλλοι οδηγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Και αρκετοί από αυτούς κατέληξαν σε πολλά μέρη της Ανατολής, ακόμα μέχρι και την Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν στην Αίγυπτο βρέθηκαν οι 5 νέοι, μικροί τότε σε ηλικία, με λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία, τον Άγιο Μιχαήλ Λεμονούδα. Μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες οι εχμάλωτοι υπέστησαν βίους εξισλαμισμούς, αλλά ύστερα από χρόνια, περιοχή περίπου 1830, οι 5 νέοι κατόρθωσαν, ελευθερώθηκαν και επέστρεψαν από την Αίγυπτο στην Πελοπόννησο και από εκεί αποτείναξαν τα σημάδια της Οθωμανικής εχμαλωσίας, φόρεσαν την ελληνική φουστανέλα και πήραν τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα τους, στη Σαμοθράκη. Τώρα με την επιστροφή τους στο νησί ομολόγησαν δημόσια την πίστη του Χριστού στην Εκκλησία, αποκηρύσσοντας το Ισλάμ και επανενταστόμενοι στην χριστιανική κοινότητα δια του Αγίου Μύρου, γιατί το βάπτισμα δεν ξαναγίνεται. Η απόφασή τους αυτή προκάλεσε όμως την αντίδραση των Οθωμανών, οι οποίοι βλέποντάς τους και θεωρώντας τους αποστάτες του Ισλάμ, επιχείρησαν με κάθε τρόπο να τους ενοχοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Η πρώτη σύλληψη λοιπόν γίνεται στη Σαμοθράκη. Συνελήφθηκαν στο νησί και κλήθηκαν να απολογηθούν ενώπιον του Αγά της Σαμοθράκης. Παρά τις πιέσεις και τις απειλές να αρνηθούν τη χριστιανική πίστη, εκείνοι ομολόγησαν με θάρρος ότι ενώ είχαν εξισλαμιστεί βία κατά την εχμαλωσία τους, επέστρεψαν συνειδητά στην Ορθοδοξία και ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμα και τη ζωή του για τον Χριστό. Φυλακίστηκαν στο κάστρο της χώρας, απελευθερώθηκαν όμως χάρη στην οικονομική συνδρομή των συμπατριωτών τους. Σύντομα όμως ένας νέος και σκληρός Οθωμανός διοικητής, ο οποίος έμεινε στη μάχη, διέταξε να συλληφθούν εκ νέου. Παρά τις προειδοποιήσεις των φίλων να κρυφτούν, να αποφύγουν τη σύλληψη, οι 5 νέοι παρέμειναν αμετακίνητοι στην απόφασή τους να ομολογήσουν τον Χριστό. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν μέσω των Μακρυλιών, μια περιοχή ανατολικά της Σαμοθράκης, δια της θαλάσσης, στη Μάκρη και φυλακίστηκαν κάτω από σκληρές συνθήκες. Και έτσι άρχισε μια νέα, ακόμη πιο δυνηρή δοκιμασία, η οποία ανέδειξε το ακλόνητο φρόνημα της ενότητας και τη βαθιά πίστη των Αγίων, οι οποίοι βάδιζαν με θάρρος στον δρόμο του μαρτυρίου. Εδώ τώρα στη Μάκρη φυλακίστηκαν κάτω από σκληρές συνθήκες, τα πόδια τους δεμένα στο τιμωρητικό ξύλο, και την επομένη ημέρα οδηγήθηκαν ενώπιον του διοικητή, ο οποίος απέτησε να μάθει ποιοι ήταν και γιατί είχαν άρθει το Ισλάμ. Οι Άγιοι το αποκρίθηκαν, συνήθως ομιλούσε ο Εμμανουήλ, ο οποίος κατήχε την Αιγυπτιακή γλώσσα, με ερημία και θάρρος, ότι είχαν γεννηθεί και μεγαλώσει ως χριστιανοί στη Σαμοθράκη, αλλά κατά την εχμαλωσία τους, όταν ήταν ακόμα παιδιά, εξαναγκάστηκαν να ασπαστούν τη θρησκεία των Οθωμανών. Τώρα έχοντας ενηλικιωθεί και συνειδητοποιήσει την πίστη των προγόνων τους, επέστρεψαν στην Ορθοδοξία, την οποία ήταν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν μέχρι το θανάτου. Παρά τις απειλές και τις υποσχέσεις του Καβή, οι 5 μάρτυρες παρέμειναν αμετακίνητοι, διακηρύσσοντας ότι προτιμούσαν τον πρόσφυρο θάνατο από την άρνηση του Χριστού και την απώλεια της αιώνιας ζωής. Η σταθερότητα των 5 νέων εξόριξε τον Αγά, ο οποίος έδωσε διαταγή να τους υποβάλουν σε πιο φρικτά βασανιστήρια, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο σε ηλικία, τον Μιχαήλ. Τον Θεόδωρο και τον Γεώργιο τους κρέμασαν, ενώ τον Εμμανουήλ και τον νεότερο Γεώργιο υπέστησαν ακόμα πιο σκληρά βασανιστήρια. Παρά τους πόνους και τις απειλές, ο πρώτος σε ηλικία Μιχαήλ είναι αυτός ο οποίος έλεγε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Κομματιάστηκε, θεμαχίστηκε από το μίσος των Αγαρινών μπροστά στο ναό της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη. Τους υπόλοιπους δύο, τον Εμμανουήλ και τον Γεώργιο, έστρωσαν τάβλες, ξύλα και πάνω έβαλαν καρφιά. Τους έριξαν πάνω και τους πατούσαν από πάνω οι Τούρκοι ώστε να έχουν φρικτό θάνατο. Παρ' όλα αυτά οι Άγιοι ομολόγησαν με παρησία ότι ήταν χριστιανοί και οι χριστιανοί ήθελαν να πεθάνουν. Πριν από το μαρτύριό τους εξομολογήθηκαν και κοινώνησαν και έτσι την Δευτέρα 6 Απριλίου του 1836 έγιναν μάρτυρες της Εκκλησίας. Με το μαρτύριό τους μιμήθηκαν τους μεγάλους μάρτυρες των πρώτων αιώνων και άφησαν ως παρακατεθήκη το παράδειγμα της ακρόνητης πίστης στη ζωή τους. Στις 17 Μαΐου του 1985, επί Πατριαρχίας Δημητρίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε την επίσημη αναγνώριση της αγιότητάς τους και όρισε ως ημέρα ετήσιου εορτασμού τη μνήμη τους την Κυριακή του Θωμά. Η απόφαση αυτή επιστράγησε συνοδικά την ήδη εδρεωμένη τιμή προς τους πέντε μάρτυρες, προσδίδοντας έτσι τις επίσημα θυσιαστικό χαρακτήρα. Κάθε Κυριακή του Θωμά, λοιπόν, οι πέντε νεομάρτυρες Σαμοθράκης τιμώνται με ιδιαίτερη ευλάβεια στη γενέτειρά τους, αλλά και στη Μάκρη, που είναι ο τόπος του μαρτυρίου. Η Μάκρη είναι παραλιακή κομμόπολη της Αλεξανδρούπολης. Ο εορτασμός αποτελεί σημαντικό γεγονός. Στη Σαμοθράκη οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με επίκεντρο τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη χώρα, όπου τελείται πανηγυρικός αρχιερατικός συστερνός, ενώ την κυριώνυμη ημέρα τελείται η αρχιερατική θηλουτουργία και η λιθάνευση των ιερών λειψάνων και της εικόνας των Αγίων στους δρόμους της χώρας, όπου η πομπή καταλήγει στο παρεκκλήσι των πέντε νεομαρτύρων, το οποίο σύμφωνα με την τοπική παράδοση συνδέεται με την οικία του Αγίου Μιχαήλ.
0: Υπάρχουν απόγονοι των οικογενειών του σήμερα, πατέρα Δημήτριε?
2: Υπάρχουν, μάλιστα υπάρχουν, επίθετα με το επίθετο των Αγίων, οι οποίοι ζουν και βιώνουν στη Σαμοθράκη και έχουν την τιμή και την ευχαρίστηση, δηλαδή ότι εμείς είμαστε απόγονοι από αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους ανθρώπους βεβαίως. Υπάρχουν όμως και εικόνες των πέντε νεομαρτύρων που φιλοτεχνήθηκαν. Μετά το 1836, σε λίγα χρόνια, σε 3-4 χρόνια, έγινε εκταφή των ιερών λειψάνων. Και έγινε εκταφή γιατί ήδη είχαν 23 μέρες στη φυλακή, ήταν αδύνατοι, τους φάγεσαν, τους έριξαν σε ένα λάκκο, τους σκέπασαν και μετά από 4 χρόνια ήρθαν οι συγγενείς από τη Σαμοθράκη και ζήτησαν κρυφά βεβαίως και έγινε εκταφή. Κατά την εκταφή βρέθηκαν τα λείψα να ευωδιάζουν. Εκεί βρέθηκε το σπαθί του Αγίου Μιχαήλ, το οποίο τους φάγεσαν και αμέσως οι συγγενείς τα πήραν τα λείψα στη Σαμοθράκη και ζήτησαν να αγιογραφηθούν εικόνες.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε το σπαθί του Αγίου? Ήταν σπαθί που ανήκε στον Άγιο, αυτό με τον οποίο τους σφαγίασαν?
2: Όχι. Οι εικόνες λοιπόν, η πρώτη εικόνα είναι προς τιμή του Αγίου Μιχαήλ, μια ολόσημη εικόνα με λαογραφικά στοιχεία. Η δεύτερη εικόνα πάλι σε μικρές διαστάσεις των Αγίων Πέντε, οι οποίοι εδώ αγιογραφούνται με τις φουστανέλες. Αλλά το 1897 υπάρχει και μια άλλη εικόνα αγιογραφημένη σε πιο μεγάλες διαστάσεις, καθότι πλέον ο ναός της χώρας ήταν πολύ μεγάλος. Το 1897 ήταν καινούριος και η εικόνα αγιογραφήθηκε την ίδια εποχή. Έχουμε και μια άλλη εικόνα αγιογραφημένη των πέντε νεομαρτύρων για τον οικισμό του Λακώματος, ένα άλλο χωριό αρκετά μακριά από τη χώρα, για τον οικισμό της ενορίας του Λακώματος της Σαμοθράκης. Αλλά εκτός από τις τρεις αυτές εικόνες έχουμε και άλλη μια εικόνα, η οποία το 1933 φιλοτεχνήθηκε για τη Μάκρη. Η εικόνα των πέντε μαρτύρων είναι αφιέρωμα του ιερέα Νέστορος Χαϊνόγλου και της πρεσβυτέρας του, οι Άγιοι τότες που απεικονίζονται ολόσωμοι με νησιώτη και ενδυμασία. Το μαρτύριο τους αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας και ζωντανή μαρτυρία ακλόνητης πίστης στον Χριστό. Από την αποστολική διέλευση του Παύλου έως τους μάρτυρες και τους ομολογητές των επόμενων αιώνων, οι Σαμοθράκοι και η ευρύτερη περιοχή της Τράκης διατηρούν μια βαθιά πνευματική κληρονομιά. Πρόκειται για μια διαχρονική μαρτυρία πίστης, θυσίας, αποσίωσης που εξακολουθεί να εμπνέει τη ζωή της τοπικής εκκλησίας και των πιστών.
3: Κυρία Καράγιωργα, αν θέλετε μπορούμε να παραμείνουμε στη Σαμοθράκη αν έχουμε χρόνο.
0: Ακροατές ρωτούν αν μπορείτε να μας πείτε για το καρφί και το σπαθί, δηλαδή για τα αντικείμενα μαρτυρίου των πέντε νεομαρτύρων της Σαμοθράκης, ρωτάει η ακροατής.
3: Για το καρφί και για το σπαθί, πατέρ Δημήτρη.
2: Όταν έγινε εκταφή των νερών λειψάνων, βρέθηκε εκτός από το σπαθί και τα καρφιά, κυρίως ένα καρφί, το οποίο ήταν μέσα στα πλευρά του μικρού του Αγίου Γεωργίου. Το καρφί αυτό σήμερα βρίσκεται στην Αγία Αναστασία της Μάκρης. Κατά την εκταφή, μαζί με τον ξύφος, το επέδωσαν στη Σαμοθράκη του συγγενείς, του είχαν συγγενείς. Από εκεί και πέρα έφυγε στην Αμερική και πριν από αρκετά χρόνια το έφεραν και το έδωσαν ως δωρεά πλέον να είναι μόνιμο στην εκκλησία της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη. Το σπαθί, το οποίο εικάστηκε του Αγίου Μιχαήλ, το έχουμε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, στα χέρια μας σήμερα.
0: Όταν λέτε, αυτό δεν κατάλαβα, όταν λέτε ότι είναι του Αγίου Μιχαήλ, τι εννοείτε?
2: Η παράδοση λέει ότι είναι δικό του το σπαθί, όταν ήρθαν από την Αίγυπτο στην Πελοπόννησο, το έφερε μαζί του. Και θεωρείται η παράδοση ότι με το ίδιο σπαθί τους σφάγιασαν τους πέντε μάρτυρες.
0: Α, υπάρχει αυτή η παράδοση, λοιπόν. Ναι, μάλιστα. Ναι. Και είναι λοιπόν ο Άγιος της Σαμοθράκης, αλλά και ο Άγιος Θεοφάνης, μια και, και κοιμήθη εκεί, και αυτό τιμάται ιδιαίτερα στη Σαμοθράκη, έτσι.
2: Μάλιστα, τιμούνται ιδιαίτερα στη Μάκρη και στη Σαμοθράκη, αλλά και στη Μονή Ιδρύων του Αγίου Όρους, γιατί η Σαμοθράκη πνευματικά, λόγω της Μονής του Αγίου Αθανασίου, επειδή ήταν μετόχοι της Μονής Ιδρύων, είχαμε μια πνευματική σχέση, οι ιερείς, ο κόσμος, οπότε υπάρχει και μια έτσι θρησκευτική ευλάβεια από τη Μονή Ιδρύων, τους τιμούν και εκεί τους πέντε νεομάρτυρες.
0: Γενικά το Άγιο Όρος είχε με τα νησιά που είναι στο δρόμο του από Άγιο Όρος προς την Κωνσταντινούπολη, έτσι, επαφές, Σαμοθράκη, Ύμβρος, έτσι από ό,τι γνωρίζω. Πατέρα Θεολόγια, κάτι θέλετε να πείτε για τη Σαμοθράκη επιπλέον?
3: Αν θέλετε και έχουμε χρόνο, μπορούμε να παραμείνουμε στη Σαμοθράκη με τον πατέρα Δημήτριο να μας μιλήσει για τις τρεις περίπιστες θαυματουργίες εικόνες της Παναγίας που υπάρχουν στο νησί της Σαμοθράκης.
0: Φεύγουμε λοιπόν από τους τοπικούς Αγίους και πάμε στις εικόνες της Παναγίας που υπάρχουν στη Σαμοθράκη, αλλά στη συνέχεια θα μας πείτε και για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
3: Ωραία. Έχει και ο λόγο ο πατήρ Δημήτριος να μας τα πει καλύτερα.
2: Η πρώτη λοιπόν εικόνα είναι η Παναγία η Καμαριώτισσα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκκλησιαστική και τοπική παράδοση, η εικόνα της Παναγίας Καμαριώτισσας έφτασε στη Σαμοθράκη δια θαλάσσης κατά την περίοδο της οικονομαχίας, πιθανότητα στις πρώτες δεκαετίες του 9ου αιώνα. Η παράδοση αναφέρει ότι κάποιοι ψαράδες, ενώ τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους στην ακτή, αντίκρισαν μία παράξενη λάμψη μέσα στη θάλασσα. Περίεργοι να ανακαλύψουν την προέλευσή της, έριξαν δύο μπάρκες στο νερό και πλησίασαν το σημείο, παρατηρώντας ότι το φως κινούνταν προς το μέρος τους. Εκεί λοιπόν ανακάλυψαν ένα σημαίνιο κυβότιο, μέσα στο οποίο βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά της. Αρχικά οι ψαράδες σκέφτηκαν να μεταφέρουν την εικόνα σε κάποιο σπίτι για να την φυλάξουν. Τελικά όμως αποφάσισαν να την τοποθετήσουν κοντά στο σημείο όπου την είχαν βρει. Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, μέτρησαν, λέει, 40 βήματα από την ακτή προς την ενδοχώρα πιο πάνω, στα ερείπια ενός παλαιού ναού, και διαμόρφωσαν μια θέση σαν θρόνο για την εικόνα, τιμώντας την Παναγία ως την κυρία του ουρανού. Με την πάροδο των αιώνων, η ευλάβη των κατοίκων προς τη Θεοτόκο συνδέθηκε άρρηκτα με τον τόπο και την τοπική εκκλησιαστική παράδοση. Τη δεκαετία βεβαίως του 1970, ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Γιαλαμάς συνέβαλε ουσιαστικά να ανεγερθεί ένας περίλαμπρος ναός προς τιμή της Παναγίας Καμαριώτισσας, η ημιήδη της οποίας τιμάται την πέμπτη της διακαινησίμου, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.
0: Να ρωτήσω κάτι, πατέρα Δημήτρη. Συνήθως οι εικόνες που βρίσκονται με αυτόν τον τρόπο στη θάλασσα σε όλη την Ελλάδα είναι εικόνες που έχουν προέλθει από την περίοδο της οικονομαχίας. Έχει διερευνηθεί πόσο παλιά είναι?
2: Εκτιμάται ότι είναι τον 9ο αιώνα, αλλά υπόθηκε ότι ήρθε η Παναγία είτε από τις Καμάρες της Προποντίδας είτε από την Χάλκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Όμως από την Μονή των Καμαρών, με διορθώνει ο πατήρ Θεολόγος, όμως σχετικά και σίγουρα στοιχεία δεν έχουν. Απλώς λέμε ότι είναι η Παναγία από τις Καμάρες, Παναγία Καμαριώτισσα.
0: Μάλιστα. Πριν φύγουμε από τη Σαμοθράκη, έχουμε και άλλες έτσι εικόνες και προσκυνήματα?
2: Έχουμε άλλη μια εικόνα, την Παναγία την Κρημιώτισσα. Η ίδια η Παναγία η Κρημιώτισσα πήρε το όνομά της Κρημιώτισσα γιατί βρίσκεται ψηλά στις πλαγιές ενός γυμνού βράχου, αυτή στη νότια ανατολική πλευρά του νησού, κοντά στην παραλία της Παχιάμου.
0: Είναι απέναντι από την Ήμβρο, νομίζω, φαίνεται.
2: Μάλιστα. Πάνω σε ένα επιβλητικό πέτρινο ύψωμα ορθώνεται ένα κατάλευκο εφλιστάκι, εκείνη η Παναγία Κρημιώτισσα. Ανακαινίστηκε εκείνο το εφλιστάκι το 1870 περίπου, έτσι όπως είναι στη σημερινή μορφή. Όμως η εικόνα της, η οποία είναι μια μικρή εικόνα, βρεφοκρατούσα, για λόγους ασφαλείας φυλάσσεται σήμερα στον οικισμό της χώρας. Η ιερή εικόνα της Παναγίας είναι βρεφοκρατούσα, αποτελεί σημείο ιδιαίτερης ευλάβης για τους κατοίκους και τους προσκυνητές του νησιού. Έχουμε όμως και μια άλλη τρίτη εικόνα, οικογενειακό κοιμήλιο, που λέγεται Παναγία Δηληγιανούδα. Η εικόνα της Παναγίας της Δηληγιανούδας προέρχεται από το επίθετο Δηληγιάννη. Αποτελεί ένα πολύτιμο οικογενειακό κοιμήλιο με ιδιαίτερη θρησκευτική και λογραφική σημασία για τη Σαμοθράκη και ανάγεται περίπου στα 1850. Για πολλά χρόνια φυλασσόταν στο χωριό Αλόνια. Σύμφωνα με μια οικογενειακή παράδοση, έφτασε στα χέρια της οικογένειας ύστερα από ένα θαυμαστό γεγονός. Την εικόνα την είχε φέρει από το Άγιο Όρος ένας δάσκαλος που ήρθε στη Σαμοθράκη και την έδωσε στη γιαγιά μέσα σε ένα ειδικό κουτί και εικονίζει την κίνηση της Θεοτόκου. Προς τιμή της Παναγίας Δηληγιανούδας χτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι στη χώρα Σαμοθράκης, όπου η μνήμη της τιμάται στα 9 μέρα της Παναγίας 23 Αυγούστου.
0: Μια μικρή διακοπή, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, πατέρα Δημήτρη.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στη Σαμοθράκη βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Δημήτριο Χατέλο. Μετά από τους 5 μάρτυρες που μας ανέλησε αναλυτικά το βίο τους, περάσαμε στις εικόνες της Παναγίας, Καμαριώτισσα, Κρημιώτισσα, Δηληγιανούδα. Πατέρα Δημήτριε.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν. Η Παναγία Δηληγιανούδα, που ορτάζει στα 9 μέρα της Παναγίας, έχει χτιστεί ένα μικρό εκκλησάκι μέσα στον οικισμό της χώρας προς τιμή της Παναγίας. Η εικόνα συνδεόταν με μια βαθιά παράδοση ευλάβειας, καθώς αρκετοί πιστοί του οικισμού της χώρας, αλλά και των άλλων οικισμών, την έπαιρναν στα σπίτια τους και την ξενυχτούσαν με προσευχές, διατηρώντας ζωντανή την πίστη και την οικογενειακή παράδοση. Όπου την επόμενη μέρα εργόταν ο ιερέας προσκεκλημένος και τελούσε το ιερό ευχέλαιο ή τη θεία λειτουργία στην ενορία στην εκκλησία. Ωστόσο όμως η μεταφορά της από σπίτι σε σπίτι γινόταν κυρίως σε οικογένειες στις οποίες υπήρχε στενή γνωριμία και υπήρχε μια ασθένεια σωματική. Γεγονός που προσέφερε στο ήθελμα ένα ιδιαίτερο προσωπικό και οικογενειακό χαρακτήρα.
0: Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που το συναντάμε σε πολλά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και σε μικρά νησιά σχεδόν υπάρχει μέχρι σήμερα σε κάποιες περιοχές, διατηρείται αυτό το έθιμο.
2: Έτσι, μάλιστα. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν το νησί διαθέτει περίπου στα 999 εξοκλήσια. Πολλά από αυτά είναι ηθουγμένα, αλλά υπάρχουν όμως και εξοκλήσια βυζαντινά που διασώζονται μέχρι σήμερα και ορισμένα από αυτά έχουν τις εικόνες, όπως είναι η Παναγία Κρημιώτισσα, όπως είναι η Παναγία Δηληγιανούδα και άλλες εικόνες που συνεχίζουν να μαρτυρούν την πλούσια θρησκευτική παράδοση του νησιού και να προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες πνευματικής ανάτασης.
0: Μέχρι και σήμερα λοιπόν, έτσι.
2: Μέχρι και σήμερα, μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Επειδή ο χρόνος περνάει, δεν βάζω μουσικό διάλειμμα, να δώσουμε το λόγο στον πατέρα θεολόγο, να πάμε και στη στεριανή πλευρά.
6: Να διανύσουμε τα 24 ναυτικά μίλια από τη Σαμοθράκη, από την Καμαριώτισσα, τον επίνιο της Σαμοθράκης και να φτάσουμε στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και να πούμε ότι μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου έφεραν οι πρόσφυγες από την Ένο δύο θαυματουργές και περίπιστες εικόνες της Παναγίας. Η πρώτη, η οποία είναι και εντυπωσιακή, είναι η Παναγία της Τρυφώτισσας από την Ένο, μια εικόνα, ένα σπάνιο έργο βυζαντινής τέχνης του 13ου αιώνα. Πρόκειται για ξύλινη, ανάγλυφη εικόνα που συνδυάζει γλυπτική και ζωγραφική και απεικονίζει την Παναγία στον τύπο της Οδηγήτριας με το Χριστό στην αγκαλιά της. Είναι εικόνα μεγάλων διαστάσεων, 128
1: εκατοστά επί 76 εκατοστά, την έχουμε τοποθετήσει ακριβώς με το που μπαίνουμε μέσα στον Κυρίως Ναό δεξιά σε ένα μεγάλο ξύλινο, ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι, η οποία Παναγία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι το επώνυμο και στη συνέχεια το ότι είναι ξυλόγλυπτη και στη συνέχεια είναι ξυλόγλυπτη τεχνική της. Στην τεχνική της υπάρχουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές τεχνοτροπίες. Ένας συνδυασμός τέλειος, άρτιος τα λέγαμε, γλυπτικής και ζωγραφικής. Είναι λαξευμένη, μας λέει ο κύριος Χαράλαμπος Πένας ο αρχαιολόγος, και ζωγραφισμένη σε μονοκόμματο ξύλο, δουλεμένο έτσι ώστε να σχηματίζεται ολόγυρα αυτό ξύλο πλαίσιο με τη χαρακτηριστική λοξότμητη γλυφή του. Τώρα, οι εκφράσεις των προσώπων, οι ευκρινείς πτυχώσεις των ενδυμάτων, οι φωτοστιάσεις στα πρόσωπα και η παντελής έλλειψη κάθε επίπεδης επιφάνειας της μορφές μας δίνουν ένα τέλειο συνδυασμό γλυπτικής και ζωγραφικής της μεσοβυζαντινής περίοδου. Προσέξτε τώρα, τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια της Παναγίας της έδωσαν το ασυνήθιτη στο επίθετο τρυφότιστα. Επειδή συγκεντρώνουν επάνω τους όλη την ένταση της μορφής της, αλλά και για ένα δεύτερο λόγο ονομάστηκε τρυφότισσα, επειδή οι χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής της Στένου που δούλευαν στις αλικές και είχαν πρόβλημα με την όρασή τους εξαιτίας των αντανακλάσεων των ακτίνων του ηλίου, προσέφευγαν πολλές φορές τη χάρη της όταν βλαπτόταν η όρασή τους για να ζητήσουν από την Παναγία το θαύμα. Και ομολογούν οι παλαιοί πρόσφυγες που ήρθαν από την Ένωση στην Αλεξανδρούπολη ότι η Παναγία Τρυφώτισσα είχε κάνει έως και 3 θαύματα σε ένα άτομο σχετικά με την όραση, με την θεραπεία των οφθαλμών εξαιτίας του λευκού του άλατος των αλικών. Μια δεύτερη εικόνα που έχουμε στον Άγιο Νικολό είναι μια πολύ μικρότερη εικόνα, 35 επί 46 εκατοστών, είναι η Παναγία του Πάθους, ή αλλιώς όπως την ξέρουν είναι η Παναγία η Μαυροφόρα. Την έχουμε τοποθετήσει στο αριστερό κλήτος, το κλήτος των γυναικών, ακριβώς πίσω από το αριστερό το αναλόγιο. Αρχικά ήταν οικογενειακό κοιμήλιο και βρισκόταν σε ένα σπίτι εδώ στην Αλεξανδρούπολη με το που ήρθαν οι πρόσφυγες, αλλά από ένα σημείο και πέρα, επειδή συνέρεε πολλής κόσμος από την πόλη για να την προσκυνήσουν και να την παρακαλέσουν, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι που την είχαν να την παραδώσουν στην Μητρόπολη και η Μητρόπολη να την τακτοποιήσει μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου μπορεί να έρθει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή από το πρωί στις 6.30 μέχρι το βράδυ στις 9 που είναι ανοιχτός ο Μητροπολιτικός Ναός. Έχω μια έτσι προσωπική μαρτυρία κάποια στιγμή που χρειάστηκε να την συντηρήσουμε, επειδή διατέλεσα εφημέριος στον Μητροπολιτικό Ναό και πάει και κάπως διαφορετικά που βγήκαν από πάνω από την εικόνα τα σημάδια του χρόνου. Μια κυρία με σταμάτησε και μου λέει: είδα ότι αλλάξατε πάτε την εικόνα και στενοχωρήθηκα. Λέω: κυρία, δεν την αλλάξαμε, απλά τη δώσαμε για να τη συντηρήσουμε και να την προστατεύσουμε από τον χρόνο. Να σας πω, μου λέει, την ιστορία αυτής της εικόνας που μέχρι σε εκείνης της ώρας δεν την ήξερε κανείς μας. Μου είπε ότι λίγο πριν να ξεκινήσει η ανταλλαγή των προσφύγων έριξε ο παππούς της κουβά για να ανασύρει νερό από το πηγάδι του και μαζί με το κουβά βγήκε και αυτή η εικόνα. Ένα πηγάδι από το οποίο έπαιρναν νερό καθημερινά. Εκείνη τη φορά το πηγάδι, ο κουβάς μαζί με το νερό έβγαλε και την εικόνα. Η Παναγία, μου λέει, έκανε θαύματα συνέχεια κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των προσφύγων, των Ελλήνων προσφύγων της Ανατολικής Θράκης από την Ένο μέχρι που φτάσανε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, ένδειξη ότι τους υποστήριζε, ότι τους αγαπούσε, ότι τους ζέστανε τις καρδιές και ευλογούσε τις οικογένειες και τη μετακίνηση που έγινε κάτω από αυτές τις δυσάρεστες συνθήκες. Και με αυτόν τον τρόπο η Παναγία δήλωνε ότι είναι ζώσα, ότι είναι κοντά στους χριστιανούς, ότι τους αγαπάει και ότι θα τους βοηθούσε στο καινούριο ξεκίνημα της ζωής τους εδώ, στην νέα τους πατρίδα πλέον, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπως και έγινε. Οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα από το χωριό, από την πόλη της Μαΐστρου, έφεραν ακόμη 5 εικόνες. Οι 4 είναι από τις αυρισμένες στο προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται ανατολικά, είναι το ανατολικό προάστιο της Αλεξανδρούπολης, και είναι η εικόνα της Αγίας Μαρίνας, είναι η εικόνα της κινήσεως της Θεοτόκου, η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας και η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Από την εικόνα της Αγίας Μαρίνας έχει πάρει την ονομασία του και το προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας, στο οποίο γίνεται μεγάλο πανηγύρι, όχι μόνο κατά την παραμονή και την ημέρα της γιορτής της στις 16-17 Ιουλίου, αλλά μια εβδομάδα πιο μπροστά και μια εβδομάδα μετά, δεδομένου ότι όλο το χρόνο ο εφημέριος, ο νυν και ο παλαιός υποδέχεται ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζητήσει και έχουν λάβει το θαύμα ή έρχονται για να ζητήσουν το θαύμα. Προσωπικά μπορώ να σας αναφέρω ένα θαύμα της Αγίας. Όταν ήμουν διάκονος το 1994, διάκονος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του Ανθίμου του Ρούσα, και πήγαμε να κάνουμε τον εσπερινό, τον πανηγυρικό εσπερινό, μπήκε ο Δεσπότης μέσα στο ναό, ευλόγησε, έψαλαν το «Εις πολλά έτη δέσποτα», ανέβηκε στο θρόνο, είπαμε ευλογητός για να ξεκινήσει ο εσπερινός, και κάποια στιγμή ακούσαμε φασαρία στο προάβλιο. Στο οποίο προάβλιο πρέπει να πούμε ότι για κάποιες ημέρες οι άνθρωποι έρχονται και μένουν. Και τις νύχτες έχουν τα στροσίδια τους και παραμένουν εκεί και βοηθούν στις εργασίες του πανηγυριού, αλλά και εξητώντας την ευλογία της Αγίας. Τι είχε συμβεί? Μια παράλυτη από την Κομωτινή, μουσουλμανίδα παρακαλώ, είχε σηκωθεί. Με το που ευλόγησε ο Δεσπότης στον Εσπερινό, σηκώθηκε, ενώ ήταν ξαπλωμένη, την είχαν φέρει από την Κομωτινή, την έφεραν κάθε χρόνο οι ειδικοί της, ζητώντας το θαύμα και τη βοήθεια της Αγίας. Όλα αυτά που σας λέω είναι καταγεγραμμένα με χρονολογίες και ονόματα. Όταν ξεκίνησα στο ραδιόφωνο να φτιάχνω εκπομπή για την Αγία Μαρίνα, είπα τώρα τι έχουμε να πούμε. Θα φτάσει μια εκπομπή, θα κάνουμε μισή εκπομπή. Τελικά βγήκαν 2 εκπομπές. Γιατί όταν κάθισε ο εφημέριος και άρχισε να μου λέει από στήθους, χωρίς σημειώσεις, τα θαύματα της Αγίας, είπα ότι αξίζει. Και αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε να γράψουμε ακόμη μια εκπομπή με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, την κυρία Ραπάρου Τερζή, η οποία με παρεκάλεσε, διότι παλιές γιαγιάδες.
0: Πατέρα Θεολόγη, δεν ακούγεστε καλά, έχει πρόβλημα το τηλέφωνο, λίγο πιο σταθερά. Ακούγεται, έχει πρόβλημα το τηλέφωνο, κάνουμε μικρό μουσικό διάλειμμα να φτιαχτεί η τηλεφωνική επικοινωνία και συνεχίζουμε.

0: Ξαναπάμε στην Αλεξανδρούπολη και στον πατέρα Θεολόγο. Λοιπόν, πατέρα Θεολόγη, μας λέγατε να τα πείτε.
1: Επαναλαμβάνω, κυρία Καράγιωργα, για την εκπομπή που πρόκειται να ηχογραφήσουμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Μαΐστρου, μια εκπομπή που μου ζήτησε εκείνη για να φέρει γιαγιάδες, παλαιές γιαγιάδες από την Μαΐστρο, οι οποίες έχουν καταγράψει στη μνήμη τους θαύματα συγκεκριμένα της Αγίας, με πρόσωπα, χρονολογίες και γεγονότα. Η Αγία Μαρίνα, να ξέρετε ότι είναι ένα μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο για την Αλεξανδρούπολη, την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλου και την ευρύτερη περιοχή, όπως ακριβώς ήρθε από την Μαΐστρο της Ανατολικής Θράκης και τοποθετήθηκε και φυτεύτηκε εδώ στο προσκύνημα, στο προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Μαΐστρου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Να πω ακόμη και για την τελευταία εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, που και εκείνη ήρθε από την Ανατολική Θράκη και την έχουμε αποθησαυρισμένη στην ενορία της Παλαγίας, του Αγίου Παντελεήμονα στην Παλαγία, βορείως της Αλεξανδρουπόλεως. Εκτός όμως από αυτές τις πέντε εικόνες που είπαμε τώρα τελευταία, τις δύο εικόνες στο Μητροπολιτικό Ναό και τις εικόνες για τις οποίες μας είπε ο πατήρ Δημήτριος από τη Σαμοθράκη, πρέπει να πούμε και να επαναλάβουμε για τις εικόνες του Εκκλησιαστικού Μουσείου και όλα τα αντικείμενα εκκλησιαστικής λατρείας που φιλοξενούνται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως και είναι περίπου στον αριθμό 400. Λέμε στους επισκέπτες ότι προέρχονται από τις δύο όχθες του ποταμού Εύρου. Οι πρόσφυγες, φεύγοντας από τις αλυσμόνητες πατρίδες και ερχόμενοι προς τα δω, μαζί με τα λιγοστά τους ρούχα που μπορούσαν να κουβαλήσουν, έπαιρναν ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν από τα ιερά χέβη και τα ιερά αντικείμενα. Από την Αγία Κυριακή της Ένω, η Ένωση είχε 27 εκκλησίες. Αυτή τη στιγμή στην Ένω υπάρχει μόνο μία μικρή εκκλησία και υφίσταται όρθια, επειδή έχουν θάψει μέσα ένα Τούρκο ναύαρχο και θεωρείται μαυσολείο για το τουρκικό κράτος. Όλες οι υπόλοιπες κατεδαφίστηκαν και είναι σε ερυπιώδη μορφή. Σώζεται μια φωτογραφία από το εσωτερικό της Αγίας Κυριακής της Ένου. Μια φωτογραφία του 1902. Μια φωτογραφία από το Σολέα προς το Τέμπλο, μέσα στην οποία φαίνονται πολλά από τα αντικείμενα που έφεραν οι πρόσφυγες. Φόρτωσαν 21 κυβότια σε ένα καράβι, στο καράβι του Μάκρα. Το καράβι ελιμενίστηκε εδώ, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς κατέβασαν μόνο τα 10 κυβότια, τα οποία παρέδωσαν στους τοπικούς παράγοντες εκείνης της εποχής, τους πολιτικούς παράγοντες εκείνης στα χέρια του Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης τα διέσωσε μέσα στη Μητρόπολη και φτάνουν μέχρι στις ημέρες μας. Δεδομένου, σας είπα ότι ο ναός της Αγίας Κυριακής ήταν περικαλέστατος και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μόνο κατεστραμμένα ντουβάρια, κατεστραμμένη οροφή, ένας χώρος ο οποίος δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση το κάλος, την ομορφιά και την έγκλη της παλαιάς εκκλησίας της Αγίας Κυριακής, όπως την έφτιαξαν οι πρόσφυγες, όπως την έφτιαξαν οι Ενίτες εκείνο τον καιρό. Να φανταστείτε, είχε ξυλόγλυπτο τέμπλο, ξυλόγλυπτο άμβονα, ο άμβονας σώζεται εδώ στο μουσείο, ξυλόγλυπτο επιτάφιο, ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι, δεδομένου ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ξυλογλυπτικά εργαστήρια και όλα γινόταν με το χέρι. Κόπος, πολλής, αγώνας, μόχθος και βεβαίως χρήματα, τα οποία τα διέθεταν οι Ενίτες, επειδή ήταν μια πόλη που ευημερούσε οικονομικά εξαιτίας του εμπορίου και εξαιτίας των πλοίων που είχαν οι Ενίτες, οι καραβοκύριζες, και όργωναν και διέσχιζαν όλη τη Μεσόγειο στο εμπόριο. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά τα πλοία, με το που κηρύχθηκε η Επανάσταση, τα μετέτρεψαν σε πολεμικά, βάζοντάς τους κανόνια και προσφέροντας ό,τι μπορούσε ο καθένας, η κάθε μια οικογένεια, η πλειοκτήτρια οικογένεια, στον αγώνα για την Επανάσταση, στον αγώνα για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.
0: Πατέρα Θεολόγη, ακροατής που μας ακούει, ρωτάει, ο ιερός ναός που υπάρχει στα λουτρά της Τραγιανουπόλεως από πότε χρονολογείται?
1: Από το 1966. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, ωστόσο είναι ένας ναός που χωράει γύρω στα 80 με 100 άτομα, περιποιημένος. Ανά πάσα στιγμή ο προσκυνητής μπορεί να πάει να ανοίξει την πόρτα του και να μπει μέσα, και να πούμε ότι είναι δομημένος δίπλα ακριβώς από την πηγή που βγαίνει το ζεστό θιούχο ιαματικό νερό. Αιώνες τώρα. Και αυτή τη στιγμή, αν έρθει κάποιος, μπορεί να προσκυνήσει την Αγία Γλυκερία, να ανοίξει, να μπει μέσα στο ναό, και 50 μέτρα νοτιοδυτικά θα βρεθεί μπροστά στην πηγή σε μια σωλήνα η οποία βγάζει νερό, μπορεί να γευθεί, μπορεί να καθίσει και να χαρεί όλη την περιοχή εκεί στην αρχαία Τραγιανούπολη, δίπλα στην ευλογία της Αγίας Γλυκερίας.
0: Υπάρχουν μοναστήρια?
1: Βέβαια, έχουμε 3 μοναστήρια στη Μητρόπολη μας. Έχουμε το μοναστήρι της Παναγίας του Εύρου στη Μάκρη, έχουμε, που είναι γυναικείο μοναστήρι, έχουμε την Ανδρώα Ιερά Μονή του Αετοχωρίου, και έχουμε και στη Σαμοθράκη το μετόχι του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται έξω από τα Λόνια, δίπλα στο στρατόπεδο του νησιού, και βέβαια που αποτελεί μέρος της Ιεράς Μονής των Ιδύρων του Αγίου Όρους, αλλά έχει παραχωρηθεί για καλύτερη διαχείριση στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, και στον περίβολο του μετοχίου βρίσκεται ο μόνιμος πετρόκτιστος Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου και οίκημα που φιλοξενεί τον υπεύθυνο του μετοχίου. Για το μοναστήρι της Μάκρης, αν θέλετε να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μάκρης, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από αυτήν. Ιδρύθηκε το 1978. Επαντρώθηκε το 1983 και σήμερα αριθμεί γύρω στις 50 με 55 μοναχές, με καθηγουμένη την μοναχή Μακρίνα Σιδηρά. Πνευματικός πατέρας της αδερφότητας διατέλεσε από το 1983 μέχρι το 2012, μέχρι την κοίμησή του δηλαδή, ο μακαριστός αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, πατήρ Πολύκαρπος Ματζάρογλου. Το κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνει το αρχικό σε σχήμα πίδι όρφο οίκημα κελιών και χώρων υποδοχής γύρω από το καθολικό. Τη νέα πτέρυγα, δηλαδή τράπεζα, κουζίνα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και διάφορα άλλα κελιά. Η μοναχή, η Ιερά Μονή, είναι περιτυχισμένη και περιβάλλεται από ελαιώνες καλλιεργούμενους από τις μοναχές. 4 παρεκκλήσια του Αγίου Χαραλάμπου, του Αγίου Βλασίου, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Αγίας Εφημίας, οριοθετούν την περιοχή της Μονής, και 2 του Αγίου Ανθίμου και του Αγίου Ανδρέα είναι ενσωματωμένα σε αυτήν. Τώρα τελευταία, για όσους έχετε έρθει, γνωρίζετε ότι έχει χτιστεί νέος περίλαμπρος ναός αφιερωμένος στους 3 ιεράρχες, που αποτελεί ένα κόσμημα και ένα στολίδι της περιοχής. Διακονήματα της Ιεράς Μονής είναι η βυζαντινή αγιογραφία, η ιεροραπτική, η εκκλησιαστική και εντυτική, η κατασκευή μοσχοθυμιάματος, η κατασκευή μικροαντικειμένων, η κυροπλαστική και κάποια άλλα. Η Μονή συνδέεται με ιερές μονές ομόδοξων χωρών της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Συρίας, του Λιβάνου, και φιλοξενεί κατά καιρούς μοναχές προς εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της βυζαντινής μουσικής. Έχει πάρα πολλά από θησαυρισμένα Άγια Λείψανα, και η ετήσια πανήγυρη τελείται κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου. Να πούμε για τη Μονή του Αετοχωρίου ότι βρίσκεται στη θέση Αετοχώρη, 13 χιλιόμετρα από την πόλη, ανατολικά της πόλεως της Αλεξανδρουπόλεως. Θεμελιώθηκε το 1989, εγκαινιάστηκε το 1992. Το κτηριακό συγκρότημα με επίκεντρο το καθολικό είναι άνετο, ευρύχωρο, φιλόξενο. Όλα είναι καινούργια, εκτός από μια εικόνα της Παναγίας του 1786 και μια εικόνα του Χριστού του 18ου αιώνα, τα οποία είναι δώρα του ιδρυτού και κτήτορος Μητροπολίτου Ανθίμου Ρούσα. Το Μάιο του 1996 εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα της Μονής, με ξενώνες δυνατότητας φιλοξενίας 10 ατόμων και κελιά μοναχών. Υπάρχει συνεδριακό κέντρο, στο οποίο φιλοξενήθηκαν ήδη διεθνή, κυρίως ιατρικά συνέδρια, επίσης το Πανελλαδικό Συνέδριο της Αστυνομίας του 2000 και το Διαβαλκανικό των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών αλλά και διάφορα άλλα τοπικού χαρακτήρα. Την Κυριακή των Αγίων Πάντων του 2003 θεμελιώθηκε και σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο ναός προς τιμήν πάντων των Θρακών Αγίων. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει τρεις φορές το χρόνο, στις 8 Μαΐου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στις 26 Σεπτεμβρίου για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και βέβαια την Κυριακή των Αγίων Πάντων που πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο πάντων των Θρακών Αγίων. Στη Μονή είμαστε εγγεγραμμένοι όλοι οι πατέρες, οι άγαμοι και αποτελούμε την αδελφότητα της Μονής, αλλά βέβαια διακονούμε συστηματικά το πνευματικό έργο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν τα μοναστήρια που υπάρχουν στην Μητρόπολη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε τελειώνοντας. Έχουμε ήδη τελειώσει.
1: Αφού έχουμε τελειώσει, όχι. Απλά να δώσουμε τις ευχές μας και πάλι σε εσάς, στην παραγωγή της εκπομπής, στους ακροατές της εκπομπής και σε όλο το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχές μέσα από την καρδιά μας. Χάρη του Χριστού να σας περιβάλλει, να σας ενισχύει, να σας ευλογεί και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ο πατήρ Δημήτριος που είναι ακόμη εδώ κοντά μου. Είμαστε μαζί στη σημερινή εκπομπή και εγώ προσωπικά. Να είστε καλά. Με υγεία και χάρη Χριστού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πατέρα Θεολόγη και πατέρα Δημήτρη. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σας παρουσιάσαμε την Αγιολογία, την τοπική της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια της, τόσο στην Σαμοθράκη όσο και στο απέναντι στεριανό κομμάτι. Αγιολογία λοιπόν, προσκυνήματα και μοναστήρια με τους πατέρα Θεολόγο Κωστάκη, ιστοριοδίφη της τοπικής ιστορίας της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, ιεροκήρυκάτης, εκπαιδευτικό, διευθυντή του Εκκλησιαστικού Μουσείου, παραγωγό του τοπικού εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο Χατέλο, Σαμοθρακίτη, εφημέριο του Ναού Μεταμορφώσεως Αλεξανδρουπόλεως, θεολόγο που έχει κάνει τη διατριβή του στους 5 νεομάρτυρες από τη Σαμοθράκη. Ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία που παρικεί στην Αλεξανδρούπολη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η ώρα είναι 6.

Κυριακό Υπουργό Εθνικής Αμήνης της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους στο πεδίο βολής Κρήτης. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση κατά την οποία αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα θέματα αιχμής που απασχολούν τα δύο υπουργεία των δύο κρατών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εικόνες καταστροφής μετά την κακοκαιρία στην Ρόδο. Στο Μεσολόγγι είχαμε τραυματισμό μαθητή από παράθυρο που αποκολλήθηκε. Επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν δύο μαθητές του 6ου Εσπερινού Λυκείου στην Κυψέλη. Πλημμύρες στον Οροπό μετά την έντονη βροχόπτωση. Έχουμε δρόμους κλειστούς στην περιοχή. Αντιμέτωποι με λήψεις καυσίμων η Νότια Ιταλία. Ο καιρός αρκετά νεφελώδης, αργότερα θα γίνει νεφοσκεπής, 14-19 βαθμοί Κελσίου τη χώρα, μέτρη βοριάδες έως 6 μποφόρ, επόμενη ενημερωσή σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο, Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ΣΥΤΟ και τον Άρτο, αυτή την ώρα, όλη την επόμενη εβδομάδα, θα αναφερόμαστε στην λαογραφία και στον τρόπο με τον οποίο η λαογραφία αναφέρεται στο Σίτο και τον Άρτο. Πώς δηλαδή εμφανίζεται αυτό το δώρο Θεού, το σιτάρι, και πώς εξελίσσεται μέσα από ιδιαίτερα στάδια που περιγράφει ο λαός μας μέσα από τραγούδια, μέσα από παροιμίες, μέσα από παραμύθια, πώς εξελίσσεται σε άρτο στο λαϊκό μας πολιτισμό. Έτσι, στη σειρά αυτών των εκπομπών, με τους ειδικούς καλεσμένους μας θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την εμφάνιση αυτή των στοιχείων του Σίτου και του Άρτου από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη νεότερη ελληνική ιστορία ή καλύτερα μέχρι τη νεότερη ελληνική παράδοση, έτσι όπως σώζεται μέχρι τις μέρες μας. Σε λίγα λεπτά και στην πρώτη αυτή εκπομπή για την λαογραφία θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μέχρι όμως να πραγματοποιήσουμε αυτή μας την επικοινωνία, να δώσουμε έτσι κάποια πρώτα στοιχεία, θα λέγαμε, που μπορεί να είχαν ένα εισαγωγικό ενδιαφέρον σχετικά με το ψωμί στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. Αξίζει λοιπόν να πούμε εισαγωγικά ότι τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων τις χαρακτήριζε η λιτότητα, κάτι που αντικατόπτριζε και τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες μάλλον πραγματοποιούνταν η ελληνική γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους ήταν η λεγόμενη Μεσογειακή Τριάδα, σιτάρι, λάδι, κρασί. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτής της Μεσογειακής Διατροφικής Τριάδας πραγματοποιήσαμε ήδη από τον 89,5 ιδιαίτερα αφιερώματα και στο κρασί και στο λάδι, και τώρα μιλάμε για το σιτάρι και τον άρτο. Στη βάση λοιπόν της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων συναντούμε τα δημητριακά σιτάρι και σε περιπτώσεις ανάγκης μείγμα κρυθαριού με σιτάρι από το οποίο παρασκευαζόταν ο άρτος. Τα δημητριακά συνοδεύονταν συνήθως και από προκυπευτικά, λάχανα, κρεμμύδια, φακές και ρεβίθια.

Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε στην πόλη, στην Ήπεθρο ή κοντά στην θάλασσα. Πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων παρέχουν τόσο οι γραπτές μαρτυρίες, όσο και διάφορες τα λέγαμε καλλιτεχνικές απεικονίσεις που δόξα τω Θεώ είναι αρκετές. Επίσης, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και το έργο του γραμματικού Αθήνεου από τη μία πλευρά, τα κεραμικά αγγεία και τα γαλματίδια από ψημένο πυλό από την άλλη, μας δίνουν αρκετές πληροφορίες. Ως προς τον κύκλο του ψωμιού και άλλα πολλά, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε περισσότερα πράγματα στη σημερινή εκπομπή, όπως επίσης παροιμίες που έχουν σωθεί από τα αρχαία ακόμη χρόνια για το ψωμί. Θα δούμε πώς εμφανίζεται ο άρτος στην ποίηση, παιχνίδια που σχετίζονται με το ψωμί, και μάλιστα πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν στα αρχαία χρόνια τις βάσεις και τις πηγές τους, άλλες δραστηριότητες που επίσης έρχονται από το παρελθόν και χάνονται μέσα στον λαϊκό μας πολιτισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αφού πρώτα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο». Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επιχειρήσουμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, να μιλήσουμε για τη σχέση του Σίτου και του Άρτου με τη λαογραφία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλημέρα σας. Είναι... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά.
1: Έχουμε επιτυχίες πάντα.
0: Δική μας η χαρά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λαογραφία λοιπόν, Σίτος και Άρτος. Οι λέξεις που θα μας απασχολήσουν την επόμενη ώρα που θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε. Και θα ήθελα να θέσω λίγο αντίστροφα το ερώτημα. Θα μπορούσε να μην απασχολήσει τη λαογραφία ο Σίτος και ο Άρτος?
1: Όχι, γιατί είναι πρωταρχικά είδη διατροφής. Mm-hmm. Από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο άνθρωπος όταν εγκαταστάθηκε σε συγκεκριμένο τόπο ήταν η καλλιέργεια των δημητριακών, από τα οποία εξαρτώνταν η ζωή του, και βεβαίως η καλλιέργεια του σίτου και η παρασκευή του ψωμιού. Άρα ως πρωταρχικά είδη διατροφής άρχισαν πολύ συχνά, πολύ νωρίς μάλλον, να αποκτούν και συμβολική σημασία. Mm-hmm. Και να μπαίνουν στα έθιμα, στα ήθη κλπ. Οπότε δεν θα μπορούσε, όχι, δεν θα μπορούσε. Ναι.
0: Αυτή η συμβολική σημασία, για να το δούμε μέσα στο γραμμικό χρόνο το όλο θέμα, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα?
1: Όχι, ξεκινάει από τα προϊστορικά χρόνια.
0: Τα προϊστορικά χρόνια.
1: Διότι πολύ νωρίς, αφενός μεν, όπως είπαμε, είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης και πρώτη διατροφικό με μεγάλη αξία, με ορισμένα βασικά είδη, με το ψωμί, με το λάδι, και μόνο με αυτά ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν από τα προϊστορικά χρόνια, διότι έγινε η εξής ταύτιση στο μυαλό των ανθρώπων. Πολύ νωρίς ο σπόρος του σταριού, ο οποίος έπεφτε στη γη, έμενε μέσα στη γη και μετά, αφού ερχόταν η άνοιξη, βλάστιζε και πάλι, ταυτίστηκε με τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που πέθαινε, τον έβαζαν και αυτόν μέσα στη γη και κάποια στιγμή πίστευαν ότι θα ξαναζούσε, θα αναστενόταν. Άρα η πορεία του σπόρου από το φθινόπωρο, το πέσιμο στη γη, η ταφή του ας πούμε, η παραμονή στη γη και η ανάστασή του, η αναβλάστησή του την άνοιξη, συνδυάστηκε στο μυαλό των ανθρώπων με τον μεταφυσικό κύκλο του ανθρώπου. Άρα ο Σίτος συνδυάστηκε με την μεταθανάτια ζωή και με την Ανάσταση, και γι' αυτό πήρε συμβολική σημασία. Μην ξεχνάμε ότι παραβολές με το σιτάρι έχει χρησιμοποιήσει και ο Χριστός. Θυμόμαστε όλη την παραβολή του Σποραίους, που τα λόγια παρομοιάζει τα λόγια του, το κήρυγμά του, με το σιτάρι που πέφτει στη γη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε ότι αν ο κόκκος του σίτου, εάν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, δεν φέρει καρπό. Εάν πέσει στη γη και πεθάνει, φέρει πολύ καρπό, μιλώντας βέβαια για τον εαυτό του και για τη σταυρική του θυσία και για την ανάστασή του μετά. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός έγινε πολύ συχνά, έγινε πολύ νωρίς στο μυαλό των ανθρώπων. Και πάνω σε αυτό πάτησε. Σε αυτό τη σκέψη των ανθρώπων και σε αυτό το συμβολισμό ο οποίος υπήρχε, πάτησε το τούτο εστί το σώμα μου του μυστικού δείπνου.
0: Όλη αυτή η χρονική απόσταση από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τα αρχαία χρόνια και ακόμα πιο πίσω, πώς καλύφθηκε μέσα στους πολιτισμούς? Με γραπτά κείμενα, με προφορική παράδοση? Πώς έγινε αυτή η μεταφορά των μυστικών, σε εισαγωγικά?
1: Νομίζω ότι δεν ήταν μυστικά. Να σας πω, αυτό έγινε με τις τελετουργίες. Ναι. Με τις υπάρχουσες τελετουργίες. Η τελετουργία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι συνδυασμός τελετουργικών λόγων και τελετουργικών πράξεων, που όμως έχει ένα σαφή επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δηλαδή αποσκοπεί στο να κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να κάνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν με το Θεό. Πέρασε λοιπόν μέσα από την προφορική παράδοση και μέσα από την τελετουργική παράδοση των ανθρώπων. Πέρασε πραγματικά από γενιά σε γενιά. Και τα ίχνη της, τα διαπιστώνουμε εμείς στα διάφορα έθιμα, διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές και όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι τα έθιμα της καθημερινής του ζωής, τα έθιμα της λαϊκής τους λατρείας, δεν τα μελετούσαν εξ αρχής, δεν τα θεωρούσαν άξια μελέτης. Ωστόσο, όταν αυτά κάποια στιγμή καταγράφηκαν και συνδυάστηκαν με ορισμένες αναφορές πηγών, να σας είπα παραδείγματος χάρη ευαγγελικές πηγές, οι οποίες είναι απολύτως ενδεικτικές για τη συμβολική σημασία η οποία δίνονταν στο σιτάρι. Όταν λοιπόν συνδυάστηκαν, μας έδειξαν μία μακρόχρονη παράδοση η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Κανένα σε κανένα γραπτό κείμενο δεν θα βρούμε, για παράδειγμα, ότι όταν το ψωμί πέσει κάτω από το τραπέζι, πρέπει να το πάρουμε, να το φιλήσουμε και να το ξαναβάλουμε κάτω. Αν μας πέσει ένα άλλο είδος διατροφής, το μαζεύουμε, το σκουντάμε με το πόδι. Το ψωμί μόνο, το οποίο είναι ιερό, όταν πέσει από το τραπέζι, το παίρνουμε, το φυλάμε και το ξαναβάζουμε πάνω στο τραπέζι. Δεν το πετάμε. Αυτό δεν θα το βρούμε σε καμία γραπτή πηγή. Το ξέρουμε όμως όλοι από την καθημερινή παράδοση την οικογενειακή μας. Το διδαχθήκαμε από τους γονείς και από τους παππούδες μας, όπως και αυτοί το διδάχθηκαν από τους δικούς τους γονείς και παππούδες και ούτω καθεξής. Και αυτό πάει στο βάθος του χρόνου μέσα.
0: Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιδράσεις προφανώς του χριστιανισμού. Πιο πριν, στα αρχαία χρόνια, πώς αντιμετώπιζαν το σιτάρι, την καλλιέργειά του, αλλά βεβαίως το αλεύρι από εκεί και πέρα, το ψωμί, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι?
1: Καταρχήν έχουμε στην αρχαία Ελλάδα τον πολύ γνωστό μύθο της Δήμητρας, της Περσεφόνης, του Τριπτόλεμου και του Πλούτωνα. Ότι ως γνωστόν ο Πλούτων άρπαξε την κόρη της Δήμητρας, την Περσεφόνη, την πήγε στον κάτω κόσμο και σε αντίπεινα και για να τον αναγκάσει να δώσει την κόρη της πίσω, η Δήμητρα δεν επέτρεψε στα σιτάρια να βγουν, δεν επέτρεψε στη γη να καρποφορήσει. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε ένα συμβιβασμό τελικά και 6 μήνες η γη να είναι ανθισμένη και 6 μήνες που ήταν η Περσεφόνη κοντά στη μητέρα της και 6 μήνες η γη να είναι τα δέντρα να έχουν ρίξει τα φύλλα του, τα λουλούδια να μην ανθίζουν κλπ, που είναι ο χειμώνας και η χειμερινή περίοδος. Αυτός ο μύθος είναι αυτή ακριβώς η συσχέτιση που σας είπα πριν του σταριού, της καλλιέργειας των Δημητριακών με τον κάτω κόσμο, με τον άλλο κόσμο. Έπειτα, σε πάρα πολλές αρχαίες τελετουργίες έχουμε την χρήση του σιταριού ή του αλευριού. Το σιτάρι και το αλεύρι ή τα ψωμάκια, ειδικά ψωμάκια, ειδική τελετουργική άρτη, οι οποίοι φτιάχνονταν για να προσφερθούν. Ξέρετε, ανέκαθεν στη λαϊκή λατρεία και στην επίσημη λατρεία, απέναντι στο θείον, είχαμε 2 είδους προσφορές, τις αιματηρές και τις ανέμακτες, οι οποίες συνυπήρχαν. Ο χριστιανισμός είναι η ανέμακτη λατρεία. Προσφέρει λογική και ανέμακτη λατρεία. Ωστόσο βλέπετε ότι επέζησε στα λαϊκά έθιμα και η αιματηρή με τα κουρμπάνια τα οποία κάνουμε. Λοιπόν, και στους αρχαίους Έλληνες που επικρατούσαν οι αιματηρές θυσίες με το σφάξιμο των ζώων στους βωμούς κλπ, υπήρχαν ωστόσο και οι ανέμακτες. Υπήρχαν σκεύοι, τα έχουμε βρει τελετουργικά, οι λεγόμενοι κέρνοι, πάνω που είχαν θήκες και στις θήκες αυτές έβαζαν διάφορους καρπούς ή διάφορα είδη διατροφής. Έβαζαν λάδι, έβαζαν μέλι, έβαζαν σιτάρι οπωσδήποτε. Το σιτάρι είναι πρωταρχικό. Έπειτα, ξέρουμε από πολλές αρχαίες πηγές ότι οι αρχαίοι έφτιαχναν τις λεγόμενες πανσπερμίες, δηλαδή έφτιαχναν παρασκευάσματα από σιτάρι, από όλα τα δημητριακά, από διάφορα όσπρια, από όλους τους καρπούς της γης, στα οποία όμως πρωτεύοντα θέση είχε το σιτάρι, που τα έκαναν προς τιμήν των χθόνιων θεών, δηλαδή των θεών του κάτω κόσμου, που ως θεοί του κάτω κόσμου, ως χθόνιοι θεοί, ταυτοχρόνως σχετίζονταν και με τη γονιμότητα. Κυρίαρχη, αυτόν είναι η Εκάτη. Και οι πανσπερμίες αυτές, αν διαβάσουμε αναφορές που έχουν οι αρχαίες πηγές, ιδίως της ύστερης αρχαιότητας, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ όμοιες με τα δικά μας κόλυβα. Δηλαδή, αν δείτε τα κόλυβα τα σημερινά, θα δείτε ότι υπάρχει μια ταύτιση του νεκρού με το κόλυβο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμιάζουν το κόλυβο. Το κλαίνε το κόλυβο σε πολλές περιοχές. Θεωρούν ότι το μνημόσυνο είναι ο άνευ του κόλυβου, ενώ από τη χριστιανική άποψη, από λατρευτική άποψη, από την άποψη της χριστιανικής λατρείας, το μνημόσυνο είναι η θεία λειτουργία η οποία προηγείται. και στην οποία προσφέρονται τα τίμια δώρα και η ανάπαυση του κεκοιμημένου και του οποίου το όνομα μνημονεύεται. Αυτό που επακολουθεί με το σιτάρι το οποίο έχουν εκεί είναι ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Ωστόσο βλέπετε ότι για το λαό το μνημόσυνο, το κύριο, είναι αυτό, το τρισάγιο. Και στην περίοδο κατά την οποία η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει να γίνονται μνημόσυνα μετακολύβων, δηλαδή από του Λαζάρου και μετά, ο λαός αποφεύγει να κάνει, ακριβώς διότι θεωρεί ότι δεν είναι μνημόσυνο αυτό το πράγμα αν δεν έχει σιτάρι. Υπάρχει λοιπόν μια ταύτιση στο μυαλό του λαού του σιταριού με τον νεκρό, με τον αγαπημένο νεκρό. Είναι αυτή η πανάρχια ταύτιση. Εάν δούμε τα έθιμα διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, θα δούμε ότι υπάρχουν άπειρες τέτοιες ομοιότητες και μπορούν να γίνουν άπειροι τέτοιοι παραλληλισμοί και συμβολισμοί.
0: Ως προς το Νάρτο στην αρχαιότητα, θέλουμε να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε δεν ακούμε και πολύ συχνά πληροφορίες για την αρχαία Ελλάδα σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ από τα χρόνια του χριστιανισμού και μετά έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες, είναι η αλήθεια. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς ψινόταν το ψωμί, τι ρόλο έπαιζε στην καθημερινότητα των ανθρώπων, πώς ήταν αυτό το ψωμί?
1: Να σας πω, έχουμε τέτοιες πληροφορίες κυρίως από συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας και κυρίως από αυτό που λέμε την Αττική Κωμωδία, που έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την διατροφή. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το δικό μας, αν βέβαια υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούσαν διαφορετικές ποικιλίες σιταριού από αυτές που είναι σήμερα οι κυρίαρχες, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία δεν άπτονται των δικών μου ενδιαφερόντων και της δικής μου ειδικότητας. Η παρασκευή του ψωμιού δεν ήταν πολύ διαφορετική. Είναι μια τεχνική, όπως και η καλλιέργεια των σιτηρών, ξέρετε, μέχρι που ήρθε στην Ελλάδα η μηχανή, και η μηχανή στην Ελλάδα ήρθε και κυριάρχησε στη δεκαετία 40-50, μετά δηλαδή, και μετά το 50, δηλαδή μετά την πολεμική αυτή δεκαετία, 940-950 βέβαια εννοώ.
0: Αναφέρεστε στις σαλονιστικές μηχανές, έτσι?
1: Έτσι. Ναι. Αν δείτε πώς καλλιεργούνταν τα σιτηρά μέχρι τότε, θα δείτε ότι ήταν παρόμοιος ο τρόπος, καλλιεργούνταν με το ισιώδιο άρωτρο, παρόμοιος ο τρόπος που περιγράφουν οι αρχαίοι, που περιγράφει ο Ισίουδος, που φαίνεται σε βυζαντινές μικρογραφίες. Ίδια εργαλεία ήταν. Ίδια ήταν και η παρασκευή του ψωμιού. Όταν το ψωμί πια βγήκε από το σπίτι και όταν σταμάτησε πια να είναι το κύριο πράγμα το οποίο έφτιαξε η νοικοκυρά και η παρασκευή του μετατέθηκε στο φούρνο και το παίρνουμε έτοιμο από το φούρνο, εκεί μπήκαν πλέον βιομηχανικές τεχνικές και άλλαξαν τα πράγματα. Άρα έχουμε μια μακραίωνη παράδοση η οποία σχετίζεται και με κοινωνικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τη γιαγιά μου, η οποία στα, τώρα σας μιλώ για τη δεκαετία του 70, η οποία όταν πια είχε είχαν περάσει τα χρόνια της, είχε γεράσει και δεν μπορούσε να ζυμώσει, με έστελνε στο φούρνο να πάρω ψωμί και μου έδινε μία πετσέτα να το τυλίξω μέσα, να μην το δουν οι γείτονες ότι αγοράσαμε ψωμί, διότι το θεωρούσε κατηγορία. Ήταν κατηγορία για ένα νοικοκυριό να παίρνει έτοιμο ψωμί και να μην φτιάχνει νοικοκυρά η ίδια να μην ζυμώνει. Και όλο αυτό σχετίζεται με την ιερότητα του ψωμιού, με την ιερότητα του προζυμιού, με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο πιάνταν το προζύμι. Το προζύμι το έπιαναν είτε σταυροποσκυνήσεως είτε υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, με προζύμι το οποίο, με αλεύρι το οποίο πήγαιναν να ευλογηθεί, με αγιασμό τον οποίο έριχναν μέσα, με σταυρολούλουδα τα οποία έβαζαν μέσα. Και αυτό βέβαια θυμίζει τον τρόπο παρασκευής του ψωμιού μέχρι σήμερα στο Άγιο Όρος, που όταν είναι η μέρα της εβδομάδας στην οποία το μοναστήρι ζυμώνει, το ψωμί το κάνουν με προζύμι αγιασμένο που το έχουν πιάσει, το έχουν φτιάξει με αγιασμό. Αυτή η ιερότητα διατηρείται μέχρι σήμερα, η αντίληψη αυτή της ιερότητας στο Άγιο Όρος, την οποία κατέστρεψε, την αποδόμησε την ιερότητα αυτή η σύγχρονη εποχή και βέβαια η βιομηχανική παρασκευή του ψωμιού, που άρχισαν οι διάφορες ποικιλίες. Γιατί σήμερα αν πάει κανείς σε ένα φούρνο θα δείτε ότι έχει 15 διαφορετικές ποικιλίες ψωμιού, τις οποίες κανείς μπορεί να αγοράσει. Στον παραδοσιακό πολιτισμό υπήρχε ένα ψωμί το οποίο φτιαχνόταν και τα ψωμιά, τα ιερά, τα οποία ήταν το ψωμί του, τα ψωμιά του γάμου, τα ψωμιά της κηδείας ή τα ψωμιά των Χριστουγέννων, τα Χριστόψωμα ή τα ψωμιά της Πρωτοχρονιάς, τα Βασιλόψωμα ή τα ψωμιά του Πάσχα, η Λαμπροκουλούρα για τα αντίστοιχα εορταστικά τραπέζια, απλώς διέφεραν στο γεγονός ότι ήταν στολισμένα. Είχαν δηλαδή πάνω ξηρούς καρπούς, είχαν με το τσιμπιδάκι διάφορα σύμβολα φτιαγμένα στο ζυμάρι πάνω πριν ψηθούν, ή είχαν κόκκινα αυγά τοποθετημένα. Ένας και ενιαίος ήταν ο τρόπος παρασκευής του ψωμιού και παρόμοιος ήταν και στην αρχαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Βυζάντιο βέβαια.
0: Παλιότερα σε άλλες εκπομπές που αναφερόμασταν στο λάδι, στο κρασί, κύριε καθηγητά, με θέματα που είχαν να κάνουν πάντοτε με τη λαογραφία, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ή να μάθουμε πράγματα σχετικά με τραγούδια που συνόδευαν τις εργασίες για το μάζεμα της ελιάς ή του κρασιού ή του σταφυλιού. Για το σιτάρι έχουν διασωθεί τέτοια τραγούδια, τέτοια άσματα που αν θέλετε ναι,
1: έχουν ηθούς. Διασωθεί ορισμένα άσματα του θερισμού,
0: ναι,
1: ή της σποράς, κυρίως του θερισμού. Νομίζω όμως ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα. Ξέρετε, οι περισσότεροι λαογράφοι, οι σχεδόν όλοι οι λαογράφοι, είμαστε αστεί. Είμαστε παιδιά των πόλεων. Αυτό από την εποχή του Νικολάου Πολίτη ακόμη, έτσι, που ίδρυσε τη λαογραφία στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν κανείς πάρει τα κλασικά ερωτηματολόγια, θα δει μέσα άσματα κατά των θερισμών. Άσματα που τραγουδούσαν γυρίζοντας από το χωράφι. Είναι μίξεις αυτές για να ψάξει ο ερευνητής να τα βρει και να τα καταγράψει.
0: Ναι.
1: Όταν κάποτε, ξέρετε, έκανα επιτόπια έρευνα, από τις πρώτες μου επιτόπιες έρευνες, και τόλμησα να ρωτήσω μια γιαγιά που ασχολούνταν με τα σιτηρά, τι τραγούδια τραγουδούσατε όταν γυρνούσατε από το χωράφι, όταν είχατε θερίσει ή όταν θερίζατε, μου έκανε την εξής αφοπλιστική ερώτηση. Μου είπε, παιδάκι μου, έχεις θερίσει ποτέ σου? Είπα, όχι, δεν έχω θερίσει. Εάν είχε θερίσει, μου λέει, θα βλέπει ότι ψάχνει να βρει δέντρο να πα από κάτω να κρυφτεί από τον ήλιο και από τον υδρότα. Ότι δεν τραγουδά και τραγούδια. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν ορισμένα τελετουργικά τραγούδια, τα οποία τραγουδίζονται σε συγκεκριμένε τελετουργικέ στιγμέ. Α πούμε, είναι γνωστό ότι κατά τον θερισμό των σιτηρών άφηναν στι περισσότερε περιοχέ ένα μικρό κομμάτι του χωραφιού αθέριστο, τον λεγόμενο δράκο. Θεωρούσαν ότι αυτό είναι η δύναμη του χωραφιού και αυτό δεν πρέπει να το φάνε για να μην χάσει το χωράφι τη δύναμή του. Έκοβαν λοιπόν με τελετουργικό τρόπο τα στάχια αυτά, τα έπλεκαν, τα έφτιαχναν ένα ωραίο σχήμα και τα έβαζαν στο εικονοστάσι ή τα πήγαιναν στις εικόνες στην εκκλησία να ευλογηθούν. Τότε, όταν κάνανε αυτές τις τελετουργίες, πιθανότατα λέγανε και κάποια τραγούδια και έχουμε τέτοιες καταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε τραγούδια την ώρα που γινόταν η αγροτική δουλειά, διότι η καλλιέργεια και κυρίως η συγκομιδή, το θέρισμα, το αλώνισμα των σιτηρών, είναι μία από τις κοπιαστικότερες γεωργικές εργασίες που μπορεί να γίνουν. Όχι τώρα που είναι η μηχανή, αλλά τότε που γινόταν με τα δρεπάνια, ναι, και που τα αλώνιζαν στα αλώνια. Και λόγω της υψηλότατης θερμοκρασίας της εποχής. Και λόγω του γεγονότος ότι οι καλλιεργητές έπρεπε να βρίσκονται κάτω από τον ανελαίητο ήλιο. Οπότε έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουν τέτοια τελετουργική σημασία και δεν τραγουδιόνταν ευρέως την ώρα που γινόταν η καλλιέργεια.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Είναι η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο σιτάρι και το ψωμί. Και έτσι όπως αποτυπώνονται αυτά τα βασικά, τα κυρίαρχα θα λέγαμε προϊόντα μέσα στον λαϊκό μας πολιτισμό. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος απαντάει στις ερωτήσεις μας και νομίζω ότι μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα αρχαία χρόνια όσο και για τη θέση του σιταριού και του ψωμιού στο πλαίσιο της θρησκείας, στο πλαίσιο των τελετουργιών συνολικότερα από τα αρχαία χρόνια και το χριστιανισμό στη συνέχεια. Και τα όσα μας ανέφερε και στα τελευταία λεπτά για τις επιτόπιες έρευνες που έχει κάνει σχετικά με το σιτάρι και το αν οι άνθρωποι στις παλιότερες κοινωνίες του 20ου αιώνα, ίσως και λίγο πιο πριν, μπορούσαν μέσα από την προφορική παράδοση, ας πούμε ήταν η ερώτηση, αν είχαν κάποια τραγούδια τα οποία συνόδευαν και τις εργασίες που είχαν σχέση με το σιτάρι. Κύριε καθηγητά, θα θέλαμε τώρα να ρωτήσουμε με ποιους τρόπους συνδυάζεται μέσα στην λατρεία μας ή μέσα στον πολιτισμό μας, τον λαϊκό μας πολιτισμό, το σιτάρι, το λάδι και το κρασί, ή καλύτερα ο άρτος, το λάδι και το κρασί, γιατί φαίνεται να βρίσκονται σε μια συνεχή επικοινωνία τα προϊόντα αυτά.
2: Είναι τα πρωταρχικά είδη διατροφής που είπαμε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, καταρχήν ευλογούνται στην αρτοκλασία. Mm-hmm. Και στην αρτοκλασία ευλογούνται πρωταρχικά είδη διατροφής. Ο σίτος, ο ίνος και το λάδι, το έλαιον. Και μου έκανε εντύπωση, αλλά είχε πολύ δίκιο. Άκουσα κάποτε μια συνέντευξη ενός ιεράρχη ορθόδοξου, ο οποίος υπηρετεί, προείσταται μιας Μητροπόλεως στην Άπο Ανατολή, που είπε ότι εγώ, ξέρετε, δεν βάζω ψωμί στην αρτοκλασία, διότι το ψωμί δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Βάζω ρύζι, ριζόπιτα. Και κάνω αρτοκλασία με ριζόπιτα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Εξαιρετικά, την άποψή μου, εξαιρετικά σωστό. Διότι αυτό που έχει νόημα είναι να ευλογήσουμε τα πρωταρχικά είδη της διατροφής. Λοιπόν, ευλογούνται λοιπόν ως πρωταρχικά είδη της διατροφής. Έπειτα, είναι οι πάγιες προσφορές, αυτές τις οποίες ένας άνθρωπος προσφέρει, τα δώρα τα οποία δίνει προς τον ναό και μέσω της εκκλησίας προς τον Θεό, είναι το λάδι για να ανάβουν τα καντήλια, το κερί με τη μορφή της λαμπάδας, το ψωμί και το κρασί. Το οποίο ψωμί και κρασί προσφέρεται ώστε μέσα από τη Θεία Λειτουργία να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Και είναι αυτό μια ευλογία η οποία υπάρχει διαχρονικά, το σώμα και το αίμα του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και προς μετάληψη και αγιασμό των πιστών. Έπειτα, μεμονωμένα τα είδη αυτά τα βλέπουμε να αγιάζονται και σε διαφορετικές στιγμές. Παραδείγματος χάρη, σε όλες τις μεγάλες στιγμές της ανθρώπινης ζωής και στις σημαντικές λατρευτικές στιγμές υπάρχουν τα είδη. Παραδείγματος χάρη, στο ευχέλαιο βλέπετε που γίνεται για τους αρρώστους, υπάρχει το λάδι το οποίο ευλογείται. Υπάρχει και το αλεύρι μέσα στο οποίο βάζουμε τα κεράκια σε κάθε Ευαγγέλιο που ανάβουμε και το οποίο αλεύρι η παράδοση λέει ότι δεν κάνει μετά να πεταχτεί ή να καταναλωθεί, αλλά πρέπει από αυτό να ζυμωθεί πρόσφορο. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στο μνημόσυνο που σας είπα πριν και γενικώς στα έθιμα του θανάτου. Το ψωμί και το κρασί προσφέρεται στην εκκλησία, το λάδι δίνεται για τα καντήλια, το στάρι γίνεται κόλυβο. Mm-hmm. Ή βλέπετε ότι την ώρα της ταφής ρίχνουν πάνω την τελευταία στιγμή στο νεκρό λάδι και του ρίχνουν και κρασί την ώρα του ενταφιασμού. Και αυτό συνυπάρχει με την προσφορά προς την εκκλησία ή με την προσφορά στους ανθρώπους την ώρα που βγαίνουν από το νεκροταφείο, που είναι μικρά αρτίδια, μικρά ψωμάκια, τα οποία δίνουν και στα μνημόσυνα. Βλέπετε ότι όλα αυτά συνδυάζονται μεταξύ τους. Στο γάμο. Στο γάμο έχουμε το κρασί, το οποίο πίνουν από το κοινό ποτήριο στην ώρα του μυστηρίου του γάμου. Έχουμε και τα ψωμιά του γάμου, τα τελετουργικά ψωμιά του γάμου, στα οποία έχουν αφιερωθεί πολλές εργασίες και τα οποία ζυμώνονταν με τελετουργικό τρόπο, διότι και καταναλώνονταν με τελετουργικό τρόπο. Θα δείτε σε πολλές περιοχές έσπαγαν την κουλούρα, την άνοιγαν συμβολικά πάνω στο κεφάλι της νύφης και ούτω καθεξής, που έχουν να κάνουν ως τελετουργική πλεονάρτη με το μέλλον του ζευγαριού. Σε όλες τις σημαντικές ανθρώπινες στιγμές, τα τρία αυτά είδη διατροφής είναι παρόντα. Είναι παρόντα όχι μόνο ουσιαστικά, αλλά και τελετουργικά. Και θα έλεγα μάλιστα ότι η τελετουργική και η συμβολική τους χρήση έχει άμεση σχέση και με την τελετουργική τους χρήση. Το ένα εκπηγάζει από το άλλο.
1: Πιο πριν, κύριε καθηγητά, μιλήσατε για τις επιτόπιες έρευνες. Να έρθουμε λίγο στο επιστημονικό πεδίο της λαογραφίας. Υπάρχουν αλήθεια κάποιες περιοχές στην Ελλάδα που λαογραφικά έχουν και ένα ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον σχετικά με το σιτάρι ή με το ψωμί?
2: Νομίζω ότι το ίδιο ενδιαφέρον έχουν όλες οι περιοχές της Ελλάδας, διότι ήταν ένα είδος διατροφής γνωστό παντού και χρησιμοποιούμενο παντού. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ακριβώς διότι το προσέφεραν και στη Θεία Λατρεία. Και αν δεν είχαν τη δυνατότητα να το φάνε σε καθημερινή βάση, διότι σε μερικές περιοχές ήταν κάτι ακριβό, ωστόσο το έφτιαχναν ακριβώς για να το προσφέρουν στο ναό. Άρα παρόμοια, κοινά, ομόζυγα θα έλεγα έθιμα, έχουμε σε όλες τις ελληνικές περιοχές. Λέω ομόζυγα, διότι πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση στους ανθρώπους ότι υπάρχουν τόποι που έχουν εντελώς ξεχωριστά, εντελώς ιδιαίτερα έθιμα. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα έθιμα ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ορισμένες ομάδες, σε ορισμένες κατηγορίες που εκφράζουν και εκφράζουν μέσα από αυτά την λαϊκή μεταφυσική. Τη λαϊκή μεταφυσική σκέψη και πρακτική και τελετουργική πρακτική. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ένας τόπος. Τα έθιμα, τα σχετικά με το σιτάρι, η αντίληψη καταρχήν της ιερότητας του σιταριού και του αλευριού και του ψωμιού υπάρχει παντού. Βλέπετε ας πούμε ότι συνήθιζαν από το πρώτο αλεύρι που προέρχονταν από το πρώτο σιτάρι να κάνουν δύο ειδών απαρχές. Αφενός με να φτιάχνουν ένα μικρό πρόσφορο το οποίο να το πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευχαριστήσουν τον Θεό, αφετέρου δεν να φτιάχνουν ένα κουλούρι το οποίο να πάνε να το, και το πήγαιναν και το κρεμούσαν στη βρύση του χωριού. Με το πρόσφορο ευχαριστούσαν το Θεό στην εκκλησία, με το κουλούρι, και ακόμη και αν δεν το συνειδητοποιούσαν, ήταν μια επιβίωση ενός παλαιότερου προχριστιανικού ηθίου με το οποίο ευχαριστούσαν τα στοιχεία της φύσης. Στα πλαίσια της στοιχειολατρίας, ευχαριστούσαν το νερό, ευχαριστούσαν τη φύση για αυτό το οποίο τους έδωσε. Και το κρεμούσαν εκεί, γύρω από την κεντρική βρύση, και φυσικά περνούσαν παιδιά ή άνθρωποι οι οποίοι ήταν ενδεείς ή πάρα πολύ φτωχοί και τα έτρωγαν τα κουλούρια αυτά. Αλλά τα κρεμούσαν εκεί ως προσφορά προς το νερό, το κυρίαρχο αυτό στοιχείο, χωρίς το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε ούτε το σιτάρι να καλλιεργηθεί, ούτε το αλεύρι να βγει, ούτε και ψωμί να έχουμε.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό πως επιβιώνουν τέτοια έθιμα, παγανιστικά θα λέγαμε, από την προχριστιανική περίοδο. Επιβιώνουν μέσα στις κοινωνίες, ίσως αρκετά σημεία μέχρι τις μέρες μας, χωρίς κάποιος να μπορεί να δώσει μια εξήγηση, αν δεν είναι επιστήμονας, αν δεν έχει ασχοληθεί με την λαογραφία και δεν μπορεί να εξηγήσει για το τι συμβαίνει αυτό.
2: Είναι εύκολη η εξήγηση. Είναι οι ίδιες αντιλήψεις των ανθρώπων, οι οποίες υπάρχουν και περνάνε από γενιά σε γενιά δια της προφορικής παραδόσεως. Και ξέρετε, όσο και αν φανεί περίεργο, είναι η τεχνολογία και οι νέες τεχνικές δυνατότητες οι οποίες φέρνουν αλλαγές κάποια στιγμή και στο επίπεδο των νοοτροπιών. Από την τεχνολογία ξεκινάνε οι αλλαγές αυτές. Και ξεκινάνε από την τεχνολογία διότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι όταν αλλάζουν τρόπο καλλιέργειας αλλάζουν και τα έθιμα που σχετίζουν με αυτά. Σας είπα προηγουμένως για την εισαγωγή της μηχανής στην καλλιέργεια των Δημητριακών. Ξέρετε, αυτή η αλλαγή από το όργωμα, το θέρισμα στην θεριζολογιστική μηχανή και από το άλεσμα και από το ζύμωμα στο σπίτι, στο ψωμί που γίνεται στο φούρνο, πόσα έθιμα συντέλεσε ώστε να σβήσουν και να υπάρχουν πια μόνο στα χαρτιά. Οι αλλαγές αυτές έρχονται όταν πλέον τα έθιμα σταματήσουν να είναι χρηστικά. Και πότε είναι χρηστικό ένα έτοιμο? Όταν καλύπτει ψυχικές ανάγκες του ανθρώπου. Τότε είναι χρηστικό.
1: Μάλιστα. Πλησιάζοντας προς το τέλος της συνομιλίας μας, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο κλείνοντας.
2: Όχι, θα ήθελα, όχι κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή, θέλω να σας πω ότι το υλικό το οποίο υπάρχει για αυτά τα θέματα είναι τεράστιο. Εάν δείτε τις παλιότερες περιγραφές, δεν υπάρχει τοπικό λαογραφικό έργο, δεν υπάρχει τοπική λαογραφική δημοσίευση η οποία να μην αναφέρεται στο σιτάρι, στο ψωμί, στο αλεύρι, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το υλικό που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ευτυχώς όμως μπορεί εύκολα να ομαδοποιηθεί στις κατηγορίες που σας είπα προηγουμένως. Και βεβαίως να μνημονεύσω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει πια, αλλά ο οποίος δούλεψε πολύ σημαντικά στην μελέτη της συμβολικής αξίας του ψωμιού, έναν ερευνητή του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών που λεγόταν Άγγελος Δευτεραίος και ο οποίος έχει αφιέρωσε τη διδακτορική του διατριβή και αρκετές άλλες εργασίες στην συμβολική και τελετουργική χρήση του ψωμιού κατά το γάμο, κατά το θάνατο, κατά τη γέννηση, κατά τη λατρεία, κατά τις ανέμακτες προσφορές, και πάνω στο έργο του εμείς σήμερα στηριζόμαστε για να μπορούμε και να προχωρήσουμε την επιστήμη, αλλά για να μπορούμε και να την εκλαϊκεύουμε και να μιλούμε με βάση τα συμπεράσματά του σε εκπομπές όπως αυτή που κάναμε σήμερα.
1: Εμείς θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα είπατε στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο». Στο πλαίσιο λοιπόν του αφιερώματός μας στο σιτάρι και το ψωμί, επιχειρούμε σαν μια πρώτη έτσι αναφορά στη σημερινή εκπομπή, σαν μια πρώτη εισαγωγή, να πούμε κάποια λόγια για το σιτάρι και τον Άρτο μέσα στο πλαίσιο της επιστήμης της λαογραφίας, μέσα στο πλαίσιο καλύτερα του λαϊκού μας πολιτισμού, εκεί που οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να τραγουδάνε, να λένε τις παροιμίες στις μικρότερες ή μεγαλύτερες κοινότητες και να μεταφέρουν έτσι την άβρα ενός πανάρχαιου πολιτισμού που, όπως μας είπε ο σημερινός μας καλεσμένος, ο καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, ο κύριος Μανώλης Βαρφούνης. Οι αναφορές που έχουμε για το σιτάρι και αργότερα για τον Άρτο έρχονται από πολύ μακριά, και ειδικά για το σιτάρι μιλάμε από την προϊστορική ακόμη περίοδο. Βεβαίως καταγραφές και αναφορές υπάρχουν και κατά τα αρχαία χρόνια, κατά την κλασική περίοδο, αλλά και μετά στα ελληνιστικά χρόνια είναι αρκετοί εκείνοι οι Έλληνες συγγραφείς, οι μεγάλοι συγγραφείς της κλασικής περίοδου αλλά και αργότερα, που ασχολούνται με το σιτάρι και τον Άρτο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής μας της αναφοράς, όπου επιμένουμε περισσότερο σε αυτή την πρώτη εκπομπή στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, με κάποια στοιχεία που αναφέρονται στο ψωμί στην αρχαία Ελλάδα, έτσι και θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές μας επισημάνσεις. Αξίζει λοιπόν να πούμε ότι οι γεωγραφικές συνθήκες αλλά και η έλλειψη κατάλληλου εδάφους για καλλιέργεια συντέλεσαν ώστε οι Έλληνες να μην αφοσιωθούν με ζήλο στην καλλιέργεια της γης. Μέχρι τον 5ο π.Χ. αιώνα συναντάμε ένα ψωμί φτιαγμένο από κριθάρι και όλυρα, ένα είδος άγριου σταριού είναι η όλυρα, ψημένο κάτω από τις στάχτες και πάνω στα κάρβουνα. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα, χάρη στις εμπορικές επαφές με την Αίγυπτο, έρχεται η καλλιέργεια σταριού στην Ελλάδα. Τα δημητριακά αποτελούσαν άλλωστε τη βάση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων κατά τη Μινωική, τη Μυκηναϊκή αλλά και την Κλασική περίοδο. Χαρακτηριστικό είναι πως η Αθήνα του Περικλή αποτελούσε το μεγαλύτερο εισαγωγέα σιτηρών του αρχαίου κόσμου. Τα φορτία που κατέφθαναν από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 17.000 τόνους ετησίως. Κύρια προϊόντα λοιπόν ήταν το σκληρό σιτάρι, πύρος όπως το λέγαν, η όλυρα, ζιά και το κριθάρι, κριθέ. Το σιτάρι μουσκευόταν προκειμένου να γίνει μαλακό και κατόπιν επεξεργαζόταν με δύο πιθανούς τρόπους. Πρώτη περίπτωση ήταν το άλεσμά του προκειμένου να γίνει χυλός, ώστε να αποτελέσει συστατικό του λαπά. Η άλλη περίπτωση ήταν να μετατραπεί σε αλεύρι, αλίατα, από το οποίο προέκυπτε το ψωμί, άρτος ή διάφορες πίτες, σκέτες ή γεμιστές με τυρί ή μέλι. Η μέθοδος φουσκώματος του ψωμιού ήταν επίσης γνωστή. Τα δημητριακά κατήχαν εξέχουσα θέση στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Ήδη από την ομηρική εποχή ήταν γνωστός ο τρόπος καλλιέργειας σίτου, κριθαριού και όλυρας σε διάφορα κείμενα τα οποία πλαισιώνουν, θα λέγαμε, τον γραπτό πολιτισμό εκείνης της περίοδου και μας πληροφορούν σχετικά. Η ζύμη λοιπόν ψινόταν στο σπίτι σε υπερυψωμένους φούρνους από άργυλο. Λεγόταν υπνή η φούρνη αυτή, υπνός με γιώτα. Μια πλούστερη μέθοδος προέβλεπε την τοποθέτηση αναμένων κάρβουνων στο έδαφος και την κάλυψη του σκεύους με καπάκι σε σχήμα θόλου, πνιγεύς, λεγόταν αυτή η μέθοδος. Όταν το έδαφος ήταν αρκετά ζεστό, τα κάρβωνα απομακρύνονταν και στη θέση τους τοποθετούνταν η ζύμη, η οποία καλυπτόταν και πάλι από το καπάκι. Κατόπιν τα κάρβουνα αποθέτονταν πάνω ή γύρω από το καπάκι για τη διατήρηση της ικανής θερμοκρασίας. Οι πέτρινοι φούρνοι έκαναν την εμφάνισή τους κατά τη ρωμαϊκή πια περίοδο. Ο Σόλων, Αθηναίος, νομοθέτης του 6ου αιώνα π.Χ.,
όρισε πως το ψωμί από σιτάρι έπρεπε να καταναλώνεται μόνο κατά τις εορταστικές ημέρες. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για να το θέσει ως όλον μέσα στην νομοθεσία του. Από την κλασική εποχή και έπειτα, και μόνο για εκείνους που είχαν τα οικονομικά μέσα, το εν λόγω ψωμί, ήταν διαθέσιμο καθημερινά στα αρτοπολία εκείνης της περίοδου. Το κριθάρι, από την άλλη, ήταν απλούστερο στην παραγωγή, μα αρκετά πιο δύσχρηστο στην παραγωγή ψωμίου. Το ψωμί που προκύπτει από το κριθάρι είναι θρεπτικό, αλλά και βαρύτερο. Συνεπώς, συνήθως ψινόταν προτού αλεστεί για να προκύψει αλεύρι ή άλφυτα, το οποίο χρησίμευε στην παραγωγή, τις περισσότερες φορές άνευ ψησίματος, καθώς οι σπόροι ήταν ήδη ψημένοι, του βασικού πιάτου της ελληνικής κουζίνας που ονομαζόταν μάζα. Γενικά το σιταρένιο ψωμί λεγόταν άρτος. Με τη λέξη άρτος εννοούσαν τόσο το ψωμί όσο και το φαγητό γενικότερα. Το κριθαρένιο ψωμί ονομαζόταν άλφυτον, το προερχόμενο μεζίμι που ψινόταν σε χαμελούς κλιβάνους. Ένα είδος γάστρας θα λέγαμε, λεγόταν ζυμίτης, ενώ το προερχόμενο χωρίς ζύμι που ψινόταν σε ανθρακιά λεγόταν άζυμος και ιδιαίτερα σποδίτης. Οτιδήποτε τρώγονταν με ψωμί προσφάγιο λεγόταν όψον. Ο άρτος ή το άλφυτο που τρώγονταν βουτυγμένο σε άκρατο ίνο, σε ανέρωτο δηλαδή κρασί, λεγόταν ακράτισμα. Το ακράτισμα τρώγονταν κυρίως το πρωί. Εξού και το πρωινό γεύμα λεγόταν ομοίως ακράτισμα. Χαρακτηριστικά οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν τους Έλληνες κριθαροφάγους, ενώ στην Κωμωδία Ειρήνη ο Αριστοφάνης χρησιμοποιεί την έκφραση «έστιν κριθάς μόνας», που μεταφράζεται το να ζει κανείς μονάχα με κριθάρι ή, κατά την ελληνική έκφραση, «τη βγάζω με νερό και ψωμί». Στις μέρες μας επιβιώνουν διάφορες συνταγές για την παρασκευή μάζας. Σερφυριζόταν ψημένη η ομή με τη μορφή χυλού ή ζυμαρικών ή ακόμη και πίτες. Επίσης, μπορούσε να νοστιμήσει πάντοτε με τυρί ή μέλι που το χρησιμοποιούσαν επίσης οι αρχαίοι Έλληνες. Το ψωμί αρχαία Ελλάδα ή πλέον συνηθισμένη τροφή και είχε σημαντικό ρόλο τόσο στην καθημερινή τους διατροφή όσο βεβαίως και στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, από κείμενα γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν άρτους, τους θυαγόνους άρτους, στη θεά Δήμητρα, προστάτηδα της Γεωργίας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των θεσμοφορίων. Η τελετή γινόταν στο ναό της θεάς στην Ελευσίνα και λεγόταν και Μεγαλάρτια. Επίσης έχουμε και αναφορές για άρτους που προσφέρονταν στον Ασκληπιό. Οι άρτοι αυτοί είχαν πάνω τους φραγίδα που έγραφε «Υγεία» ή «Ζωή» ή και τα δύο. Ο άρτος λεγόταν «Υγεία» και γινόταν από κριθάρι και προσφερόταν στο Θεό για ίαση. Η λέξη «ψωμί» προέρχεται από το ρήμα «ψώο» που σημαίνει «τρίβο» και από το «ψωμίον» που σημαίνει «μπουκιά». Αρχικά το ψωμί παρασκευαζόταν αποκλειστικά στα σπίτια. Η ανάπτυξη της τέχνης της αρτοποιίας όμως ήταν, θα λέγαμε, ταχύτατη. Έχουμε αναφορές για 72 διαφορετικά είδη ψωμιού, ενώ τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται και οι πρώτοι μικροί φούρνοι και τα πρώτα οργανωμένα, θα λέγαμε, αρτοποιία. Μεγάλη φήμη ανάλογη με τον Ηπειρωτών είχαν οι Φοίνικες, οι Λιδοί και οι Καπαδόκες. Πάρε στο σπίτι σου ένα φοίνικα ή λιδό που θα ξέρει αληθινά κάθε μέρα να σου φτιάχνει οποιανής λογής ψωμιά όπως θα τον διατάξεις, γράφει ο Αθήναιος σε ένα έργο του. Καλή φήμη είχαν και οι Αθηναίοι φουρνάριδες, αλλά κυρίως για τα γλυκίσματα και τις πίτες τους. Τα πλασμένα, όπως ξέρουν, χέρια αθηναϊκά, διαφήμιζε ο κωμικός ποιητής της Μέσης Αττικής Κωμωδίας Αντιφάνης και καταγράφει το συγκεκριμένο χωρίο Αθήναιος.
Αποσημειώσεις του Ιπποκράτη 460 με 377 π.Χ. μαθαίνουμε ότι τότε υπήρχαν διάφορα είδη ψωμιού, από σιταρένιο αλεύρι με προζύμι ή χωρίς, με πίτηρα, με μέλι, με τυρί, με λάδι, με σουσάμι και ούτω καθεξής, καθώς και από το έργο «Δείπνοσοφιστέ» του Αθήνεου μαθαίνουμε επίσης πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αθήναιος, δεύτερος μετά Χριστόν αιώνας, αρχαίος Έλληνας βιολόγος, γαστρονόμος, διαιτολόγος και ρήτορας. Κύριο έργο του ήταν το 30άτομο «Δείπνοσοφιστέ», στο οποίο περιγράφεται η ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, η τέχνη και οι επιστημονικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων που σχετίζονται μεταξύ των άλλων και με το σιτάρι και τον άρτο.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή που αναφέρθηκε στη λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο. Καλεσμένος μας ήταν ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης, καθογητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ήταν η εκπομπή «Λαογραφία για τον Σίτο και τον Άρτο» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

αφεντήσων αβαλόμενων σφώσου σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως εγάζων εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θύς συνέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι κατεβαίνουν σφαιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψεται η γήν, ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερόων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάστε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών

0: ανέθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και

Πάσχαθα περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσουδα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: το πλημελημάτο νημόν, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παραστού Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εγγόντες ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό

σε ανθρώπων να με αναλογεί. Διαφέρουσα ότι είναι καλούσα να σπέρα και την πλουσίουσα. Παντό εχθρό πάζα αντικειμένο ενεργεία διαμολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πολιών. Ή το κράτο τη βασιλεία ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν. Ναι.

0: Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από το πονηρού.
2: Ότους σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: Διδόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιάκωβ αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστά, των πατέρων και αδελφών και πάντων

0: ευχηθιδόμεθε υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδων σεβοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και λεϊσάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των μυριστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού.

0: Χριστός ο Θεός μου, πάντοτε είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την Πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αντιαυθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της ζωής, παραχράντου και παραώμου. Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, και του Αγίου Ενδόξου Καλλινίκου Ιερομάρτυρος Λουκιανού Πρεσβυτέρου της Αντιοχία Εκκλησίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Ευγενής εκβιασμός. Μη με πληγώνετε, σας λέω, γιατί μη έχοντας πώς αλλιώς να αμυνθώ, θα αναγκαστώ να γράψω νέο ποίημα για να διαιωνίσω τη μνήμη σας αρνητικά στις συνειδήσεις που θα τύχει να οτακουστήσουν στις κωδικοποιημένες κραυγές της οργής μου.

πάλι με κατάνοιξη προσευχομένου. Ακόμη μια φορά νεοσύλλεκτος στην αθωότητα του εξωτικού νησιού, συνθλίβησα μήχανα φύλλα από άγριους θάμνους και ξαναγίνεται επιμενικός ο αέρας. Μαζεύεις κοχύλια στα κροθαλάσσι, ακούς τις νύχτας τα ηθαγενή πουλιά και από κάποιο σημείο και πέρα αρχίζεις να αισθάνεσαι ό του θαύματος, πάλι με κατάνοιξη προσευχομένου, πως μέσα από όλα αυτά κάποια απροσδιόριστη δύναμη λειτουργεί σαν ξόρκι, φέρνοντας πίσω γεύσεις από τη χαμένη παιδικότητα. Το μόνο εκείνο εφόδιο που σέσωσε, αν σέσωσε, από τον πόλεον τις απρόβλεπτες παγίδες.

Ανθρωπομορφισμός. Ο αρχαιολόγος έδειχνε φωτεινές διαφάνειες, κατασκευές αρχαίων τυχών, αποκρυπτογραφούμενες λεπτομέρειες ρημαγμένων χώρων. Κι όμως η πιο βαθιά συγκίνηση κρυβόταν θαμένη πέρα από τα ορόμενα καθεαυτά, σε μια επιπολάζουσα γενική ομοιότητα που έχουν συνήθως οι πέτρες με τα ανθρώπινα οστά. Βλέποντας τείχους με εξέχοντες ογκόλυθους, εμείς θυμούμαστε ανάλογη συνέχεια σε σπονδυλική στήλη, ανακαλύπτοντας ελείποντα μέλη σε κτίσματα κυκλικά, αναγόμαστε με την καρδιά σφιγμένη σε ξεδοντιασμένο κρανίο.

Ανεργία. Λυπάσαι τον οικογενειάρχη που φτάνει σε απόγνωση όταν δεν έχει δουλειά. Και ο επιχειρηματίας που δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του καταστήματος είναι κι αυτός ένας πένθυμος άνθρωπος. Όμως δεν αντέχεις να βλέπεις εφήβους έξω από καφετέριες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να πλώνουν άσκοπα τα χέρια στα σταματημένα τους μοτοσακό και να έχουν βλέμμα εσταυρωμένου που δεν ήξερε μήτε ηλί ηλί λαμά σαβαχθανή να φωνάξει.

Δανεισμένη πατρότητα. Η στίχη που προλαβαίνω να καταγράψω δεν είναι δική μου. Αλλιώς θα έπρεπε να μπορούσα να γράφω όποτε θέλω και να είστε βέβαιοι, το θέλω ανελιπώς. Κάποια λοιπόν φωνή απροσδιόριστη ψιθυρίζει τους στίχους στον αέρα. Αλλά για να τους πιάσω πρέπει να είμαι μόνος. Και το πιο περίεργο, πρέπει να είμαι βαθιά πληγωμένος από τα εγκόσμο και προπαντός από τον άνθρωπο.

νεκροταφείο αυτοκινήτων. Αν ήταν αυτοκίνητα, θα λειτουργούσαν ακόμη. Άρα και εδώ είναι ο άνθρωπος που λιποθύμησε, αρνούμενος από κάποια στιγμή και πέρα, να αναχαιτίζει τις φθορές με ανταλλακτικά και λάδια. Κι αν κάποτε, αδελφοί, ο μηγέντο, πάψουν να ξαναβγαίνουνε τα αστέρια, να είστε βέβαιοι, δεν πρόκειται για γενική εκπήρωση ή ψήξη ή όποια άλλη από αυτές τις δυσνόητες θεωρίες. Θα είναι απλώς γιατί ο άνθρωπος βαρέθηκε.

Το σώμα της θάλασσας. Το σώμα της θάλασσας συνήθως μπλε. Το σώμα της θάλασσας κάποτε πράσινο. Το σώμα της θάλασσας άλλοτε μαύρο. Όμως αγάπησα το σώμα της θάλασσας και το αγκάλιασα με κατάνοιξη μεγαλύτερη από όσο το σώμα της μάνας μου. Και μη ρωτήσετε βέβαια γιατί. Απλώς η θάλασσα δεν είχε αντιστάσεις. Λες κι ήταν ασώματη. Γι' αυτό τολμά να μας διεκδικεί όποτε θέλει και πάντα ολόσωμος.

Ανθρωποποίηση εκπλαγίου. Η Κόκο, ένα σκυλί θηλυκό. Κι ήτανε νύχτα που την έπιασαν οι πόνοι του πρώτου τοκετού, αναστατώνοντας όχι μόνο το σώμα του μικροκαμωμένου ζώου, αλλά και ολόκληρη την οικογένεια που το λάτρευε. Το πρώτο νεογνώ βγήκε ψόφιο. Το δεύτερο δεν έλεγε να γεννηθεί. Και έπρεπε άλλος να το σέρνει, χωρίς εμβριουλκό. Άλλος να χαϊδεύει με προφύλαξη τα συσπόμενα μέλη της άπειρης μάνας, ώσπου το νέο σώμα έπεσε από το παλιό σαν κάστανο από το σχισμένο του κέλυφος. Όμως η Κόκο φαίνεται πόνεσε πολύ βλέποντας νεκρό το πρώτο παιδί της. Γι' αυτό δεν ήθελε μήτε να δει το ζωντανό, φαίνοντας σε αμηχανία όλο το σπίτι. Αν και προχωρημένη νύχτα τηλεφώνησαν στον πρώτο κτηνίατρο και εκείνος, μη αρκούμενος σ' ό,τι υπέδειξε, είπε να αφήσουν το τηλέφωνο ανοιχτό για να του λένε πώς αντιδρά το ζώο. Έτσι ξενύχτησαν σχεδόν ως το πρωί οι έξι της οικογένειας και ο ξένος κτηνίατρος. Μα ήδη είχαν νιώσει συγγενείς, καθώς παραστάθηκαν σε ενός σκυλιού τη γέννα.

Φοβερή προστασία. Πέρασαν ασφαλώς μέρες και ώρες αμέτρητες, λαξεύοντας σχεδόν γεωμετρικώς σε τούτη την απόμερη ακτή, τη ράχη στα κοχύλια, και η αμμουδιά παρίστανε την αμέτωχη. Το σελινόφος ερχόταν τις νύχτες, θοπεύοντας συνωμοτικά πίσω από τις κουρτίνες του σύννεφου αυτές τις περίεργες επιφάνειες, αλλά σε λίγο έπρεπε να αποχωρήσει. Όταν ο άνεμος σήκωσε παντιέρα μέσα στη γενική υποταγή που κόντευε να εκφυλιστεί σε πλήξη, καταλάβαμε πως το νησί κυβερνούσαν οι ανήσυχες ψυχές των πεθαμένων.

Της εποχής το στίγμα. Μπορείς να φλιαρείς εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορείς να αδικείς εν ονόματι του νόμου. Αλλά δεν μπορείς να μιλάς εν ονόματι του Θεού. Μήτε απλώς περίπου για το Θεό, κατά το μέτρο που σου υπαγορεύει η συνείδηση. Και αυτό λέγεται σύγχρονος ανεπτυγμένος κόσμος. Αν με όλα αυτά δεν έδωσα το στίγμα της εποχής, θα πρέπει να είμαι για μια ακόμη φορά ανεπίκαιρος. Οπότε βέβαια δεν μένει άλλη εκλογή παρά να σωπάσω.

Μαχαίρι δίκοπο. Εκστατική. Μεγάλη ορφάνια ελευθερία. Γιάννης Ρίτσος. Το να μπορείς από μια εποχή και πέρα να παίρνεις ανεξέλεγκτα το κορμί που σου χάρισαν για να το δαπανίσεις όπου και όπως θέλεις εσύ μονάχα, είναι μια ευθύνη δυσανάλογη με την ψυχή σου. Γιατί οι μάχες στη ζωή δυστυχώς δεν δίνονται ένας προς ένα. Γι' αυτό μην ονομάσεις επιπόλαια αυτό το αμφίβολο αυτεξούσιο ελευθερία, και να θυμάσαι πως όσο απέραντος ο ωκεανός που σε τυλίγει, τόσο απέραντη και η ορφάνια που σ' απειλεί.

Great Keppel Island. Αν η ψυχή σου αναπαύεται εδώ πέρα, είναι γιατί δεν υπάρχει τίποτε επίσημο απάκρου σάκρο στο νησί, εκτός από την εναλλαγή νύχτας και μέρας, μα που κι αυτή δεν έχει τίποτε να κάνει με το ρολόι, παρά μονάχα με το βαθμό ηλιοφάνειας και με την απρόβλεπτη συννεφιά που μπορεί να αλλάξουν από ώρα σε ώρα. Εδώ η Κυριακή δεν έχει χρώμα, γιατί αφήνοντας να ξεβάψει το ρούχο της σ' όλες τις μέρες, μας έδωσε αναπάντεχα την αμεριμνησία των αγγέλων, την εβδομάδα των 7 Κυριακών.

Λόγου φίδου. Από όσο ξέρουμε, λόγια πολλά δεν χρειάζονται για να ηρεμήσει η ψυχή η ταραγμένη. Ο Θεός είπε μια μόνο σύντομη φράση: γεννηθεί το φως. Και λύτρωσε δυνητικά όλη την πλάση, στον παρόντα αιώνα και στο μέλλοντα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, στη δοκιμή του Φέγγους. Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

0: ο Επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο Επιούσιος Άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
6: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
7: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Κυπάς Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στην Μτσχέτα, την πόλη που συνδέθηκε με τη χριστιανική θεμελίωση της Γεωργίας, στον ιστορικό καθεδρικό ναό της τελέστηκε σήμερα η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πατριάρχου Πάσης Γεωργίας κυρίου Σίου του Τρίτου, στο επίκεντρο των εορτασμών για τα 1700 χρόνια από την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας στη χώρα. Εδώ συναντώνται η εκκλησιαστική παράδοση, η ιστορία του κράτους και τα μνημεία που μαρτυρούν την μακραίωνη παρουσία του χριστιανισμού στον Κάυκασο. Την επιδότηση του ολιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά αναλύτρω για το διάστημα Σεπτεμβρίου.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους είναι το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Το ξέσπασμα, ο θυμός, ακόμα και η οργή είναι οι πιο κοινές συναισθηματικές αντιδράσεις της παιδικής ηλικίας. Το 1/3 σχεδόν των προβλημάτων συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιστήμονες της ψυχολογίας και της ιατρικής, οι ψυχολόγοι δηλαδή και οι παιδοψυχίατροι, έχει να κάνει με την επιθετικότητα των παιδιών, ανεξάρτητα σε ποιο πλαίσιο ή με ποια μορφή εκδηλώνεται. Για το θέμα λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Κανελόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Κανελόπουλε.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Κύριε Κανελόπουλε, είναι και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε, ακούμε όχι μονάχα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επιθετικότητα, αλλά ακούμε και από τα ίδια μας τα παιδιά, από παιδιά φίλων, συγγενών, για την επιθετικότητα που υπάρχει. Είτε έχει να κάνει με το σχολείο, είτε έχει να κάνει με τις φιλικές παρέες, δηλαδή με τα παιδιά, με τις παρέες τους, αλλά και μέσα στην οικογένεια. Πολλά παιδιά εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, είτε προς τους γονείς τους, είτε προς τα αδέλφια τους. Κύριε Κανελόπουλε, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, όταν κάνουμε λόγο για επιθετική συμπεριφορά, τι εννοούμε?
1: Να σας πω, πραγματικά είναι ένα θέμα δυστυχώς που δεν έχει σταματήσει ποτέ να είναι επίκαιρο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία φαίνεται τα πράγματα να έχουν χειροτερέψει, να έχουν δυσκολέψει πολύ περισσότερο. Τα παιδιά και οι εφηβοί εκδραματίζουν λοιπόν την επιθετική συμπεριφορά πολύ περισσότερο από όσο πριν. Ένα πολύ σοβαρό λοιπόν ζήτημα με διάφορες αιτίες και συνέπειες. Ο ορισμός της επιθετικής συμπεριφοράς είναι, μπορούμε να καταλάβουμε, μια οποιαδήποτε ενέργεια που σκοπό έχει να βλάψει, να τραυματίσει ή να καταστρέψει ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο. Επιθετική συμπεριφορά βέβαια έχουμε και προς τον εαυτό. Η επιθετικότητα μπορεί να είναι και αυτοκαταστροφική. Υπάρχει και μια άλλη ταξινόμηση έτσι που κάνουμε εμείς οι ειδικοί. Μπορεί να είναι

0: η δική της ιατρικής αλλά και της νομικής, θα μπορούσαν έτσι να πούνε ότι η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να χωριστεί και σε αυτή που είναι προμελετημένη ή η επιθετική συμπεριφορά που είναι ενστικτόδης.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι έχει και βαθμούς σοβαρότητας. Μπορεί να είναι ήπια, μπορεί να είναι και πολύ πιο σοβαρή, όπως η βία, ας πούμε, που να χρησιμοποιούμε κάποιο όπλο ή μια ακραία μορφή σωματικής βίας.
1: Και όταν λέμε προμελετημένη, είναι κάτι δηλαδή το οποίο το έχει επεξεργαστεί στο μυαλό του ένα παιδί, ένας έφηβος. Έτσι, και κατά πόσο
0: ναι.
1: μπορεί να το έχει επεξεργαστεί τώρα ένα παιδί, να μου πείτε, να μας εξηγήσετε λίγο αυτό. Κάνει εντύπωση.
0: Βεβαίως. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες τέτοιων επιθετικών συμπεριφορών προμελετημένοι.
1: Ναι.
0: Όλοι μας έχουμε ακούσει και τις επιθετικές συμπεριφορές, ας πούμε, που ακούμε κατά καιρούς που μας έρχονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, με επιθέσεις με όπλα σε σχολεία, με ή σε εμπορικά κέντρα, που αυτό καταλαβαίνετε θέλει μια προετοιμασία για να γίνει, δεν είναι κάτι ενστικτόδες, μια αντίδραση σε κάτι που συμβαίνει στιγμιαία. Δυστυχώς και στη χώρα μας βλέπουμε ότι πολλές φορές έτσι συγκροτούνται συμμορίες παιδιών και παιδιά σχολικής ηλικίας που κανονίζουν να επιτεθούν είτε σε συνομιλίκους είτε σε ενήλικες με σκοπό να πετύχουν διάφορα πράγματα, υπάρχουν και οπαδικές διαφορές. Όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι σχεδιασμένα από πριν. Αλλά υπάρχει και επιθετική συμπεριφορά που είναι αντίδραση σε κάτι. Ένα ξέσπασμα οργής, ας πούμε, στο προάβλιο, ένα ξέσπασμα οργής στην οικογένεια. Το οποίο είναι πιο ενστικτόδες.
1: Και το ακούμε και αυτό συχνά. Να κλείνονται ακόμη και ραντεβού μεταξύ συνομιλίκων, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους με χειροδικία. Κύριε Κανελόπουλε,
0: ακριβώς,
1: παιδιά από
0: ακριβώς.
1: διάφορες περιοχές, δηλαδή του λεκανοπεδίου της Αττικής και όχι μόνο, δεν λείπουν
0: ακριβώς,
1: τα φαινόμενα αυτά στην Ελλάδα. Εμάς εξηγήσατε για τα προμελετημένα, τα οποία και αυτά είναι πολύ συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μας φέρατε και το παράδειγμα της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της επιθετικής συμπεριφοράς αλλά και της εγκληματικότητας σε μικρές ηλικίες. Από ποια ηλικία, κύριε Κανελόπουλε, εκδηλώνεται η επιθετική συμπεριφορά?
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, έτσι, που συχνά έτσι μας ρωτάνε. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για επιθετική συμπεριφορά σε ανήλικους, αμέσως πάει το μυαλό μας έτσι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι ένα κατεξοχήν πεδίο εκδραμάτισης έτσι της επιθετικότητας και του εσωτερικού θυμού, έτσι, που βιώνει ο έφηβος. Όμως, δυστυχώς, οι ηλικίες όλο και μικραίνουν. Άρα βλέπουμε και σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας να έχουν μια επιθετική συμπεριφορά. Κυρίως εκφράζεται έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι με το bullying που λέμε, το σχολικό εκφοβισμό. Όμως έχουν επιθετικές συμπεριφορές ακόμα και παιδιά ακόμα μικρότερα, που είναι στους γονείς τους, στα μέλη της οικογένειάς τους ή στα αδέρφια τους. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε και πολύ πιο πίσω, έχουν αναφερθεί και περιστατικά βρεφών που είναι επιθετικά. Ίσως όλοι είναι βέβαια διαφορετική επιθετικότητα αυτή, αλλά όλοι μας τα έχουμε ακούσει. Ένα παιδί 2-3 χρονών που δάγκωσε κάποιος στην παιδική χαρά ή στον παιδικό σταθμό είναι μια επιθετική συμπεριφορά. Είναι μια συμπεριφορά που θέλει να προκαλέσει πόνο σε κάποιον. Φυσικά οι αιτίες είναι πολύ διαφορετικές σε παιδιά τόσο μικρά από παιδιά μεγαλύτερα. Ένα πραγματικά πολύπλευρο και πολύπλοκο θέμα. Άρα η ηλικία είναι όλες οι ηλικίες.
1: Ξεκινά, μπορούμε να πούμε, από τη βρεφική ηλικία, από το που είναι μικρό.
0: Δηλαδή
1: μπορεί να πάρει ένα αντικείμενο και να το...
0: Ναι.
1: Αυτό που... Βέβαια δεν έχει την αίσθηση το παιδί στη βρεφική ηλικία για να μην...
0: Ναι, δεν έχει την αίσθηση. Πραγματικά είναι άλλη...
1: Δηλαδή,
0: αναφέρουν, ας πούμε, πάρα πολλές φορές οι γονείς, μητέρες σε θυλασμό, το παιδί να δαγκώνει πολύ δυνατό, προκαλεί πόνο στη μητέρα. Δεν... εκείνη την στιγμή το βρέφος δεν θέλει να προκαλέσει κακό στη μητέρα του. Όμως είναι η πρώτη έκφραση επιθετικότητας, που συνήθως είναι έτσι φόβος ή κάποια δυσφορία.
1: Διαφέρει, κύριε Κανελόπουλε, ο τρόπος εκδήλωσης της επιθετικότητας από ηλικία σε ηλικία, από παιδί σε παιδί ή από έφηβο σε έφηβο?
0: Βέβαια. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, κάθε παιδί είναι διαφορετικό και κάθε περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι, ειδικά τα παιδιά έτσι που ασχολούμαι, η συμπεριφορά τους είναι άθροισμα έτσι του, φυσικά είναι τα γονίδια, το DNA, αλλά και το περιβάλλον τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το φάσμα των συμπεριφορών είναι τεράστιο. Και εξαρτάται έτσι και από αυτούς τους παράγοντες.
1: Ναι. Η επιθετική συμπεριφορά είναι πιο συχνή στα αγόρια, στα κορίτσια ή και στα δύο φύλλα το ίδιο, κύριε Κανελόπουλε?
0: Αν με ρωτάγατε πριν δύο χρόνια, θα σας έλεγα ότι είχε σημαντικές διαφορές. Η επιθετική συμπεριφορά ήταν πολύ πιο συχνή στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, και για πολλούς λόγους και για τους λόγους έτσι πολλές φορές έτσι τη δύναμη που έχουν τα αγόρια. Τελευταία και μετά την πανδημία λοιπόν φαίνεται ότι στην σωματική επιθετικότητα αρχίζουν και εξισώνονται τα πράγματα. Βλέπουμε και πολλές φορές ομάδες κοριτσιών ή κορίτσια να ασκούν σωματική βία το ένα στο άλλο. Παλιότερα η συμπεριφορά, γιατί η συμπεριφορά μπορεί, η επιθετική μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι και λεκτική, υπάρχει και λεκτική βία. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν πιο επιρρεπή, πιο στην λεκτική βία, πιο συχνά. Τώρα φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτά βρίσκουν την ισότητα έτσι με μη λειτουργικό τρόπο και ακούμε περισσότερο, όλο και περισσότερο στην καθημερινή μας κλινική πράξη και κορίτσια να εμπλέκονται σε περιστατικά επιθετικής βίας.
1: Και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και διάφορες εικόνες κοριτσιών να χειροδικεί η μία στην άλλη.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι και άσχημες εικόνες, όχι μονάχα για τα αγόρια, αλλά και για τα κορίτσια, για όλα τα παιδιά και για όλους τους εφήβους. Είναι άσχημες εικόνες να βλέπεις σε ένα προαύλιο σχολείου παιδιά να λύνουν τις διαφορές τους με τη χειροδικία. Και θα μπορούσε να ρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο συμβαίνει, για ποιο λόγο οδηγούνται τα παιδιά να λύσουν τις διαφορές τους με την χειροδικία, κύριε Κανελόπουλε.
0: Ναι, είναι πραγματικά έτσι πάρα πολλοί παράγοντες έτσι που έχουν φέρει τα παιδιά και τους εφήβους σε τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν παίζει το περιβάλλον, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά που λύνουν τις διαφορές με αυτόν τον τρόπο ζουν σε ένα περιβάλλον που περιβάλλονται από τέτοια επιθετικότητα. Το περιβάλλον έτσι το οικογενειακό που είναι το πρώτο περιβάλλον έτσι που μεγαλώνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι παιδιά που έχουν προηγούμενη ιστορία επιθετικής υβής συμπεριφοράς είτε από τους γονείς τους είτε από κάποιον ή έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού παλιότερα, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να το ασκήσουν και εκείνα. Επιθετική συμπεριφορά πάλι ασκούνε τα παιδιά που είναι θύματα. Θύμα εκφοβισμού, θύμα σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Επιθετική συμπεριφορά, άλλη μια αιτία της επιθετικής συμπεριφοράς είναι δυστυχώς τα πρότυπα που προβάλλονται το τελευταίο καιρό από τα μέσα μαζικής, αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, από την τηλεόραση, τις ταινίες που είναι όλο και περισσότερο έτσι εκδηλώσεις της βίας, τα βιντεοπαιχνίδια.
1: Όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία προέρχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά τα οποία, με τα οποία βομβαρδίζονται καθημερινά τα παιδιά, κύριε Κανελόπουλε. Άρα παίζει ρόλο, να το τονίσουμε αυτό, η μίμηση. Ούτως ή άλλως είμαστε μιμητικά όντα, βλέπουμε, αντιγράφουμε.
0: Έχετε δίκιο, η μίμηση και τα πρότυπα, δηλαδή πια φαίνεται δυστυχώς ότι η εποχή μας επιβάλλει πρότυπα τα οποία ακούγονται πολύ, η βία, η δύναμη. Οπότε τα παιδιά τείνουν να ξεσηκώνουν τέτοιες συμπεριφορές.
1: Ναι.
0: Φυσικά είναι και εγώ μένω πολύ στο περιβάλλον, γιατί επιθετικότητα βιώνουμε από πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και η πανδημία ήταν μια μορφή επιθετικότητας, έτσι, που ήρθε από έναν ιό, αλλά η φτώχεια, το διαζύγιο των γονιών, η ανεργία, ο απομονωτισμός που επιβάλλουν τα σημερινές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Είμαστε πιο μόνοι μας. Όλα αυτά βγαίνουν δυστυχώς στη βία.
1: Ναι. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Κανελόπουλε, ακροατής ρωτάει, τι μπορεί να κάνει μια μανούλα όταν το μωρό της της δαγκώνει το στήθος, όπως είπε και ο κύριος Κανελόπουλος, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί μια μανούλα στο παιδάκι της, στο βρέφος της?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι που συμβαίνει. Θα πρέπει φυσικά έτσι με αγάπη να το να του δείξει ότι είναι κάτι που προκαλεί πόνο έτσι, στη μητέρα. Πολλές φορές οι μητέρες αντιδρούν, είναι χαριτωμένο κάπως αυτό και το παιδί μπορεί να γελάει, δεν καταλαβαίνει. Θα πρέπει εκείνη να του δείξει ότι η μαμά πονάει και κάπως έτσι να το του μιλήσει με σταθερή φωνή και να του πει όχι, όχι αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτό έχει να κάνει πάντα και πόσο συχνά γίνεται. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα πρέπει να παρέμβουμε. Είναι και μέσα στην ανάπτυξη αυτό, δεν είναι πάνω από το ότι έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί, κάθε άλλο,
0: Ναι.
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι αν δουν ότι συνεχίζεται, ρωτάνε κάποιον ειδικό, τον παιδίατρο, κάποιο σύμβουλο θυλασμού.
0: Το θεωρείτε ως μια φυσιολογική συμπεριφορά?
1: Όταν συμβαίνει λίγες φορές, ναι. Τώρα, άμα είναι συμβαίνει σε κάθε θυλασμό, κρύβει κάτι.
0: Άλλος ακροατής ρωτάει, τι είναι αυτό που κάνει ένα μωρό να δαγκώνει τη μητέρα του?
1: Σας λέω, έως κάποιο βαθμό είναι μια αναπτυξιακή συμπεριφορά. Το παιδί δοκιμάζει τα όρια, τα όρια του, δοκιμάζει τα δόντια του, μπορεί σιγά σιγά να βγαίνουν. Ναι. Όταν όμως γίνεται πολύ συχνά, γίνεται σε κάθε θυλασμό και αυτά, είναι δείγμα ίσως άγχους, είναι δείγμα μιας αλλαγής στη σχέση και στο δεσμό με τη μητέρα. Αλλά σας λέω, για να είναι κάτι τέτοιο το οποίο σχετικά σοβαρό, πρέπει να γίνεται πολύ συχνά και να γίνεται πολύ καιρό. Δεν πρέπει δηλαδή να ανησυχούμε με το πρώτο δάγκωμα.
0: Κύριε Κανελόπουλε, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στους παράγοντες πρόκλησης μιας επιθετικής συμπεριφοράς? Έχετε κάτι άλλο να μας επισημάνετε?
1: Όχι, νομίζω.
0: Υπάρχει διάρκεια και συχνότητα στην επιθετική συμπεριφορά ενός παιδιού ή ενός εφήβου?
1: Κοιτάξτε, κάθε τι που κρατάει καιρό, είναι δηλαδή πάνω από 5-6 μήνες, μας ανησυχεί. Τα παιδιά κάνουν πολλές φορές, δηλαδή μεγαλώνοντας και δοκιμάζοντας τα όρια τα δικά τους και των γύρω τους, μπορεί να υιοθετούν κάποιες επιθετικές συμπεριφορές. Αυτό όμως μπορεί να κρατήσει λίγο. Αν δούμε ότι συνεχίζεται, αν δούμε ότι έχει πολλές εκφράσεις, όπως ξέρω εγώ, επιθετική συμπεριφορά στα ζωάκια στο σπίτι ή επιθετική συμπεριφορά στο αδερφάκι, στους μαθητές του, τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε λόγο, κύριε Κανελόπουλε, για κάποιες μορφές επιθετικής ή εκρηκτικής συμπεριφοράς των παιδιών, για να γίνει πιο αντιληπτό και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής στους ακροατές και στις ακροάτριες που μας ακούν αυτή την ώρα, να σταθούμε σε κάποιες μορφές επιθετικής ή εκρηκτικής συμπεριφοράς?
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι κάποια επιθετική συμπεριφορά που αξίζει τον κόπο έτσι να δούμε είναι το bullying, ο σχολικός εκφοβισμός. Έτσι δηλαδή όταν ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η επιθετική συμπεριφορά έχει ως στόχο να βλάψει τον άλλον, δεν είναι άμυνα, δεν είναι παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, ποδοσφαίρου στο προάβλιο, μπορεί να χτυπήσει ένα παιδί ένα άλλο. Αυτό δεν είναι επιθετική συμπεριφορά. Η επιθετική συμπεριφορά, λοιπόν, το είπα στην αρχή, είναι έχουμε στο νου μας να βλάψουμε τον άλλον, να τον πονέσουμε. Άρα, ο σχολικός εκφοβισμός, λοιπόν, θέλει να υπάρχει ανισορροπία δύναμης, γιατί συνήθως είναι ο δυνατός προς τον αδύνατο και θέλουμε να τον κάνουμε να πονέσει ή να τον εκβιάσουμε, να τον εκφοβήσουμε. Ξέρω να του πάρουμε. Υπάρχει ο σωματικός εκφοβισμός, υπάρχει να του πάρουμε τα χρήματα, υπάρχει να τον βρίσουμε, υπάρχει το cyberbullying που είναι τώρα. Να κυκλοφορήσουμε, ας πούμε, στο διαδίκτυο έτσι φωτογραφίες που τον κάνουν
0: να τον προσβάλλουν, να τον μειώσουν.
1: Να τον προσβάλλουν, ναι. Πρόσφατα ένα κοριτσάκι στο γραφείο, δυστυχώς εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς επιτράπηκε το κινητό, ας πούμε, στο μάθημα ή το πέρασε το παιδί. Χασμουρήθηκε το κορίτσι, το βγάλανε φωτογραφία και κυκλοφόρησε όλο το σχολείο. Ήταν μια αστεία κρυμάτσα, ας πούμε, που έκανε όταν χασμουριόταν. Τελικά ήταν τόσο έντονος ο φοβισμός αυτός, το cyberbullying, που χρειάστηκε να αλλάξει σχολείο στο τέλος. είναι νομίζω μια μορφή επιθετικότητας που ξέρουμε πολλά. Δυστυχώς δεν είναι πολύ ενημερωμένοι και τα σχολεία κατά πρώτον και οι γονείς, και οι επιπτώσεις στα παιδιά είναι πολύ πολύ σημαντικές.
0: Η επιθετικότητα, κύριε Κανελόπουλε, είναι, θα τη χαρακτηρίζαμε ως μια παθολογική περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερα, μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίπτωση, ναι, σε ένα παιδί και σε ένα έφηβο, και πότε μπορεί να συμβεί αυτό, να εξελιχθεί η επιθετικότητα και να δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στο ίδιο το παιδί, στον ίδιο τον έφηβο, αλλά και στην οικογένειά του και στον ευρύτερο κύκλο του.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και αυτή πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι η επιθετικότητα είναι ένα σύμπτωμα. Το παιδί λοιπόν γίνεται επιθετικό, γιατί ο παιδί, ο έφηβος, γιατί συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω. Που είπαμε έτσι πολύ συχνό είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Όταν λοιπόν αυτό παγιώνεται και γίνεται πάρα πολύ καιρό, υπό προϋποθέσεις δηλαδή, το επιθετικό παιδί που έχει μια προσωπικότητα η οποία αρέσκεται στο να προκαλεί κακό στους άλλους, μπορεί να γίνει λοιπόν μια διαταραχή, μια εναντιωματική διαταραχή, μια διαταραχή έτσι ψυχοπαθητική, το λέμε εμείς, δηλαδή ζεις και αναπνέεις για να κάνεις κακό, ας πούμε, στους άλλους. Ευτυχώς αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια ακόμα και στις μέρες μας, καταλήγουν να φτάσουν σε αυτό το πολύ άσχημο, ας πούμε, σημείο. Αποτελεί λοιπόν πρόβλημα όταν συμβαίνει πάρα πολύ καιρό, συμβαίνει πολύ συχνά και μειώνεται η λειτουργικότητα του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Το παιδί δεν διαβάζει, δεν έχει φίλους, δεν έχει, το μόνο που κάνει είναι να ασκεί βία, είτε στους γονείς του, είτε στους συμμαθητές του. Άρα η πρόβλημα αποτελεί επιθετικότητα όταν μειώνεται η λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αλλάζει η καθημερινότητά του και αλλάζει η καθημερινότητα και των γύρων του. Οπότε έχει διαπαθμίσεις όλο αυτό, καταλαβαίνουμε.
0: Και τα παιδιά εκδηλώνουν την επιθετικότητά τους, όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Κανελόπουλε, με το να βρίζουν, το να χειροδικούν. Ακόμη βλέπουμε και παιδιά πολλές φορές, κυρίως μικρά παιδιά, όλοι θα έχουμε δει αυτή την εικόνα, να πέφτουν κάτω και να φωνάζουν, να στριγκλίζουν και να χτυπάνε τα πόδια τους στο πάτωμα.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι έτσι κάπως διαφορετικό. Είναι μια μορφή επιθετικότητας και αυτό. Βέβαια, επιθετικότητα στα μικρά παιδιά ανησυχούμε πιο πολύ όταν, ας πούμε, βλέπουμε παιδιά πολλές φορές χτυπάνε τους γονείς τους ή τους δαγκώνουν ή δαγκώνουν τα αδερφάκια τους, έτσι. Με σκοπό έτσι να. Εκείνη την ώρα είναι μια δυσκολία να αριθμίσουν το συναίσθημά τους. Και συνήθως το συναίσθημα που δεν μπορούν να αριθμίσουν τα παιδιά αυτά είναι η ματέωση. Πότε χτυπιούνται τα παιδιά κάτω, όταν τους αρνηθούμε κάτι. Όταν δηλαδή προσπαθήσουμε να τους βάλουμε όρια. Οπότε θέλει, τα όρια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι και παράγοντας αποτροπής της επιθετικότητας, η οριοθέτηση θα βοηθήσει αργότερα το παιδί να μην είναι επιθετικό. Αλλά είναι δύσκολο το να οριοθετήσει ένα παιδί.
0: Είναι δύσκολο, εκεί, αλλά τα όρια...
1: πάντα βέβαια, αλλά εντάξει...
0: Ξεκινούν από μικρή ηλικία τα όρια.
1: Από πάρα πολύ μικρή ηλικία τα όρια
0: και έχουμε κάνει πολύ λόγο σε αυτήν την εκπομπή για τα όρια, όχι μονάχα στα παιδιά και στους εφήβους, αλλά και στους ενήλικες, κύριε Κανελόπουλε. Είναι απαραίτητα.
1: Βέβαια. Μα και ενήλικες που δεν έχουν όρια θα ήταν παιδιά χωρίς όρια.
0: Ναι, ακριβώς. Από εκεί έχει ξεκινήσει, από την οικογένεια, από την παιδική τους ηλικία. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ακροάτρια, σε λίγο θα διακόψουμε να ακούσουμε και την ώρα και το σήμα του σταθμού. Έχουμε ένα ερώτημα από μια ακροάτρια. Το είδος, λέει, διατροφής και ήχη επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την επιθετικότητα, ρωτάει η ακροάτρια. Θέλετε να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και να μας δώσετε
1: σε λίγο την εκπομπή.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να μην διακόψουμε και την απάντησή σας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού.
1: Βεβαίως.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την επιθετική συμπεριφορά σε παιδιά και εφήβους. Συνομιλούμε με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Κανελόπουλο. Είχαμε μείνει στο ερώτημα αυτό της ακροάτριας, κύριε Κανελόπουλε, για το είδος διατροφής και τους ήχους και αν επηρεάζουν τον χαρακτήρα και την επιθετικότητα. Θα θέλαμε την απάντησή σας, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ναι, και αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και είναι κάπως έτσι πολύ δημοφιλές το θέμα έτσι τελευταίο καιρό, αν με τη διατροφή επηρεάζονται κάποιες συμπεριφορές. Η εύκολη απάντηση είναι πως όχι. Δεν υπάρχουν έρευνες που να το υποστηρίζουν αυτό, που έρευνες που να έχουν γίνει σε σημαντικό δείγμα παιδιών. Τώρα ούτε για τη διατροφή λοιπόν, ούτε για τους ήχους, ούτε αυτό που λένε καμιά φορά ότι αν τα παιδιά που τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη γίνονται υπερκινητικά, δεν υποστηρίζεται επιστημονικά αυτό. Τώρα για τους ήχους, εκεί θα έλεγα ότι εξαρτάται. Τώρα αν ένα παιδί μεγαλώνει ας πούμε σε ένα πολύ βιομηχανικό περιβάλλον, ας πούμε με τα κομπρεσέρ να είναι κάθε μέρα και να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να ηρεμήσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό οποιοδήποτε άνθρωπος θα είχε νεύρα και θα ήταν επιθετικός. Αλλά μιλάμε για τέτοιες προϋποθέσεις, δεν ίσως ακραία πράγματα. Το περιβάλλον που μεγαλώνουν νομίζω είναι το πιο σημαντικό που επηρεάζει την επιθετικότητα. Αν στο σπίτι υπάρχει επιθετικότητα και βιώνουν έτσι το παιδί, θα το βγάλει. Αυτό είναι. Θα το βγάλει και στους άλλους.
0: Ακροάτρια ρωτάει, κύριε Κανελόπουλε, η ηρωνία, η αδιαφορία αποτελούν μία κρυφή, μας λέει η ακροάτρια, επιθετικότητα. Η ηρωνία και η αδιαφορία.
1: Και αυτό έτσι πολύ καλό, πολύ καλή ερώτηση. Για την ηρωνία, δεν θα... Κοιτάξτε, επιθετικότητα είναι, δεν είναι, η βία είναι και ψυχολογική. Όταν λοιπόν δεν εκτιμούμε κάποιον, όταν τον προσβάλλουμε, ίσως ηρωνικά, όταν έτσι τον υποβιβάζουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μορφή επιθετικότητας αυτό και πολύ πιθανό ο άνθρωπος που είναι θύμα αυτής της επιθετικότητας να τη βγάλει και στους άλλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Κύριε Κανελόπουλε, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς αλλά και το στενό συγγενικό περιβάλλον, όπως παππούδες, γιαγιάδες, έχουμε και τους θείους και τις θείες, όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών, των εγγονιών, αλλά και των ανιψιών τους. Βάζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί εκτός από τους γονείς εμπλέκονται σε πολλές οικογένειες και ο παππούς και η γιαγιά, αλλά και ο θείος ή η θεία.
1: Έτσι είναι και ευτυχώς η ελληνική οικογένεια έτσι κρατάει αυτό το χαρακτήρα της. Κάτι που είναι πάρα πολύ βοηθητικό σε πολλές περιπτώσεις. Οπωσδήποτε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν όλοι που εμπλέκονται με ένα παιδί είναι να έχουν κοινή γραμμή. Ξεκινάω πάντα από αυτό. Άρα η διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς πρέπει να είναι ίδια από όλους όσους εμπλέκονται. Όχι να οριοθετεί η μαμά και ο μπαμπάς και η γιαγιά να επιτρέπει και ο παππούς. Εντάξει, θα είναι κάπως πάντα οι παππούδες και οι γιαγιάδες έτσι λίγο καλομαθαίνουν σε εισαγωγικά τα παιδιά. Αλλά αυτό τελικά δεν βοηθάει στην διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς. Φυσικά, μετά από αυτό, μετά την κοινή γραμμή, είναι πώς φερόμαστε κι εμείς Δεν μπορούμε να απαιτούμε όταν εμείς είμαστε επιθετικοί και φωνάζουμε στο άντρα μας, στη γυναίκα μας, στον αδερφό μας, τα παιδιά να μην το κάνουν. Ε. Άρα, πρώτα εμείς κοιτάμε τη συμπεριφορά μας για να τιμημηθούν τα παιδιά και για να μας έχουν έτσι υγιή πρότυπα. Και μετά νομίζω θα έλεγα να προσπαθούμε να σκεφτούμε τι κρύβεται από πίσω. Είπαμε, η επιθετική συμπεριφορά είναι συνήθως η κορφή του παγόμουνου. Τι κρύβεται από πίσω, να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την επιθετική συμπεριφορά και να μην την παίρνουμε προσωπικά πολλές φορές. Παράδειγμα τώρα στα γρήγορα, ένας έφηβος ας πούμε που έχει νεύρα και βρίζει τη μητέρα του, τον πατέρα του ας πούμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μην το παίρνουμε προσωπικά. Πω από τι μου είπε ο γιος μου, είναι δυνατόν να με πει έτσι. Και να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Γιατί να το κάνει αυτό. Μπορεί να ήταν γιατί είχε μια ερωτική απογοήτευση. Μπορεί να ήταν γιατί είχε μια αποτυχία στο σχολείο. Αν μείνουμε εκεί και όχι και το δούμε, θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε καλύτερα να διαχειριστεί την επιθετική συμπεριφορά του. Άρα δεν κρίνουμε τον άνθρωπο, δεν κρίνουμε το παιδί. Κρίνουμε τη συμπεριφορά η οποία είναι άσχημη. Άρα, ναι, να εκφράσεις το συναίσθημά σου, τη δυσφορία σου, τη στεναχώρια σου, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά αν το έχουμε στο νου μας, θα το καταφέρουμε.
0: Η ακροάτρια διευκρινίζει, η ακροάτρια που έθεσε το, υπέβαλε αυτό το ερώτημα για το είδος διατροφής και τους ήχους, αναφέρει τα εξής. Όταν λέω, λέει, ήχους, εννοώ, λέει, και τη μουσική, το είδος μουσικής που ακούνε οι γονείς όταν το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του δεν επηρεάζει το παιδί. Θέλετε να, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση.
1: Ναι, ναι. Περισσότερο επηρεάζει η ψυχολογική κατάσταση της μητέρας το παιδί παρά η μουσική που ακούει. Αν ας πούμε η μουσική που ακούει η μητέρα της προκαλεί δυσφορία, άγχος, θυμό, καταλάβατε. Αυτό έχει εξηγηθεί και βιολογικά με τους νευροδιαβεβαστές και διάφορες έτσι την ορμονική λειτουργία ας πούμε της εγγύου, μπορεί να περάσει στο παιδί. Άρα έχει να κάνει με τη μητέρα. Αν η μητέρα ακούει μια πολύ άγρια μουσική και χαίρεται, φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται τόσο το παιδί. Αλλά σας λέω, είναι λίγες οι έρευνες που τα συνδέουν όλα αυτά και είναι πάντα κατά περίπτωση. Δηλαδή τώρα συζητάμε έτσι αρκετά θεωρητικά.
0: Άλλη ακροάτρια ρωτάει, όταν το παιδί, λέει, γίνεται μάρτυρας συχνών καυγάδων και διαξυφισμών με τους γονείς του, λέει, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή. Είναι, λέει, λόγος για να αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και στην εφηβεία του. Και στην ενήλικη ζωή του, διευκρινίζει εδώ.
1: Ναι, ναι. Είναι αυτή η σύνδεση είναι πολύ συχνή.
0: Ναι.
1: Είναι συχνή και όλο και περισσότερο συναντούμε τέτοιου είδους συσχετήσεις στα παιδιά που βλέπουμε.
0: Ποιος είναι ο ρόλος, κύριε Κανελόπουλε, του σχολείου και της σχολικής κοινότητας ως προς την αντιμετώπιση της επιθετικότητας παιδιών και εφήβων?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του σχολείου. Στο μυαλό μου και στην κλινική μου πράξη είναι το ίδιο σημαντικό το περιβάλλον το εκπαιδευτικό με το οικογενειακό περιβάλλον. Άρα η οριοθέτηση σωστή πρέπει να γίνεται ή η επιτήρηση, δηλαδή στο προάβλιο είναι πάντα εκπαιδευτικοί και βλέπουν τι γίνεται, να αποτρέψουν τον εκφοβισμό, να είναι εκεί αν χρειαστεί ένα παιδί να ζητήσει βοήθεια, να βλέπουν τις επιθετικές συμπεριφορές και να τις σταματάνε. Είναι σημαντικός ο ρόλος του σχολείου στην εκπαίδευση του παιδιού και στην ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή, πώς η επιθετική συμπεριφορά δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία βοηθάει, ας πούμε, στην ανάπτυξη του παιδιού, την ψυχολογική. Αλλά και στην οριοθέτηση και στις τιμωρίες. Όταν μια αντίδραση, ας πούμε, του σχολείου, των εκπαιδευτικών σε ένα περιστατικό σχολικού φοβισμού είναι είτε «έλα μωρέ, ζούγκλα είναι η ζωή», ας μάθουν να επιβιώσουν τα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συνεχιστεί και εκτός σχολείου έτσι με πολύ πολύ άσχημες συνέπειες. Ή πάλι κάτι συχνό που κάνουν εκπαιδευτικοί είναι ελάτε τώρα δώστε τα χέρια. Πώς να δώσουν τα χέρια όμως, είπαμε, ο εκφοβισμός είναι, υπάρχει μια ανισορροπία δύναμης. Είναι ο δυνατός εκφοβίζει τον αδύναμο. Δεν μπορείς να το εξισώσεις εκείνη την ώρα δίνοντας τα χέρια. Δεν είναι, ο αδύναμος δεν είναι, έκανε κάτι για να δώσει τα χέρια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο η παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ κέρια. Γι' αυτό το λόγο γίνονται εκπαιδεύσεις, υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, κοινωνική λειτουργία, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς. Γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η παρέμβαση του σχολείου, η παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο είναι κέρια. Και πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κομβική.
1: Κομβική, βέβαια.
0: Έχει κομβικό χαρακτήρα. Πότε χαρακτηρίζουμε, κύριε Κανελόπουλε, ένα παιδί ως επιθετικό? Είναι κάποια συγκεκριμένα έτσι, χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά αυτή, την επιθετική? Έχει κάποια διάρκεια?
1: Κοιτάξτε, ναι, η διάρκεια να είναι σίγουρα πάνω από τρεις μήνες, να είναι συχνό, αν όχι καθημερινό, μέρα παραμέρα, ο θυμός να είναι έντονος, ο θυμός σε ευερεθιστότητα, να είναι συχνές οι εκρήξεις να υπάρχουν και οι εκδραματίσεις, δηλαδή πηγαίνω, χτυπάω το συμμαθητή μου, πηγαίνω, καταστρέφω ξέρω εγώ το θρανείο, δηλαδή και βανταλισμοί, καταλάβατε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ως προς τα ζώα, βλέπουμε, που είναι ίσως το πρώτο δείγμα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά και βλέπουμε προς τα ζώα να το κάνουν και μετά σιγά σιγά περνάνε στους ανθρώπους. Αλλά εκεί χρειάζεται, ξέρετε, εκεί είναι η παρατήρηση, αλλά μετά χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό για να δούμε τι κρύβεται από πίσω.
0: Ακροατής αναφέρει ότι η παιδική επιθετικότητα και ακόμη περισσότερο η επιθετικότητα στους εφήβους είναι δύσκολες, λέει, καταστάσεις και δεν υπάρχουν, λέει, συνταγές, λέει, εξασφαλισμένες, λέει, που να δίνουν μια άμεση λύση, λέει, στο πρόβλημα. Και ζητάει και το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ. Ότι αλλιώς, δηλαδή, σίγουρα δεν υπάρχει συνταγή η οποία να είναι η ίδια για όλους το ίδιο. Δεν είναι κουστούμι που το παίρνουμε έτοιμο και το φοράμε όλοι, οπότε χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Πολλές φορές οι αιτίες είναι διαφορετικές στις επιθετικές συμπεριφοράς, οπότε χτυπώντας τις αιτίες βελτιώνουμε έτσι και την επιθετική συμπεριφορά. Εγώ και από την καθημερινή μου πρακτική και από την κλινική πρακτική και από την εμπειρία μου βλέπω ότι με παρέμβαση τα πράγματα καλυτερεύουν. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά είμαι αισιόδοξος.
0: Γιατί το κάθε παιδί.
1: Είμαι αισιόδοξος, δηλαδή.
0: Κύριε Κανελόπουλε, γιατί και το κάθε παιδί είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Είναι κάτι το διαφορετικό. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με κάποιο άλλο παιδί. Διαφοροποιείται.
1: Ακόμα και σε παιδιά ίδιας οικογένειας βλέπουμε. Μπορεί να παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Βλέπουμε ότι είναι διαφορετική η αντιμετώπιση της και διαφορετική και η έκφρασή της. Πόσο μάλλον παιδιά που δεν είναι αδέρφια.
0: Τώρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κανελόπουλε, για ένα θέμα που έχει να κάνει με την τιμωρία, ειδικά στα παιδιά. Τώρα, στους εφήβους είναι λίγο δύσκολο να βάλεις τιμωρία. Είναι πιο μεγάλη ηλικιακά, αντιδρούν περισσότερο. Ποια είναι η γνώμη η δικιά σας ως παιδοψυχίατρος για την τιμωρία στην παιδική ηλικία? Θα πρέπει να την εφαρμόζουν οι γονείς ή θα πρέπει να την αποφεύγουν?
1: Κοιτάξτε, οι γονείς, ειδικά οι μοντέρνοι γονείς που νομίζω σε κάθε περίπτωση είναι, ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από παλιά και είναι πιο κοντά στα παιδιά τους από ό,τι παλιά, είναι και έτσι εποχές νομίζω, φοβούνται την τιμωρία. Ή λένε, ξέρω εγώ γιατί να βάλω τιμωρία στο παιδί μου και πολλές φορές την ονομάζουν με ένα άλλο τρόπο, συνέπεια και αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι απλά ότι χρειάζεται, αλλά πρέπει να μπαίνει με σωστό τρόπο. Γιατί πώς αλλιώς θα αεροθετηθεί ένα παιδί? Και αν εμείς, αν μάθει ένα παιδί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες στην άσχημη συμπεριφορά του ή όταν πληγώνει κάποιον, πώς αυτό το παιδί μετά αργότερα θα δεχτεί τις συνέπειες που βάζει η κοινωνία μας, τις ποινές ας πούμε και τις, αφού... Άρα πρέπει να τα μάθει από μικρή ηλικία αυτά. Σίγουρα δεν είναι το πρώτο που σκεφτόμαστε. Πρώτα ενισχύουμε δηλαδή τη θετική συμπεριφορά. Από το να πούμε δηλαδή τι έκανες εκεί, μπες στο δωμάτιό σου, ξέρω εγώ. Λέμε, θα ήθελα να κάνεις αυτό ή κάπως το συζητάμε. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο και τα παιδιά μαθαίνουν με αυτό το συμβολικό τρόπο της τιμωρίας. Φυσικά η τιμωρία, δεν μιλάμε για σκληρότητα, είναι συμβολική. Ούτε κάποιος κόβει την τηλεόραση ας πούμε μια εβδομάδα γιατί δεν θα μπορέσει να το κάνει, δεν θα το κρατήσει ποτέ, ούτε θα βάλει το παιδί 5 ώρες μες στο δωμάτιό του. Αυτά είναι συμβολικά πράγματα. Πήγαινε 2 λεπτά στο δωμάτιό σου να καταλάβεις τι έκανες ας πούμε. Ή θα χτυπήσεις ας πούμε την τηλεόραση, το παιδικό που βλέπεις για αυτό το απόγευμα, για να μάθεις ότι δεν πρέπει να χτυπάς τον αδερφό σου ας πούμε.
0: Πρέπει να προσπαθήσουν οι γονείς, εννοείται κύριε Κανελόπουλε, με διάλογο, με συζήτηση.
1: Με διάλογο, συζήτηση, επικοινωνία, αν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτή, τι κρύβει πίσω από αυτή η συμπεριφορά. Κανένα παιδί ή σχεδόν κανένα παιδί δεν γεννιέται επιθετικό. Πώς να σας πω, κάτι κρύβει αυτό. Οπότε προσπαθούν οι γονείς να το καταλάβουν. Κρύβει μια άλλου τύπου δυσφορία. Μια στενοχώρια, ίσως μια παθολογία. Ας πούμε, παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού είναι πολλές φορές επιθετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα τιμωρήσουμε επειδή είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Είναι δυσκολία να αριθμίσουν το συναίσθημά τους. Άρα θέλει άλλο τρόπο.
0: Είναι όμως και παιδιά που το κάνουν αυτό, δηλαδή συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, κύριε Κανελόπουλε, για να τραβήξουν και την προσοχή των γονιών τους. Είναι αυτό που λέμε, το κάνουν και επίτηδες.
1: Έτσι. Γι' αυτό πάντα κάτι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Προσπαθούμε όσο γίνεται να παίρνουμε μια απόσταση, ίσως αν όχι εκείνη την ώρα, λίγο αργότερα που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, να σκεφτούμε τι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και σε εμάς δεν συμβαίνει πολλές φορές. Και εμείς δεν έχουμε νεύρα ή είμαστε επιθετικοί, ή κάποιος μας τσακωνόμαστε με κάποιος, ένα φανάρι. Και ξαφνικά μας βγαίνει πάρα πολύ θυμός ή χτυπάμε το χέρι μας στο τιμόνι. Και μετά, άμα το σκεφτούμε, λέμε: α, γιατί να έχω τόσο θυμό? Ήταν γιατί με πρόσβαλε το αφεντικό μου, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Και τα παιδιά κάπως έτσι λειτουργούν.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κύριε Κανελόπουλε, πότε είναι απαραίτητη η συμβολή του ειδικού?
1: Εδώ θα πρωτοτυπήσω και θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Οπότε νομίζω ότι κάθε γονιός έτσι που ενδιαφέρεται, κάθε γονιός που ανησυχεί για το μεγάλωμα των παιδιών του, θα πρέπει λίγο να έχει μιλήσει με κάποιον ειδικό για το πώς διαχειριζόμαστε επιθετικές συμπεριφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ειδικός θα πρέπει να δει το παιδί. Μιλάμε για μια συμβουλή, για μια συμβουλευτική γονέων, ας πούμε, και μια εκπαίδευση έτσι στους γονείς. Ο ειδικός φτάνει να δει το παιδί όταν είπαμε τα πράγματα γίνονται έτσι πιο σοβαρά. Όταν αρχίζει, συνήθως οι γονείς φτάνουν στους ειδικούς όταν το παιδί τους εγκαλούν από το σχολείο. Ότι ίσως είναι το πρώτο περιβάλλον, ας πούμε, που εκδηλώνεται η επιθετικότητα. Οπότε εκεί θα χρειαστεί να δει ο ειδικός το παιδί, να δει αν κρύβεται κάτι από πίσω, κάποια ψυχοπαθολογία ή κάποια διαταραχή άγχους ή κάτι, ή κάτι άλλο. Αλλά εγώ θα έλεγα καλύτερα να προλαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Και έτσι κερδίζουμε και χρόνο.
0: Κάναμε λόγο για την μίμηση στην σημερινή εκπομπή, κύριε Κανελόπουλε, καθώς αποτελεί έναν, θα λέγαμε, σοβαρό τρόπο και λόγο για να γίνουν τα παιδιά επιθετικά.
1: Ναι.
0: Ναι, βλέπουμε οικογένειες που είναι επιθετικές. Έχει και το παιδί μια επιθετική συμπεριφορά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς είμαστε εμείς. Τι δείχνουμε, πώς διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις μπροστά στα παιδιά. Πώς διαχειριζόμαστε τις αντικσότητες. Πώς διαχειριζόμαστε τις διαμάχες με τον σύντροφό μας ή με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους σε όλα. Αλλά το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα θα βοηθήσει το παιδί αργότερα να μην εκδηλώσει συμπεριφορές έτσι προβληματικές.
0: Αλλά και οι υπερβολικοί γονείς, να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, υπερβολικοί ή οι υπερβολικά αυστηροί γονείς, ποιο είναι από τα δύο σωστά, ίσως και τα δύο να είναι σωστά, βλέπουμε να τιμωρούν συχνά τα παιδιά. Και η τιμωρία να φέρνει αντίθετα αποτελέσματα και τα παιδιά να αντιδρούν με επιθετικότητα, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ναι, υπάρχει πραγματικά γι' αυτό. Ίσως γιατί πρέπει να σκεφτούμε εκείνη την ώρα τι τιμωρούμε. Όταν στο νου μας να τιμωρήσουμε το παιδί, γιατί να τιμωρήσουμε, ας πούμε, το παιδί? Τιμωρούμε τη συμπεριφορά. Δεν μπορεί η συνέχεια συμπεριφορά του παιδιού να είναι άξια τιμωρίας και άξια συνέπειας. Οπότε εκεί γίνεται λίγο καινού νοήματος αυτό το πράγμα. Μαθαίνει το παιδί και το μεταβολίζει με έναν άλλο τρόπο. Τι έγινε, πάλι το ίδιο θα μου κάνουν και εγώ θα το ξανακάνω. Βοηθάει πολύ περισσότερο από το να βάζουμε έτσι καινές τιμωρίες και συνέπειες, να μιλήσουμε για τη συμπεριφορά με το παιδί μας, να το αφήσουμε να εκφράσει το συναίσθημά του, να πούμε κι εμείς το συναίσθημά μας, ότι στενοχωρηθήκαμε, ότι πονέσαμε, ότι ανησυχούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Και έτσι και με τη συζήτηση και με την επικοινωνία λύνονται τα πράγματα τις πιο πολλές φορές.
0: Πάντοτε με το διάλογο υπάρχει κατανόηση και υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Κανελόπουλε.
1: Όχι, ναι, εγώ δεν ακούω να το λέω αυτό ποτέ. Γιατί η εποχή μας δυστυχώς δεν ευνοεί το διάλογο. Είναι όλα έτσι πιο απομονωμένα, είναι όλα έρχονται κάπως με έναν τρόπο που δεν μας αφήνουν αντίλογο. Τουλάχιστον εμείς στη δικιά μας οικογένεια και στο περιβάλλον μας που ελέγχουμε πιο πολύ τα πράγματα, ας ευνοήσουμε αυτό. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τρόπο έτσι που να περάσουν το διάλογο αργότερα στη ζωή τους.
0: Άλλη ακροάτρια σχολιάζει, ακούγοντας την σημερινή εκπομπή και το θέμα της σημερινής εκπομπής που έχει να κάνει με την επιθετική συμπεριφορά, η συγκεκριμένη αυτή ακροάτρια κάνει λόγο για επιθετική συμπεριφορά των παιδιών ως απόρρια της έλλειψης χρόνου από την πλευρά των γονέων με τα παιδιά, ότι δεν περνούν, όπως το διαβάζω τώρα εδώ, ότι δεν περνούν πολύ χρόνο οι γονείς με τα παιδιά τους. Ότι τα παιδιά μένουν αρκετές ώρες μόνα τους ή περνούν αρκετό χρόνο με τον παππού και τη γιαγιά χωρίς να έχουν την πατρική ή μητρική φιγούρα στην καθημερινότητά τους. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Οι πολλές ώρες εργασίας κάνει λόγο εδώ η αγαπητή ακροάτρια.
1: Ναι. Σίγουρα επηρεάζει, είναι, αλλά με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι προσθέτουμε ένα παραπάνω βάρος στους γονείς. Δηλαδή δεν φτάνουν, πρέπει να δουλεύουν τόσες ώρες, να σκεφτούν ότι και η μάχη τους για επιβίωση και για να μεγαλώσουν θα προκαλέσει συνέπειες έτσι που θα μπορούν να χειριστούν στα παιδιά τους. Η γνώμη μου είναι ότι εννοείται όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, αλλά είναι η ποιότητα του χρόνου. Δηλαδή έτσι. Μπορεί να δουλεύουν οι γονείς πολλές ώρες, αλλά όταν περνάνε χρόνο με τα παιδιά τους να είναι εκεί. Όχι θα είμαι εκεί αλλά θα κοιτάω και το κινητό μου, θα πρέπει να μαγειρέψω κιόλας, θα πρέπει, δηλαδή η ποιότητα του χρόνου.
0: Αυτό, ναι.
1: Ας περνάμε δηλαδή όσο χρόνο μας επιτρέπει η ζωή μας, αλλά να είμαστε εκεί. Να είμαστε εκεί και να ακούμε το παιδί μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μας το λένε τα παιδιά με τη συμπεριφορά τους.
0: Ποιοτικό χρόνο,
1: να
0: ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, αλλά και ποιοτικό χρόνο μεταξύ τους και οι σύζυγοι, το ανδρόγυνο μεταξύ τους.
1: Βέβαια. Γιατί αν δεν φροντίσουν οι γονείς τους αυτούς, πώς μετά θα φροντίσουν τα παιδιά τους.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά ήμουνα μαζί σας σήμερα.
0: Να τα ξαναπούμε, να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θάνο Κανελόπουλο. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphilios.gr.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε εμή μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερ

0: ούκ εξουδενώσει. Αγάθνων Κύριε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκουσης. Καταξίωσον Κύριε εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπεριν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέει.

0: τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδην ως λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο κέννη τούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα ή ποτίσασα, του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέα ανένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοόντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώ σου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερεμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξεμε εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξεμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός» εκδόσεις Κυριακίδη.

Η Καταρίνα Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Φαίνεται όμως πως αυθεντικά θεραπευτική είναι μόνο μία μέθοδος. Η πορεία προς τη μηδενική αυτοσυνειδησία με το ευαγγελικό της νόημα. Το μηδέν σαν ευαγγελικό μήνυμα με το ιδιαίτερο περιεχόμενό του σημαίνει θεραπευτική διάλυση του προσωπίου στο βαθμό και την ποιότητα που του πρέπει. Γι' αυτό το λόγο το ευαγγελικό μήνυμα του μηδενός είναι πνευματική χειραγώγηση σε μια αυτοσυνειδησία λυτρωτική. Όταν δηλαδή με την άσκηση και την προσευχή εμβαθύνεις τη μηδαμινότητα της χωικής φύσεώς σου, καταλύεις τις σκοτεινές δυνάμεις του ασυνειδήτου. Αυτό σημαίνει ότι αν ο νευρωτικός είναι ο άνθρωπος που έχει παγιδευτεί στο φαύλο κύκλο νοσηρών ψυχαναγκασμών, ο Άγιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της εσωτερικής ελευθερίας και του ελεύθερου αυτοκαθορισμού. Γιατί η συνεχής συνειδητοποίηση της χωικής του φύσεως παραλύει και τελικά εξουδετερώνει τις εγωκεντρικές ή αλαζονικές του αντιστάσεις. Γι' αυτό το λόγο, για να επανέλθουμε στο αφετηριακό χωρίο, ο Απόστολος των Εθνών συμπυκνώνει τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση του ανθρώπου στις εγωκεντρικές του προβολές. «Η γαρδοκή της είναι τίμιδεν ον εαυτόν φρεναπατά». Η προβολή του εγωκεντρισμού είναι βεβαίως η φρεναπάτης μιας ορισμένης ποιότητος σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Το δεύτερο Παύλιο χωρίο που μας προτρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη μηδενική σχέση μας με το χρόνο έχει ένα πραγματικά δυσθεώρητο ασκητικό βάθος. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, καθώς βρίσκεται ο Απόστολος των Εθνών υποχρεωμένος από τη ροή των σκέψεών του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των Παρθένων, εισέρχεται στο χώρο της μηδενικής αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου με βαθυσόχαστο διαλεκτικό συλλογισμό. «Και τούτο σας λέγω ακόμη, αδελφοί μου, ο καιρός είναι ο λίγος και περιορισμένος, ώστε και εκείνοι που έχουν γυναίκας να είναι σαν να μη έχουν και ας φροντίζουν να μη υποδουλώνονται εξ ολοκλήρου εις τας βιωτικάς μερίμνας. Και εκείνοι που κλαίουν δια της θλίψης των να είναι σαν να μην κλαίουν, διότι γρήγορα εις την σύντομον ροήν του χρόνου θα περάσουν και αυτέ. Και εκείνοι που χαίρουν να ζουν σαν να μη χαίρουν δια των ίδιων λόγων. Και εκείνοι που αγοράζουν σαν να μη κατέχουν, διότι πολύ γρήγορα θα τα αφήσουν. Και αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τα αγαθά του κόσμου τούτου, ας μην κάμουν κατάχρηση, η οποία βλάπτει και το σώμα και την ψυχήν, διότι φεύγει ασυγκράτητα η εξωτερική μορφή του κόσμου τούτου». Κατά τον Απόστολο, ο καιρός συνασταλμένος έστιν και παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αυτό το γεγονός, εφόσον με τη δύναμη της εγρηγόρσεως διατηρείται συνειδητό μέσα στο πνεύμα και το νου του χριστιανού αγωνιστού, το εμπνέει μια διαλεκτική σχέση με τον κόσμο που καθορίζεται από τον υπαρξιακό κανόνα της συμπεριφοράς. Ο αγωνιστής αυτός ζει μέσα στον κόσμο, γι' αυτό πρέπει να ζήσει τον κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως, η πραγματικότητα του συνασταλμένου καιρού και της αλλαγής του σχήματος του κόσμου πάνω στην τροχιά του χρόνου υποχρεώνει τον αγωνιστή που γρηγορεί να πορεύεται την οδό του με το λίχνο του ως μη, σαν να μη. Κάθε τι με το οποίο σχετίζεται και διαλέγεται μέσα στον κόσμο πρέπει να το προσεγγίζει όχι με την απόλυτη βεβαιότητα μιας άμεσης υπαρξιακής συναντήσεως, αλλά με το διαλεκτικό κανόνα του σαν να μη. Αυτό σημαίνει μια σύγχρονη θέση και αντίθεση, μια κατάφαση και μια άρνηση στην εξισορρόπηση της μηδενικής αυτοσυνειδησίας.
όλα μπορεί να τα ζει ο χριστιανός, σαν μια νοπή και άμεση πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Από την άποψη αυτή, έχει πράγματι το κύρος του ο βιβλικός λόγος. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Από την άλλη όμως μεριά, ο λίχνος της εγρηγόρσεως του σαν να μη πρέπει να φωτίζει μέσα στο πνεύμα του με διάβγεια τις διαστάσεις της υπαρξιακής του προοπτικής. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρε αυτού ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ό,τι πνεύμα διήλθεν δι' αυτού και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, τα υπενθυμίζει πάντοτε κάποιος άλλος βιβλικός λόγος. Βεβαιότης και αβεβαιότης, πραγματικότης και φαινομενικότης, μονιμότης και προσωρινότης, σταθερότης και μεταβλητότης, είναι υπαρξιακές κατηγορίες του κόσμου τούτου που υποχρεώνουν το νου που γρηγορεί σε μια εξισορρόπηση των αντιθετικών κατευθύνσεων στο χώρο της μηδενικής αυτοσυνειδησίας. Έτσι, λόγου χάρη, ενώ ο γάμος είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική ανθρώπινη πραγματικότης, είναι μυστήριο, όμως εντάσσεται και αυτός από της πλευράς της βιωματικής του θεωρήσεως στη βιβλική κατηγορία του ως μη. Επίσης, η θλίψη και η χαρά, οι θυμικές οριακές αυτές λειτουργίες και καταστάσεις στη σχέση με το χρόνο εξουδετερώνονται προς όφελος της εσωτερικής ελευθερίας και της εγρηγόρσεως του ανθρώπου με το υπαρξιακό μέτρο του ως μη. Ακόμη, η κατοχή των υλικών αγαθών αντισταθμίζεται στο πεδίο της χριστιανικής συνειδήσεως με την πνευματική λειτουργία του ως μη. Και τέλος, συνολικά η χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη. Αυτοί που ζουν τον κόσμο για να ζουν οι ίδιοι πρέπει με τη δύναμη της αφυπνιστικής λειτουργίας της αυθεντικής χριστιανικής συνειδήσεως να μην κάνουν κατάχρηση του κόσμου, να μην γίνονται κόσμος, αλλά να ζουν τον κόσμο μακριά από τον κόσμο.

Κεφάλαιο 10. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Όταν ζητάς το τίποτα, ζητάς τα πάντα. Αυτό πράγματι ισχύει μόνο στην περίπτωση της εν Χριστώ ζωής. Αλήθεια, όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε προτρέπει να συνειδητοποιήσεις τη μηδενική ποιότητα της χωικής σου φύσεως και να εμβαθύνεις συνεχώς σε αυτή την ποιότητα ζωής, σου υποδεικνύει την προϋπόθεση της αποκτήσεως των πάντων. Γιατί μόνο με την προϋπόθεση αυτή μπορείς να βιώσεις τη δύναμη και την παρουσία του Χριστού παντού και πάντοτε, να ζεις ως απαράβατη αρχή της υπάρξεως την καθολική λυτρωτική ενέργεια της ζωής του Χριστού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έτσι, η καθολική βίωση της δυνάμεως και της παρουσίας του Χριστού στη ζωή σου εκμηδενίζει τη μηδενική ποιότητα της χωικής φύσεώς σου και πλουτίζει σε απόλυτες διαστάσεις τη μηδενική σου αυτοσυνειδησία. Αφού γίνεις μηδέν, γίνεσαι το παν. Ή καλύτερα, ενώ εσύ διεργάζεσαι στις διαστάσεις της προσωπικής σου ζωής την εμβάθυνση στη μηδενική ποιότητα της χωικής φύσεώς σου, εισραίει μέσα σου το είδωρ το ζών το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Η μηδενική αυτοσυνειδησία είναι η λειτουργία κενώσεως από τα αρνητικά ανθρώπινα στοιχεία που επιτρέπει την πλήρωσή σου με τη ζωή του Χριστού. Το να συνειδητοποιείς λοιπόν συνεχώς ότι ως ανθρώπινη δυνατότητα δεν είσαι τίποτα, δημιουργείς μέσα σου χώρο στη χάρη του Θεού, στη δύναμη και παρουσία της ζωής του Χριστού μέσα σου. Αυτή η διαδικασία της βιώσεως της εν Χριστώ ζωής, θεωρούμενη από την άποψη του θέματός μας, μας δίνει να καταλάβουμε την ειδική σημασία της ταυτίσεώς μας με τον Χριστό. Αυτός που ζει τη δύναμη και την παρουσία του Χριστού με τρόπο άμεσο ελευθερώνεται από το έμεσο, από ό,τι μας περιβάλλει και νοθεύει την ύπαρξή μας. Βέβαια, όπως υπογραμμίστηκε μέχρι τώρα, η οδός της μηδενικής αυτοσυνειδησίας είναι τρόπος αποσπάσεώς μας από το υπαρξιακό έμεσο, από ό,τι μας περιβάλλει και μας δεσμεύει. Όταν προσανατολίζεσαι προς το «δεν είμαι τίποτα», άρα δεν έχω τίποτα και δεν θέλω τίποτα, συνειδητοποιείς τη διάκριση του εαυτού σου από το περιβάλλον σου με τη βαθύτερη έννοια που αναλύσαμε ήδη. Ειδικότερα, ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τις ποικίλες βιωματικές καταστάσεις που σε συνδέουν και σε ταυτίζουν απόλυτα με ό,τι σε περιβάλλει. Αλλά αυτός ο τρόπος ξεχωρίσματος από το περιβάλλον είναι αρνητικός. Κατά κάποιο τρόπο, με την εμβάθυνση στη μηδενική αυτοσυνειδησία, δηλαδή του «δεν είμαι τίποτα», αρνείσαι ό,τι σε περιβάλλει και σε δεσμεύει. Η ταύτισή σου όμως με τον Χριστό είναι συγχρόνως η διεργασία της αποσπάσεώς σου και της διακρίσεως από ό,τι σε περιβάλλει με έναν τρόπο θετικό. Όσο αυξάνεις εν Χριστώ Ιησού, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς την υπαρξιακή σου αυτοτέλεια και αυτονομία, όχι μόνο στην καθαρά ανθρώπινη περιοχή, αλλά και στην περιοχή της ζωής της χάριτος. Έτσι ολοκληρώνεται λυτρωτικά το ξεχώρισμα του εαυτού σου από τον εαυτό σου. Γιατί η εν Χριστώ ζωή σε ελευθερώνει από το νομιζόμενο εαυτό σου, την πλασματική εικόνα του εαυτού σου, δηλαδή το προσωπείο σου. Η απόσπαση από το υπαρξιακό έμεσο μέσω της βιώσεως της εν Χριστώ ζωής διενεργείται ουσιαστικά στο πεδίο της σχέσεώς μας με την αμαρτία. Η αγαπητική μας σχέση με τον Χριστό μας ελευθερώνει από την ταύτισή μας με την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι όταν ζούμε αυθεντικά εν Χριστώ Ιησού, συνειδητοποιούμε με τρόπο αυθεντικό πρώτον ότι είμαστε αμαρτωλοί και δεύτερον πότε αμαρτάνουμε. Η συνειδητοποίηση αυτή
Η σχέσεώς μας με την αμαρτία δεν είναι μια αυτονόητη λειτουργία της χριστιανικής μας ταυτότητος. Επειδή είμαστε χριστιανοί, νομίζουμε πολλές φορές ότι είμαστε και εξοικειωμένοι με την πνευματική εργασία της διακρίσεώς μας από την αμαρτία. Ότι δηλαδή ξέρουμε πότε αμαρτάνουμε και πότε όχι. Αλλά είναι γεγονός ότι η χριστιανική μας συνείδηση απατάται πολύ εύκολα στο διάλογο που κάνει με την αμαρτία, αν η σχέση μας με τον Χριστό είναι τυπική και παραδοσιακή, με ένα πνεύμα ρουτίνας. Γιατί η αμαρτία είναι πονηρή και απατηλή, και η απατηλή της ικανότητα εκδηλώνεται στην πεποίθηση που μας δημιουργεί ότι τη γνωρίζουμε και την ελέγχουμε. Αλλά αν η σχέση μας με την αμαρτία ελέγχεται από τα ψυχοδυναμικά κίνητρα του προσωπείου μας και όχι από τον πραγματικό μας εαυτό, η αυταπάτη μας είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Η ιδιαίτερη απατηλή φύση της αμαρτίας έγκυται στο γεγονός ότι προβάλλεται ενώπιον μας σε μια αντικειμενοποιημένη διάσταση. Με άλλα λόγια, την αμαρτία τη θεωρούμε συνήθως σαν μια πράξη ή σκέψη. Έτσι, άθελά μας, ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία με έναν τρόπο απατηλό. Σκεφτόμαστε εμείς και η αμαρτία. Από εκεί και πέρα, η ταύτισή μας με την αμαρτία είναι αναπόφευκτη. Γιατί, παραμερίζοντας την αμαρτωλή μας φύση, που είναι ο πραγματικός εαυτός μας, συνειδητοποιούμε μόνο την ενέργεια της αμαρτίας σε συγκεκριμένες αποσπασματικές της εκφράσεις. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανική μας συνείδηση λειτουργεί ηθικιστικά. Ο διάλογός της με την αμαρτία αναπτύσσεται στο πεδίο μιας στατιστικής εκτιμήσεως της αμαρτωλότητός μας. Έτσι ολισθαίνουμε στην υποκρισία και το φαρισαϊσμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπείου μας. Από την αυταπάτη αυτή ακριβώς που οδηγεί στην υποκρισία και το φαρισαϊσμό, μας λυτρώνει μόνον η αγαπητική σχέση με τον Χριστό. Αυτός που ζει παντού και πάντοτε στην καθημερινή ζωή την παρουσία και τη δύναμη του Ιησού Χριστού, κατανοεί πρώτα-πρώτα το βάθος και τις διαστάσεις της αμαρτωλής φύσεώς του. Κυριαρχείται συνεχώς από μια ενοχική ευαισθησία που διαργάζεται η αγάπη του και, γιατί όχι, ο θείος έρωτάς του για τον Χριστό. Όσο πιο πολύ αγαπάς τον Χριστό, τόσο πιο πολύ κατανοείς την προσωπική σου αμαρτωλότητα. Έτσι, ο θείος έρωτας για τον Χριστό είναι συγχρόνως μια ασύλληπτη αίσθηση της αμαρτωλής φύσεώς μας. Χωρίς το θείο έρωτα για τον Χριστό, σε μια άμεση καθημερινή εμπειρία, δεν μπορούμε να συλλάβουμε τις διαστάσεις της προσωπικής μας αμαρτωλότητος.

Κεφάλαιο 10. Το γένος τούτο. Είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι ο κόσμος είναι γεμάτος δαιμόνια. Δαιμόνια πολλά, κάθε είδους και κάθε ειδικότητος, δρούν αδέσποτα μέσα στον κόσμο και βασανίζουν τους ανθρώπους. Αλλά φαίνεται πως μεταξύ αυτών των δαιμονίων κυριαρχεί ένα δαιμόνιο εξαιρετικά δραστήριο και καταστροφικό. Είναι ασφαλώς το δαιμόνιο που συνήντησε ο Κύριος μέσα στην ψυχή του σεληνιαζόμενου νέου. Το δαιμόνιο αυτό φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δραστηριότητα σχιζοφρενικής ποιότητος. Γιατί μια τέτοια ακριβώς συμπεριφορά κάνει τον δαιμονόπληκτο άνθρωπο ανίκανο να συμβιώσει ομαλά με τους άλλους ανθρώπους. Άλλωστε, ένα είδος επιληψίας ή σεληνιασμού είναι οπωσδήποτε σύμπτωμα μιας σχιζοφρενικής αιτιολογίας. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει εδώ είναι απλώς και μόνο το γεγονός της δαιμονοληψίας σαν μια ατομική και κοινωνική αλλοτρίωση του ανθρώπου. Μάλιστα, στο σημείο αυτό θα πρέπει και πάλι να κάνουμε την απαραίτητη αναδρομή στον εδεμικό παραδοσιακό χώρο για να θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που αποδέχτηκε ο άνθρωπος τη δαιμονική συμβουλή για άμεση θεοποίηση, συμφιλιώθηκε στενά με τον αρχαίκακο Όφη και υποτάχθηκε στις δαιμονικές υποβολές του. Έτσι κυριαρχήθηκε από έναν δαιμονισμό που στη μετέπειτα ζωή του εκφράστηκε και εκφράζεται με μια ατέλειωτη ποικιλία νοσηρών συμπεριφορών. Και η σχιζοφρένεια ούτως ή άλλως είναι ένα είδος δαιμονισμού, οποιαδήποτε κι αν είναι η εκδοχή του νοήματος του όρου αυτού. Γιατί εξάλλου κανείς δεν αμφισβητεί την νοσηρή ποιότητα της σχιζοφρένειας. Ό,τι είναι λοιπόν νοσηρό έχει μέσα του το δαιμονικό σπέρμα. Και ό,τι είναι δαιμονικό εκφράζεται με μια νοσηρή συμπεριφορά. Αν όμως προχωρήσουμε στην ψηλάφιση της ρίζας του δαιμονισμού που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ζωή, θα συναντηθούμε και πάλι με την αρχική αιτία που όθησε τον άνθρωπο να λαχταρίσει την άμεση θεοποίηση. Και η αιτία αυτή είναι ο ανθρώπινος εγωισμός. Μια εντελώς ανθρώπινη ποιότητα ζωής που στη θετική της όψη πρόκειται να αποτελέσει το προθετικό στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής για την πραγμάτωση της αυθεντικής της υπαρξιακής προοπτικής. Ο εγωισμός αυτός, με την παράδοση του ανθρώπου στη θανάσιμη αγκαλιά του δαιμονισμού, μεταποιήθηκε σε ένα εωσφορικό εγωκεντρισμό κατάλληλο να βοηθήσει τον άνθρωπο να πραγματώσει τη δαιμονική συμβουλή για άμεση θεοποίηση. Έτσι, τελικά, ο εγωκεντρισμός, σαν βασική αιτιολογία των σχιζοφρενικών μορφών συμπεριφοράς, κινεί τα νήματα ενός δαιμονισμού που βασανίζει ανελαίητα τον άνθρωπο και τον κάνει να αφρίζει, να πέφτει στο νερό και στη φωτιά, με οποιαδήποτε έννοια και αν πάρει κανείς τις δύο τελευταίες αυτές λέξεις. Ο άνθρωπος βασανίζεται μέσα σε ένα κράτος δαιμονισμού που τον πνίγει και τον καίει. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς όριμος άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί. Αυτό μόνο που μπορεί να αρνηθεί είναι να αναλάβει τη θεραπεία αυτού του δαιμονισμού. Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι οι μαθητές του Κυρίου δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το δαιμονιζόμενο νέο. Ενώ μέχρι τότε είχαν στο ενεργητικό τους μερικά θαύματα και είχαν μια εύλογη εμπιστοσύνη στη θαυματουργική τους ικανότητα, δεν μπόρεσαν να διαλυθούν με το δαιμόνιο έτσι ώστε να το εκδιώξουν από την ψυχή του νέου και να τον ελευθερώσουν από το ασταμάτητο μαρτύριό του. Γι' αυτό μένουν καρφωμένοι σε μια ενδόμηχη απορία που αποκάλυψαν στον διδάσκαλό τους μόνον ύστερα από τη θεραπεία του ταλέπορου νέου. Γιατί εμείς, Κύριε, δεν καταφέραμε να εκδιώξουμε το δαιμόνιο αυτό από την ψυχή του παιδιού αυτού? Ο Κύριος, πριν δώσει την απάντηση, οδύρεται ανθρώπινα για την απιστία των μαθητών και φίλων του. «Ο γενεά άπιστος». Ο μαχητικός διάλογος με το δραστήριο δαιμόνιο έπρεπε να είναι καρπός βαθιάς και ασάλευτης πίστεως για να μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά μια τέτοια πίστη φαίνεται πως στη στιγμή αυτή
δεν διέθεταν οι μαθητές του Κυρίου. Έτσι το δαιμόνιο δεν συγκινήθηκε καθόλου από τις καλοπροαίρετες προσπάθειές τους. Έμεινε καρφωμένο στη θέση του, προκαλώντας συχρόνως την απορία των μαθητών.

Αλλά φυσικά το πρόβλημα της επιλογής του βασικού προσανατολισμού της ζωής μας και μάλιστα του δρόμου που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να φτάσει στην πραγμάτωση του σκοπού που προτείνει ο προσανατολισμός αυτός δεν είναι πρόβλημα κριτικής ερεύνης και λογικής πειθούς. Είναι πάντοτε πρόβλημα πίστεως. Μιας πίστεως που έχει ξεκινήσει σαν βιωματική λειτουργία από τη βεβαιότητα της προσωπικής απιστίας. Πρόκειται εδώ για μια υπέρβαση της απιστίας μας, που πριν την παραδώσουμε με ένα γνήσιο ασκητικό πνεύμα στη χάρη του Θεού, πρέπει να την παραδεχτούμε με την ταπείνωση του πατέρα που έφερε στα πόδια του Χριστού το δαιμονιζόμενο παιδί του. Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Η παραδοχή αυτής της απιστίας μας διευκολύνει την κατανόηση του ασκητικού νοήματος, της νηστείας και της προσευχής. Εξάλλου όμως, η ταπείνωση που προϋποθέτει η συνέστηση της απιστίας μας είναι αφετηρία της θεραπείας της σχιζοφρενικής μας αυτοαλωτριώσεως.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσει μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

τη κλειδίσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου συναντήθηκε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη. Σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα, συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία πυρπόλησαν το Υπουργείο Παιδείας. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για το νέο πλήγμα κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των συστημάτων τους παρά τον αμήλικτο ανταγωνισμό στους κόλπους του τομέα που τους οθεί να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους, δήλωσε σήμερα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν. Ο καιρός για αύριο, νεφελώδης, που αργότερα θα γίνει νεφοσκεπής, 14 με 19 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι μέτρη βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ. Επόμενη ενημερωσία σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στην μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Συνεχίζοντας τα όσα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον κλήρο, για τους ιερείς, θα συμπληρώσουμε μερικά στοιχεία όσον αφορά την ενδυμασία του κλήρου και την ενδυμασία του εκτός λειτουργίας πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα μας που έχει σχέση με αυτό που λέμε λαός του Θεού και σώμα Χριστού. Η ιδιαίτερη ενδυμασία του κλήρου έχει μια ιστορική σημασία αφού οφείλεται εμπολής στην ιστορική διαδρομή. Έχει όμως και μια λειτουργική, δηλαδή εικονολογική σημασία αφού υπομνηματίζει μια βιωτή εκτός της ιστορίας. Τα άμφια του ιερέα έχουν άμεση σχέση με αυτό που εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι άμφια που δεν φοριούνται στην καθημερινότητα.

ρούχα που φορούσε στις επίσημες θελετές, γιατί και αυτός επίσης δήλωνε κάτι πέραν του ανθρωπίνου. Η δόξα του δεν ήταν μια ατομική του υπόθεση. Ο Αυτοκράτορας ήταν η ορατή φανέρωση της ενότητας ενός λαού. Και μάλιστα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το λειτουργήμα δεν το αποκτάει από τις φυσικές του μόνον δυνάμεις, αλλά χρειάζεται και την ευλογία Θεού. Πάντως, τα άμφια του ιερέα είναι δηλωτικά της παρουσίας του ακτίστου ενώπιόν μας στη Θεία Λειτουργία. Στα άμφια μπορούμε να αναγνώσουμε σημασίες που δηλώνονται με το χρώμα, το σχήμα ή τη θέση. Το λευκό χρώμα δηλώνει κάτι, το πορφυρό δηλώνει κάτι άλλο, το μοβ δηλώνει κάτι τρίτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ιερέας φοράει πένθυμα ενδύματα, όχι όμως τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, όπου τα ενδύματά του είναι λαμπρά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αιώνων αναπτύχθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, αν και μερικές φορές η τάση αυτή συμβολισμού έφτασε και σε σημεία υπερβολής. Έτσι, ορισμένα στοιχεία της ενδύσεως του ιερέα, αλλά και των άλλων καλυμάτων της Αγίας Τραπέζης, εκτός από την πρακτική τους χρηστικότητα, απέκτησαν και μια λειτουργική συμβολικότητα. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον λεγόμενο αέρα, το τεμάχιο υφάσματος που καλύπτει τα τίμια δώρα και που κινεί ο ιερέας όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κάλυμα που χρησιμεύε για να μην πέφτουν έντομα μέσα στο δισκοπότερο, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Με τον καιρό απέκτησε και έναν άλλο συμβολισμό εντελώς άσχετο με τη χρηστική του λειτουργικότητα. Αυτές οι συμβολικές προεκτάσεις, όχι μόνο όσον αφορά τα άμφια ή τα άλλα σκεύη, αλλά και τα μέρη του ναού και τις τελούμενες πράξεις, ζωογονούν τη ζωή της Εκκλησίας και παιδαγωγούν θεολογικά. Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινή ενδυμασία του ιερέα, εκεί τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά. Το σημερινό ένδυμα του ιερέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανιστόρητο. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, αλλά γενικεύθηκε στον τόπο μας τον 19ο αιώνα. Είναι ο Όθωνας αυτός που το επέβαλε ολοκληρωτικά. Όταν δηλαδή η Εκκλησία έγινε θεσμός κρατικός και κατ' επέκταση οι ιερείς έγιναν αξιωματούχοι ενός κρατικού θεσμού, τους επευλήθη να φορούν και ένα ορισμένο ένδυμα. Αυτό το ένδυμα το δανείστηκαν από τη δικαστική εξουσία που υπήρχε επί τουρκοκρατίας. Είναι ο μανδύας του κριτή, του δικαστή. Όπως επίσης και το καλυμάφι που φορούν οι ιερείς είναι ανιστόρητο. Στην παράδοσή μας ο ιερέας εκτός λειτουργίας μπορούσε να φοράει τα καθημερινά του ρούχα. Ο ιερέας, παραδείγματος χάρη στην Ήπεθρο, ήταν συνήθως αγρότης, αν και παλαιότερα υπήρχαν και άλλα επαγγέλματα ιερέων. Γιατί ο ιερέας, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ήταν επάγγελμα. Είχε το επάγγελμά του, από το οποίο ζούσε την οικογένειά του, όπως την ζούσαν όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα ήταν και μοναχός, δεν είχε και ανάγκη να ζήσει κανέναν. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση των ιερέων αγροτών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιοι ναοί είχαν δικά τους κτήματα, τα οποία παραχωρούνταν στους ιερείς όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως χρήση. Οι δε ιερείς τα παραχωρούσαν σε γεωργούς, ακτήμονες ή άλλους με κάποια συμφωνία. Όσο για τη γενιάδα, είναι μια παλαιότατη παράδοση. Παραδείγματος χάρη την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν γένια, αλλά έπρεπε να είναι ξυρισμένο το κεφάλι. Ο ίδιος ο Απόστολος το θεωρεί μεγάλη παράβαση του Ιερού Νόμου το να έχει ένας άνδρας μαλλιά. Υπάρχουν και ολόκληρες διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η γενιάδα άρχισε να μεγαλώνει και κατά κάποιο τρόπο το μέγεθός της δήλωνε και το αξίωμα, το κυβερνητικό αξίωμα. Αυτό επηρέασε λίγο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα. Το μακρύ μαλλί επεκράτησε από την

και μετά και είναι αποτέλεσμα της επιρροής του μοναχισμού. Ξέρουμε από μαρτυρίες πως ήδη από τον 4ο αιώνα θεωρείται ανάρμοστο να επιμελούνται οι μοναχοί το σώμα τους. Από αυτή τη στάση προέκυψε σιγά σιγά η τάση να αφήνουν και οι ιερείς τα μαλλιά τους μακριά. Μέχρι τώρα μιλάω για την ενδυμασία των ιερέων, για κάποια στοιχεία στην περιβολή του ιερέα. Μην συγχαίουμε την ενδυμασία του μοναχού ή το πώς εμφανίζεται ο μοναχός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν αργότερα επεκράτησε μοναχοί να γίνονται ιερείς μέσα σε ενωριακούς ναούς μέσα σε πόλεις, έτσι σιγά σιγά γλιστρήσαμε στο να έχουν και οι ιερείς στοιχεία που έχουν οι μοναχοί. Θέλω να πω ότι το μοναχικό ένδυμα είναι κάτι διαφορετικό από το ράσο του ιερέα. Το μοναχικό ένδυμα είναι μια μαύρη μιλωτή που δηλώνει καταρχάς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει για τον κόσμο, και επίσης δηλώνει το πένθος του. Το πένθος του όχι για τον δικό του θάνατο, αλλά για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ο μοναχός πενθεί για όλους. Ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει πεθάνει το δικό του εγώ και υπάρχει μέσα από τους άλλους. Και πονάει γιατί βλέπει τον πόνο των άλλων. Αν θέλετε, πονάει γιατί βλέπει ένα μικρό πουλάκι να πέφτει νεκρό. Πενθεί την απουσία της διηνεκούς χάριτος. Αυτό έχει σχέση με τους μακαρισμούς του Κυρίου και έτσι ερμηνεύουν πολύ νωρίς τον μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες». Με όσα ανέφερα μέχρι τώρα για την ενδυμασία του ιερέως, κυρίως την ενδυμασία εκτός της Θείας Λειτουργίας, θέλησα να υπογραμμίσω ότι η διατήρηση ή όχι του ράσου δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την οριμότητα των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να δοθεί μια λύση διαφορετική από τα ισχύοντα σήμερα, χωρίς να διαιρεθεί το σώμα εξαιτίας ίσως κάποιας ανοριμότητας ορισμένων μελών του, ας μην δοθεί. Σε αυτό το σημείο ισχύει η θέση που πήρε ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν τέθηκε το θέμα των ειδωλοθήτων, των κρεάτων δηλαδή που περίσσευαν από τις θυσίες στα είδωλα και τα μοίραζαν στον λαό δωρεάν. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, δικαίωμά μου είναι να φάω ή να μην φάω. Δεν υπάρχει κανένα λάθος στο να φάω ή στο να μην φάω από το κρέας αυτό. Δεν είναι το κρέας που κάνει την ειδωλολατρεία. Αλλά επειδή έχω δίπλα μου τον ασθενή ή τον νήπιο αδελφό μου που δεν έχει οριμάσει για να τα καταλάβει αυτά και σκανδαλίζεται, γι' αυτό ας μην ξαναφάω ποτέ μου κρέας. Το βάρος σε τέτοια δευτερεύοντα, επιτρέψτε μου να πω, θέματα πέφτει στη σχέση μου με τους αδελφούς μου, έστω τους ασθενείς κατά την οριμότητά τους αδελφούς μου. Κανένας σοβαρός ιερέας δεν θα σταθεί στο θέμα του ράσου. Αφού έτσι θέλουν οι περισσότεροι, θα πει, ας το φοράω.

Πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά μια προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη γνωστή φράση του Αγίου Κυπριανού ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Σε συνδυασμό με τη φράση που διατυπώθηκε 11 αιώνες αργότερα από τον Νικόλαο Καβάσιλα ότι η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστηριά της. Τι σημαίνει ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία? Σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία είσαι μέλος ενός σώματος. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της εντάξεώς σου σε αυτό το σώμα. Ενώ έξω από την Εκκλησία δεν είσαι μέλος αυτού του σώματος. Μπορεί να προβείς σε ατομικά κατορθώματα, χάρη στην ενδεχόμενη καλοσύνη σου, χάρη στον ενδεχόμενο ανοιχτό σου νου, χάρη στον ενδεχόμενο αλτρουισμό σου, και μπορεί έτσι ενδεχομένως να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμως οι πατέρες δεν τον θεωρούν σωτηρία. Μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να αποτελεί πρόγευση της σωτηρίας, οδό καλύτερα προς σωτηρία, αλλά θα θυμάστε ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα πει κάτι που είναι και λίγο σκληρό, πως το ταξίδι στη ζωή δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Μπορεί να προγευτεί στο τέλος αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, αλλά στη σωτηρία να μην φτάσεις ποτέ και να πεθάνεις με τις προγεύσεις. Η ένταξη του ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας ως μέλος του λαού του Θεού γίνεται δια του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Ενώ μέχρι το βάπτισμα η προοπτική του είναι ο θάνατος, οδεύει προς τον θάνατο, με το βάπτισμα αρχίζει να οδεύει προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το βάπτισμα κατά ένα μαγικό τρόπο κερδίζει τη ζωή ή βρίσκεται στη ζωή, αλλά αλλάζει η κατεύθυνσή του, αλλάζει ο στόχος του, η προοπτική του. Από την προοπτική του θανάτου περνάει στην προοπτική της ζωής. Ή, για να το πω με έναν πιο ακαδημαϊκό τρόπο, από το άτομο περνάει στο πρόσωπο. Ενώ πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος πραγματοποιεί τα βιολογικά δεδομένα της φύσης του, λειτουργώντας ως άτομο, μετά το βάπτισμα έρεται αυτή η συνέπεια των δεδομένων της φύσεως και αρχίζει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, χωρίς να μπορούμε όμως να εξαντλήσουμε τους ορισμούς για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Θα βασιστούμε στους όρους που εισήγαγαν τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και μετά οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διατυπώσουν με λέξεις την εμπειρία τους για την παρουσία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάκριση αυτή των πατέρων, όταν λέμε άτομο εννοούμε τη δυνατότητα του κτιστού να ορίζει τον εαυτό του και να ενεργεί αφεαυτού, εξαντλώντας την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσεώς του. Ο άνθρωπος έχει μια δεδομένη φύση. Άλλες παραδόσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, περιορίζουν αυτή τη φύση στα υλικά της όρια, στα υλικά όρια της φύσεως. Άλλες παραδόσεις επίσης, θρησκείες ή φιλοσοφίες, αναπτύσσουν αυτά τα όρια μιλώντας για ένα άλλο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο που το ονομάζουν ψυχή ή το ονομάζουν νου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κύριες κατευθύνσεις υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρήσεις που βρίσκουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις μυστικές, εσωτερικές, αόρατες ή δεν βρίσκουν καθόλου τέτοιες δυνάμεις και πιστεύουν ότι όλη η ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επεξεργασία χημικών ενώσεων. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια δεδομένη φύση στον άνθρωπο η οποία ορίζει και την αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου, το τι είναι άνθρωπος. Δεδομένης λοιπόν αυτής της φύσεως, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχει το κτιστό να ορίζει τον εαυτό του. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
γιατί στα ζώα ούτως ή άλλως δεν έχει, το ζώο ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα που έχει ο κτιστός άνθρωπος να ορίζει τον εαυτό του, να ενδοσκοπεί, να ερωτά περί του εαυτού του και σε ένα δεύτερο επίπεδο η δυνατότητά του να δίνει τις όποιες απαντήσεις θέλει να δώσει και να οργανώσει τον βίο του ανάλογα με τις απαντήσεις αυτές, αυτό είναι στοιχείο της φύσης του. Είναι ένα στοιχείο που τον οδηγεί να εξαντλεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσης του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το άτομο δεν υπάρχει καθεαυτό, αφού όλοι ξέρουμε από την πρακτική της ζωής και ο καθένας από την προσωπική του πείρα ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη να διαλεγόμαστε με άλλους ανθρώπους, είτε στη μικρή πρωτογενή κοινωνία της οικογένειας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία της γειτονιάς, είτε στην κοινωνία της πόλης ή του έθνους μας, του λαού μας κλπ. Όμως, εάν λειτουργείς μέσα στις ατομικές διαστάσεις όπως σου ορίζει η φύση σου, τότε η σχέση σου είναι σχέσεις ατόμου με άλλα άτομα και πηγάζουν από αυτό που λέμε ίδιον συμφέρον. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατομικότητας. Συμφέρον, εννοείται βέβαια, είναι αυτό που συμφέρει, αυτό που φέρει μαζί, φέρει στην ίδια θέση τον έναν με τον άλλον. Είναι αυτό που φέρει προς μια πραγματοποίηση των φυσικών μας αναγκών. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν τις δικές μας ανάγκες, είναι απαραίτητη η σχέση μας με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης τις ίδιες ανάγκες, είτε αυτό συμβαίνει σε δύο ανθρώπους που σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια οικογένεια με τα παιδιά της που επίσης σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια μικρή κοινωνία που και πάλι οι άνθρωποι σχετίζονται. Μια τέτοια σχέση μπορούμε ίσως να την πούμε και αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη του ατόμου και είναι πάντα μια αγάπη ιδιωτελής. Γιατί είναι ιδιωτελής? Γιατί αναφέρεται στο ίδιον συμφέρον. Η ψυχολογία που έχει ερευνήσει αυτά τα πράγματα έχει προχωρήσει περισσότερο και μας μιλά για τη σχέση της αγάπης ως ανάγκης του ανθρώπου να υπάρξει. Αγαπάω για να μπορώ να υπάρχω. Όταν μιλούν τώρα οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για μια υπέρβαση της ατομικής καταστάσεως του ανθρώπου. Να υπερβώ την ατομική μου κατάσταση σημαίνει να έχω λόγο επί του λόγου της φύσεως, να έχω λόγο σε αυτά που μου υπαγορεύει η φύση, να μην υποτάσσομαι στον λόγο της φύσεως, αλλά να μπορώ να ελέγχω τον λόγο της φύσεως. Πολύ απλά, να μπορώ να πω όχι στο ναι της φύσεως. Για τους πατέρες αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να κατορθωθεί. Είναι αδύνατο να κατορθωθεί με κατάθεση απλώς του θελήματος, του ατομικού θελήματος. Πείτε ότι είμαι ένα φωτισμένο άτομο, ότι έχω αποφασίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει, έχω βρει ποια είναι η αλήθεια και αποφασίζω να μην είμαι άτομο. Μου είναι αδύνατο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φύγω από το ίδιον της φύσεώς μου. Κατ' ουσίαν είναι παρανοϊκό ακόμα και να το σκεφτώ μόνο. Ο μόνος τρόπος να υπερβαθεί η ατομική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσωπο, δεν μιλάμε απλώς για μια άλλη κατάσταση της υπάρξεως, αντίθετη ή πλησίον ή διαφορετική από την κατάσταση της ατομικής υπάρξεως. Όταν μιλούν οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για συσσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού, στον λαό του Θεού. Γίνεσαι μέλος ενός σώματος και ως μέλος αυτού του σώματος γίνεσαι και ναός δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Επειδή είσαι μέλος αυτού του σώματος, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα εντός σου. Επομένως, η αγάπη σε μια προσωπική ύπαρξη διαφέρει από την αγάπη μιας ατομικής υπάρξεως κατά το ότι αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής.
Γι' αυτό και αυτή η αγάπη είναι τρόπος υπάρξεως, είναι κατάσταση της υπάρξεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια της υπάρξεως. Οι πατέρες μας έχουν δείξει ένα πρότυπο για να αναζητήσουμε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Είναι το πρότυπο της τριαδικής αγάπης, της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει κατά το πρότυπο που υπάρχει ο Θεός, αλλά μόνον ως πρόσωπο.

0: Ας τα πάρουμε τώρα λίγο ξανά από την αρχή. Είπαμε ότι σε μια ατομική διάσταση της υπάρξεως λειτουργεί το ίδιο συμφέρον. Το ίδιο συμφέρον δεν είναι κάτι το κακό. Απλώς το ίδιο συμφέρον είναι λειτουργία της φύσεως. Τι θα πει ίδιο συμφέρον? Θα πει ότι εν ειδόνως ζω την κάθε πράξη μέσα στη ζωή ή την κάθε σχέση μέσα στη ζωή. Η αγάπη στην ατομικότητα έχει μια ιδιοτέλεια. Ακόμα και η πιο θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι ίσως η τραγωδία. Το ότι η αγάπη της ατομικής υπάρξεως ζητάει ανταπόκριση. Ακόμα και στην περίπτωση της θυσιαστικής αγάπης, όπου έστω κι αν σε μισή εσύ τον αγαπάς, ακόμα και εκεί υπάρχει κατά βάθος μια αναζήτηση ανταπόκρισης, έστω και εκ του αντιθέτου. Πάρτε για παράδειγμα την αγάπη της μάνας στο κακό παιδί, στο παιδί που την έχει αρνηθεί, που την δολοφονεί καθημερινά. Η αγάπη της αυτή λειτουργεί και με έναν εκδικητικό τρόπο. Σε αγαπάει για να σε τιμωρήσει αυτή η αγάπη. Αλλά στην εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε και την εικόνα μιας αγάπης που δεν μπορεί να είναι ατομική, που πρέπει να πηγάζει από μια άλλη αρχή. Είναι η αγάπη που περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή του Ασώτου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία αυτής της παραβολής. Ο πατέρας δεν αγαπάει. Υπάρχει ως αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει να κάνει μόνο με την ελευθερία, όχι με την αναγκαιότητα. Γι' αυτό και αυτός ο πατέρας δεν διαλέγεται, δεν συζητάει με το γιο του όταν ο τελευταίος αποφασίζει να φύγει. Δαπανάται στον ιό του επειδή το θέλει ο υιός του, γιατί ο ίδιος είναι δόσιμο, υπάρχει δίδοντας. Και όταν επιστρέφει ο υιός του, πάλι δεν διαλέγεται με τον ιό του. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δεν υπάρχει διάλογος αποκαταστάσεως σχέσεως. Η παραβολή του Ασώτου έχει ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο άσωτος υιός έχει δύο φάσεις στη ζωή του. Τη φάση της ασθένειας και τη φάση της ιάσεως, της ιατρίας. Δεν μπορεί, μας λέει η παραβολή, να μετανοήσει ο άσωτος όντας εκτός του εαυτού του, ενώ, σύμφωνα με μια εξωτερική αντίληψη, είναι ο εαυτός του, ζει μέσα σε μια ελευθερία που έχει επιλέξει αυτός, ζει κατά το ίδιο θέλημά του και κατά το ίδιο συμφέρον του. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν μπορεί να μετανοήσει. Για να μετανοήσει πρέπει να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Να βρει τον πραγματικό του εαυτό. «Εις εαυτόν δε ελθόν», μας λέει το κείμενο της παραβολής. Είναι μια επιστροφή, σωτήρια στον πραγματικό εαυτό. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει η φυσική κατάσταση του ανθρώπου? Τι σημαίνει ο εαυτός του ανθρώπου? Είναι το άτομο μια φυσική διάσταση του ανθρώπου? Είπαμε πριν ότι το άτομο πηγάζει μέσα από τις θελήσεις της φύσεως. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αφού το άτομο είναι φανέρωση της καταστάσεως της φύσεως μας, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε μια φυσική διάσταση. Κι όμως οι πατέρες επιμένουν, αναφέρομαι επίσης στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, στη θεολογία των προφητών, ότι ο άνθρωπος ασθενεί. Και ως ασθενής ο άνθρωπος εξαντλείται στα όρια της φύσεώς του. Το να εξαντλείς δηλαδή την ύπαρξή σου στα όρια της φύσεώς σου είναι ασθένεια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε ο πραγματικός μου εαυτός, ο κρυμμένος μέσα στον ασθενή εαυτό μου, η καταφύση λοιπόν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Αυτή είναι η καταλήθεια πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση την χάνει ο άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Επομένως γεννιέται ως άτομο. Για να υπερβεί την ατομικότητά του, για να γίνει πρόσωπο, πρέπει να έρθει σε μια σχέση με το άκτιστο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν αρκεί να το αποφασίσω, ότι δεν αρκεί μετά από σκέψη πολύ να αποφασίσω πως η αλήθεια είναι εκεί και εκεί θα πάω κι εγώ. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης, είναι θέμα εντάξεως του ανθρώπου σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και εδώ επανέρχομαι στο τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι μια συμβολική τελετή, είναι μια υπαρκτική κίνηση και σχεδόν ποτέ δεν είναι ατομική κίνηση. Το βάπτισμα πηγάζει μέσα από τη θέληση μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και ναι, μεν στην αρχή της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις βαπτίσεων που ξεκινούν από μια έκλαμψη του ανθρώπου ή από κάποιο θαύμα ή από μια πορεία μετανοίας. Τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη το βάπτισμα του ευνούχου της βασίλισσας Αιθιοπίας, ο οποίος τυχαίνει να διαβάζει την Αγία Γραφή και συμπτωματικά ή χάρη στην πρόνοια του Θεού βρίσκεται κοντά του ο Φίλιππας, ο Απόστολος και τον διδάσκει. Αλλά και εκεί ακόμα έχουμε μια προϊστορία που, αν το καλοσκεφτούμε, είναι η προϊστορία μιας κοινότητας, της κοινότητας του Ισραήλ. Η κοινότητα αυτή έχει καταγράψει εμπειρίες της και δια του γραπτού λόγου που διαβάζει ο Αιθίωπας κοινωνεί με τις εμπειρίες αυτές και βαπτίζεται. Αργότερα όμως το βάπτισμα εμφανίζεται ως πράξη που έχει σχέση με την ευχαριστιακή κοινότητα, γι' αυτό και δέχονται να εισαχθεί ο νηπιοβαπτισμός. Δεν είναι μόνο το ατομικό θέλημα, η ατομική ελευθερία που με κάνει να γίνω χριστιανός. Με εντάσσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού, ένας τρόπος υπάρξεως της κοινότητας. Αν η κοινότητα έχει μάθει να υπάρχει ή υπάρχει ως αγάπη, θέλει να με εντάξει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είναι η αγάπη. Και έτσι με οδηγεί στο βάπτισμα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην τελετή του βαπτίσματος υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ή σύμβολα, δηλαδή πράξεις που συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αυτή την αλλαγή που θα έρθει. Πρώτα-πρώτα είναι το νερό που φέρει τη δυσημεία και τη ζωή και του θανάτου. Μπορεί να είναι το χωρίς βυθό νερό, το άβυθο νερό, η άβυσσος δηλαδή, που είναι ο Άδης, ο θάνατος, το χάος, το χωρίς τέλος, άρα μπορεί να είναι και το νερό που ζωοποιεί. Σας θυμίζω ότι στη γιορτή των φώτων που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, σε ένα εξαιρετικό κείμενο παρουσιάζεται η εικόνα του Ιορδάνη ποταμού να αντιστρέφει τη ροή του. Ο Ιορδάνης, μας λέει το κείμενο εκεί, εστράφει στα οπίσω, που σημαίνει ότι ο Ιορδάνης μέχρι τότε κατευθυνόταν προς τον θάνατο και η θάλασσα στην οποία έβγαινε λεγόταν νεκρή θάλασσα, γιατί δεν είχε ζωή. Με τη βάπτιση του Χριστού ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός μας δηλώνει ακριβώς την αλλαγή που γίνεται με το βάπτισμα. Ενώ η προοπτική είναι προς τον θάνατο, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε, με το βάπτισμα αντιστρέφεται αυτή η προοπτική. Γεννιόμαστε για να ζήσουμε και εντασσόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού.

Τι σημαίνει εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα του. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ιστοδυναικές ενωμένος μαζί του. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός πραγματοποιεί αυτό το θέλημα να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται. Αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις αλλά οι πατέρες τις ονομάζουν ενέργειες, να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου, εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό άνθρωπο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία πάνω από μία φορά ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την ενσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Αυτή είναι η αναγγελία του Αγγέλου. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος και λέγεται Χριστός γιατί χρείεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρεί, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος, ο Χριστός χρείεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη. Ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως δεν πρόκειται περί αυτό. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση, αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό τελικά που φέρει εν ημίν τον Χριστό σε μας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηνεκές υπάρχει η παρουσία των ακτίστων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού και λειτουργούμε σε αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζομαι τον τρόπο υπάρξεώς μας. Θα σας θυμίσω με κάπως διαφορετικά λόγια αυτά που προσπάθησα να πω σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Τι γίνεται στη Θεία Ευχαριστία? Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν έχει εγώ, ότι το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μαζεύομαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι
την Αγία Τράπεζα ως μέλη του σώματος του Χριστού, για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο και λέει εκεί: «Ου περί του κόσμου ερωτώ, δε σε παρακαλώ Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά περιόν δε δοκάζμι, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι η δική μου». Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του του Αναστημένου και, για να θυμηθούμε τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε ως μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή που διασώζεται στα Ευαγγέλια. Λέμε, ακούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός: «Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, που το βέβαια ήταν το απελθέτω από μότο του ποτήριον τούτο? Θέλημα της ανθρώπινης φύσης. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εν πνεύμα της αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί του. Αλλά τι σημαίνει να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπό μας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας. Ότι αγαπώμε τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Διότι αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Ή, όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο.

Επανέρχομαι τώρα στην αρχή και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Είπα πως η μόνη δυνατότητα σωτηρίας είναι να είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτήν την απολυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Και εννοείται πως μιλάμε για σωτηρία υπαρκτική, σωτηρία της φύσεως, σωτηρία της υπάρξεως, και δεν μιλάμε για σωτηρία ηθική, που είναι θέμα άλλης τάξεως και δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει αν ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και όμορφα και να πεθάνουμε τελικά ειρηνικά και όμορφα. Εάν όμως ζητάμε αυτή τη σωτηρία της υπάρξεως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση του Αγίου Κυπριανού για την οποία μίλησα, «Extra Ecclesia nulla salus», δηλαδή «εκτός Εκκλησίας ουδε μία σωτηρία», έχει σκανδαλίσει ασφαλώς πάρα πολλούς, ιδίως ανθρώπους των φώτων, όπως τους ονομάζουμε, της διανόησης, ανθρώπους που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι και καλλιεργημένοι. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μια άποψη, οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένοι να μην μπορούν και να μην θέλουν να δεχθούν αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως και γιατί στη Δύση η Εκκλησία έχει έναν εντελώς άλλο χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στη Δύση που έχει άλλο χαρακτήρα, γιατί όσο και αν προσπαθούμε και εμείς να εννοήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τον εαυτό μας ως μέλος αυτού του σώματος, δεν μας είναι εύκολο. Ίσως διανοητικά με το μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες αφαιρές και να πούμε «δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι το άλλο». Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα του βίου μας αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και εμείς την Εκκλησία ως μια ετερότητα. Η Εκκλησία και εγώ. Εγώ και η Εκκλησία. Η Εκκλησία και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, λόγω και της αλλοιώσεως της διδασκαλίας των πατέρων που έγινε τους τελευταίους αιώνες. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και, θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα για να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του λαού του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Επανέρχομαι στη Θεία Ευχαριστία. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι σαφές πως οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να υπάρξουν εάν δεν είναι παρόντες στην κλάση του Άρτου, στη Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Στην Ευχαριστία δεν πηγαίνουμε, το τονίζω αυτό, για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει προσευχή δική μας στην Ευχαριστία. Εκεί μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Υπάρχουν άλλες στιγμές, σε άλλες ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, που πάμε πράγματι στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε ή μένουμε στο σπίτι μας για να προσευχηθούμε, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις για να προετοιμαστούμε να λάβουμε μέρος στην Ευχαριστία. Υπάρχουν στιγμές που προσευχόμαστε ως κοινότητα και υπάρχει ασφαλώς και η ατομική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η προσευχή μας εντάσσεται σε μια ασκητική οδό. Είναι μέρος της ασκητικής μας πορείας προς τη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν δεν προσευχόμαστε ατομικά. Προσεύχεται ο Χριστός, επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούμε κατ' ουσίαν την έσχατη κατάσταση, τη λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία. Ακόμα και σε μια Θεία Ευχαριστία που μετέχουν μόνο 3 άτομα, πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία για όλο τον κόσμο. Ανέφερα τη Δευτέρα Παρουσία και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι αναμένουμε αυτή τη νέα παρουσία του Κυρίου και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, και επίσης ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Όταν λοιπόν λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, εννοούμε άραγε τη μέλουσα κρίση και βασιλεία? Η απάντηση είναι ότι η Θεία Λειτουργία συμβαίνει, συντελείται το ίδιο μελλοντικό γεγονός που προσδοκούμε. Δηλαδή γίνονται επιμέρους πραγματικά όλα όσα αναμένουμε να πραγματοποιηθούν καθολικά. Όλα αυτά τα επιμέρους που μέσα στην ιστορία, στον παρόντα αιώνα, πραγματοποιούνται συνεχώς, κάποτε, στον μέλλοντα αιώνα, θα εμφανιστούν στην ενότητα και την καθολικότητά τους. Ή, να το πω διαφορετικά, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σταματάμε να ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε λαχταράμε να την ξαναζήσουμε στην επόμενη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που θα αλλάξει στον μέλλοντα αιώνα είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα. Δηλαδή θα είναι μια διαρκής κατάσταση Θείας Λειτουργίας. Και ακόμα περισσότερο, στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα σταματήσει να προσεύχεται προς τον Πατέρα, γιατί τότε πλέον θα βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με τον Πατέρα. Ούτε ο Χριστός θα προσεύχεται, ούτε εμείς θα προσευχόμαστε, αφού θα ζούμε εν Θεό, ενθεωμένοι. Ας δούμε τώρα γιατί ο Χριστός προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία και γιατί μόνο ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει στον Πατέρα. Ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός, είναι αυτός που έχει σαρκωθεί, αυτός που είναι και άνθρωπος. Επομένως μετέχει και της ανθρώπινης και της Θείας Φύσης. Προσέξτε όμως εδώ ένα λεπτό σημείο. Αυτές οι δύο φύσεις δεν έχουν δύο πρόσωπα. Έχουν ένα πρόσωπο. Τέλειος ο αυτός εν θεότητη και τέλειος ο αυτός εν ανθρωπότητη, λέει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις εν πρόσωπον. Το πρόσωπο είναι ένα. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με τη φύση. Δεν ορίζει η φύση το πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει τη φύση. Η φύση έχει να κάνει μόνο με τις ατομικότητες. Εάν μπορέσεις να υπερβείς την ατομικότητα και να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, τότε εσύ ορίζεις τη φύση, δεν σε ορίζει η φύση. Και επειδή το πρόσωπο έχει να κάνει με αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή με αυτή την κοινωνία αγάπης, γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχεις μέσα από την ατομική σου ζωή, αλλά υπάρχεις μέσα από την κατάθεση της παρουσίας των πολλών προσώπων. Και αυτό είναι ζωή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία και να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός του, που είναι η συσσωμάτωση, η ένωση με τον Χριστό. Την ένωση αυτή ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την ονομάζει «εκατέρωθεν ενίκηση», το να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, εμείς σε Αυτόν και Αυτός σε μας.

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού για να σωθούμε, δεδομένης μάλιστα μιας αντίληψης που υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα, που κατ' ουσίαν είναι ερώτημα για έναν Χριστό ατομικής διάστασης και όχι για έναν Χριστό εκκλησιαστικής διάστασης, θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει σωτηρία. Όταν λέμε τη λέξη σωτηρία, δεν εννοούμε απλώς ότι κάποιος θα μας σώσει από την αμαρτία ή από τον θάνατο, αλλά εννοούμε ότι θα θεραπευτεί η φύση μας, θα γίνουμε σώοι. Δεν είμαστε σώοι. Η φύση μας ασθενεί. Πρέπει να θεραπευτούμε, να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητά μας, να επανέλθουμε στην αφετηρία της δημιουργίας και να πραγματοποιήσουμε εκείνο τον τρόπο υπάρξεως που έχει ως πρότυπό της τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Να υπάρξουμε δηλαδή ως κοινωνία προσώπων. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διαποτιστεί η φύση μας από τις δυνάμεις της θεότητας, εάν δεν βρεθούμε σε κοινωνία με τη θεότητα. Το πρωτότυπο του σεσωσμένου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου που είναι σώος, ακέραιος και υγιής, μας το φανέρωσε ο Υιός με το να γίνει άνθρωπος και μας καλεί να επαναλάβουμε ο καθένας μας την ένωση μαζί του ώστε να γίνουμε παιδιά του πατέρα του. Η σωτηρία αυτή δεν επιτυγχάνεται λοιπόν σε ηθικό επίπεδο αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή κάποιος θα μας βραβεύσει εξαιτίας των καλών μας πράξεων, των καλών μας προθέσεων, των καλών μας διαθέσεων. Τη σωτηρία δεν θα την κερδίσουμε επειδή την αξίζουμε εξαιτίας των αρετών μας. Από τη στιγμή της αρκώσεως του Υιού, ούτως ή άλλως, η σωτηρία υπάρχει δυνάμει μέσα στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει ένας σε όλη την ιστορία, ένας σαν και μένα, ακριβώς σαν και μένα, που βρίσκεται σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Ζει. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε θάνατο. Βέβαια, στο πρόσωπο αυτού του ενός υπάρχει η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σωτηρία είναι το να κάνω το θέλημα του Πατρός, να βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με αυτή τη θεότητα. Αυτός που πραγματοποίησε το θέλημα του Πατρός είναι ο Υιός. Δέχτηκε να σαρκωθεί. Δέχτηκε να δοκιμάσει, να γευθεί, να πάρει επάνω του όλο τον κατακερματισμό της ανθρώπινης φύσης, την οδύνη της ανθρώπινης φύσης και τον θάνατο. Και έτσι θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν μας προσάγει στον Πατέρα. Εμείς πηγαίνουμε σε Αυτόν, στον Υιό, δεν πηγαίνουμε στον Πατέρα. Τα δώρα που προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι δώρα προς τον Υιό. Του προσφέρουμε την κτήση. Αυτός δέχεται τα δώρα μας, δέχεται όλη την κτήση ως δώρο δικό μας προς Αυτόν και τα προσάγει στον Πατέρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Jean-Claude Larcet. Κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcet, όπου αναλύεται εκτενώς η ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Jean-Claude Larcet, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η φωνή του Μίτια άρχισε να τρέμει από τα δάκρυα. Το λοιπόν, να τι αποφάσισα, Αλεξέη. Άκου. Άρχισε πάλι πνίγοντας την ταραχή του. Θα φτάσουμε εκεί με την Κρούσεκνα και εκεί αμέσως θα αρχίσουμε να οργώνουμε, να δουλεύουμε ανάμεσα στις άγριες αρκούδες, στη μοναξιά, κάπου απόμερα. Θα βρεθεί δά και εκεί κανένα μέρος απόμακρο. Εκεί, λένε, υπάρχουν ακόμα ερυθρόδερμοι. Εκεί κάπου στην άκρη του ορίζοντα. Εκεί λοιπόν θα πάμε, σε εκείνη τη μεριά, στους τελευταίους των Μοϊκανών. Και αμέσως θα ριχτούμε στη γραμματική, και η Κρούσεκνα και εγώ. Δουλειά και γραμματική. Όλα αυτά θα γίνουν 3 χρόνια. Σε αυτά τα 3 χρόνια θα μάθουμε τα εγγλέζικα και θα μιλάμε καλύτερα από Εγγλέζους. Και μόλις τα μάθουμε, χαίρε Αμερική, θα γυρίσουμε εδώ, στη Ρωσία. Θα είμαστε Αμερικανοί πολίτες.

φτάνουμε σε κανένα απόμερο μέρος στη γη. Κι εγώ σε όλη μου τη ζωή θα παριστάνω τον Αμερικάνο. Κι έτσι θα πεθάνουμε εδώ, στην πατρίδα. Να το σχέδιό μου, και δεν το αλλάζω. Τελεία και παύλα. Το εγκρίνεις? Το εγκρίνω, είπε ο Αλιώσα, μη θέλοντας να του αντιμιλήσει. Ο Μύτια σώπασε για λίγο και ξαφνικά προφερέ: «Και πώς μου τη φέρανε στη δίκη? Βρε, πώς μου τη φέρανε!» «Και να μη σου τη φέρνανε, πάλι θα σε καταδικάζανε», πρόφερε ο Αλιώσα. «Ναι, με βαρέθηκε ο κόσμος εδώ πέρα. Ο Θεός μαζί τους. Όμως αυτό είναι βαρύ για μένα», στέναξε ολοπόνο ο Μύτια. Πάλι σώπασαν για λίγο. «Αλιώσα, σφάξε με τώρα. Σφάξε με τώρα», αναφώνησε ξαφνικά. «Θα έρθει τώρα ή όχι? Θα έρθει? Πες μου, λέγε, τι σου είπε? Πώς σου το είπε?» «Μου είπε πως θα έρθει, μα δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Πολύ δύσκολο της πέφτει», κοίταξε δειλά τον αδερφό του ο Αλιώσα. «Αυτό έλειπε, να μην της είναι δύσκολο. Να μην της είναι δύσκολο. Αλιώσα, εγώ πάνω σε αυτό θα τρελαθώ, να το ξέρεις. Η Γκρούσεκ να όλο με κοιτάζει. Καταλαβαίνει? Ω Θεέ μου, Κύριε, ηρέμησέ την. Τι είναι αυτό που γυρεύω? Την Κάτια γυρεύω. Αυτήν. Ξέρω τάχα τι θέλω. Ασεβής. Είμαι ασεβής. Σαν Καραμαζόφ. Είμαι ασεβής. Όχι, όχι. Δεν είμαι ικανός για το μαρτύριο. Όχι. Αλιάνθρωπος είμαι. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Νάτινα, αναφώνησε ο Αλιώσα. Εκείνη τη στιγμή στο κατόφλι φάνηκε η Κάτια. Για λίγο κοντοστάθηκε, κοιτάζοντας το Μύτια με κάποιο χαμένο βλέμμα. Αυτός τεινάχτηκε αμέσως όρθιος. Το πρόσωπό του έδειξε τρόμο, χλώμιασε, μα αμέσως ένα δειλό, οικετευτικό χαμόγελο αχνοφάνηκε στα χείλη του και ξάφνου, ασυγκράτητα, έτεινε στην Κάτια και τα δυο του χέρια. Βλέποντας το αυτό εκείνη, όρμησε προς το μέρος του, τον άρπαξε από τα χέρια και τον κάθισε σχεδόν με τη βία στο κρεβάτι. Κάθισε κι αυτή δίπλα και μην παρατώντας τα χέρια του, τα έσφιγγε σπασμωδικά. Κάμποσες φορές έκαναν και οι δύο κάτι να πούν και μετά συγκρατιόνταν και πάλι σωπαίνανε επίμονα, σαν να ήταν καρφωμένος ο ένας τον άλλον και κοιτάζονταν με ένα παράξενο χαμόγελο. Έτσι πέρασαν κάπου 2 λεπτά. «Με συγχώρεσες? Ε, με συγχώρεσες ή όχι?» πρόφερε επιτέλους ο Μύτια και την ίδια στιγμή γύρισε στον Αλιώσα και με παραμορφωμένο από τη χαρά πρόσωπο του φώναξε: «Ακούς τι ρωτάω? Ακούς? Γι' αυτό και σ' αγαπούσα, γιατί έχεις μεγάλη καρδιά», της ξέφυγε. «Μα και ούτε σου χρειάζεται η συγγνώμη μου, ούτε μένα η δική σου. Το ίδιο κάνει αν με συγχωρέσεις ή όχι. Για όλη μου τη ζωή θα μείνει στη ψυχή μου σαν μια ανοιχτή πληγή, κι εγώ στη δική σου. Έτσι και πρέπει», είπε η Κάτια. Σταμάτησε να πάρει ανάσα. «Γιατί ήρθα? Γιατί?» παράφορα και βιαστικά άρχισε πάλι. «Ήρθα να

σου αγκαλιάσω τα πόδια, να σου σφίξω τα χέρια, να, έτσι ώσπου να πονέσεις. Θυμάσαι όπως σου τα σφίγγα τότε στη Μόσχα. Να σου ξαναπώ πως είσαι ο Θεός μου, η χαρά μου, πως αγαπώ τρελά. Σαν να αναστέναξε με σπαραγμό και ξάφνου ακούμπησε άπλιστα τα χείλη της στο χέρι του. Δάκρυα ανάβλησαν από τα μάτια της. Ο Αλιώσα στέκονταν ακίνητος σαν χαμένος. Με κανέναν τρόπο δεν περίμενε αυτό που έβλεπε. Η αγάπη πέρασε, Μύτια, άρχισε πάλι Κάτια. Μα μου είναι ακριβό μέχρι πόνου αυτό που πέρασε. Αυτό μάθε το. Θέλω να το ξέρεις για πάντα. Μα τώρα, για μια στιγμούλα μοναχά, ας γίνει αυτό που θα μπορούσε να είναι. Με συσπασμένο χαμόγελο πρόφερε πάλι χαρούμενα κοιτώντας τον στα μάτια. Κι εσύ τώρα αγαπάς άλλη, κι εγώ άλλον. Μα παρόλα αυτά θα σ' αγαπώ παντοτινά, κι εσύ εμένα. Το ξέρες τα αυτό; Ε, πες μου, μπορούσες να το φανταστείς; Ακούς, αγάπαμε. Αγάπαμε σε όλη σου τη ζωή να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς. Αναφώνησε με κάποιο απειλητικό σχεδόν τρεμούλιασμα στη φωνή της. Θα σ' αγαπώ. Και ξέρεις, Κατιούσκα, άρχισε να μιλάει και ο Μύτια, κοντανασένοντας σε κάθε λέξη, ξέρεις, εγώ εδώ και 5 μέρες, εκείνο το βράδυ, σ' αγαπούσα. Όταν έπεσες και σε πήρανε, σ' αγαπούσα. Σε όλη μου τη ζωή σ' αγαπούσα. Κι έτσι θα'ναι. Θα σ' αγαπάω αιώνια. Έτσι ψέλισαν και οι δυο και λέγανε πράγματα σχεδόν παράλογα και παράφορα, ίσως μάλιστα και ψεύτικα. Μα εκείνη τη στιγμή όλα ήταν αλήθεια και οι δυο πιστεύανε απόλυτα στον εαυτό τους. Κάτια, αναφώνησε ξάφνου Μύτια, πιστεύεις πως σκότωσα; Ξέρω πως τώρα δεν το πιστεύεις, μα τότε όταν έκανες την κατάθεση, μπορεί λοιπόν να το πίστευες αυτό; Και τότε δεν το πίστευα. Ποτέ δεν το πίστεψα. Σε μισούσα και ξάφνου έπεισα τον εαυτό μου. Να, για εκείνη τη στιγμή, όταν έδινα την κατάθεσή μου, τον έπεισα και πίστευα. Μα όταν τελείωσα την κατάθεση, αμέσως έπαψα να το πιστεύω. Να τα ξέρεις όλα αυτά, γι' αυτό σου τα λέω. Ξέχασα πως ήρθα να τιμωρήσω τον εαυτό μου και κανέναν άλλον, πρόφερε ξάφνου με κάποια εντελώς νέα έκφραση που δεν έμοιαζε καθόλου με την προηγούμενη ερωτική της φλιαρία. Υποφέρεις, γυναίκα, υποφέρεις, έκανε εντελώς ασυγκράτητα, σαν να του ξέφυγε του Μύτια. Αφήσέ με, ψιθύρισε αυτή. Θα ξανάρθω. Μου είναι αβάσταχτο τώρα. Πρέπει να φύγω. Σηκώθηκε κιόλας από τη θέση της. Μα ξάφνου έβγαλε μία κραυγή και οπισθοχώρησε. Στο δωμάτιο είχε μπει εντελώς αναπάντεχα η Γκρούσεκνα. Μπήκε αθόρυβα. Κανένας δεν την περίμενε. Η Κάτια έκανε ένα βήμα κατά την πόρτα. Μα φτάνοντας κοντά στην Γκρούσεκνα, σταμάτησε ξαφνικά. Άσπρισε όλη σαν κυμωλία. Και σιγά, σχεδόν ψιθυριστά, της είπε στενάζοντας, «Συγχώρεσέ με. Συγχωρέστε με». Εκείνη την κοίταξε επίμονα και με φωνή φαρμακωμένη από το μίσος απάντησε, «Κακές είμαστε, κυρά μου, και οι δυο μας είμαστε κακές.
πως να συγχωρνάμε εσύ κι εγώ. Να, σώστον, και τότε θα προσεύχομαι για σένα σε όλη μου τη ζωή. Μα να συγχωρέσεις δεν θέλεις, φώναξε ο Μύτια στην Κρουσεκνά με παράφορη μορφή. Μείνε ήσυχη, θα σου τον σώσω, ψιθύρισε η Κάτια και έφυγε τρέχοντας από το δωμάτιο. Και εσύ, και εσύ μπόρεσες να μην τη συγχωρέσεις, αφού σου είπε η ίδια συγχώραμε, αναφώνησε και πάλι πικρά ο Μύτια. Μύτια, μην την κατηγορείς, δεν έχεις το δικαίωμα, φώναξε με θέρμιο Αλιώσα στον αδερφό του. Τα περήφανα χείλια της το λέγανε, και όχι η καρδιά της, πρόφερε με κάποια σιχαμάρα η Κρούσεκνα. Αν σε γλιτώσει, όλα, όλα θα της τα συγχωρέσω, σώπασε, σαν κάτι να ήθελε να πνίξει στη ψυχή της. Δεν μπορούσε ακόμα να συνέλθει. Μπήκε όμως, μπήκε αργότερα, εντελώς τυχαία, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα και μην περιμένοντας να συναντήσει αυτό που συνάντησε. Αλιώσα, τρέξε εξω πίσω της, γύρισε βιαστικά ο Μύτια στον αδερφό του. Πες της, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, μα μην την αφήσεις να φύγει, μην την αφήσεις να φύγει έτσι. Θα έρθω πάλι το απόγευμα, φώναξε ο Αλιώσα και έτρεξε πίσω από την Κάτια. Την έφτασε έξω από το περίβολο του νοσοκομείου. Αυτή περπατούσε γρήγορα, βιάζονταν, μα μόλις την έφτασε ο Αλιώσα, του πρόφερε γρήγορα, όχι μπροστά σε αυτήν. Δεν μπορώ να τιμωρήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να τον τιμωρήσω τόσο. Της είπα, συγχώραμε, γιατί ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου ως το τέλος. Αυτή δεν με συγχώρεσε, την αγαπώ γι' αυτό, πρόφερε η Κάτια με αλλοιωμένη φωνή και τα μάτια της άστραψαν από άγριο μίσος. Ο αδερφός μου καθόλου δεν το περίμενε, μουρμούρισε ο Αλιώσα. Ήταν βέβαιος πως αυτή δεν θα έρθει. Ασφαλώς. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, είπε κοφτά εκείνη. Ακούστε, τώρα δεν μπορώ να πάω εκεί μαζί σας στην κηδεία. Τους έστειλα λουλούδια για το φέρετρο. Λεφτά έχουν ακόμα, μου φαίνεται τουλάχιστον. Αν θα χρειαστούν, πέστε τους πως ποτέ δεν θα τους εγκαταλείψω. Μα τώρα, αφήστε με, αφήστε με παρακαλώ. Αργήσατε κιόλας για εκεί. Αφήστε με παρακαλώ.

πραγματικά άργησε. Τον περίμεναν και μάλιστα είχαν αποφασίσει να πάνε χωρίς αυτόν, το όμορφο στολισμένο με λουλούδια μικρό φέρετρο. Θα το πήγαιναν στην εκκλησία. Ήταν το φέρετρο του φτωχού μικρού Ηλιούσκα. Πέθανε 2 μέρες μετά την καταδίκη του Μύτια. Τον αλλιώσα από την εξώπορτα κιόλας, τον υποδέχτηκαν οι φωνές των παιδιών, των φίλων του Ηλιούσα. Τον περίμεναν με ανυπομονησία και χάρηκαν που επιτέλους ήρθε. Είχαν μαζευτεί καμιά 12 αριά. Όλοι είχαν έρθει με τις σάκες τους κρεμασμένες στον ώμο. Ο μπαμπάς θα κλαίει. Μην τον αφήνετε μονάχο τον μπαμπά, τους είχε πει ο Ηλιούσα πεθαίνοντας, και τα αγόρια το θυμήθηκαν αυτό. Επικεφαλής τους ήταν ο Κόλια. «Πόσο χαίρομαι που ήρθατε, Καραμαζόφ», αναφώνησε αυτός, δίνοντας το χέρι στον Αλιώσα. «Εδώ είναι φρίκι. Αλήθεια, είναι τρομερό να βλέπεις. Ο Σνεγκυριόφ δεν είναι μεθυσμένος. Το ξέρουμε θετικά πως δεν ήπιε τίποτα σήμερα. Μα είναι σαν να είναι μεθυσμένος. Εγώ πάντα είμαι ψύχρεμος. Μα αυτό είναι τρομερό. Καραμαζόφ, αν δεν σας καθυστερώ, θα ήθελα κάτι ακόμα να σας ρωτήσω προτού να μπείτε». «Τι συμβαίνει, Κόλια?» κοντοστάθηκε ο Αλιώσα. «Είναι αθώος ο αδερφός σας ή ένοχος? Αυτό σκότωσε τον πατέρα του ή ο Λακές? Ό,τι θα μου πείτε, αυτό και θα είναι. 4 νύχτες δεν κοιμήθηκα με αυτή τη σκέψη. Σκότωσε ο Λακές. Ο αδερφός μου είναι αθώος», απάντησε ο Αλιώσα. «Κι εγώ αυτό λέω», φώναξε ο Σμούροφ. «Κι έτσι θα χαθεί αθώο θύμα. Έτσι θα πάει. Ω, μα την αλήθεια, αυτό είναι άδικο», αναφώνησε ο Κόλια. «Αν και χάθηκε, είναι ευτυχισμένος. Είμαι έτοιμος να τον ζηλέψω. Μα τι λέτε, πώς μπορεί να γίνει αυτό και γιατί?» αναφώνησε ο Αλιώσα. «Ω, αν μπορούσα ποτέ να προσφέρω τον εαυτό μου θυσία για την αλήθεια», πρόφερε με ενθουσιασμό ο Κόλια. «Μα όχι, όχι σε μια τέτοια υπόθεση, όχι, όχι με τέτοιο έσχος, όχι, όχι με τέτοια φρίκη», είπε ο Αλιώσα. «Βέβαια, θα ήθελα να πεθάνω για όλη την ανθρωπότητα. Όσο για το έσχος, το ίδιο μου κάνει. Ας χαθούν τα ονόματά μας. Τον αδερφό σας τον σέβομαι. Κι εγώ επίσης», ξάφνου και εντελώς πια αναπάντεχα, ξεφώνησε από το πλήθος εκείνο το ίδιο αγόρι που κάποτε ανακοίνωσε πως ξέρει ποιος ίδρυσε την Τρία, και φωνάζοντάς το ακριβώς όπως και τότε, κοκκίνησε ως τα αυτιά. Ο Αλιώσα μπήκε στο δωμάτιο, στο γαλάζιο στολισμένο με άσπρο τούλι φέρετρο. Κοίτονταν με σταυρωμένα χέρια και κλειστά τα ματάκια του ο Ηλιούσα. Τα χαρακτηριστικά του αδυνατισμένου του προσώπου καθόλου σχεδόν δεν είχαν αλλάξει, και παράξενο, το σώμα του δεν μύριζε καθόλου. Η έκφραση του προσώπου ήταν σοβαρή και σαν πως σκεφτική. Ιδιαίτερα όμορφα ήταν τα χέρια, τοποθετημένα σταυρωτά, σαν να ήταν λαξεμένα σε μάρμαρο. Στα χέρια του είχαν βάλει λουλούδια, μα και όλο το φέρετρο ήταν στολισμένο και απ' έξω και από μέσα με λουλούδια που τα είχε στείλει μόλις χάραξε η Λίζα Χοχλάκοβα. Μα ήρθαν κι άλλα λουλούδια από την Κατερίνα Ιβάνοβνα, και όταν ο Αλιώσα άνοιξε την πόρτα, ο λοχαγός με τρεμάμενα χέρια ράντιζε με λουλούδια ξανά και ξανά το αγαπημένο του αγόρι. Μόλις και με τα βίας έριξε ένα βλέμμα στον Αλιώσα, μα και κανέναν δεν ήθελε να κοιτάει, ακόμα και την τρελή τη γυναίκα του που έκλαιγε, τη μητερούλα του
που όλο προσπαθούσε να σηκωθεί στα άρρωστα πόδια της και να ρίξει μια ματιά στο νεκρό της αγοράκι. Την Νίνοτσκα τα παιδιά τη σήκωσαν μαζί με την καρέκλα της και την έφεραν δίπλα στο φέρετρο. Αυτή κάθονταν έχοντας ακουμπισμένο εκεί το κεφάλι της και φαίνεται πως έκλαιγε σιωπηλά. Το πρόσωπο του Σνεγκυριόφ είχε ύφος ζωηρεμένο, μα σάμπος χαμένο κι αυτό, και μαζί κι αγριεμένο κιόλας. Στις χειρονομίες του, στα λόγια που του ξέφευγαν, υπήρχε κάτι σαν τρέλα. «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη», αναφωνούσε αυτός κάθε στιγμή, κοιτάζοντας τον Ηλιούσα. Είχε τη συνήθεια, όταν ακόμα ζούσε ο Ηλιούσα, να τον λέει χαϊδευτικά «Πατερούλη μου, γλυκέ μου πατερούλη». «Μπαμπάκα, δώσ' μου και μένα λουλουδάκια. Πάρε από το χεράκι του εκείνο το άσπρο και δώσε μου το, σε παρακαλώ», παρακάλεσε με λιγμούς η τρελή μητερούλα. Να της άρεσε άραγε τόσο εκείνο το μικρό άσπρο τριαντάφυλλο που ήταν στα χέρια του Ηλιούσα, ή θέλησε να πάρει ένα λουλούδι από τα χέρια του για ενθύμιο? Πάντως τραντάχτηκε ολόκληρη, απλώνοντας τα χέρια της προς τα λουλούδια. «Σε κανέναν δεν θα δώσω τίποτα, τίποτα δεν θα δώσω», αναφώνησε σκληρά ο Σνεγκυριόφ. «Δικά του είναι τα λουλουδάκια, δικά του, όχι δικά σου. Όλα δικά του, όλα δικά του είναι, τίποτα δικό σου». «Μπαμπά, δώσε στη μητέρα το λουλούδι», σήκωσε ξάφνου το μουσκεμένο στα δάκρυα πρόσωπό της η Νίνοτσκα. «Τίποτα, τίποτα δεν θα δώσω, και προπάντων σ' αυτήν. Αυτή δεν τον αγαπούσε. Αυτή του πήρε τότε το κανονάκι και αυτός της το χάρισε», είπε ξάφνου μέσα σε λυγμούς ολοχαγός, καθώς θυμήθηκε πως ο Ηλιούσα είχε παραχωρήσει τότε το κανονάκι του στη μητέρα του. Η άμυρη τρελή άρχισε να κλαίει σιγανά, κρύβοντας το πρόσωπό της μέσα στα χέρια της. Τα παιδιά, βλέποντας επιτέλους πως ο πατέρας δεν αφήνει το φέρετρο κι όμως είναι καιρός να το μεταφέρουν, περιτριγύρισαν ξάφνου το φέρετρο σε πυκνή ομάδα και άρχισαν να το σηκώνουν. «Δεν θέλω, δεν θέλω να τον θάψω στο κημητήρι», ούρλιαξε. «Κοντά στη πέτρα, εκεί θα τον θάψω, στη μικρή μας την πέτρα, εκεί θα τον βάλω, έτσι πρόσταξε ο Ηλιούσα. Δεν θα τον αφήσω, όχι, δεν θα τον αφήσω να τον πάρουν». Αυτός και πριν όλες τις τρεις μέρες έλεγε πως θα τον θάψει κοντά στην πέτρα. Μα μπήκαν στη μέση ο Αλιώσα, η νοικοκυρά του σπιτιού, η αδερφή της, όλα τα παιδιά. Κοίτα εκεί τη σκαρφίστηκε. Να τον θάψει κοντά στην μαγαρισμένη πέτρα, λες και είναι κανένας που κρεμάστηκε, πρόφερε αυστηρά η γριά νοικοκυρά. «Εκεί στο κημητήρι η γη είναι ευλογημένη. Εκεί θα προσεύχονται γι' αυτόν. Από την εκκλησία ακούγονται οι ψαλμοί και ο διάκος διαβάζει τόσο καθαρά και δυνατά που όλα θα φτάνουν κάθε φορά σε αυτόν. Θα ήταν το ίδιο σαν να διαβάζανε πάνω στο μνήμα του». Ο λοχαγός κούνησε επιτέλους τα χέρια του. «Πηγαίνετε τον», σαν να έλεγε. «Πηγαίνετε τον όπου θέλετε». Τα παιδιά σήκωσαν το φέρετρο, μα περνώντας τον μπροστά από τη μητέρα, σταμάτησαν και το κατέβασαν για να μπορέσει να αποχαιρετήσει το γιο της. Μα βλέποντας ξάφνου από κοντά αυτό το ακριβό προσωπάκι που τρεις μέρες τώρα το κοίταζε μονάχα από μακριά, άρχισε ξάφνου να τρέμει σύγκορμη, κουνώντας ιστερικά το ασπρόμαλο κεφάλι της προς πίσω, προς πίσω,
πάνω από το φέρετρο. «Μαμά, ευλογησέ τον, σταύρωσέ τον, φίλησέ τον», της φώναξε η Νίνοτσκα. Μα εκείνη σαν αυτόματο όλο κουνούσε το κεφάλι της και χωρίς να βγάλει λέξη, με στραβωμένο από τον σπαραχτικό πόνο πρόσωπο, ξάφνου άρχισε να χτυπάει το στήθος της με τις γροθιές της. Το φέρετρο το πήγαν παρακάτω. Η Νίνοτσκα ακούμπησε για τελευταία φορά τα χείλη της στο στόμα του πεθαμένου της αδερφού όταν το περνούσαν από μπροστά της. Ο Αλιώσα, βγαίνοντας από το σπίτι, στράφηκε στην σπιτονοικοκυρά με την παράκληση να προσέχει τις γυναίκες που μείνανε. Μα εκείνη δεν τον άφησε ούτε να τελειώσει. «Αυτό ελπίδα. Μαζί τους θα μείνω. Χριστιανοί είμαστε. Τι μου λέτε τώρα? Εννοείται πως θα μείνω». Η γριά, λέγοντάς τα αυτά, έκλαιγε. Ως την εκκλησία δεν ήταν μακριά, κάπου 300 βήματα, όχι περισσότερο. Η μέρα ήταν φωτεινή, ήσυχη. Έκανε παγωνιά, μα όχι μεγάλη. Οι καμπάνες ακούγονταν ακόμα. Ο Σνεγκυριόφ, με ύφος χαμένο και γεμάτο φροντίδα, έτρεχε πίσω από το φέρετρο, ντυμένος με το παλιό, κοντούτσικο, σχεδόν καλοκαιρινό παλτουδάκι του, με εξέσκεπο κεφάλι και ένα παλιό με φαρδιά μπορ, μαλακό καπέλο στα χέρια. Βρίσκονταν σε κάποια αξεδιάλυτη φροντίδα. Πότε άπλωνε ξαφνικά τα χέρια για να βαστάξει το φέρετρο, το φέρετρο που περνούσε από μπροστά του, και μονάχα εμπόδιζε αυτούς που το μετέφεραν. Άλλοτε έτρεχε από το πλάι και γύρευε πώς να βοηθήσει σε κάτι τουλάχιστον. Δεν ήξερε τι έκανε. Έπεσε ένα λουλούδι στο χιόνι και αυτός όρμησε να το σηκώσει. Λες και από αυτό το λουλούδι ένας θεός ξέρει τι θα εξαρτιότανε. «Μα την κόρα, την κόρα ξεχάσαμε», αναφώνησε ξάφνου με τρομερό φόβο. Μα τα γόρια του υπενθύμησαν πως την κόρα ψωμιού την πήρε από πρώτα μαζί του και την έχει στην τσέπη του. Αυτός την έβγαλε αμέσως από την τσέπη του και αφού βεβαιώθηκε, ησύχασε. «Ο Ηλιούσκα, αυτός το πρόσταξε. Ο Ηλιούσκα», εξήγησε αμέσως τον Αλιώσα. «Ήταν νύχτα και εγώ καθόμουν κοντά του και ξάφνου με πρόσταξε: Μπαμπάκα, όταν θα με σκεπάσουν με χώματα, ρίξε πάνω λίγο ψίχουλα ψωμάκι για να έρθουν σπουργιτάκια. Εγώ θα τα ακούσω, θα ακούσω πως ήρθανε και θα είμαι χαρούμενος. Δεν θα είμαι μονάχος». «Αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Αλιώσα. «Πρέπει να του πηγαίνουμε συχνότερα ψωμάκι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα», ψέλισε ολόχαγός, σαν να ζωήρεψε ολόκληρος.

φτάσαν επιτέλους και τοποθέτησαν το φέρετρο στη μέση της εκκλησίας. Όλα τα αγόρια το τριγύρισαν και στάθηκαν έτσι φρόνημα σε όλη τη λειτουργία. Η εκκλησία ήταν παλιά και αρκετά φτωχική. Πολλά εικονίσματα δεν είχαν καθόλου ασημώματα. Μα σε κάτι τέτοιες εκκλησίες προσεύχεται κανείς καλύτερα. Στη λειτουργία ο Σνεγκυριώφ σαν να ησύχασε λιγάκι. Μα από καιρό σε καιρό πάλι του παρουσιάζονταν εκείνη η ασυνήθιτη φροντίδα, η χωρίς σκοπό. Μια πλησίαζε στο φέρετρο για να διορθώσει το κάλυμα ή το μικρό στεφάνι. Όταν έπεσε ένα κερί από το μανουάλι, ρίχτηκε να το ξαναβάλει στη θέση του και χασομέρισε τρομερά με αυτό. Ύστερα πια ησύχασε και στάθηκε ήρεμος κοντά στο κεφάλι του φέρετρου, με ύφος σαν αποχαυνομένο, όλο έγνοια και απορία. Μετά τον Απόστολο ψιθύρισε ξάφνου στον Αλιώσα που στέκονταν δίπλα του πως τον Απόστολο δεν τον διαβάσαν όπως έπρεπε, μα ωστόσο δεν εξήγησε τη σκέψη του. Στο χερουβικό άρχισε να ψέλνει κι αυτός, μα δεν τελείωσε. Γονάτισε, ακούμπησε το μέτωπο στις πλάκες της εκκλησίας και έμεινε έτσι αρκετή ώρα. Τέλος άρχισε η νεκρόσιμη ακολουθία. Μοιράσανε κεριά. Ο τρελός από πόνο πατέρας έγινε και πάλι ανήσυχος. Μα ως παρακτικός, συγκινητικός επικίδιος, αυτός ο ψαλμός ξύπνησε και συνεπήρε την ψυχή του. Τότε σαν να σκεύρωσε ολόκληρος και άρχισε να κλαίει, να κλαίει με γρήγορα αναφιλητά, στην αρχή πνίγοντας τη φωνή του, μα ύστερα φλογερά, ασυγκράτητα, ασταμάτητα. Και όταν άρχισαν να δίνουν τον τελευταίο ασπασμό και να σκεπάζουν το φέρετρο, αυτός το αγκάλιασε με τα χέρια του σαν να μην επέτρεπε να σκεπάσουν τον Ηλιούσα και άρχισε διψασμένα, χωρίς να ξεκολλάει από πάνω του, να τον φυλάει, να τον φυλάει. Τον φιλούσε στα χείλη, στα μάτια, στο μάγουλο. Φιλούσε συνέχεια το πεθαμένο του αγόρι. Τέλος τον καταφέρανε και τον απομάκρυναν. Μα αυτός ξαφνικά τέντωσε τα χέρια του και άρπαξε μερικά λουλούδια από το φέρετρο. Τα κοίταζε και σαν να τον άδραξε κάποια καινούρια ιδέα, έτσι που το κυριότερο σαν να το ξέχασε για μια στιγμή. Σιγά σιγά σαν άπεσε σε συλλογή και δεν εναντιώνονταν πια σε τίποτα. Όταν σήκωσαν το φέρετρο και τον πήγαν στο μνήμα, αυτός απλά κοιτούσε. Το μνήμα ήταν εκεί κοντά, μέσα στον περίβολο, δίπλα στην εκκλησία. Ήταν ακριβό. Πλήρωσε γι' αυτό η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Ύστερα από τους συνηθισμένους τύπους, οι νεκροθάφτες κατέβασαν το φέρετρο. Ο Σνεγκυριώφ έσκυψε τόσο πολύ με τα λουλουδάκια του στο χέρι πάνω από τον ανοιχτό τάφο, που τα αγόρια τρομαγμένα αρπάχτηκαν από το παλτό του και άρχισαν να τον τραβάνε πίσω. Μα αυτός σαν να μην καταλάβαινε πια τι γίνεται γύρω του. Όταν άρχισαν να ρίχνουν χώματα μέσα στον τάφο, άρχισε ξάφνου να δείχνει το χώμα που έπεφτε, σαν να άρχισε μάλιστα κάτι να λέει. Κανένας όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα, μα κι αυτός σώπασε. Εδώ του υπενθύμησαν πως πρέπει να ρίξει τα ψίχουλα και αυτός ταράχτηκε τρομερά. Άρπαξε την κόρα και άρχισε να την κομματιάζει. Την κομμάτιαζε και τη σκορπούσε. Τη σκορπούσε. Σκορπούσε τα ψίχουλα πάνω στο μνήμα. Να λοιπόν, ελάτε, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε σπουργητάκια μου.
μουρμούριζε όλο φροντίδα. Κάποιο αγόρι παρατήρησε πως με τα λουλούδια στο χέρι δεν μπορεί να θρηματίσει εύκολα το ψωμάκι και να τα δώσει να τα κρατήσει για λίγο κάποιος άλλος. Μα αυτός, όχι, δεν τα έδωσε. Μάλιστα φοβήθηκε ξαφνικά για τα λουλουδάκια του, σαν να θέλανε να του τα πάρουν. Και αφού κοίταξε το μνήμα και βεβαιώθηκε πως όλα πια είχαν γίνει, πως τα ψίχουλα ήταν σκορπισμένα, ξάφνου, αναπάντεχα και εντελώς ήρεμα, γύρισε και τράβηξε για το σπίτι. Μόνος του. Το βήμα του ωστόσο γίνονταν όλο και πιο γρήγορο, όλο και πιο ανυπόμονο. Βιαζότανε, σχεδόν έτρεχε. Τα αγόρια και ο Αλιώσα δεν τον προλαβαίνανε. «Λουλουδάκια, λουλουδάκια στη μητερούλα, λουλουδάκια στη μητερούλα, λουλουδάκια στη μητερούλα. Ω, την πικράνα με τη μητερούλα, την πικράνα τη μητερούλα, εγώ». Άρχισε να αναφωνεί και να κλαίει. Κάποιος του φώναξε να φορέσει το καπέλο του, γιατί τώρα κάνει κρύο. Μα ακούγοντάς το αυτό, εκείνος σαν να τον έπιασε κακία. Έριξε το καπέλο του πάνω στο χιόνι και άρχισε να λέει: «Δεν το θέλω το καπέλο μου, δεν το θέλω, δεν το θέλω το καπέλο μου». Ο Σμούροφ το σήκωσε. Όλα τα αγόρια ως το τελευταίο κλαίγανε. Και περισσότερο από όλους ο Κόλια και το αγόρι που ανακάλυψε την Τρία. Και ο Σμούροφ μαζί με το καπέλο του λοχαγού στο χέρι. Κι αυτός έκλαιγε τρομερά. Μα πρόφτασε ωστόσο, σχεδόν τρέχοντας, να αρπάξει ένα κομμάτι τούβλο. Ένα τούβλο που κοκκίνιζε πάνω στο χιόνι του δρόμου, για να σημαδέψει με αυτό ένα κοπάδι σπουργίτια που πέρασε πετώντας. Βέβαια δεν πέτυχε κανένα και εξακολουθούσε να τρέχει. Έκλαιγε και έτρεχε. Στα μισά του δρόμου ο Σνεγκυριόφ σταμάτησε απρόσμενα. Στάθηκε κάπου μισό λεπτό, σαν να τον εξέπληξε κάτι, και ξάφνου γύρισε πίσω στην εκκλησία και ρίχτηκε τρέχοντας κατά το μνήμα. Μα τα αγόρια αμέσως τον προφτάσανε και αρπάχτηκαν από πάνω του από όλες τις μεριές. Τότε αυτός, σαν να χάσε κάθε δύναμη, έπεσε στο χιόνι και χτυπούσε. Χτυπούσε το χιόνι και έκλαιγε. Θρηνώντας, άρχισε να αναφωνεί: «Πατερούλη μου, πατερούλη μου, ηλιούσκα μου, γλυκέ μου, πατερούλη μου, σήκω αγόρι μου». Ο Αλιώσα και ο Κόλια άρχισαν να τον παρακαλούν και να προσπαθούν να τον συνεφέρουν. «Φτάνει πια, λοχαγέ, ένας άντρας πρέπει να υπομένει», μουρμούριζε ο Κόλια. «Θα χαλάσετε και τα λουλούδια», πρόφερε και ο Αλιώσα. «Και η μητερούλα τα περιμένει. Αυτή κάθεται και κλαίει, γιατί πριν από λίγο δεν της δώσατε λουλουδάκια από τον Ηλιούσα. Εκεί είναι ακόμα. Εκεί είναι. Εκεί στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ναι, ναι, ναι, στη μητερούλα», θυμήθηκε ξάφνου και πάλι ο Σνεγκυριόφ. «Το κρεβατάκι θα το πάρουν, θα το πάρουν», πρόσθεσε, σαν να τον έπιασε φόβος πως και πραγματικά θα το έπαιρναν. Σηκώθηκε και έτρεξε πάλι για το σπίτι. Μα ήταν πια κοντά και όλοι φτάσανε μαζί. Ο Σνεγκυριόφ άνοιξε βιαστικά την πόρτα και φώναξε στη γυναίκα του, που τόσο σκληρά είχε μαλώσει το πρωί μαζί της: «Μητερούλα, ακριβή μου, ο Ηλιούσκα σου έστειλε λουλουδάκια, τα ποδαράκια σου τα άρρωστα», φώναξε αυτός, προτείνοντάς της ένα ματσάκι λουλούδια παγωμένα που είχε τσαλακώσει καθώς χτυπιότανε στο χιόνι. Μα εκείνη την ίδια στιγμή είδε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα στη γωνιά τα παπουτσάκια του Ηλιούσα, που στέκονταν το ένα κοντά στο άλλο, μόλις συγυρισμένα από την σπιτονικοκυρά, παλιά, ξεθοριασμένα
σκευρωμένα παπουτσάκια, χιλιομπαλωμένα. Βλέποντάς τα, σήκωσε τα χέρια και όρμησε σε αυτά. Έπεσε στα γόνατα, άρπαξε ένα παπουτσάκι και φέρνοντάς το στα χείλια του, άρχισε να το φυλάει, να το φυλάει, απίστα, φωνάζοντας «Πατερούλη μου, Ηλιούσκα μου, γλυκέ μου πατερούλη, πού είναι τα ποδαράκια σου, αγόρι μου, πού τον πήγες, πού τον πήγες», με σπαραχτική φωνή ούρλιαζε η τρελή. Τότε πια έβαλε τα κλάματα και η Νίνοτσκα. Ο Κόλια βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Πίσω του άρχισαν να βγαίνουν και τα άλλα τα παιδιά. Βγήκε τέλος ξοπίσω του και ο Αλιώσα. «Ας κλάψουνε, ας κλάψουνε», είπε ο Κόλια. «Εδώ βέβαια δεν χωράει παρηγοριά. Ας περιμένουμε λίγο και ύστερα γυρίζουμε». «Ναι, δεν χωράει παρηγοριά. Είναι τρομερό», βεβαίωσε ο Κόλια. «Ξέρετε, Καραμαζόφ», χαμήλωσε ξάφνου τη φωνή του για να μην την ακούσει κανείς, «είμαι πολύ λυπημένος και αν μονάχα ήταν δυνατόν να τον αναστήσω, θα δυνα το κάθε τι». «Κι εγώ το ίδιο», του είπε ο Αλιώσα. «Τι λέτε, Καραμαζόφ, να'ρθουμε εδώ πέρα το βράδυ? Αυτός ασφαλώς θα μεθύσει. Μπορεί και να μεθύσει. Θα'ρθουμε μονάχα εμείς οι δυο, να κάνουμε συντροφιά καμιά ωρίτσα στη μητέρα και στην Νίνοτσκα. Γιατί αν έρθουμε όλοι μαζί, θα τους τα θυμίσουμε και πάλι όλα», είπε ο Αλιώσα. «Εκεί τώρα η σπιτονικοκυρά στρώνει το τραπέζι. Θα κάνουν τώρα το τραπέζι της παρηγοριάς, θαρώ. Θα έρθει και ο παπάς. Να γυρίσουμε τώρα εκεί. Τι λέτε, Καραμαζόφ?» «Το δίχως άλλο», είπε ο Αλιώσα. «Παράξενα είναι όλα αυτά, Καραμαζόφ. Τέτοια θλίψη και ξάφνου κάτι τηγανίτες. Πόσο όλα αυτά είναι αφύσικα στη θρησκεία μας, ε?» «Θα έχουν εκεί και Σολωμό», παρατήρησε ξάφνου δυνατά το παιδί. Στο μεταξύ προχωρούσαν όλοι αργά το μονοπάτι και ξάφνου ο Σμούρο φώναξε: «Να η πέτρα του Ηλιούσα, να, εδώ θέλανε να τον θάψουν». Όλοι σιωπηλοί σταμάτησαν κοντά στην μεγάλη πέτρα. Ο Αλιώσα κοίταξε και όλη εκείνη η εικόνα που του διηγήθηκε τότε ως Νεγκυριόφ για τον Ηλιούσα, πως εκείνος κλαίγοντας και αγκαλιάζοντας τον πατέρα αναφώνησε «Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πόσο σε ταπείνωσε», όλα αυτά παρουσιάστηκαν με μιας μπροστά του. Κάτι σαν να αναταράχτηκε στην ψυχή του. Κοίταζε σοβαρά και επίσημα όλα αυτά τα όμορφα και φωτεινά πρόσωπα των μαθητών και των φίλων του Ηλιούσα και ξαφνικά τους είπε: «Κύριοι, θα ήθελα να σας πω εδώ, σε αυτό ακριβώς το μέρος, δύο λόγια». Τα αγόρια τον τριγύρισαν και αμέσως κάρφωσαν απάνω του επίμονα, γεμάτα προσμονή τα βλέμματά τους. «Κύριοι, γρήγορα θα χωρίσουμε. Εγώ τώρα, για λίγο καιρό, θα είμαι ακόμα με τους δύο αδερφούς μου, που ο ένας θα πάει στο κάτεργο και ο άλλος είναι ετοιμοθάνατος. Μα γρήγορα θα αφήσω αυτή την πολιτεία, ίσως και για πολύ καιρό. Να λοιπόν που θα χωρίσουμε, κύριοι. Ας δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση εδώ, κοντά στην πέτρα του Ηλιούσα, πως ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πρώτα τον Ηλιούσα και δεύτερον ο ένας τον άλλον. Και ό,τι και να μας συμβεί αργότερα στη ζωή μας, και 20 χρόνια να κάνουμε να συναντηθούμε, και πάλι θα θυμόμαστε πως κυδέψαμε το φτωχό αγόρι, πως πρώτα το πετροβολούσαμε. Θυμάστε? Εκεί, στη γεφυρούλα. Και ύστερα όλοι το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Ήταν υπέροχο παιδί, καλό και γενναίο αγόρι. Είχε το αίσθημα της τιμής
και ένιωθε την πικρή προσβολή που είχαν κάνει στον πατέρα του. «Κι έτσι ας τον θυμόμαστε, κύριοι. Πρώτα-πρώτα, για όλη μας τη ζωή. Ακόμα κι αν μας απασχολούν οι πιο σπουδαίες υποθέσεις. Αν πετύχουμε τιμές ή αν πέσουμε σε βαθιά δυστυχία, το ίδιο. Μην ξεχνάτε ποτέ πόσο καλά νιώθαμε μια φορά εδώ πέρα, όλοι μαζί, ενωμένοι με ένα τέτοιο καλό και αγαθό αίσθημα που μας έκανε ίσως και μας καλύτερους. Περιστεράκια μου, αφήστε με να σας ονομάσω έτσι. Περιστεράκια μου, γιατί όλοι σας μοιάζετε τόσο πολύ με αυτά, με αυτά τα χαριτωμένα γκρίζα πουλάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, καθώς κοιτάω τα αγαθά γλυκά σας προσωπάκια, γλυκά μου παιδάκια, ίσως να μην καταλαβαίνετε αυτό που θα σας πω, γιατί μιλάω συχνά όχι πολύ ξεκάθαρα. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου και ύστερα κάποτε θα συμφωνήσετε με αυτά. Να ξέρετε λοιπόν πως τίποτα δεν υπάρχει υψηλότερο και δυνατότερο, υγιέστερο και χρησιμότερο για τη ζωή σας, για τη ζωή που έρχεται, από μια καλή ανάμνηση και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία, από το πατρικό σπίτι. Σας λένε πολλά για την ανατροφή σας και να που κάποια τέτοια υπέροχη, άγια ανάμνηση, φυλαγμένη από τα παιδικά χρόνια, ίσως να είναι η καλύτερη ανατροφή. Αν μαζέψει κανείς μέσα του πολλές τέτοιες αναμνήσεις για τη ζωή, τότε έχει σωθεί για όλη του τη ζωή. Και μάλιστα και μία μονάχα καλή ανάμνηση αν μείνει στην καρδιά μας, και αυτή μπορεί να μας σώσει κάποια στιγμή. Ίσως να γίνουμε κακοί αργότερα, ίσως και μια κακή πράξη ακόμα να μην έχουμε τη δύναμη να την αποφύγουμε. Ίσως να ειρωνευόμαστε τα ανθρώπινα δάκρυα και εκείνους που λένε, όπως τώρα, πριν από λίγο, αυτό που αναφώνησε ο Κόλια: «Θέλω να υποφέρω για όλους τους ανθρώπους». Και αυτούς ίσως να τους χλεβάζουμε. Και ωστόσο, όσο κακοί κι αν γίνουμε, πράγμα που να μην δώσει ο Θεός να συμβεί, μόλις θυμηθούμε πως κυδεύαμε τον Ηλιούσα, πόσο πολύ τον αγαπούσαμε στις τελευταίες μέρες και πως τώρα κουβεντιάζουμε τόσο φιλικά και όλοι μαζί κοντά σε αυτήν την πέτρα, και τότε πάλι ακόμα και ο πιο σκληρός από μας και ο πιο χλεβαστής, αν γίνουμε τέτοιοι δηλαδή, δεν θα τολμήσει μέσα του να κοροϊδέψει το πόσο καλός και αγαθός ήταν τούτη εδώ τη στιγμή. Και όχι μονάχα αυτό, μα μπορεί αυτή ίσα ίσα η ανάμνηση να τον συγκρατήσει από το μεγάλο κακό και να σκεφτεί και να πει: «Ναι, ήμουν τότε καλός, γενναίος και τίμιος». Ας ειρωνευτεί μέσα του, ας το κάνει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άνθρωπος συχνά ειρωνεύεται το καλό και το αγαθό. Αυτό γίνεται μονάχα από επιπολαιότητα. Μα σας βεβαιώνω, κύριοι, πως μόλις θα ειρωνευτεί, τότε αμέσως θα πει μέσα στην καρδιά του: «Όχι, δεν έκανα καλά που ειρωνεύτηκα. Αυτό δεν πρέπει να το περιγελάει κανείς». «Οπωσδήποτε έτσι θα γίνει, Καραμαζόφ, σας καταλαβαίνω», αναφώνησε ο Κόλια. Τα παιδιά ανασάλεψαν και θέλησαν κάτι να φωνάξουν, μα συγκρατήθηκαν. «Αυτό το λέω για την περίπτωση που θα γίνουμε κακοί», συνέχισε ο Κόλια. «Μα γιατί να γίνουμε κακοί? Ψέματα, κύριοι. Ας είμαστε πρώτα-πρώτα και πριν απ' όλα αγαθοί, ύστερα τίμιοι και ύστερα ας μην ξεχνάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Αυτό και πάλι το ξαναλέω.
Όσο για μένα, σας δίνω το λόγο μου, Κύριε, πως κανέναν από εσάς δεν θα ξεχάσω. Το κάθε πρόσωπο που τώρα, τούτη τη στιγμή με κοιτάει, θα το θυμάμαι και σε 30 χρόνια. Κύριοι, καλοί μου κύριοι, ας είμαστε όλοι μεγαλόψυχοι και τολμηροί σαν τον Ηλιούσκα. Έξυπνοι, τολμηροί και μεγαλόψυχοι, σαν τον Κόλια. Μα που θα γίνει πολύ εξυπνότερος όταν μεγαλώσει. Κι ας είμαστε το ίδιο ντροπαλοί, μα εξυπνούλιδες και καλοί, σαν τον Καρτάσοφ. Μα γιατί σας μιλάω για αυτούς τους δύο? Όλοι σας μου είσαστε αγαπητοί από τώρα. Όλους θα σας έχω στην καρδιά μου και σας παρακαλώ να με έχετε κι εσείς στη δική σας καρδιά. Ποιος λοιπόν μας ένωσε σε αυτό το αγαθό και καλό αίσθημα που θα το θυμόμαστε για πάντα? Ποιος άλλος από τον Ηλιούσκα, αυτό το αγαθό αγόρι, το καλό αγόρι, το ακριβό αγόρι? Ας μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία του η μνήμη, και καλή η μνήμη στις καρδιές μας από τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Έτσι, έτσι, αιωνία, αιωνία, φωνάξανε όλα τα αγόρια με τις ηχηρές φωνές τους, με συγκινημένα πρόσωπα. Ας θυμόμαστε και το πρόσωπό του, και τα ρούχα του, και τα φτωχά παπουτσάκια του, και το μικρό του φέρετρο, και τον δυστυχισμένο αμαρτωλό πατέρα του, και πως αυτός θα αρετά ξεσηκώθηκε να τον υπερασπίσει ενάντια σε όλη την τάξη. «Ναι, ναι, θα τον θυμόμαστε», φώναξαν και πάλι όλα τα παιδιά. «Ήταν γενναίος, ήταν καλός». «Πόσο τον αγαπούσα», αναφώνησε ο Κόλια. «Αχ, μικρά μου παιδιά, αχ, καλή μου φίλη, μη φοβάστε τη ζωή. Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν κάνει κανείς κάτι καλό και δίκαιο». «Ναι», επιβεβαίωσαν ενθουσιασμένα τα αγόρια. «Καραμαζόφ, σας αγαπάμε», αναφώνησε ασυγκράτητα μια φωνή. Ίσως να ήταν του Καρτάσοβ. «Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε», επανέλαβαν όλοι. «Ζήτω του Καραμαζόφ», φωνάξαν ενθουσιασμένα όλοι μαζί. Πρώτα ο Κόλια. «Ζήτω, αιωνία η μνήμη του νεκρού αγοριού», είπε ο Αλιώσα. «Αιωνία η μνήμη», ξεφώνησαν τα αγόρια. «Καραμαζόφ», φώναξε ο Κόλια. «Ώστε στα αλήθεια λέει η θρησκεία πως όλοι μας θα σηκωθούμε από νεκροί και θα ξαναζήσουμε και θα ξαναδούμε πάλι ο ένας τον άλλον και όλους και τον Ηλιούσκα. Το δίχως άλλο θα αναστηθούμε. Το δίχως άλλο θα τον δούμε. Και χαρούμενα, εύθυμα, θα διηγηθούμε ο ένας τον άλλον όλα όσα γίνανε». Μισογελώντας, μισοενθουσιασμένος, απάντησε ο Αλιώσα. «Αχ, πόσο όμορφα θα είναι όλα τότε», ξέφυγε του Κόλια. «Και τώρα λοιπόν, ας τελειώσουμε τους λόγους και ας πάμε στο τραπέζι της παρηγοριάς. Μη σας πειράζει που θα φάτε τηγανίτες. Αυτό είναι μια παλιά, αιώνια συνήθεια. Έχει κι αυτή τα καλά της», γέλασε ο Αλιώσα. «Ε, λοιπόν, πάμε. Πάμε χέρι-χέρι. Και πάντα έτσι. Σε όλη μας τη ζωή, χέρι με χέρι. Ζήτω του Καραμαζόφ», φώναξε ακόμα μια φορά ενθουσιασμένα ο Κόλια. Και ακόμα μια φορά τα αγόρια επανέλαβαν την κραυγή του. «Ζήτω του Καραμαζόφ».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Θέμα 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύδρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός. Η πανάχραντη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος, παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού.

Πολύ πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας, την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ερωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίο τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε γι' αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

Κι αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθενειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα, και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά, και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό, αδελφοί, μόλις τις δυνάμεις σας, φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Κι αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη του.

Αν συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση, γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη αλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς. Και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του, και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, και έτσι θα υπομείνει τότε χάριν του Κυρίου με χαρά όλες τις θλίψεις, και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως και για την ψυχή του.

Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου γι' αυτόν στο Θεό. Και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Αν κάποιος, ως προϊστάμενος, αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδία, την οποία αγαπά ο Κύριος. Και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονά ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρεθεί βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου του. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη.

Πώς να λησμονήσουμε τον Κύριο εφόσον αυτός είναι μέσα μας? Και οι Απόστολοι εκήρυταν στους λαούς: «Μορφωθεί το ο Χριστός εν ημίν». Όσιο Σεραφείμ του Σαρόφ ήταν 27 ετών όταν είδε τον Κύριο και τον αγάπησε τόσο η ψυχή του, ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος άλλαξε ολόκληρος. Μετά όμως, καταλαβαίνοντας ότι δεν είχε πια εκείνη τη χάρη, βγήκε στην έρημο και καθόταν επί 3 έτη σε μια πέτρα προσευχόμενος: «Ο Θεός, ήλεος, γενούμη το αμαρτωλό». Οι άνθρωποι εκτιμούν υπερβολικά τις γήινες επιστήμες ή τη γνωριμία με κάποιον επίγειο βασιλιά και χαίρονται όταν κάνουν παρέα μαζί του. Αλλά αληθινά μεγάλο είναι μόνο το να γνωρίζουμε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και το θέλημά Του. Όποιος στηρεί όλες τις εντολές, η καρδιά του θα αισθάνεται πάντα τη χάρη, έστω και λίγο. Η χάρη όμως αφαιρείται εξαιτίας της ματαιοδοξίας, ακόμη και εξαιτίας ενός μόνον υπερήφανου λογισμού. Μπορεί να νηστεύει κανείς πολύ, να προσεύχεται πολύ, να κάνει πολλά καλά, αν όμως υπερηφανεύεται γι' αυτά, θα γίνει όμοιος με κύμβαλο που αλαλάζει, αλλά μέσα είναι αδιανό. Η κενοδοξία ερημώνει από τη χάρη την ψυχή και χρειάζεται πολύ πείρα και μεγάλος αγώνας για να νικήσεις αυτό το πάθος. Για να έχει τη χάρη πρέπει να είναι εγκρατή σε όλα ο άνθρωπος, στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή. Για κάθε είδους εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού, όπως λέγει η Γραφή: «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά υπηρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Πόσο μεγάλο έλεος! Ο Κύριος θέλει να βρισκόμαστε κοντά σε Αυτόν και στον Πατέρα, και η ψυχή μας αισθάνεται πως ο Κύριος είναι κοντά μας. Αλλά τι έχουμε κάνει, Κύριε, για Σένα? Είσαι Τι σε ευχαριστήσαμε, ώστε να θέλεις να είσαι μέσα μας και εμείς κοντά Σου? Εμείς σε σταυρώσαμε με τις αμαρτίες μας και Εσύ θέλεις να είμαστε μαζί Σου? Ο πόσο μεγάλο έλεος έδειξε σε μένα. Σε μένα που μου αξίζει ο Άδης και τα βασανά του, Εσύ δίνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν προσεύχεσαι, έχει σοφά υποθεί από έναν ορθόδοξο συγγραφέα στη Φιλανδία. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει η προσευχή σου. Το να πετύχεις τη σιωπή είναι το πιο δύσκολο, το πιο αποφασιστικό από όλα τα πράγματα στην τέχνη της προσευχής. Η σιωπή δεν είναι απλώς αρνητική. Μια παύση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις, μια χρονική διακοπή του λόγου. Αλλά όταν την καταλάβουμε σωστά, είναι πολύ θετική. Είναι μια στάση προσεκτικής εγρήγορσης, επαγρύπνησης και πάνω απ' όλα προσοχής να ακούσουμε. Ο ησυχαστής, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει πετύχει την ησυχία, την εσωτερική ηρεμία ή σιωπή, είναι ο κατεξοχήν προετοιμασμένος να ακούει. Ακούει τη φωνή της προσευχής μέσα στη δική του καρδιά και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή δεν είναι η δικιά του, αλλά κάποιου άλλου που μιλάει μέσα του. Η σχέση ανάμεσα στην προσευχή και στη σιωπή θα γίνει πιο κατανοητή αν εξετάσουμε 4 σύντομους ορισμούς. Ο πρώτος είναι από το συνοπτικό λεξικό της Οξφόρδης, που περιγράφει την προσευχή ως ιερή αίτηση προς το Θεό, τύπο που εφαρμόζουμε για να προσευχόμαστε. Η προσευχή θεωρείται εδώ σαν κάτι που εκφράζεται με λέξεις και πιο συγκεκριμένα σαν μια πράξη αίτησης προς το Θεό να μας παραχωρήσει ορισμένα ωφέλη. Ακόμα λοιπόν βρισκόμαστε στο επίπεδο της εξωτερικής μάλλον παρά της εσωτερικής προσευχής. Λίγοι ανάμεσά μας μπορούν να μείνουν ικανοποιημένοι από ένα τέτοιον ορισμό. Ο δεύτερος μας ορισμός, που προέρχεται από ένα Ρώσο Στάρετς του περασμένου αιώνα, είναι πολύ λιγότερο εξωτερικός. Στην προσευχή, λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Ερημίτης, το πρωταρχικό είναι να σταθείς μπροστά στο Θεό με το νου στην καρδιά και να συνεχίζεις να στέκεσαι μπροστά του ακατάπαυστα, μέρα και νύχτα, μέχρι το τέλος της ζωής σου.

προσευχή σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε ορισμένες ιερές αιτήσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση οποιονδήποτε λέξεων. Δεν είναι τόσο μια στιγμιαία ενέργεια, όσο μια συνεχής κατάσταση. Να προσεύχεσαι σημαίνει να στέκεσαι μπροστά στο Θεό, να έρχεσαι σε άμεση και προσωπική σχέση με Αυτόν. Είναι να γνωρίζεις σε κάθε επίπεδο της ύπαρξής σου, από το ενστικτόδες μέχρι το υπερσυνείδητο, ότι υπάρχεις μέσα στο Θεό και Αυτός είναι εντός σου. Για να επιβεβαιώσουμε και να βαθύνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να θέτουμε συνεχώς αιτήματα ή να χρησιμοποιούμε λέξεις. Όσο πιο καλά γνωρίζουμε και αγαπάμε ένας τον άλλον, τόσο πιο λίγο έχουμε ανάγκη από λόγια για να συνεννοούμαστε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην προσωπική μας σχέση με το Θεό. Στους δύο πρώτους ορισμούς δίνεται έμφαση κυρίως σε αυτό που κάνει ο άνθρωπος παρά σε αυτό που κάνει ο Θεός. Αλλά στην προσωπική σχέση της προσευχής, εκείνος που παίρνει την πρωτοβουλία και του οποίου η ενέργεια είναι θεμελιακή, είναι ο ουράνιος σύντροφος και όχι ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στον τρίτο μας ορισμό, παραμένω από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Σε ένα σύνθετο χωρίο, όπου το ένα επίπεδο ακολουθεί το άλλο, καθώς ο συγγραφέας προσπαθεί να περιγράψει την αληθινή ουσία της εσωτερικής προσευχής, τελειώνει ξαφνικά με απροσδόκητη απλότητα. «Γιατί μακριλογούμε», λέει. «Προσευχή είναι ο Θεός που κατεργάζεται όλα τα πράγματα σε όλους τους ανθρώπους». «Προσευχή είναι ο Θεός, όχι δηλαδή κάτι που εγώ αρχίζω, αλλά κάτι στο οποίο συμμετέχω πρώτιστα. Δεν είναι κάτι που εγώ κάνω, αλλά κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μου». Κατά τη ρήση του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός».

Ο δρόμος της νοεράς προσευχής δηλώνεται με ακρίβεια στους λόγους του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το Μεσσία. Εκείνον μεν διαυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Με αυτή την έννοια, να προσευχόμαστε σημαίνει να σιωπούμε. Εσύ ο ίδιος οφείλεις να σιωπάς. Άφησε να μιλήσει ο Θεός. Αληθινή εσωτερική προσευχή σημαίνει να σταματάμε να μιλάμε και να φουγκραζόμαστε στην καρδιά μας τη χωρίς λόγια φωνή του Θεού. Σημαίνει να πάψουμε να ενεργούμε από μόνοι μας και να εισερχόμαστε στο χώρο της δράσης του Θεού. Στην αρχή της Βυζαντινής Θείας Λειτουργίας, όταν έχουν τελειώσει τα προκαταρτικά και όλα είναι πια έτοιμα για να αρχίσει η Θεία Ευχαριστία, ο διάκονος πλησιάζει τον ιερέα και λέγει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Καιρός για να δράσει ο Κύριος. Αυτή ακριβώς είναι η στάση του πιστού, όχι μόνο στην ευχαριστιακή λειτουργία, αλλά και σε κάθε προσευχή, δημόσια ή ιδιωτική. Ο τέταρτος ορισμός μας, παρμένος πάλι από τον Άγιο Γρηγόριο το Σιναίτη, δηλώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χαρακτήρα της δράσης αυτής του Κυρίου μέσα μας. «Προσευχή μας», λέει, είναι η φανέρωση του βαπτίσματος. Η ενέργεια του Κυρίου δεν περιορίζεται φυσικά μόνο στους βαπτισμένους. Ο Θεός είναι παρόν και επενεργεί μέσα σε κάθε άνθρωπο από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Η εικόνα όμως αυτή έχει αμαυρωθεί και σκιαστεί με την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία. Η εικόνα αυτή αποκαθίσταται στην αρχική της ομορφιά και λαμπρότητα με το μυστήριο του βαπτίσματος, μέσα από το οποίο ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα έρχονται να κατοικήσουν εκεί που οι πατέρες ονομάζουν βαθύτατο και μυστικό ταμείον της καρδιάς μας.

για τη συντριπτική πλειοψηφία, το βάπτισμα είναι κάτι που το πήραν στην ηπιακή ηλικία και για το οποίο δεν έχουν συνειδητή ανάμνηση. Αν ο Χριστός του βαπτίσματος είναι ο ενικών παράκλητος, δεν πάβουν ούτε στιγμή να ενεργούν εντός μας οι περισσότεροι από μας. Αν εξαιρέσει κανείς σπάνιες περιπτώσεις, είμαστε κυριολεκτικά ανίδεοι από αυτήν την εσωτερική παρουσία και ενέργεια. Η αληθινή προσευχή λοιπόν σημαίνει την ανακάλυψη και τη φανέρωση της χάριτος του βαπτίσματος. Να προσευχόμαστε σημαίνει να περνάμε από το σημείο εκείνο όπου η χάρη είναι παρούσα στις καρδιές μας, μυστικά και ασυνείδητα, στην κατάσταση όπου έχουμε πλήρη εσωτερική αντίληψη και συνειδητή επίγνωση, όπου δηλαδή δοκιμάζουμε και αισθανόμαστε πια την ενέργεια του Πνεύματος κατευθείαν και άμεσα. Με τα λόγια του Αγίου Καλίστου και Αγίου Ιγνατίου Ξανθόπουλου, ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να επιστρέψουμε στην τέλεια χάρη του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος που μας δόθηκε από την αρχή μέσα στο βάπτισμα. Μέσα στην αρχή μου είναι και το τέλος μου. Ο σκοπός της προσευχής μπορεί να συνοψιστεί με τη φράση «Γίνε ό,τι είσαι». Γίνε συνειδητά και ενεργά αυτό που ήδη είσαι εν δυνάμει και μυστικά, επειδή έχεις πλαστεί σύμφωνα με την ιερή εικόνα και έχεις ξαναγεννηθεί με το βάπτισμα. Γίνε ό,τι είσαι. Ακριβέστερα, ξαναγύρισε στον εαυτό σου. Ανακάλυψε αυτόν που είναι ήδη δικό σου. Άκουσε αυτόν που δεν πάβει ποτέ να μιλάει μέσα σου. Κάνε κτήμα σου αυτόν που ακόμα και τώρα σε έχει για δικό του. Τούτο είναι το μήνυμα του Θεού σε όποιον θέλει να προσευχηθεί. Δεν θα με αναζητούσες αν δεν με είχες ήδη βρει. Αλλά πώς θα ξεκινήσουμε? Πώς να μάθουμε να σιωπούμε για να αρχίζουμε να ακούμε? Αντί απλά να μιλάμε στο Θεό, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια προσευχή στην οποία ο Θεός μιλάει σε μας? Πώς μπορούμε να περάσουμε από την προσευχή των λόγων στην προσευχή της σιωπής, από την εντατική στην αυτοενεργούμενη προσευχή, για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Επισκόπου Θεοφάνη, από τη δική μου προσευχή στην προσευχή του Χριστού εντός μου? Ένας τρόπος να αρχίσουμε αυτό το ταξίδι προς τα μέσα μας είναι η επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από το βιβλίο «Η δύναμη του ονόματος» Επισκόπου Κάλιστου Γουέαρ.

κάποιο νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες. Συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος και πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου, για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριός μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του περνούσαν όλα. Αισθανότανε περίφημα. Αρρώστανε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε κι αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Βίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθηκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλλαξε γρήγορα από το βασανιστικό αυτό πειρασμό.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι έλεγε: «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα ατονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Οδηλός άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος. Πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες. Από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια, την πίστη όμως η αληθινή ταπεινοσύνη. Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πηγεί νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη, αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και τ' άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερμήτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

Ο Θεός είναι πνεύμα, αλλά πολύ διαφορετικό και πάνω από όλα τα πνεύματα που δημιούργησε. Είναι πνεύμα απόκριφο και αφανέρωτο, αθέατο και ανεξερεύνητο, πιο απέραντο από το άπειρο, μεγαλειώδες και φοβερό. Είναι πνεύμα διαυγές και κατακάθαρο, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη μορφή, το ποιόν και το μέγεθός του. Δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, ούτε να μιλήσουμε για το σχήμα του. Είναι πνεύμα απεριόριστο και κατανόητο. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε γι' αυτό, αλλά λίγα να δούμε, επειδή το Θεό δεν είναι δυνατό να τον περιγράψουμε, ούτε να δούμε πόσος είναι, γιατί δεν χωρά στο νου του ανθρώπου. Μόνο όταν η χάρη του αποκαλυφθεί σε όσους θέλει, τότε ξεχύνεται η λάμψη της Αγίας Τριάδος στις καρδιές τους με ακατανίκητη ορμή, σαν αστραπή που δεν έχει ορισμένο μέρος να σταθεί. Και τότε, όπως είναι πολύ φυσικό, αυτές οι καρδιές γνωρίζουν αισθητά όσες έννοιες και αισθήματα θα τους αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό του. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε το δωμάτιό μου. Ο παππούλης προσευχόταν πολύ και ήθελε και τα δικά του πνευματικά παιδιά να κάνουν το ίδιο. Ιδιαίτερα σε μένα ήθελε με κάθε τρόπο να με πείσει να το κάνω. Γι' αυτό συνεχώς μου μιλούσε για τη δύναμη της προσευχής. «Προσευχή, παιδί μου», ανάργυρε έλεγε. «Σημαίνει συνομιλία με το Θεό, που είναι ο πλάστης. Είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος που έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Είναι εκείνος που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε, αλλά και εκείνα που δεν βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια μας. Τέλος, είναι εκείνος που δεν αρνιέται ποτέ να συνομιλεί μαζί μας, αρκεί να του το ζητήσουμε εμείς. Όποτε θέλουμε και όσες φορές θέλουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να μας πει όχι. Αντίθετα, είναι πάντα πρόθυμος να μας ακούσει με προσοχή και με μεγάλη αγάπη, όπως κάνει κάθε καλός πατέρας όταν το ζητήσει το παιδί του.

Αλήθεια, αναλογίστηκες ποτέ, παιδί μου, να συνομιλήσεις έστω και μία φορά με κάποιον από τους σημερινούς άρχοντες της πατρίδας μας και να έγινε η επιθυμία σου? Αν όχι, σου συνιστώ να το τολμήσεις. Θα διαπιστώσεις ότι η επιθυμία σου θα παραμείνει απλώς επιθυμία. Ουδέποτε θα δεχθούν να μιλήσουν μαζί σου. Το πολύ πολύ να σε παραπέμψουν σε κανένα παρακατιανό για να σε ξεφορτωθούν. Αντίθετα, ο Κύριός μας, που είναι ο βασιλεύς των βασιλέων, δεν πρόκειται ποτέ να σε παραπέμψει σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να αρνηθεί να συνομιλήσει μαζί σου δια της προσευχής. Και πρόσθεσε, τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω και γιατί σου τα λέω? Ασφαλώς ναι, παππούλη μου, το απάντησα. Κι όμως εμένα κάτι μου λέει πως δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί εάν τα καταλαβαίνεις, θα έκανες πιο πολύ προσευχή. Μα προσεύχεστε εσείς για μένα, πρόσθεσα. Και όταν τρώγω εγώ, χορταίνεις εσύ, με ρώτησε. Οπότε με αφόπλησε τελείως.

Άκουσε ανάργυρη, μου λέει. Θα σου κάνω μια πρόταση, αλλά θέλω εξ αρχής να μου υποσχεθείς ότι θα τη δεχθείς και θα την τηρήσεις. Σας το υπόσχομαι, παππούλη. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πείτε. Τότε σου προτείνω να προσευχόμεθα την ίδια ώρα ακριβώς και οι δυο μαζί. Και ο ένας θα προσεύχεται για τον άλλον. Συμφωνήσαμε και υποσχεθήκαμε. Καθορίσαμε μάλιστα και την ώρα της προσευχής. Ήταν η δεκάτη βραδινή. Ο παππούλης, όμως, μου εξήγησε. Πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το είδος της προσευχής. Τα αποτελέσματα, μου έλεγε, της κοινής προσευχής είναι καταπληκτικά. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Θέλω όμως ακριβώς στις 10 να είσαι πιστός στο ραντεβού μας. Να μην παραλείψεις ούτε μία φορά να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Και εγώ θα κάνω το ίδιο. Προχωρώντας με τον παππούλη, φτάσαμε στην αφετηρία των λεωφορείων του Πολυγόνου. Αυτή τη φορά δεν με άφησε να τον ακολουθήσω μέχρι το σπίτι του, όπως συνήθως έκανα. Όχι, μου λέει, δεν θα έρθεις μαζί μου. Θα πας σπίτι σου. Προλίγου υποσχεθήκαμε κάτι. Πρέπει να αρχίσουμε αμέσως. Από απόψε. Το γοργόν και χάριν έχει. Υπάκουσα. Ο παππούλης επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και εγώ περίμενα την αναχώρησή του. Μόλις ξεκίνησε το λεωφορείο, θυμάμαι καλά, μου χτύπησε το τζάμι και μου είπε «Στις 10 ακριβώς». Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βλέπω τη μορφή του και ακούω τη φωνή του. Το πρόσωπό του έλαμπε και έμοιαζε με αγγελικό. Ήταν βέβαια και κατά 30 χρόνια νεότερος, στην πιο δημιουργική ηλικία.

Περίμενα στην αφετηρία μέχρι τη στιγμή που το λεωφορείο χάθηκε μέσα στο χάος της απέραντης Αθήνας, κουβαλώντας μαζί του και έναν άγνωστο μέχρι τότε Άγιο της Εκκλησίας του Δεσπότου Χριστού. Και αμέσως μετά έφυγα τροχάδιν για το σπίτι μου, προκειμένου να είμαι απόλυτα συνεπής στο ραντεβού της προσευχής. Πράγματι, στις 10 κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να προσεύχομαι. Όμως, από το πρώτο κιόλας λεπτό, άρχισαν να διαπερνούν το σώμα μου έντονα ρεύματα που άρχιζαν από τα κάτω άκρα και έφταναν μέχρι την κεφαλή μου και τα νάπαλιν. Ενώ ένα ισχυρό άπλετο φως πλημμύρισε όλο το δωμάτιό μου και μου έδινε την εντύπωση ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες, οι οποίες όμως δεν με έκαιγαν. Στην αρχή τρόμαξα πολύ και λίγο έλειψε να καταληφθώ από πανικό. Αμέσως όμως συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα φαινόμενα απέρεαν από τη δύναμη της προσευχής του παππούλη, και όχι μόνο ηρέμησα, αλλά καταλήφθηκα από μια πρωτοφανή αγαλίαση που μου έδινε την εντύπωση ότι δεν πατούσα καθόλου στη γη. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της προσευχής. Την άλλη μέρα η πρώτη μου δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με τον παππούλη. Ήμουν αποφασισμένος να μην του πω τίποτε. Ήθελα πρώτα να μιλήσει ο παππούλης. Έτσι και έγινε. Μόλις ζήτησα την ευχή του, ο παππούλης με ιδιαίτερη ικανοποίηση και τρανταχτά γέλια μου είπε: «Τρόμαξες, ε? Και λίγο έλειψε να το βάλεις στα πόδια?» Όμως εγώ σε έβλεπα μέσα σε έντονο φως που πλημμύριζε όλο το δωμάτιό σου, και εσύ περιχαρής ανέβαινες, ανέβαινες, σαν να ήθελες να φτάσεις στο θρόνο του Κυρίου. Βλέπεις τι δύναμη έχει αυτού του είδους η προσευχή. Συνέχισε και θα με θυμηθείς. Πράγματι, τον θυμάμαι. Και θα τον θυμάμαι όχι μόνο σε αυτή, αλλά και στην άλλη ζωή. Γιατί τα φαινόμενα αυτά, προϊόντος του χρόνου, έγιναν τόσο έντονα, ώστε να μην μπορώ να τα περιγράψω. Μακάρι να προσεύχεται και τώρα μαζί μου. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο. Γέννητο. Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από το βιβλίο του Ανάργυρου Καλιάτσου «Ο πατήρ Πορφύριος, ο διορατικός, ο προορατικός, ο ιαματικός».

άνθρωπος της σημερινής εποχής, με την ευρύτατη χρήση των μέσων επικοινωνίας και την υπεραφθονία των πληροφοριών, συνηθίζει όλο και περισσότερο σε μια οριζόντια, επίπεδη θεώρηση της ζωής. Ελάχιστα ασχολείται με τα ουσιώδη του βίου. Γι' αυτό το σύγχρονο άνθρωπο τον διακρίνει ένα μεταφυσικό και μια έλλειψη χριστιανικής ελπίδας, με συνέπεια τη συνεχή αναζήτηση υποκατάστατων της αληθινής ζωής. Η Εκκλησία του Χριστού, ιδιαίτερα σήμερα, τονίζει και προβάλλει το θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό, διότι η σχέση και η κοινωνία αυτή είναι πράγματι η μόνη που ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να βλέπει ορθά τα βασικά ερωτήματα για τον κόσμο, του δίνει μόνιμη χαρά και σταθερή ελπίδα για αθάνατη, αιώνια ζωή. Το μέσο της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό είναι η προσευχή. Αυτή ανεβάζει το νου μας προς την τριαδική θεότητα. Αυτή αποτελεί το πνευματικό οξυγόνο του ανθρώπου. Με την προσευχή ευχαριστούμε, δοξολογούμε, παρακαλούμε και οικετεύουμε το Δημιουργό μας. Έτσι ο άνθρωπος μετέχει του Θεού και η καθημερινή μας ζωή εξαγιάζεται. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να βοηθούμε με την προσευχή, για να καταφέρουμε επιτέλους να βιώσουμε και να αποκτήσουμε την όντως ζωή. Από το προσευχητάριο της Αποστολικής Διακονίας.

Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκί από τα ρούχα του, γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάριν, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του. Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές, διότι δεν ξέρουν. Η αδικία είναι η μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός? Όλα είναι απλά για το Θεό. Αν ταπεινάζει του με το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντα, τι περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Η αχαριστία και η απληστία είναι μεγάλο κακό. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο, και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Η εργασία που γίνεται γρήγορα, με νευρικότητα, δεν είναι αγιασμένη. Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Αν μια είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Να μην κάνει δουλειά κανείς χωρίς να εμπιστεύεται το Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο με το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως. Και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ταπεινή ψυχή. Κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατον να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης».

όταν αυξηθεί η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Τότε από τον πόθο της αρετής καταφρονεί το θάνατο και βρίσκει πολλούς λόγους στην ψυχή του για να υποφέρει τις θλίψεις. Και όσα θεωρούνται βλαβερά για το σώμα και επέρχονται ξαφνικά στην ανθρώπινη φύση για να την κάνουν να υποφέρει, δεν τα λογαριάζει καθόλου, συγκρινοντάς τα με τα ελπιζόμενα αγαθά. Άλλωστε δεν είναι δυνατό να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς τους πειρασμούς που παραχωρεί ο Θεός. Και αυτό το ξέρει καλά. Όταν όμως ο άνθρωπος στερηθεί πολύ τη χάρη του Θεού, τότε όλα τα λυπηρά που αναφέραμε βρίσκονται μπροστά του και νομίζει ότι οι ανθρώπινες γνώσεις του με τις οποίες εξετάζει τα πράγματα είναι ανώτερες από την πίστη στο Θεό και ότι η εμπιστοσύνη στο Θεό σε τίποτε δεν βοηθάει και ότι η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι ανύπαρκτη. Σε όλα αυτά είναι μέσα οι πονηροί δαίμονες που τον ενεδρεύουν και του ρίχνουν τα βέλη τους χωρίς να το καταλαβαίνει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει: «Ο ανόητη και βραδίστη καρδία του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούσιου του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και μπορεί να μας δοξάσει. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό και στην πρόνοιά Του, αυτός σκορπίζει στους φτωχούς τα χρήματά Του, ελπίζοντας ότι θα πάρει μισθών εκατονταπλασίωνα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον, και διαμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό: «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή, δεν κατακρίνει κανέναν και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Άλλο πράγμα είναι να φλιαρείς για τα λάθη του άλλου κατά λαλιά, κι άλλο να τον χαρακτηρίζεις αρνητικά από αυτά τα λάθη κατάκριση, κι άλλο να τον εκμηδενίζεις εξουδένωση. Κατά λαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι ο τάδε είπε ψέματα ή είχε ένα ξέσπασμα θυμού ή ότι είχε μια επιπόλαια ερωτική σχέση ή κάτι τέτοιο. Ήδη καταλάλησες εναντίον του. Μίλησες δηλαδή εναντίον του. Διηγήθηκες με εμπάθεια το σφάλμα του. Κατάκριση είναι να πεις «Ο τάδε είναι ψεύτης και οξύθυμος. Κάνει επιπόλαιες ερωτικές σχέσεις». Να λοιπόν που κατέκρινες την ίδια την ψυχή του άλλου και έβγαλε συμπέρασμα για ολόκληρη τη ζωή του ότι είναι τέτοια. Και κατέκρινες και τον άλλον ότι είναι τέτοιου είδους άνθρωπος. Και είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς πως οργίστηκε κάποιος και άλλο να πει πως είναι ο χαρακτήρας του οξύθυμος και να βγάλει, όπως είπα, συμπέρασμα για όλη τη ζωή του. Και είναι τόσο βαρύτερο από κάθε άλλο σφάλμα να κατακρίνεις, ώστε ο ίδιος ο Χριστός είπε «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις να βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του αδελφού σου». Αβάς Δωρόθεος.

Δηλαδή αφήνετε τα πάντα στον Κύριο. Δεν κρατάτε μέσα σας τίποτε. Τίποτε, τίποτε, δεν υπάρχω. Δεν το ήξερα. Ακούς και ύστερα κλείνεις το ταμείο και δεν υπάρχει τίποτε, γιατί τα άφησες στα πόδια του Χριστού. Πώς το έχετε κατορθώσει αυτό? Δεν το κατόρθωσα εγώ. Είναι κάτι τι σαν ένα δώρο του Θεού. Το καταλαβαίνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε σταμάτησα στο πρόβλημα, ακόμα και του εαυτού μου. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν έχω σκέψη. Χαίρομαι ένα λουλούδι, βλέπω τον ουρανό, κάτι τέτοιο, και γίνομαι ξανά ο Θεός κι εγώ πάνω στη γη. Καταλάβατε? Ο Θεός όταν μας έπλασε είπε: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμειός σου. Του είναι σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Όταν έρθει ο πλησίον μου και γίνω εγώ ο πλησίον του και τα πούμε ένα χεράκι, λέω του Κυρίου μου: ορίστε, τώρα έφυγε αυτός χαρούμενος και είμαι και εγώ χαρούμενη. Γερόντισσα Γαβριλία.

Όταν ο ιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσω με άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς την βοήθεια του ιατρού. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνήντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέγει και ο ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο ο Κύριος και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Συνεπώς τίποτε δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τελεία ταπείνωση. Όπως από το Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Και όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που εγνώρισαν την ικανότητα του ιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτου.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώσον ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Ας περιφρονήσουμε την καινοδοξία. Γι' αυτό βέβαια λέγεται και καινή, επειδή είναι στερημένη εντελώς περιεχομένου και δεν έχει τίποτε σταθερό και βέβαιο, ούτε μόνιμο, αλλά είναι μόνο απάτη των ματιών και εξαφανίζεται πριν ακόμη εμφανιστεί. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

πιστός φίλος είναι σαν μια σκέπη ισχυρή. Επειδή και όταν ο φίλος ευτυχεί, είναι σύμβουλος καλός και σωστός συνεργάτης. Και όταν κακοπαθεί, είναι πολύ γνήσιος βοηθός και πολύ συμπαθής συμπαραστάτης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Το κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην Ελιά, την ώρα αυτή εμείς αγαπητοί ακροατές θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την καλλιέργεια της Ελιάς, ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια του φυτού αυτού, που βεβαίως είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, όχι μόνο όμως στην Ελλάδα, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου. Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες σε παραγωγή ελαιολάδου στην Ευρώπη. Προηγούνται η Ισπανία και η Ιταλία. Και γενικότερα η ελιά ως φυτό, αλλά και ο καρπός της, είναι πάρα πολύ γνωστά και φημισμένα, όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδας, εδώ στον ελλαδικό χώρο, γενικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, θα λέγαμε, και παγκοσμίως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε λοιπόν όλα τα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς στο πλαίσιο της εκπομπής την ώρα αυτή. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, όπως πάντοτε, με πολύ χαρά και με προσμονή. Να ξεκινήσουμε όμως την πρώτη μας εκπομπή σήμερα, για να μιλήσουμε στο πρώτο μέρος κυρίως για τις περιοχές που ευδοκιμεί η ελιά, τις ποικιλίες της, το έδαφος, το κλίμα, πώς όλα αυτά επηρεάζουν γενικότερα την καλλιέργεια. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Σπύρος Ρήγας, είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας και θα μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα αυτά. Κύριε Ρήγα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αρχικά πού ευδοκιμεί η ελιά στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο.
1: Ναι, θα το δούμε λίγο γενικότερα,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Η ελιά γενικά ευδοκιμεί στην λεκάνη της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι είναι ένα φυτό το οποίο αποδίδει πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σε εύκατα κλίματα, δηλαδή σε κλίματα όπου η μέση θερμοκρασία δεν περνάει. Είναι 16 έως 18 βαθμούς η μέση ετήσια θερμοκρασία, έτσι. 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, με όρια προς τα πάνω ίσως και το 45-46, προς τα κάτω το μείον 8 ή το μείον 10.
0: Δηλαδή ευδοκιμεί σε περιοχές όπου υπάρχουν αυτές οι συνθήκες οι κλιμαλογικές.
1: Σε εύκατα κλίμα. Ξαναλέω, το όπτιμο της θερμοκρασίας για να βοδώσει το έντρο αυτό είναι η μέση θερμοκρασία να είναι 16 με 18 βαθμούς. Αυτό σημαίνει να μην περνάει 35-36 βαθμούς, ας πούμε, το καλοκαίρι και να μην πέφτει κάτω από το 0 το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε λίγο, κύριο Σπυρόπουλε, λίγο για την ιστορία. Η ελιά είναι μία από τις λίγες καλλιέργειες που έχει ελληνική καταγωγή. Χρονολογείται κατά τον Αθηναϊκό ή τον Στερεολαδίτικο, δηλαδή τον Αθηναϊκό ομφαλοκεντρισμό. Χρονολογείται από το 600-700 π.Χ. Όταν, σύμφωνα με τη μυθολογία, μετά από αγώνες που γίνανε μεταξύ των θεών για την προστασία της πόλης της Αθήνας, νικήτρια αναδείχθηκε η Αθηνά και χτύπησε με το δόρυ της, ας πούμε, σε κάποιο σημείο στην Ακρόπολη, και εκεί φύτρωσε μια ελιά, η οποία ήταν αγριλιά, βέβαια. Ξεκίνησε αγριλιά. Θεωρήθηκε ιερό δέντρο, σύμφωνα με τη μυθολογία αυτά τα λέω, γιατί η ελιά πραγματικά κατέστη ιερό δέντρο, πολύτιμο δέντρο, να το πούμε έτσι, ιερό σύμφωνα με το Δωδεκάθεο, πολύτιμο δέντρο, γιατί ο καρπός της και κυρίως το λάδι που παίρναμε από την ελιά χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για διατροφή, όχι μόνο σε ένα αντικείμενο πλούτου μέσα από τον εξαγωγό που κάνανε, αλλά και για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή που υπογράφησε

0: Πελοπόννησο, μετά με Έλληνες επίκους μεταφέρθηκε στα όλορα κράτη, κυρίως Ιταλία και Τουρκία, και μέσω των Φινίκων των εμπόρων διαδόθηκε στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη δεκάνη της Μεσογείου και όχι μόνο, αλλά οι μεγάλες ποσότητες είναι εδώ στη δεκάνη της Μεσογείου. Όπως είπες και στην εισαγωγή σου, η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής λαδιού και καλλιέργειας ελιάς είναι η Ισπανία, που κάνει γύρω στα 7,5. Κύριε Σπυρόπουλε, τα στοιχεία που θα σου δώσω είναι στοιχεία τα τελευταία επικυρωμένα, είναι του 12. Η προπέρσινα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
1: Είναι πρόσφατα τέλος πάντων και αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ούτως ή
1: άλλως έχουν, ναι, έχουν σημασία.
0: Πιο πρόσφατα δεν μπορεί να άλλο. Έτσι. Και θα σου πω μετά μια υποσημείωση. Λοιπόν, η Ισπανία κάνει περίπου 7,5 εκατομμύρια τόνους λάδι. Δεύτερο, όπως είπες, είναι η Ιταλία με 3.200.000 τόνους λάδι. Εμείς είμαστε με 2 εκατομμύρια, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Παίζει όμως από 1.600 μέχρι 2 εκατομμύρια. Μετά από εμάς είναι η Τουρκία κοντά σε εμάς με 1.700-1.750, κάπου εκεί κάνει. Το Μαρόκο με 1.300 και μετά είναι η Συρία με 1.000 τόνους, 1 εκατομμύριο τόνους λάδι, συγγνώμη, 1.000, 1 εκατομμύριο τόνους είναι αυτά. 1 εκατομμύριο τόνους λάδι η Συρία και οι άλλες οι χώρες, δηλαδή η Αλγερία, την Ισία, Αίγυπτος και η Πορτογαλία, και η Πορτογαλία της Μεσογειακής, είναι κάτω από 500. Κάτω από 500 εκατομμύρια τόνους. Κάτω 500.000 τόνους, συγγνώμη. Βλέπουμε τα μηδενικά. Λοιπόν, τώρα η ελιά, πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες που ανέφερα προηγουμένως, είναι ένα φυτό το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε πολύ μεγάλη ποικιλία γάμα εδαφών. Ειδικά όταν το υποκείμενο είναι η αγριά. Δηλαδή ξεκινάει από τα αργυλώδη εδάφια με της Βόρειας Αφρικής, δεν μιλάω για την Αίγυπτο, μιλάω για την Βόρεια Αφρική, Λιβύη, Μαρόκο, Τίνιδα, Αλγερία κλπ. Και φτάνει μέχρι τα ηλιοπυλώδη εδάφια πάνω της Χαλκιδικής δικιάς μας πιο πάνω. Γιατί μέχρι εκεί φτάνει.
1: Οπότε το χώμα έχει ποικιλία μεγάλη, μπορεί δηλαδή να καλλιεργηθεί σε διαφορετικά είδη χώματος, εδάφους.
0: Γι' αυτό και καλλιεργείται. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα. Έχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, ειδικά όταν το υποκείμενο είναι αγριά. Τώρα το υποκείμενο αυτό, τώρα τα τελευταία χρόνια περιορίζεται. Τα τελευταία δεκαετία, 20 ετία, με την επέκταση καλλιεργία, και επεκτείνεται συνέχεια καλλιεργία. Περιορίζεται και κάνουμε από σπορόφυτα με ίδρυμα φως. Δηλαδή, ένα κομματάκι, ένα φύλλο ηλιάς με το μάτι του, το βάζουμε σε υδρονέφωση μέσα, ριζώνει, πετάει η ρίζα και από εκεί βγάζει τα σπορόφυτα. Και πάνω σε τα κεντρώνουμε. Δεν είναι, δηλαδή η αγριλιά, οι πρόγονοι μας, να το πω έτσι, γυρίζαν τα δάση και μαζεύαν αγριλίδια. Τα αγριλίδια πώς είχαν βρεθεί εκεί, κυρίως από κοτσίφια. Τα οποία τρώγαν τον καρπό ολόκληρο και στα κόπρανά τους ήταν και το κουκού της ελιάς μας. Το οποίο συνοδευόταν και από τα θρεπτικά στοιχεία που έχει η κοτσιλιά των πουλιών. Φύτρωνε λοιπόν με την πρώτη βροχή, ας πούμε, στο δάσος και από εκεί παίρνανε τα βγάζανε αυτοί και ίδρωνανε. Τα μεγαλώνανε λίγο, τα κεντρώνανε και πάρηκαν τις ηλίες. Αυτή όμως η διαδικασία, εντάξει, έχει περιοριστεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι δύσκολη.
1: Να μείνουμε λίγο στο έδαφος που είπαμε, στο κέντρωμα. Να μείνουμε λίγο στο έδαφος περισσότερο. Γιατί μιλήσατε, κύριε Ρήγα, προηγουμένως ότι έχουμε μια μεγάλη γκάμα εδαφών όταν μιλάμε για την ελιά και την καλλιέργειά της. Από τη Βόρεια Αφρική δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα εδάφη, λίγο τη σύστασή τους και τι τα χαρακτηρίζει.
0: Κοίταξε, σου είπα από άμμο αργυλώδη, δηλαδή είναι άμμος, γιατί άμμο σχέτη δεν θεωρεί και έδαφος. Δεν συγκρατεί αυτή, πρέπει να έχει και άργυλο μέσα. Ίσως και άμμο ηλιοαργυλώδη, δηλαδή έχουν κύριο στατικό την άμμο, που είναι τα εδάφη της Βόρειας Αφρικής. Έχουν σαν κύριο στατικό την άμμο, έχουν λίγη, η λύση είναι λάσπη, η γλίνα, έτσι. Και η άργυλος που είναι το στατικό το οποίο κάνει ένα έδαφος γόνιμο, και οργανική και ουσία εκεί δεν έχουν. Και πάμε στα δικά μας που είναι μέσα στη σύσταση εδάφη. Όταν λέω τα δικά μας, λέω τα ελληνικά. Mm. Που είναι μέσα στη σύσταση εδάφη, τα οποία ποικίλουν. Τα εδάφη ποικίλουν από το τι είναι, από τι στατικά είναι φτιαγμένα. Φτιαγμένα τη φύση, βέβαια, και από εμάς. Εμείς, βέβαια, κάνουμε διορθώσεις.

0: χρειάζεται. Αλλά είναι, μην εστιάζεται τόσο στο έδαφος. Γιατί η ελιά, από ό,τι έχει δείξει, ευδοκιμεί σε όλη την Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει 30 διαφορετικούς τύπους εδαφών.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή με αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι. Δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο.
0: Είναι προσάρμοστη η καλλιέργεια. Σου ξαναλέω, ειδικά όταν έχει αγριλιά σαν υποκείμενο.
1: Δηλαδή, τώρα να πάμε λίγο σε αυτό που είπατε για την αγριλιά, να εστιάσουμε λίγο εκεί. Και ό,τι έχει να κάνει και με το κέντρωμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εκεί τι μπορούμε να πούμε, πού πρέπει να μείνουμε περισσότερο, και για τους ακροατές που μας ακούν, έτσι για να ενημερωθούν.
0: Κοίταξε, ο τρόπος, ο κλασικός τρόπος, αυτός που είπα, ήταν να μαζεύουν αγριλίδια μέσα από το δάσος. Ένας άλλος τρόπος ήταν να κόβουν κομμάτια ρίζας που είχαν και κομμάτι βλαστού. Έτσι, και να τα φυτεύουν στα ριζόνα, να τα πετάγανε αυτά και πάνω σε αυτό κεντρώνα την ποικιλία που θέλανε. Και ο τρίτος τρόπος είναι με κουκούτσα, τα οποία βγάζουν αγριλίδια. Τα αγριλίδια τα κεντρώνουν ό,τι ποικιλία θέλουν. Αλλά αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και είναι και δύσκολες και ακριβές. Ο σύγχρονος τρόπος τώρα, τα φυτόρια κάνουν. Τα φυτόρια ελιάς, δηλαδή κάνουν μαζική παραγωγή. Μοσχευμάτων από τέτοιο που, με υδρονέφωση. Δηλαδή παίρνουν ένα βλαστάρι ελιάς, κόβουν με ένα μαχαιράκι, κόβουν το φύλλο με τον ανθοφοροθέρμο που έχει και, και ένα κομμάτι φλοιού, το βάζω μέσα σε τύρφη, αφού του βάλουν και κάποιο ορμόνι ριζοβολίες, το βάζω μέσα σε τύρφη και το κλείνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχετική υγρασία. Αυτό το περιβάλλον εμπλουτίζεται συνέχεια με νερό και αυτή την ιστορία όλη τη λέμε υδρονέφωση. Έτσι, δηλαδή είναι μέσα σε ένα σύννεφο νερού συνέχεια. Υπάρχουν μπέκ τα οποία ανά 10 λεπτά, ανά 15 λεπτά, ανάλογα με την θερμοκρασία, αυτή είναι ψεκάζουμε με νερό. Δηλαδή είναι το εμφύτευμα που να κάνει μονίμως σε πολύ μεγάλη, σε περιβάλλον σχεδόν σχετική υγρασία 95%.
1: Γιατί χρειάζεται αυτή η υγρασία, για ποιο λόγο χρειάζεται αυτή η υγρασία?
0: Για να μην χάσει υγρά μέχρι να ριζοβολήσει και να αρχίζει να τραβάει. Για να μην χάσει υγρά το φύλλο και το μάτι, να μην ξεραθεί. Γιατί να τα αφήσουμε έτσι μέχρι να ριζοβολήσει, κάνει ένα μήνα. Μέχρι να αρχίζει να βγάζει ρίζο, για να μπορεί να τραβάει από μόνο του νερό από την τύρφη και να αυτοτροφοδοτείται. Όταν βλέπουμε ότι πετάξει ρίζες, το μεταφτεύουμε σε γλαστράκια και το βγάζουμε στην ύπαιδρο και πάει κανονικά. Και εκεί μιλάμε για παραγωγή δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων τέτοιων αυτών, έτσι, γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και υπάρχει, πέρα από τις άλλες κρίσεις που θα τις πούμε αργότερα για την ελιά, υπάρχει και μια ζήτηση σε καλοπιστική ελιά, η οποία είναι σε γλάστρα, είναι θαμνίσκος μικρός, δηλαδή την κεντρώνουν και τη σταυρώνουν πολύ χαμηλά. Και την κουρεύουν συνέχεια, την κλαδεύουν συνέχεια περιφερειακά να αποκτήσει ένα αυτό σαν μπάλα. Η κόμη της να είναι στρογγυλή. Μέσα σε μια γλάστα και τη δίνουν, αυτό είναι, δεν είναι μπονσάι ακριβώς, αλλά είναι βενιατούρα.
1: Ναι.
0: Και για να διακοσμεί η γραφεία.
1: Ναι, για διακοσμητικούς λόγους τέλος πάντων.
0: Ναι, για διακοσμητικούς.
1: Έχουμε
0: λόγους.
1: Πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες μας, κυρία Ρήγα. Μία ακροάτρια ρωτάει για τα αγριλίδια στα οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Έχουν ιδιαίτερη αντοχή στον πολλαπλασιασμό αυτά?
0: Όχι, έχουν ιδιαίτερη αντοχή στους μύκητες που χτυπάνε τη ρίζα από το έδαφος ή στο λαιμό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Σαν ηθαγενές φυτό είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένο. Δηλαδή μπροστά στον κορονοϊό, αν πάτε μια βόλτα εκεί δίπλα που είναι ο πατέρας Αντώνιος, υπάρχει η ελιά του Πλάτωνα φυτεμένη πριν από 2.500 χρόνια. Αν αυτή η ελιά ήταν κεντρωμένη σε μοσχεύματα σημερινά, σε υποκείμενα σημερινά, δεν θα άντυχε τόσο. Η ελιά, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σπυρόπουλε, και για τους ακροατές σου, η περίοδος νεότητας της ελιάς είναι κυρίως 8 με 10 χρόνια ανάλογα με το έδαφος και με τις καλλιεργητικές φροντίδες. Η παραγωγική περίοδος είναι από το 10ο μέχρι το 50-60 έτος. Η ελιά όμως ζει αιώνες. Σου είπα για την ελιά του Πλάτωνα που είναι 2.500 χρόνια. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε ελιές που είναι 600 ετών, 500 ετών και τα ζει αιώνες.
1: Είναι υπεραιωνόβιο φυτό ούτως ή άλλως, αυτό το γνωρίζουμε.
0: Αφού σου λέω, η ελιά του Πλάτωνα. Και υπάρχει και μια ελιά στο Ερέχθειο μπροστά. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελιά στο Ερέχθειο. Είναι η ελιά από την οποία κόβανε, κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων, κόβανε τα κλονάρια και φτιάχνανε τους σκότεινους.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, τώρα την ευκαιρία που δίνεις, με γαργαλάς και λίγο. Με γαργαλάει κουβέντα, λέει. Οι Ολυμπιακοί αγώνες προφανώς γινόταν στην Ολυμπία. Οι Ολυμπιακοί αφορούσαν όλο τον πολιτισμένο τότε κόσμο. Συνήθως τα κράτη, τα κράτη πόλης. Το έπαθλο ήταν ένα Στεφάνι Ελιάς. Το έπαθλο. Γι' αυτό και λεγόσαν οι αγώνες Στεφανίτες. Παράλληλα όμως με τους αυτούς των ενδιάμεσων γινόταν και τα Παναθήνια. Τα Παναθήνια ήταν η εξέλιξη εκείνη την εποχή. Είχαν αρχίσει να εμπορευματοποιούνται οι Ολυμπιακοί αγώνες από τους Αθηναίους του 6ου και 5ου αιώνα. Και τα Παναθήνια δίνανε και χρηματικό έπαθλο. Και γι' αυτό λεγόσαν οι αγώνες αυτοί χρηματίτες.
1: Μάλιστα.
0: Από Στεφανίτες.
1: Κύριε Ρίγα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο επιστρέφοντας για να ολοκληρώσουμε και την συζήτησή μας.

0: Για την καλλιέργεια της ελιάς συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην ελιά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρήγα, ο οποίος είναι γεωπόνος. Και κύριε Ρήγα, να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας. Ήθελα να πάμε λίγο στις ποικιλίες της ελιάς που υπάρχουν, τις διαφορετικές ποικιλίες, και να πούμε ορισμένα πράγματα.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Οι ποικιλίες της ελιάς σε μια τόσο παλιά καλλιέργεια είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή αναφέρονται πρόσωπο 500, νομίζω 538 ποικιλίες συνολικά, παγκόσμια μιλάω, με 1300 κλόνους. Δηλαδή διαφοροποιείς μέσα στα πλαίσια της οποιασδήποτε ποικιλίας. Δεν θα ασχοληθώ μόνο σε αυτές. Εγώ θα μπορούσα να σου πω αρκετά πράγματα, μερικά πράγματα από τις ποικιλίες τις ελληνικές, οι οποίες κατά σύμπτωση καλλιεργούνται και σχεδόν όλες εδώ στην κορυφή, έτσι.
0: Ναι, να πούμε δύο λόγια για αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, η κατεξοχήν ποικιλία της ελιάς είναι η κοροναϊκή. Η κοροναϊκή ελιά είναι, προφανώς το όνομα της έχει πάρει από την Κορώνη, από τη Μεσσηνία. Εκεί πρώτα εμφανίστηκε, προφανώς με φυσική μετάλλαξη. Είμαι σαν υβρίδιο, εγώ εκτιμάω ότι είναι από μετάλλαξη. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι ανθεκτική στο κρύο, είναι μικρών σχετικά απαιτήσεων σε νερό και λιπαντικά στοιχεία, είναι πάρα πολύ παραγωγική, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε ασθένειες λόγω μεγέθους κάρπου, γιατί είναι μικρόκραπη ποικιλία αυτή. Η κοροναϊκή και ειδικά είναι η θάτη, όπως λέει ο κόσμος, είναι ο ένας κλόνας κοροναϊκής, από εκεί ξεκινήσαμε. Είναι μικρόκαρπη η ποικιλία και βέβαια γι' αυτό ο κόσμος, επειδή ο μικρός καρπός δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις στην υπομοιβή, γι' αυτό ο κόσμος άρχισε να φέρει αυτές τις ποικιλίες και να παράγει λάδι από άλλες ποικιλίες που ήταν πιο εύκολες στην υπομοιβή. Αυτή βέβαια βγάζει η κοροναϊκή, βγάζει το καλύτερο λάδι και είναι ποικιλία η οποία μπορεί να πιάσει και τα 250 ή 300 λίτρα το στρέμμα. Σαν απόδοση και βγάζει το καλύτερο λάδι με την έννοια της φρουκτώδης γεύσης που έχει το λάδι και των αρωμάτων που έχει. Τώρα εδώ, κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Μάλλον θα έπρεπε να το είχα πει νωρίτερα πριν από τις ποικιλίες. Μήπως θα πρέπει να το πω τώρα το.
0: Ωραία, ναι, μπορούμε να το προσθέσουμε, βεβαίως, ναι.
1: Κοίταξε, οι τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς είναι δύο ειδών. Μία είναι η ξερική ελιά, η μη ποτιζόμενη, η μη αρδευόμενη. Προφανώς για αυτόν τον λόγο έχει και λιγότερη βλάση και είναι η ελιά η οποία παρενεί αυτοφορή. Όταν λέω παρενεί αυτοφορή, τη μία κάνει, την άλλη δεν κάνει. Γιατί τη χρονιά που κάνει, καρπό φορτώνεται και δεν έχει βλάστηση. Επειδή η ελιά αυτοφορεί στην καινούργια βλάστηση, και μάλιστα βλάστηση η οποία πρέπει να έχει ένα μήκος τουλάχιστον 25-30 εκατοστά, γιατί επάκριο οφθαλμοί είναι φυλοφόροι, πιο κάτω είναι αμφιφόροι για να μπορέσει να καρποφορήσει. Άρα τη χρονιά που έχει είναι πολύ φορτωμένη, το δέντρο δεν έχει δυνάμεις και να θρέψει τον καρπό που έχει απάνω και να τροφοδοτήσει βλάστηση, οπότε την επόμενη χρονιά δεν έχει καρπό. Την επόμενη χρονιά γίνεται το αντίθετο. Έχεις βλάστηση. Αφού δεν έχει καρπό, έχει πολύ βλάση. Η οποία θα σου δώσει καρπό τη μεθεπόμενη χρονιά. Αυτό λέγεται παρενή αυτοφορία. Αυτό, έτσι, το ρυθμίζουμε επειδή δεν συμφέρει την μία χρονιά να κάνουν την άλλη για να μην κάνουν οι ελιές. Το αυξήσαμε, μάλλον το μειώσαμε, το εύρος αυτό του 100% παραγωγή και 0%, το πήγαμε 90 και 70 ή 65, κυρίως με τις αρδεύσεις, με τις λιπάνσεις και με τα κλαδέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν η ελιά ποτίζεται, λιπαίνεται κανονικά και η κόβη της είναι μέτρια όσον αφορά τις δυνατότητες του δέντρου, την ηλικία του δέντρου, το ριζικό σύστημα κλπ. Κάνει κάθε χρόνο. Μπορεί να μην κάνει κάθε χρόνο τα ίδια, αλλά κάνει κάθε χρόνο, η απόκριση είναι μικρή. Δηλαδή, το 100 γίνεται 70 ή 65. Οπότε κάνει κάθε χρόνο. Αυτό όμως ισχύει κυρίως για τις αρδευόμενες ελιές. Η ελιά άρχισε να ποτίζεται τα τελευταία χρόνια και δεν είναι πάνω του 30% της καλλιέργειας που ποτίζεται. τα τελευταία 20-30 χρόνια. Γιατί παλιά η ελιά, επειδή είναι φυτό το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε νερό και σε λιπάσματα, κυρίως ήταν εκτατική καλλιέργεια. Τη βάζαμε σε επικλινή εδάφη που δεν μπορούσαμε να τα καλλιεργήσουμε και δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο. Έτσι. Ενώ η βάση μας ήταν το βερικό κοντολεμόνι, η σουτανίνα, η σταφίδα και τα αμπέλια κλπ. Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Ναι, γιατί ακούω ένα αυτό χτυπάει. Λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό και επεκτείνεται την καλλιέργεια και στις παιδιάδες που ποτίζονται. Έχουμε δει, ή ακόμα και τα επικοινωνία αρχίζουν και τα ποτίζουμε. Οπότε περιορίζουμε το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας και αυξάνουμε την ετήσια τιμή σε ετήσια παραγωγή σε βάθος μια δεκαετίας. Η δεύτερη ποικιλία, αυτά
0: όσον αφορά την κοροναϊκή,
1: που έλεγα προηγουμένως, αφορούν την κοροναϊκή.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη ποικιλία που καλλιεργούμε στην Κορινθία είναι μια μικρό, μάλλον μεσαίου προς μικρό μέγεθος καρπός, η οποία λέγεται, τη λέμε ψιλοελιά ή πατρινιά, τη λένε εδώ η παραγωγή μας, γιατί προφανώς τα πρώτα κεντάδια που ήρθαν ήθελαν την Πάτρα. Και αυτή είναι αρκετά παραγωγική ποικιλία, με λίγα προβλήματα εντομολογικά και με σχετικά καλό λάδι. Αρκετά καλό λάδι. Πολύ κοντά στην κοροναϊκή, και όχι τη κοροναϊκή στο λάδι όμως. Μετά πάμε σε μία μεσαίου μεγέθους καρπό, την μεγαρίτικη. Λαδολιά ή μεγαρίτικη. Προφανώς μεγαρίτικη, γιατί έχει έρθει από τα μεγάλα. Είναι οι ελιές που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στην Αθήνα αριστερά εκεί στα Μέγαρα. Αυτή είναι η κλασική λαδοελιά. Είναι μέσος προς μεγάλος ο καρπός της και διευκολύνει πολύ στο μάζο. Αλλά έχει γεννή προβλήματα. Μάλλον δεν είναι γεννή τα προβλήματα, είναι προβλήματα κυρίως εντομολογικά. Κυρίως χτυπάει πολύ ο δάκος. Είναι η κύρια ασθένεια της ελιάς. Εκτιμάω θα τα πείτε σε άλλη ακομπή.
0: Βέβαια,
1: θα τα πούμε σε άλλη ακομπή. Κυρίως λόγω μεγέθους και κάποιες προημότητες.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, μείνετε στο ακουστικό σας. Μια απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Ουτοποιήσεις στον ελαιώνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να σας πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Σπύρο Ρήγα, ο οποίος είναι γεωπόνος από το Κιάτο Κορινθίας. Μιλάμε για. Δίνουμε μάλλον κάποια πρώτα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια της ελιάς. Μας λέγατε προηγουμένως για τις ποικιλίες που υπάρχουν, τις διαφορετικές, κύριε Ρήγα, για την μεγαρίτικη, τη λαδοελιά, τη λεγόμενη.
3: Έχω πει την κοροναϊκή, την ψιλοελιά, την πατρινιά και τη μεγαρίτικη. Ναι. Υπάρχει μια άλλη ποικιλία εδώ που λέτε, τη λέμε μανακίνο. Ο καρπός είναι κίτρινο-πράσινος, στρογγυλός, μεσαίου μεγέθους. Mm-hmm. Έχει και αυτή τις έχει κάποιες όχι απαιτήσεις, έχει κάποια προβλήματα για κάποια πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα της ότι μαζεύεται εύκολα. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή έχουμε χαμηλά έξοδα ελαιοσυγκομιδής, χαμηλότερο. Χαμηλά η ελιά έχει ούτως ή άλλως ψηλά έξοδα ελαιοσυλλογής. Είναι το μεγαλύτερο έξοδό της. Και γι' αυτό ο εκμηχανισμός που κάνουμε στην καλλιέργεια τώρα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο εμείς, κυρίως η Ισπανία, ας πούμε, που. Εγώ τουλάχιστον έχω μελετήσει το σύστημά του τη Ισπανία περισσότερο από τι άλλε χώρε. Έχουν προχωρήσει πολύ σε αυτό το θέμα τη μείωση του κόστου τη ελαιοσυλλογή. Γιατί είναι το μεγαλύτερο κόστο τη καλλιέργεια. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιε άλλε ποικιλίε εδώ που καλλιεργούνται. Είναι οι αμφίσει, οι καλαμών. Αυτέ είναι κλασικέ ελιέ επιτραπέζιε.
2: Είναι για βρόση δηλαδή, έτσι.
3: Ναι, για βρόση. Mm. Και υπάρχει η λεγόμενη καλλιδοελιά. Πολύ μεγάλο μεγέθος, ας πούμε, που είναι κλασικά για βρόσιμες, αλλά αυτές είναι λίγες. Εδώ η περιοχή δικιά μας δεν ασχολείται τόσο με βρόσιμη ελιά. Ενώ, ας πούμε, κάποια καλαμά ή η Λακωνία, έτσι, καλλιεργεί, ας πούμε, την καλαμόνο κυρίως για την πουλάει σε ένα τραπέζι. Έτσι, εδώ η δική μας την επιτραπέζια ελιά τη φτιάχνουμε για ιδιοκατανάλωση. Γι' αυτό ο καθένας έχει, ας πούμε, 4-5 δέντρα. Μέσα στα 100 των ελαιών, των 200-300 δέντρων, να έχει και 4-5 δέντρα για να μπορεί να φτιάνει ελιές για το σπίτι του. Άντε και μερικοί να πάρουν και να πουλήσουν ελιές στη λαϊκή. Κυρίως εδώ η ελιά καλλιεργείται για το λάδι, για την παραγωγή λαδιού.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, άλλες, δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει καλύτερη ίσως ποικιλία συνδυασμένη με το τόπο και το κλίμα που καλλιεργείται, η λεγόμενη Αθηνολιά, η οποία βγαίνει στην περιοχή Νεαπόλεως της Σπάρτης, όπου με τα λόγου γνώσεως το λέω αυτό, γιατί έχω συζητήσει με δύο Ολλανδούς γευστηγνώστες, αυτοί θεωρούνται οι καλύτεροι γευστηγνώστες στον κόσμο, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ όχι για βόλτα, είχαν έρθει για να παζαρέψουν ποσότητες λαδιού. Μου είπαν ο ένας από αυτούς, αφού ήταν βγει έξω ένα βράδυ και είχε βγει κάποια ποτηράκια παραπάνω και λήφθη τη γλώσσα του, μου είπε ότι. Γιατί εγώ εστίασα, του λέω γιατί επιμένατε σε εκείνη την εξαμελή. Που είχε λάδι από την Άπολη Αθηνολιά. Μου είπε γιατί είναι το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Το καλύτερο λάδι στον κόσμο.
2: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό πληρώνεται, αυτό το ξέρουμε παραγωγή, γι' αυτό πληρώνεται. Αν τα άλλα λάδια φέτος φύγανε 3-3, 10-3, 20, αυτό έφτασε 4-60. Πληρώνεται πολύ παραπάνω.
2: Επειδή έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες, μας ακούν και έχουν απορίες. Λοιπόν, μας ρωτά μια ακροάτρια, τι είναι καλύτερα σε μέρη που κρατάνε νερό και τι σε μέρη που δεν κρατάνε νερό, να οργώνουν ή να μένουν χωρίς να οργωθούν τα εδάφη εκεί. Έχει να κάνει προφανώς με το έδαφος, με το αν κρατάει ή δεν κρατάει νερό το έδαφος, έτσι. Και με το όργωμα τώρα. Πάμε σε κάτι ίσως λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Λοιπόν, θα τις απαντήσω τις ακροάτριες, δεν θα τις απαντήσω τι κάνω εγώ στα προβόλια που έχω, σε ένα προβόλιο που έχω μαλλιές. Θα τις πω το εξής, ότι είπαμε μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, παραγωγός χώρα στον κόσμο και σε έκταση. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε 8,5, έχουμε 8,5-9 εκατομμύρια στρέμματα ελιές, η Ισπανία έχει κοντά 100 εκατομμύρια στρέμματα. Δηλαδή, η Γρανάδα, η Σεβίλη κλπ. Κλπ. Εκείνες, η Κόρδοβα κλπ. Όλες τις περιοχές αυτές είναι τρεις φορές την ώρα και γίνονται μόνο ελιές. Εκεί δεν φρεζάρουμε ποτέ. Και το έδαφος είναι βαρύ.
2: Δηλαδή, βαρύ τι σημαίνει, ότι κρατάει νερό?
3: Είναι βαρύ. Τώρα, αν είναι φάλτος, δεν βάζει μελιά.
2: Ναι.
3: Ο φάλτος δεν κάνει για τίποτα, δεν μόνο γυαρίζει. Έτσι. Εδάφη βαριά, τα ηλιοαργυλώδη που λέμε εμείς, έτσι, μην τα φοβάτε. Εγώ είμαι υπέρ της καλλιεργησίας, γιατί και το ζήτημα, βέβαια, δεν πρέπει να θέλουμε χορτάρια. Δεν πρέπει, δηλαδή, να το πω αλλιώς. Καταρχήν, υπέρ της καλλιεργησίας, γιατί η ρίζα της ελιάς αναπτύσσεται επιφανειακά. Έχει μια κεντρική ρίζα πάει κάτω, αλλά κυρίως οι πολλές ρίζες αναπτύσσονται επιφανειακά στους 15-20-25 πόντους. Δηλαδή, και όταν φρεζάρουμε, δεν πρέπει να περνάμε τους 10-15 πόντους. Ο κόσμος εδώ, εντάξει, έχει συνηθίσει, φοβάται κάπου τα φάρμακα, τα οποία ανακοίνωνα τελείως. Φοβάται με περάστο λάδι, φοβάται την ισορροπία, την αυτήν. Δεν είναι, αλλά όλα αυτά δεν ισχύουν. Ξαναλέω, κύριε Σπυρόπουλε, στην Ισπανία, σε επίπεδο δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων στρωμάτων που τουλάχιστον πέρασα εγώ και είδα, κανένα δεν έχει φρεζάρει. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Όχι μόνο. Βέβαια, ρεντίζουν κυρίως με Roundup και δεν έχουν χορτάρι. Γιατί εκεί πώς τις μαζεύουν τις ελιές και πώς έχουν καταφέρει να υποδιπλασιάσουν το κόστος ελαιοσυλλογής. Εκεί όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Εκεί περνάνε, όταν Οκτώβρη μήνα, ξέρω εγώ, που λίγο πριν αρχίσουν να μαζεύουν, περνάνε με τρακτέρ και πατάνε το έδαφος. Πατάνε το έδαφος για να κλείσουν τις ρογμές που έχει κάνει από τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συμπιέζουν το έδαφος. Όχι μόνο δεν φρεζάρουν. Οπότε, ανέσματα έρχεται ή όλα τον Νοέμβρη μαζεύουν, το Δεκέμβρη μαζεύουν τις ελιές, τις ψεκάζουν με μια ειδική ορμόνη η οποία δημιουργεί μια θελοποίηση στο μίσχο της ελιάς και την κάνει πιο εύκολη να πέσουν. Κουνάν τα δέντρα. Πέφτουν οι καρποί κάτω στο χώμα, το χώμα το οποίο είναι καθαρό. Έτσι. Από χορτάρια και από οτιδήποτε άλλο. Είναι σχεδόν τσιμεντωμένο, σαν τσιμεντωμένο. Και περνάνε μετά με σκούπες ηλεκτρικές, με τρακτέρ κοινωνικές, μεγάλες, έτσι. Και μαζεύουν καρπό και φύλλα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν κάθεται ούτε να στρώσουν απλάδες, ούτε να μαζέψουν μία-μία με τα χέρια που μαζεύουν κάποτε. Έτσι έχουν καταφέρει και έχουν μειώσει πάρα πολύ το κόστος. Αλλά για να γίνει αυτό, έτσι, δεν μπορεί να γίνει σε φρεζασμένο έδαφο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε φρεζασμένο έδαφο. Άρα,
2: μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, τις απάντησα τις ακροάτριάς σας έμεσα, βέβαια.
2: Εντάξει. Κύριε Ρίγα, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε πρώτα Θεό την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο αφιέρωμα αυτό που κάνουμε για την ελιά.
3: Έχεις ώρα να σου πω κάτι για το λάδι.
2: Δεν θα πάμε ακόμη στο λάδι, θα πάμε σε επόμενη εκπομπή, αλλά κρατάω την
3: υποσχέση. Να σου πω, να κάνω μια εισαγωγή το λάδι. Όχι, δεν θα πω πολλά.
2: Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας που θα μας μιλήσει για τις επιτραπέζιες ποικιλίες περισσότερο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστούμε
3: εγώ
2: θερμά.
3: Δεν θέλω παραπάνω από 2-3 λεπτά, έστω 5, θα τα κάνω 5. Με ενδιαφέρει όμως για το λάδι, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Προφανώς θα τα συζητήσει και με άλλους συναδέλφους.
2: Βεβαίως, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
3: Ναι. Σε άλλες που ασχολούνται με την εμπορία.
2: Βεβαίως. Αυτό θα γίνει σε άλλες εκπομπές που έχουμε στο αφιέρωμα. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.

0: Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε την συζήτησή μας για την ελιά και την καλλιέργειά της, αγαπητοί ακροατές, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας περισσότερο στις επιτραπέζιες ποικιλίες, αφού έτσι μιλήσαμε για τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς, είπαμε δύο λόγια για τις ποικιλίες της πάνω κάτω, μιλήσαμε λίγο για το έδαφος, μιλήσαμε για το κέντρωμα, ό,τι έχει να κάνει με το φυτώριο δηλαδή. Τώρα να δούμε τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που έχουν και αυτές ένα ενδιαφέρον. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γεράσιμο Καρακώστα, είναι γεωπόνος από την Αιτωλοακαρνανία, από την περιοχή της Μακρινίας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρακώστα, χαίρετε.
1: Ακριβώς, πολύ καλά τα λέτε.
0: Να είστε καλά, τι κάνετε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: πολύ που είστε κοντά μας.
1: Πολύ καλά και εσείς.
0: Που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε, λοιπόν.
1: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί μιλώντας για την ελιά, ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Είναι το υπρογειμένο δέντρο που μου αρέσει πάρα πολύ να αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, για τις βρόσιμες, αν θέλετε, έτσι, όπως
1: για τις
0: τις ξέρουμε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, σας ακούμε.
1: Οι βασικές επιτραπέζιες ελιές είναι η Καλαμών, η ποικιλία Καλαμών, η ποικιλία τύπου Αμφίσης ή Χοντρολιά, όπως λέγεται, και η Χαλκιδικής. Αυτές οι τρεις είναι οι βασικές ποικιλίες επιτραπέζιες. Η διαφορά τους από τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες είναι ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, μεγαλύτερη αναλογία σάρκας προς πυρήνα, και στα ολιοληπτικά χαρακτηριστικά που λέμε, γεύσεις και τα λοιπά. Περίπου η παραγωγή στην Ελλάδα, η μέση παραγωγή ετήσια είναι 100.000 τόνοι. Μια πολύ υποσχόμενη καλλιέργεια, ειδικά η Καλαμών. Έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάγεται σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, παντού. Τι άλλο θέλετε να σας πω έτσι?
0: Να πούμε έτσι δύο λόγια όσον αφορά την καλλιέργειά της, δηλαδή αυτές οι βρόσιμες που λέμε, οι ελιές. Σε τι διαφέρουν από αυτές που τις καλλιεργούμε για να βγάλουμε λάδι, όσον αφορά την καλλιέργεια, έτσι, στην πράξη?
1: Όσον την καλλιέργεια, είναι πιο απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία. Και στην φυτοπροστασία
0: είναι πιο ευαίσθητες, δηλαδή
1: είναι πιο ευαίσθητες, βεβαίως, γιατί καταρχάς η καλλιέργειά τους είναι πιο εντατική. Όταν λέμε πιο εντατική, δέχεται περισσότερα ποτίσματα, γίνεται μεγαλύτερη ενασχόληση με αυτές, οπότε όσο πιο πολύ ασχολούμαστε, τόσο και πιο πολύ ευαισθητοποιούνται τα δέντρα. Άρα λοιπόν, στο θέμα θρέψης, φυτοπροστασίας και άρνησης, έχουμε τις διαφορές τις ουσιαστικές από την λαδολιά και στην περίοδο της ελαιοσυλλογής, που εδώ δεν γίνεται ραβδισμός και μια έτσι
0: μάζεμα.
1: Ο καρπός εδώ συλλέγεται μαύρος στην ελιά Καλαμών. Δεν ραβδίζεται όλος μαζί όπως γίνεται στη λαδουλιά. Συλλέγεται με τα χέρια.
0: Είναι πολύ πιο απαιτητική, λοιπόν, η
1: καλλιέργεια. Είναι πολύ πιο απαιτητική. Τώρα, ξεκινώντας από το φύτεμα και μετά το ελαιοδέντρο, τα 3-4 πρώτα χρόνια ασχολούμαστε με τη διαμόρφωση της κόμης, να πάρει το σχήμα δηλαδή το δέντρο. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλές παρεμβάσεις εδώ. Το πρώτο χρόνο δεν επηρεάζουμε τίποτα, αφήνουμε το δέντρο να έχει το δεντράκι να έχει όλη τη φυλική επιφάνεια για να αναπτυχθεί και το ριζικό του σύστημα. Το δεύτερο έτος κάνουμε ελάχιστες διορθωτικές επεμβάσεις για κάποιους κλαδίσκους οι οποίοι μας ξεφεύγουν εντελώς και χαλάνε το σχήμα. Το τρίτο έτος διαμορφώνουμε τους λεγόμενους βραχίονες, Δηλαδή κόβουμε τον κεντρικό κορμό περίπου στα 50-60 εκατοστά και αντίθετα δημιουργούμε 3-4 βραχίονες, που εκεί πλέον στηρίζεται η όλη διαμόρφωση του δέντρου και αναπτύσσονται τα κλαδιά για να έχουμε τα προσδοκούμενα τα επόμενα έτη.
0: Από πότε ξεκινά έτσι η παραγωγή?
1: Η παραγωγή ξεκινάει τρίτο με τέταρτο έτος, δειλά-δειλά, αλλά σε κύριε έτσι ολοκληρωμένα μπαίνουμε στο 7-8 έτος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μετά, μιας που ξεκινήσαμε με το κλάδιμα, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Αφού πλέον εισέλθει στην καρποφορία το δέντρο, έχουμε το κλάδιμα καρποφορίας. Πρέπει να σας πω ότι με τις επιπλέον φροντίδες που δέχεται το ελαιόδεντρο τώρα, αυτό το πρόβλημα που είχαμε παλιά της παρενιαυτοφορίας, δηλαδή να έχουμε καρπό τη μία χρονιά και την άλλη να μην έχουμε, έχει αρθεί αυτό. Δηλαδή κάθε χρόνο πλέον οι ελιές μας δίνουν καρπό. Και αυτό οφείλεται στο πόδισμα και στο σωστό κλάδιμα και στη σωστή θρέψη. Το κλάδιμα καρποφορίας λοιπόν έχει σκοπό να προετοιμάζει μετά την ελαιοσυλλογή το δέντρο για να μας δώσει καρπό πάλι την επόμενη χρονιά. Οπότε αφαιρούμε τους ξηρούς κλάδους, αφαιρούμε τους κλάδους που είχαν καρπό πέρσι, γιατί πρέπει να σας πω η ελιά καρποφορεί στους κλάδους της περσινής χρονιάς, στους βλαστούς της περσινής χρονιάς, που είναι ενός έτους, όχι της τρέχουσας. Λοιπόν, με βάση αυτή την αρχή κάνουμε και το κλαδιμά μας. Λοιπόν, αφαιρούμε τα ξηρά κλαδιά, αφαιρούμε τις ποδιές τις λεγόμενες που είχαν τον καρπό και στη ράχη τους έχουν εκτυχθεί οι καινούργοι βλαστοί που είναι οι καρποφόροι βλαστοί της νέας χρονιάς. Αφαιρούμε τα λέμαργα αυτά, τα ιδιαίτερα ζωηρά κλαδιά που έχουν μια ακρότονη τάση και είναι περισσότερο δεν δίνουν καρπό και δίνουν μόνο βλάστηση. Φροντίζουμε να έχει πάντα το σχήμα της η ελιά και να έχει αερισμό καλό και φως, δύο προαπαιτούμενα για μια καλή καρποφορία και υγεία της ελιάς. Αυτά ως προς το κλάδιμα σε γενικές γραμμές.
0: Έχουμε μηνύματα από ακροατές μας, κύριε Καρακώστα.
1: Ναι.
0: Μας ρωτούν, ένας ακροατής μάλλον ρωτά για τις θρούμπες. Αυτές είναι επιτραπέζιες?
1: Οι θρούμπες όχι ακριβώς. Δεν είναι, μπορούμε και από τις λαδουλιές και από τις επιτραπέζιες να κάνουμε τη θρούμπα τη λεγόμενη. Αυτή γίνεται με μια στρωμάτωση με χοντρό αλάτι και αφαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο η υγρασία και παίρνουμε αυτό το προϊόν.
0: Δηλαδή δεν είναι ένας ξεχωριστός τύπος βρώσιμης ελιάς?
1: Όχι, δεν είναι ξεχωριστός τύπος ελιάς. Και από τη λαδουλιά και από την επιτραπέζια μπορούμε να φτιάξουμε τη θρούμπα.
0: Μάλιστα. Έτσι μας δίνετε και αρκετές πληροφορίες για την καλλιέργεια των επιτραπέζιων ποικιλιών της ελιάς.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο ότι είναι διαφορετική η καλλιέργεια και πιο απαιτητική. Το τονίσατε
1: ακριβώς,
0: και εσείς εξ αρχής.
1: Αυτό είναι. Γιατί πιο απαιτητική.
0: Έχουμε και περισσότερα ποτίσματα.
1: Περισσότερα ποτίσματα και περισσότερη φυτοπροστασία. Προσβάλλεται πιο εύκολα η ελιά από κάποιες ασθένειες και εχθρούς.
0: Όπως
1: και είναι
0: αυτό,
1: το κυκλοκόνιο.
0: Ναι. Ίσως και γι' αυτό δεν προτιμάται είτε για ιδιοκαλλιέργεια είτε για επαγγελματική έτσι, καλλιέργεια.
1: Προτιμάται, απλώς ξέχασα να σας πω, δεν ευδοκιμεί παντού όπως η λαδουλιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτή την άνεση της προσαρμογής της λαδουλιάς, γιατί απαιτεί μια θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία ετήσια γύρω στους 16 με 18 βαθμούς. Ένας περιοριστικός παράγοντας, γιατί όπως σας είπα, ειδικά η καλαμών πρέπει να μαζεύεται μαύρη. Να οριμάζει δηλαδή. Και αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιοχές. Αν δεν μαυρίσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου αρχίζουν οι παγετοί, οπότε ζαρώνει η ελιά, ψαρώνει από τον παγετό και πλέον γίνεται μη εμπορεύσιμη. Είναι αυτός ο βασικός περιοριστικός παράγοντας. Γι' αυτό και περιορίζεται σε περιοχές όπως είναι παραθαλάσσιες, εδώ η περιοχή της Ιδελοκατνανίας γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στον αμβρακικό της Αμφιλοχίας πέρα την περιοχή, στις λιβανάτες του νομού Φθιώτιδος γύρω μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο περίπου εκεί, και στη Σπάρτη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές περιοχές που καλλιεργείται η Καλαμών.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν και μια περισσότερη προστασία γενικότερα, αλλά έχει, και, έχει να κάνει και με τις κλιματολογικές συνθήκες, έτσι δεν
1: και
0: είναι?
1: Με τις κλιματολογικές συνθήκες βεβαίως. Και ακόμα πρέπει να σας πω, μιας που μιλάμε για τώρα για την Καλαμών, ότι η γεύση και τα χαρακτηριστικά της ελιάς αυτής απαντώνται μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδος και πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή όπου αλλού προσπαθήσανε να καλλιεργήσουν Καλαμών, ναι μεν φαινομενικά έμοιαζε η ελιά αυτή, ο καρπός με τις δικές μας, αλλά σε γεύση και ουσία καμία σχέση. Γι' αυτό και απολαμβάνει καλές τιμές και έχει μια σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση συνέχεια. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα διάθεσης της ελιάς αυτής.
0: Και για εξαγωγές, έτσι, κύριε Καλαμών?
1: Βέβαια, για εξαγωγές μιλάμε, ναι. Καθαρά εξαγωγικό προϊόν. Δηλαδή, το λάδι και η ελιά, η βρόσιμη, είναι από τα βασικά μας εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε να κλείσουμε, τι άλλο μπορούμε να πούμε έτσι για τις επιτραπέζιες ελιές, για τις επιτραπέζιες ποικιλίες της ελιάς, που ενδεχομένως το ξεχάσαμε?
1: Πάρα πολλά να πούμε. Πώς γίνεται η φυτοπροστασία, πώς γίνεται η ελαιοσυλλογή, πώς γίνεται η επεξεργασία.
0: Για τη φυτοπροστασία.
1: Μεγάλο κομμάτι και αυτό.
0: Ναι. Για τη φυτοπροστασία, επειδή όπως είπατε χρειάζεται, είναι πιο απαιτητική η επιτραπέζια ποικιλία,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την λαδοελιά. Εκεί τι μπορούμε να ξεχωρίσουμε έτσι και να πούμε? Τι χρειάζεται, τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
1: Είναι δύο ασθένειες και δύο εχθροί που απειλείται πολύ η ελιά Καλαμών, όπως είναι το γλιοσπόριο και το κυκλοκόνιο, σαν ασθένειες μυκητολογικές, που το μεν γλιοσπόριο προσβάλλει τον όριμο καρπό με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και να μην γίνεται εμπορεύσιμος, και το κυκλοκόνιο, και αυτό μια μεγάλη έτσι δύσκολη ασθένεια, που προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσκους και τους ποδίσκους των καρπών, με αποτέλεσμα να έχουμε φυλόπτωση ή καρπόπτωση αντίστοιχα. Γιατί ξέρετε, χωρίς υγιές φύλλο, που θεωρείται, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, το εργοστάσιο του δέντρου, εκεί παράγονται όλες οι θρεπτικές ουσίες που τροφοδοτούν και αναπτύσσουν τον καρπό μετά. Χωρίς το φύλλο λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε ούτε καρπούς, ούτε καν και την ύπαρξη του δέντρου, γιατί από εκεί προέρχονται όλες οι θρεπτικές ουσίες, με βασική λειτουργία τη φωτοσύνθεση.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το μάζεμα,
1: όσον αφορά το μάζεμα, το μάζεμα εκεί... τώρα είπαμε εδώ δεν διαμιάς δεν αφαιρούμε όλο τον ελαιόκαρπο, πρέπει να είναι μαύρος, γι' αυτό συλλέγεται σε χέρια, όπως συνήθως έχει επικρατήσει να λέμε εδώ πέρα. Δηλαδή επιλεκτικά μαζεύουμε πάντα τους μαύρους καρπούς. Αυτό έχει ένα κόστος οπωσδήποτε περισσότερο και απαιτεί πολλά εργατικά χέρια. Ίσως και αυτός είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για περισσότερη επέκταση της καλλιέργειας. Στρώνουμε τα λεγόμενα ελαιόπανα ή δίκτυα ελαιοσυλλογής και με τα χέρια αρμέγουμε, όπως λέμε, τους μαύρους καρπούς. Αυτό μετά από τα ελαιόπανα πάμε στα τελάρα και από τα τελάρα πάμε στους κάδους. Πριν τους κάδους μάλλον γίνεται η διαλογή. Αφαιρούμε και βγάζουμε όποιο καρπό είναι μη εμπορεύσιμος, ο χτυπημένος, ο άρρωστος κτλ. Και προχωράμε μετά στην αποθήκευση του υγιούς καρπού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Που μάλλον ή διατίθεται άμεσα ή αποθηκεύεται. Για να αποθηκευτεί όμως μετά από την πάροδο 10-15 ημερών, απαιτείται η προσθήκη αλατιού. προοδευτικά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια αλατότητα του διαλύματος γύρω στο 8%. Έτσι εκεί πια, με αυτή την αλατότητα, έχουμε τον τρόπο να συντηρήσουμε το προϊόν μας για 1-2 χρόνια όσο απαιτείται.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρακώστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και για τη δική σας βοήθεια σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας συγχαίρω για το έργο που επιτελείτε. Και πάντα ό,τι χρειάζεστε είμαι στη διάθεσή σας με τα μεγάλης ευχαρίστησης.
0: Να είστε καλά,
1: να σας
0: ευχαριστούμε
1: πω
0: πολύ.
1: Τις ταπεινές μου γνώσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η Γεωπόνη Σπύρος Ρήγας και Γεράσιμος Καρακώστας ήταν σήμερα μαζί μας σε αυτή την πρώτη αναφορά μας, αγαπητοί ακροατές, στην καλλιέργεια της ελιάς. Ήταν η εκπομπή «Ούτω ποιήσεις τον ελαιώνα σου, η καλλιέργεια της ελιάς». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.